0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Έμεινα μόνη. Σημώνει βροχή. Πού να σε κρύψω, πικρή μου ψυχή. Ζεστό. Να πιαστώ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δήμου, Σαμαρίου και Μελοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπενγκουριών προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέραν των 174 επιμενώντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμιράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντ στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Κατοικών έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημέληματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς, Ζάιχ Μπολσονάρου, διέψευσε τα προγνωστικά χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλεντα Σιλβά. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκληση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως

0: 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της 5ης Οκτωβρίου. Είναι Δευτέρα, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και ας ευχηθούμε να στεγνώσουμε λιγάκι, διότι το χρειάζεται ιδίως η Κρήτη μας. Εκεί όπου τόσο με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και μεταδίδουν ο απεσταλμένος μας ο Βαγγέλης Κοκολόξης αλλά και ο συνεργάτης μας στο νησί, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε αυτό το τριήμερο, με όλη αυτή την ακατάπαυστη και ασταμάτητη βροχή, όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν παρά να πούμε και να ευχηθούμε να σταματήσουν. Και τώρα είναι πραγματικά η πολύ πολύ γρήγορη καταγραφή όλων των ζημιών, η γρήγορη αποζημίωση όλων των αγροτών. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποζημίωση σε αγροτικό κεφάλαιο, σε ζωικό κεφάλαιο, σε σπίτια, σε υποδομές, όλα αυτά πρέπει πολύ πολύ γρήγορα. Ούτως ή άλλως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας από τους πολύ πολύ πλούσιους σε έσοδα για την χώρα μας προορισμός και τόπος, και με τον τουρισμό της αλλά και με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε λοιπόν θέλει πολύ πολύ γρήγορα μια αποστολή, έτσι ώστε όλα να γίνουν γρήγορα και να έχουν όλη την διαδικασία της φερεγγιότητας, και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως να έρθουν στο φως πολύ πολύ γρήγορα. Σήμερα από ό,τι ξέρουμε θα είναι εκεί ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, με όλη την ομάδα εκεί. Θα υπάρχουν διάφορες σκέψεις με την περιφέρεια, με τους δήμους, όλοι εκεί συναρμόδοι. Μέσα στην εβδομάδα από ό,τι γνωρίζουμε θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης την Τρίτη. Σήμερα έχουμε επίσης εδώ στην Βουλή τον αγιασμό, έτσι την πρώτη ημέρα για την Βουλή, για τους βουλευτές μας. Θα είναι η έναρξη της τέταρτης συνόδου της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, 52 ετών γίνεται η κυρία, 52 ετών με όλα αυτά τα οποία έχει στην πλάτη της και με όλα αυτά τα οποία έχει ως γνώση από το παρελθόν και βεβαίως με βλέμμα στο αύριο, και φυσικά πολλά πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε και αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα ζητήματα με την ακρίβεια, με τα καύσιμα, με την βενζίνη, με το πετρέλαιο. Με το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο το περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία και το ταξίδι εδώ του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα του, αύριο, με επαφές και ραντεβού την Τετάρτη, 7 του μηνός, με Πρωθυπουργό, με τον κύριο Γερά Πετρίτη και με πολλούς άλλους, φαίνεται, ακόμη υπουργούς, οι οποίοι θα τον δουν είτε κατά μόνας είτε στο δείπνο το οποίο θα υπάρξει το επίσημο από την ελληνική πολιτεία. Όλα αυτά σε μια πολύ σημαντική και κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας, την ώρα βεβαίως, επαναλαμβάνω, όπου για ακόμη μία φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν και πέφτει σε αντικείμενο κριτικής και αρνητικής κριτικής από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο για την επιστολή που έχει στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εδώ, είναι παρόν, και για ακόμη μία φορά, έτσι όπως γράφει και ο Νίκος ο Ταμπακόπουλος στο Λίμπερα, μάλλον τον έχουν υποτιμήσει και οι εντός και οι εκτός της χώρας μας, με μια επιστολή όπου έχει κινήσει πολλά. Ακολούθησε η κυρία Μελώνη, φαίνεται ότι ακολουθεί και η Ισπανία με επιστολή για τα ζητήματα αυτά και για τα θέματα δηλαδή της ενέργειας, των τιμών, της χρήσης αυτών των χρημάτων για άλλα πράγματα ή εμπασώσει για να επανεπενδυθούν, έτσι ώστε να μειωθεί ακόμη παραπάνω η τιμή για τους πολίτες. Δηλαδή, ποιος ειλικρινά, το έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, ποιος πραγματικά από τους Έλληνες πολίτες είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι κακώς στέλνει επιστολή ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και άλλες επιστολές. Είχαμε για το Κάζους Μπέλι, είχαμε για τις αμυντικές δαπάνες, είχαμε για την χώρα, για το ΣΕΙΦ. Τα θυμάστε όλα αυτά. Δεν τα ξεχνάμε. Με επιστολές του Έλληνα Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού. Είναι ένα όπλο, ένα εργαλείο το οποίο ο κάθε πολιτικός, ο κάθε Πρωθυπουργός έχει και οφείλει να το πράττει. Είπαμε, η Ευρώπη βεβαίως με όλα της τα καλά, με όλα της τα δεδομένα τα οποία έχει, είναι όμως ένα πολύ πολύ μεγάλο αργοκίνητο καράβι, το οποίο μέχρι να στρίψει παίρνει τις μέρες του και τις ώρες του. Οπότε λοιπόν μια τέτοια επιστολή προφανώς και βοηθάει και προφανώς έχουν υποτιμήσει και εντός και εκτός τον Πρωθυπουργό. Πολλά θα συζητήσουμε, πολλά θα ακούσουμε μέχρι και τις 6. Από σήμερα έτσι και για λίγα λεπτά θα είμαστε και τηλεοπτικός με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, εκεί σε περίπου 5 λεπτά. Θα
έχουμε μια σύνδεση με τηλεόραση και με την πρώτη εικόνα. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση συναντά την πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα μπαίνει στο ραδιοφωνικό στούντιο. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και έτσι και μια κουβέντα με τους δύο συναδέλφους για το πρωινό και τη τηλεόραση αλλά και του ραδιοφώνου. Να ακούστε και τους συναδέλφους. Πάμε εμείς έτσι όπως μας ξέρετε και έτσι όπως γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, αφού όμως καλημερίσουμε και σας καλημερίσει ο Κώστας Πανός, ο οποίος έχει την ευθύνη για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές συνδέσεις του χτες με το σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Πιο γρήγορη και από εσάς. Πριν να απαντήσετε, έχει ήδη γράψει ποιο είστε και το μήνυμά σας. Καλημέρα κυρία Ελένη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης, 1-2-3-1-3 το Viber, μπορείτε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, την φωτογραφία από εκεί που είστε. Έχετε ήδη στείλει πολλές φωτογραφίες από την Κρήτη με το πώς έχετε αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Το δικό σας μήνυμα, την καλημέρα και φυσικά και το διαδίκτυο με το sky.gr στη σελίδα του ραδιοφώνου. Στέλνετε το δικό σας μήνυμα από άκρη σ' άκρη. Είπαμε, το διαδίκτυο εκμηδενίζει αποστάσεις και συνδέει όλες εμάς με όλους εσάς έξω εκεί που βρίσκεστε και ζείτε, εργάζεστε, έχετε τις διακοπές σας, περπατάτε, τώρα κάνετε γυμναστική σας άλλη. Τώρα το μεσημεριανό σας εκεί στην Αυστραλία που μας στέλνετε πολλά πολλά μηνύματα και μας ακούτε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα στην οποία ανεπέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές πάμε στην Κρήτη, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα το νησί τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές με προεξέρχοντα τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τούρνα. Επανέρχεται πάντως σταδιακά και η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει απαγορευτικό για να κατανοηθεί, για να γίνει πόσιμο. Οπότε έχετε κατά νου πολλές οι ζημιές, θα καταγραφούν όλες. Είπαμε, θέλει πολύ πολύ γρήγορη καταγραφή και βεβαίως αποζημίωση και αποκατάσταση όλων των δεδομένων. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στη χθεσινή κυριακάτικη του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Για τον ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξηγεί ο Πρωθυπουργός, και καλεί την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και σύμφωνα τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενο στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη, η κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί, όπως είπαμε, για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών της αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσοκαλάς, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε την κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται στο 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 25 και 26, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Ανακοίνωσε τώρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φορολογιστίας της και με κάθε τρόπο στήριξη των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις και θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως και με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική στιγμή. Η επιδότηση του κράτους και των δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου καθιερωμένη τελετή αγιασμού για την έναρξη της τέταρτης συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Με τον
ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατής του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελο Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος στην Α Πειραιά ή στα Χανιά. Τώρα θέμα χρόνου θεωρείται εξάλλου και η επιστροφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Β του Πειραιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο από αύριο, μάλλον 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από το συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, όπου επικαλούνται και διαρροές από το ανακριτικό υλικό, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Στο μεταξύ, η εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, μετά και την επίθεση που σημειώθηκε σε αυτή την πτήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στην βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω τις μόνιμες βάσεις τους λίγες μέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για την υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγεί τι οδήγησε στην απόφαση αυτή. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατουμένους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες.

0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά είμαστε εσύ.
0: Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Καταρχάς να σας υποδεχθούμε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Είναι, όπως ακούτε αγαπητοί ακροατές, είναι η κυρία Μάρο Καρούση και ο κύριος Νίκος Μινάς. Την πρώτη εικόνα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Έτσι λοιπόν, πείτε και την καλημέρα στους ακροατές μας που δεν μας βλέπουν, αλλά μας ακούνε. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε με πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή και πολύ ωραία πράγματα για τα οποία κάνουν στην τηλεόραση 5 με 6 κάθε πρωί. Εδώ εμάς μας ακούτε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να τους βλέπετε κιόλας ταυτόχρονα, αλλά θα μας βλέπετε και για λίγο κι εμάς. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα?
1: Πώς πάει η κατάσταση, ναι. Και Δημήτρη, ακούγαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια είδηση. Γιατί ακούγα παιδιά στις ειδήσεις τώρα, γιατί κάθε μισάρο παίζουν ειδήσεις σε τίτλους στο Sky. Ακούγα ένα τροχαίο που είχαμε.
0: Είχαμε ένα τροχαίο στην Ηλιούπολη, δυστυχώς. Με νεκρούς, δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση. Άλλο ένα τροχαίο. Ένα θανατηφόρο που σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου. Με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία έπαιρνε ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Άλλο ένα δυστυχώς τροχαίο στους αθηναϊκούς δρόμους. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς.
2: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα.
1: Όχι,
2: είναι άσχημο πολύ.
1: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να δούμε βέβαια και τα πολιτικά μας. Ναι. Γιατί σήμερα με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 της χρόνια, είχαμε λίγο έτσι περίεργα γενέθλια. Είχαμε μηνύματα σε συσπήρωση και διεύρυνση. Το κλίμα είναι λιγάκι πιο ιδιαίτερο.
0: Είχαμε καταρχάς ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο επιμελήθηκε ο Νίκος Ρωμανός, επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης και πάντα η κυρία Κάπη, σύμφωνα με όσα εδώ μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και το πολιτικό ρεπορτάζ και από τον Νίκο Χασαπόπουλο και από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Ένα πολύ ωραίο βίντεο με πολύ ωραίες εικόνες που ήταν μέσα και Καραμαλής αλλά και ο Σαμαράς. Δηλαδή αυτό μην το ξεχνάμε και αναφέρθηκαν σε αυτό. Προφανώς πρωθυπουργοί ήταν και αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, εγώ μαθαίνω ότι καταρχάς είναι σαν έναν χώρο που δεν έχει ξαναπάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν έναν χώρο που είναι εκεί στην Οσία, απέναντι από το Γκάζι. Χώρο που πρώτη φορά πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις. Να το δούμε αυτό. Είναι πιο νεανικός χώρος και γίνονται κάποια φεστιβάλ, έτσι, με φαγητό. Είναι κάτι διαφορετικό. Το δούμε πώς θα τα διαμορφώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με αυτήν τη γιορτή. 52 είναι τα χρόνια της κυρίας. Η κυρία Νέα Δημοκρατία γιορτάζει. Δεν νομίζω τώρα.
1: Το Σαμαρά όμως, Δημήτρη, μέσα που λες, ο Σαμαράς διαβρέθηκε απέναντι.
0: Ναι, έχει πάρει έναν άλλο δρόμο ο κύριος Σαμαράς. Έναν δρόμο τον οποίο φαντάζομαι ότι θα στείλει και τα μηνύματα τον πρωθυπουργό σήμερα. Μαθαίνω και διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο ότι είναι δύο τα μηνύματα για τα 52 χρόνια. Ένα προς το εσωτερικό, με ό,τι κανείς μπορεί να καταλάβει και ό,τι φυσικά με στόχο πάντα τη συσπήρωση προς τις εκλογές που θα έχουμε το καλοκαίρι, άνοιξη. Αλλά και μια πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να αναλογιστούν ποια είναι η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί αυτό που λέει και ο ίδιος. Σταθερότητα και το αύριο. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς και σε μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, είναι αυτό το οποίο έχουμε δει τελευταία, ότι δεν ψηφίζουν με το τι δεν θέλουν, αλλά τι θέλουν ως σταθερότητα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εδώ θα προσπαθήσει να πετύχει ο Πρωθυπουργός μια συσπήρωση σε αυτήν την εικόνα. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς φαντάζομαι θα έχει και την ευκαιρία 6 και 7 του μηνός, τώρα μεθαύριο, αν δεν το είχατε σημειώσει, θα έχει ένα διήμερο συνέδριο διάλογη για την Αθήνα. Εκεί, στο ΕΚΠΑ θα γίνει αυτό, στο Αμφιθέατρο Συνέδριο Τελετών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί ίσως λένε αυτοί οι οποίοι τον ακολουθούν, οι κοινοί φίλοι του, ότι θα ανακοινώσει μάλλον και το κόμμα. 6 και 7 του μηνός, ναι. Ο Ρούμπιο από την άλλη διεθνώς η εικόνα και η Ελλάδα θα είναι με την Αμερική εδώ με τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο έριξε και τα καφιά του, πήλε για ποτάμι και ότι δεν θα τον παζώσουν. Δεν τα αφήνει σχολεία στα όλα.
2: Έχουμε πολλά μπροστά μας.
1: Με αυτό, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε καθημερινά με το ραδιόφωνο του Sky 100,3.
0: Να σας πω κάτι έτσι για να το εμπλουτίζουμε με κάτι από πολύ μικρό καθημερινά, αν θέλετε, ναι, έτσι να σας το θυμίσω. Πότε πιστεύεις, Μάρο μου, ότι έφαγε κάποιος το πρώτο το παγωτό?
1: Σε ηλικία εννοείς?
0: Όχι. Πότε, σε ποια περίοδο?
1: Σε ποια περίοδο?
0: Από το σαν σήμερα λοιπόν διαβάζουμε το 62 μετά Χριστόν, ακούστε, ο Νέρονας έστειλε τους κλάβους στα Απένινα όρη για να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέστρεψαν, αυτό το έφτιαξε και έβαλε πάνω φρούτα και το έφαγε ως παγωτό. Το 62 μετά Χριστόν.
1: Είδες, παίρνουμε και γνώσεις για τηλεπαιχνίδια.
0: Θα τις μαζέψω να πάμε. Ωραία, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Στους Sky 100,3.
0: Και στους τηλεθεατές. Εδώ λοιπόν είμαστε με την τηλεόραση, αυτή τη σύνδεση που θα έχουμε έτσι για λίγα λεπτά καθημερινά, με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε στην επικαιρότητα. Έτσι να το εμπλουτίσουμε λίγο και να ακούτε και τους συναδέλφους από την τηλεόραση.

0: πάμε λοιπόν τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Δουρδή με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Κρήτη, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που δεν σταμάτησε σχεδόν να βρέχει ή όταν σταματούσε προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν, να προστατευτούν όπως μπορούσαν. Ρεπορτάζ Μαρία Δουρδή.
1: Άνδρες της ΕΜΑΚ μπαίνουν μέσα στη θάλασσα επιχειρώντας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που κατέληξε στα νερά την ώρα που η κακοκαιρία χτυπούσε με σφοδρότητα την περιοχή. Το βίντεο καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση και την αγωνία που επικρατεί.
2: Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ ελέγχουν αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στην κακή σκάλα στην Ιερά Πέτρα.
3: Τα βγάλανε τα παιδιά της ΕΜΑΚ μέσα τα έγγραφά του να κάνετε εξακρίβωση με την αστυνομία. Έχουμε και αριθμό άδειας. Τέλεια, σωστά είναι και αριθμό άδειας.
4: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
2: Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, έχει σταματήσει να βρέχει από τις 9.30 το πρωί και όμως οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν εδώ στον κόλπο της κακής σκάλας είναι τεράστιες.
1: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.
5: Έχει κοπεί τον νότιο μας μέσα. Προσπαθούμε να τον ανοίξουμε. Αλλά προσπαθούμε εδώ να είναι τουλάχιστον το νερό ανοιχτό.
2: Το οδικό δίκτυο στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου έχει κοπεί στη μέση. Μεγάλη όγκη από φερτά υλικά έχουν κατέβει από το ρέμα πάνω από τα φέρμα.
6: Οι ανάγκες είναι τεράστιες και αυτό το οποίο θέλουμε ήδη έχουμε καλέσει και άλλα μηχανήματα έργου να έρθουν στην περιοχή.
1: Στα Ζωνιανά τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας δρόμους σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.
7: Το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να συγκρατηθούν οι όγκοι νερού που βγήκαν έξω από το ρέμα, δημιουργήθηκαν αναχώματα για να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα ξανά μέσα στον οικισμό των Ζωνιανών.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τυχώματα του οποίου έχουν διαραγεί σε πολλά σημεία.
5: Σπάσαμε εδώ τυχεία, σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες, οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
1: Τα νερά έχουν φτάσει σε αυλές και έχουν εισβάλει σε σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες.
8: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
1: Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός στην έξοδο προς Ιερά Πέτρα εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο.
9: Ήταν απίστευτο πράγμα. Ξαφνικά, ενώ ερχόμουν από τα φέρμα που πάρει το σπίτι μου, μου την έπεσε ένας βράχος. Ο βράχος έφυγε από πολύ ψηλά, γύρω από 40 μέτρα πιο ψηλά από το δέντρο. Και το καλό είναι ότι άκουσα φωνές που είδαν το βράχο να πέφτει και αυτό με ενστικτοδός μου έκανε να πατήσω το φρένο και αυτό με έσωσε. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλιώς το αμάξι, το βράχος θα έπεσε πάνω στο αμάξι μου.
1: Τα φέρμα και άλλες περιοχές της Ιερά Πέτρας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προβλημάτων, με μεγάλους όγκους νερού να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες και την πυροσβεστική να βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας και απεγκλωβισμούς. Οι εικόνες καταστροφής στο οροπέδιο του Λασιθίου είναι αποκαλυπτικές. Τόνοι νερού έχουν καλύψει όλες τις καλλιέργειες.
10: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντου νερό, όπως θα δείτε πιο μέσα. Υπάρχουν πιπεριές συναυτές φλωρίνης οι οποίες θα φοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες, αυτοκίνητα πλημμυρισμένα, εξοπλισμοί, αποθήκες. Η καταστροφή είναι οδυνηρή για μας. 15.000 τόνοι πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό.
1: Παρά την αποκλιμάκωση των φαινομένων, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα κορεσμένα εδάφη, οι κατολισθήσεις...
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς άγνωστοι πέταξαν πριν από λίγο ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα χειρομοβίδα, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, στον αριθμό 70, στον Άγιο Παντελεήμονα. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Φέρων από το ύψος της οδού Φιλής. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει εκατόμβη θυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειονότητα τους Ισραηλινών πολιτών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

αστυνομικής υφής επεισόδιο, το οποίο είχαμε εκεί στην οδό Αχαρνών 70, στην περιοχή εκεί, τη γειτονιά μας, τον Άγιο Παντελεήμονα εκεί. Από Ιουλιανού έχει κλείσει ο δρόμος μέχρι και τον Άγιο Παντελεήμονα και στην Φερόν, οπότε και από τη Φιλής και στη Φερόν. Οπότε προσοχή, αν κάτι συμβαίνει, αν είστε στην περιοχή, αν με το αυτοκίνητο, είστε στο Viber μια φωτογραφία, είτε στην Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Περιμένω την σας καλημέρα, κλείσει και να τα πούμε και στον αέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα κύριε Ελένη Δημοπούλου. Καλό πρωινό Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν της 5ης Οκτωβρίου. Το γιορτάζει σήμερα, να πούμε, η Αγία Χαριτίνη Μάρτυρος, ουσία Μεθοδία της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Η Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και ο Ερμογέννης. 7 και 24 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 2 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, μετά και την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. 1912 το σαν σήμερα γράφει ότι η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Το 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κουκουέ και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνεται ύψωμα 3-13. Το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σαν σήμερα το 1713 γεννιέται ο Ντιντερό, Γάλλος κυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1936 γεννιέται ο Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος Ναύαρχος. Το 1918 φεύγει από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός, παίζουμε τένις, η Μαρία παίζει τένις, οπότε λοιπόν μια χαρά. Ο Άλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τένις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Το 2011 σήμερα φέρει από τη ζωή ο Steven Paul Jobs, το πλήρες όνομά του, Αμερικανός επιχειρηματίας και συνεδρητής με τον Βόζνιακ της Apple Computer. Και όπως πάντα, να συνδεθούμε και μουσικά. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα δώσει πάνω καλημέρες. Ακούω αυτό, θα σας αρέσει και αγαπητέ Γιάννη Κολοκυθά. Ίσως έτσι κάτι θέλουν να πούνε με τη Δευτέρα, ότι δεν τους αρέσει η Δευτέρα. Ζήσα σήμερα το 1951 ο Μπομπ Γκέλντορφ, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός, συγγραφέας, τοπιός και πολιτικός ακτιβιστής, γεννιέται σαν σήμερα το 1951 και ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της μπάντας του ήταν αυτό, I Don't Like Mondays.

Αφήνουμε το Bob Geldof και πάμε εδώ στον Έλληνα. Σαν σήμερα το 1969, παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα. Καλοκαιράκηδες, Γιάννη Κολοκυθά, το βάλτε στη Μαρία σήμερα. Καλοκαιράκηδες εκεί που σας αρέσουν πάρα πολύ. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, λέει ο Γιάννης Κότσερος, που γεννήθηκε σήμερα το 1969.

Κότσερα σε έναν. Έχει τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσερας, έχει συνεργαστεί. Σα σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος, ένας και μοναδικός, Μίμης Πλέσας. Κυρία Καρέρ, καλημέρα. Καλό πρωινό.

καλημέρα για το λαγωνίσει, λέει ο Τάκης. Λέει εμένα γιατί μου αρέσει, λέει Δευτέρα. Καλημέρα, Τάκη μου. Ναι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προ Θεού. Να σε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν έχει τίποτα. Δημητρή Παπουτσί, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Και ο Τάκης λέει, λέγαμε νωρίτερα με την Μάρο Καρούζη και τον Νίκο Μινά για την κυρακάπη που την άκουγε τότε στο ραδιόφωνο. Ναι, καλημέρα, έχει απόλυτα δίκιο, Τάκη μου.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Φτάνει από την Κυψέλη. Καλημέρα. Βεβαίως τα κάνουμε και αφιέρωμα στην Κυψέλη. Γιατί όχι, και ο Βασίλης Κουφόπουλος μιλάει για την πόλη και ο Δημήτρης Γιατζόγλου τα απογεύματα. Εδώ θα το κάνουμε και πρωινό. Γιατί όχι. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων και στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μάχρη, σα καλημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε στα ρεπορτάζ. Το Γιώργο Παπακοσταντίνου θα πάμε τώρα, διότι σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο έρχεται στη χώρα μας αύριο, 6 Οκτωβρίου, Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς άδεια από τρίτους, απαντώντας έτσι εκ νέου στην Άγκυρα, που επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου χωρίς τη δική της έγκριση.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα λίγο πριν η Ανατολική Μεσόγειος περάσει ξανά από τεστ αντοχής, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της και την Άγκυρα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Αθήνας. Όπλα που θα φορτωθούν στα ελληνικά F-35 να έχουν ήδη βρεθεί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει με άμυνα και ενέργεια ψηλά στην ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συναντάται την προσεχή Τετάρτη με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη.
2: Η έλευση δύο κολοσσών ενεργειακών στη χώρα, η Σεύρων και η ExxonMobil, ο κάθετος διάδρομος, όλα αυτά πέραν το ότι ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας και αλλάζουν εντελώς ως προς το πώς η Ελλάδα κινείται και ενεργειακά, αλλά και συνολικά στην περιοχή, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στέλνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
1: Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επανεκκίνηση των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με την καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου έχει ήδη κυκλωθεί στο ημερολόγιο, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ξεκαθαρίζει ότι η όδευση δεν αλλάζει και ότι δεν περνά από τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αλλά βρίσκεται νοτιότερα.
3: Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν κανονικά. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, ούτε θα τίθεται τέτοιο ζήτημα για οποιονδήποτε λόγο.
1: Το έργο βρίσκεται σταθερά στα ραντάρ Βρυξελών και Ουάσιγκτον και το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Η πόντιση θα προχωρήσει χωρίς να ζητηθεί άδεια από τρίτους.
2: Είναι ένα έργο, όπως και άλλα έργα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ενεργειακά, που δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσεων ούτε των αδειών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να αποχωρήσει αυτό το έργο.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι επόμενες 6 με 8 εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για τη μετάβαση στην πιο κρίσιμη φάση του έργου με την έκδοση των σχετικών ναύτεξ.
4: Ένας από τους λόγους που η Τουρκία έχει ανεβάσει την ένταση με την Ελλάδα στις τελευταίες μέρες σχετίζεται και με την επίσκεψη του Ρούμπιο. Αφενός για να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της, αφετέρου και κυρίως για να του δημιουργήσει μία πίεση προκειμένου να αποτρέψει την κρίση μεταξύ των δύο λατρικών εταίρων, κυρίως λόγω του GSI. Δεν φαίνεται όμως ότι οι Αμερικανοί υιοθετούν αυτή τη στάση, ούτε βέβαια πρόκειται να ανασταλεί το έργο εξαιτίας των τουρκικών εκβιασμών.
1: Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, στην Αθήνα έχουν ήδη γίνει οι βασικές επιχειρησιακές και διπλωματικές προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των τουρκικών αντιδράσεων.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Αυτά είπαμε. Έρχεται αύριο, συναντάται Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Κρατήστε και το ενδεχόμενο να έχει και άλλα ραντεβού, όπως για παράδειγμα με τον κύριο Πιερακάκη, με τον κύριο Δένδια. Όλα αυτά βεβαίως σε ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς και δεν ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας. Αυτό βεβαίως θα είναι που θα τα συζητήσουμε. Στα ζητήματα εδώ τα εσωτερικά του ραδιοφώνου, να σας ενημερώσω ότι 9 με 10 εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky θα είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης με τον Άρη Πορτοσάλτε. Νωρίτερα η Ισότη 30 Φίλου συζητά με τον Άρη όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Γαλλία εκεί, με τους φοιτητές, με τους μαθητές, με όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε λοιπόν τη ζητάτε κιόλα. Οπότε Ισότη 30 Φίλου εδώ 8.30 με 9 τηλεφωνικά. 9 με 10 πάμε στο κεντρικό ραδιοθάλαμο θα είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης. 10 με 11 στον Εξώστη ο Γιάννης Καντέλης με τον Αντώνη Τζολέτο με πάρα πολύ παρασκήνιο και βεβαίως με όλα τα τελευταία νέα τι θα γίνει σήμερα στα 52 χρόνια Τζαζ Δημοκρατίας με το ρεπορτάζ του Γιάννη αλλά και φυσικά με τον Αντώνη Τζολέτο, με τον κύριο με τον κύριο Ανδρουλάκη να υποδέχεται σήμερα μετά προφανώς τον αγιασμό στην Βουλή στο γραφείο του τον κύριο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο. Κανένα σταυρός ο Ναύαρχος το επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, παίρνει αυτήν την τιμητική θέση που το είχε δώσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας αφού πήγε Κασελάκη, αφού έκανε όλα αυτά, πήγε Μενίτσα Ράδης, τον κύριο Κασελάκη, θυμάστε εκεί στη Μακρόνησο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τώρα το φέρουν στους τάξεις και στους κόλπους του Πασόκ. Θα δούμε που θα κατέβει και σε ποια περιφέρεια για τον Πειραιά. Αναμένεται η κυρία Κασιμάτη να ενδιαφέρεσε Κώστα ή και η κυρία Τζάκρη. Τι θα κάνει, θα έρθει η κυρία Τζάκρη στον Πασόκ? Είναι και αυτά ζητήματα που αφορούν βεβαίως την αξιωματική αντιπολίτευση. 11.30 με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μωρούτη, υπουργός πολιτισμού, κυρία Μενδώνη. Εδώ για τα ζητήματα τα οποία έχουμε και όλη αυτή την φασαρία, όλα αυτά τα οποία είχαμε με και φυσικά την πολύ πολύ μεγάλη αυτή επιστροφή κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, αλλά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την δική μας παράδοση κοιμηλίων και φυσικά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να χαιρετίζει όλη αυτή την δράση και όλη αυτή την ανταλλαγή των κοιμηλίων και φυσικά με μια κατάσταση όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ σημαντικά για τον πολιτισμό και ίσως δίνουν ένα έβσμα παραπάνω για τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εδώ, 11.30 η κυρία Λίνα Μενδώνη στον Sky 100.3. Μετά τη μία, πολλά μπορείτε να ακούσετε με το 3 στα 3, με τον Νότι Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Ο κύριος Κωστής Ταμπολής θα είναι εδώ τηλεφωνικά για να δώσει τα δικά του ζητήματα και τις δικές του εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ενέργεια, τι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τι συμβαίνει με το ΦΠΑ. Αυτά τα οποία τα ξέρει και πάρα πολύ καλά και πρέπει επιτέλους να ακούσουμε από ειδικούς όλα αυτά τα οποία είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και στην πραγματική τους διάσταση και στην πραγματική πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν στα ζητήματα της ενέργειας με το ρεπορτάζ Δέσποινα Λεπάκη και την κόντρα που υπάρχει και αντίκειται πως λοιπόν όλων αυτών των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή φτάνει πλέον άμεσα και στην οικονομία αλλά και στην τσέπη όλων ημών. Η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές των καυσίμων ανεβάζουν τους τόνους και στο εσωτερικό της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη χθεσινή ανάρτηση επιμένει ότι το πρόβλημα απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικά μέτρα στήριξης. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό.
6: Επιμένω όμως να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
5: Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για χαμένες ευκαιρίες και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
7: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα. Από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός. Όταν τη λέτε εσείς είναι καλή και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά και
8: κύριε
7: πολύ λάθος.
8: Έχει άλλες προτεραιότητες, κυρία Καραμήτρου.
7: Τι
8: δεν έχει προτεραιότητες στους πολλούς, δεν έχει προτεραιότητες όσους δοκιμαζόμαστε. Προτεραιότητά τους είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια.
5: Η κυβέρνηση αντεπιτίθεται ρίχνοντας φοδρά πείρα στην αντιπολίτευση ότι δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες σερβίροντας μαγικές συνταγές.
2: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες ούτε μαγικές
9: συνταγές. Να το απαντήσουμε μια έκτακτη συνθήκη και ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλα από το πρόβλημα και να αποφασίσουμε έκτακτα μέτρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές πάνω από ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
10: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτός είναι ένας μπαμπούλας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
11: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα. Αυτή η διαφορά είναι το κόστος. Και όχι στα δημοσιονομικά όπως παρουσιάζουν για να επιδοτούν το ΝΑΤΟ.
12: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
5: Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, τόσο θα αυξάνεται και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
0: Η οικονομική πίεση των οικοκυριών αποτυπώνεται πλέον στις καθημερινές τους αγορές. Τελευταίες ερεύνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο, ψάχνουν περισσότερο όμως και μετρούν πολύ πιο προσεκτικά κάθε ευρώ το οποίο δαπανούν. Από τον καφέ και το κρέας μέχρι και το πετρέλαιο θέρμανσης, η ακρίβεια αλλάζει, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, η ακρίβεια αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε και τις επιλογές που κάνουμε. Έλενα Χιλβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
13: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
14: Από το τι θα φάμε μέχρι το πόσο θα αγοράσουμε. Η ακρίβεια αλλάζει πλέον ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες.
15: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές. Συνεχίζουμε να παίρνουμε την ίδια ποσότητα.
16: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα ένα και θα το σκεφτώ.
17: Δεν θα παραγγείλουν κάποιοι παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
14: Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, το 45% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις εξόδους για καφέ. Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
16: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
14: Στη συγκεκριμένη καφετέρια ο φρέντο εσπρέσο κοστίζει 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πριν από 2 χρόνια κόστιζε 1 ευρώ και 80 λεπτά, δηλαδή 22% ακριβότερος. Ο κλάδος ζητά μείωση της φορολογίας.
18: Ας μην ξεχνούμε ότι στον καφέ επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωση καφέ, οπότε αυξάνει την τιμή του τουλάχιστον κατά 15-20%. Αν δεν είχαμε αυτό, θα μπορούσε ο καφές να είναι κατά τη φθηνότερος.
14: Αλλαγές και στην αγορά κρέατος. Το να είναι ελληνικό και όσο κάνει, φεύγει σιγά σιγά από το τραπέζι.
19: Να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή είναι να φέρουμε και κάποια αντίστοιχη ποιότητα εισαγωγή όμως κρέατα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τη Δανία. Αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα υπάρχουν σε 1 ευρώ καλύτερη τιμή, δηλαδή στα 15,98, που τα προτιμάει αρκετά ο κόσμος.
14: Θα προτιμήσουμε το ελληνικό ή το εισαγόμενο?
20: Μάλλον το εισαγόμενο.
14: Στο πετρέλαιο θέρμανσης για πρώτη φορά ο κόσμος τηλεφωνεί 15 με 20 μέρες πριν την έναρξη της διάθεσής του, προκειμένου να κλείσει σταθερές τιμές.
21: Αν άνοιγε σήμερα δηλαδή, πόσο θα ήταν?
22: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Δηλαδή, ελαφρώς βελτιωμένο από το 2,05 που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως, ναι, δεν είναι μακριά και το 2,05 δεν είναι μακριά και το 1,85.
14: Οι παρορμητικές αγορές αποτελούν παρελθόν. Για να μπει κάτι στο καλάθι, απαιτεί εξονυχιστική έρευνα. Πριν αγοράσουμε κάτι, κάνουμε έρευνα που είναι πιο ακριβό, που είναι πιο φθηνό.
23: Ξεκάθαρα, ναι, ναι. Ψάχνουμε, γενικά.
14: Όλα αυτά ενώ αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Με την αρχή να έχει γίνει από τα γαλακτοκομικά.
15: Οι ανατιμήσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Επόμενα στη σειρά είναι προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και θα ακολουθήσουν και οι άλλες βιομηχανίες. Το πρώτο σενάριο θέλει τις ανατιμήσεις να έρχονται σταδιακά στο επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο σενάριο τις θέλει από 1η Ιανουαρίου του 2027.
14: Το πόσο θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να σε καλά. Καλημέρα, Σωτήρη Κραβαρή, εδώ στον Πέμπτο, που εδώ επιμελείσαι και μας φροντίζεις, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πάμε στο πετρέλαιο έναντι καυσόξυλα. Τώρα, αυτό το οποίο θα κοιτάμε, θα συγκρίνουμε τιμές. Τι συμφέρει, δεν συμφέρει, και αν μπορούμε να έχουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, καυσόξυλα. Δεν έχουμε όλα τα σπίτια, ούτε ενεργειακά τζάκια, ούτε ξυλόσομπες. Όλα αυτά είναι σε κάποιου οι οποίοι ακόμα τα έχουν κρατήσει. Τώρα, όσο η θερμοκρασία πέφτει και ιδίως στα βόρεια της χώρας, το κόστος θέρμανσης γίνεται μείζον ζήτημα για τις περιοχές αυτές. Με το πετρέλαιο λοιπόν να παραμένει ακριβό, πολλά νοικοκυριά στρέφονται από τώρα σε φθηνότερες λύσεις. Στα Καλάβρητα, για παράδειγμα, και το Περτούλι, ξυλόσομπες και τζάκια έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ενώ η ζήτηση για τα καυσόξυλα αυξάνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Γεωργία Μαυροδί.
24: Στα ορεινά, ο χειμώνας δεν περίμενε το ημερολόγιο.
25: Ξεκινήσαμε με 11 βαθμούς το πρωί, τη νύχτα πέφτει στους 9.
24: Και τα σπίτια δεν περιμένουν το πετρέλαιο.
26: Πετρέλαιο εσχάτη ανάγκη. Εκεί που έχει φτάσει φέτος δεν είχε φτάσει ποτέ.
24: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος της, όταν η διάθεση αρχίσει στις 15 δεκάτου, είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Και πάλι ασύμφορη για τους περισσότερους.
27: Αφού λένε ότι θα ανοίξει με την τιμή που έκλεισε πέρυσι, πόσο να πάρεις και με τι χρήματα?
28: Ξύλο και πάλι ξύλο.
25: Δυστυχώς πετρέλαιο ακόμα δεν μπήκε επιδότηση, ξεκινήσαμε τα ξύλα μας.
24: Από τα Καλάβρητα μέχρι το Περτούλι, οι κάτοικοι επιστρατεύουν ξυλόσομπες, τζάκια και κάθε πιο φθηνή λύση θέρμανσης.
1: Αρχές Οκτώβρη και όμως η θερμοκρασία στα ορεινά της Αχαΐας έχει αρχίσει να πέφτει, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες και τις νυχτερινές. Οι κάτοικοι ανάβουν πλέον τα τζάκια και τις ξυλόσομπες.
2: Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια έχουν πάρει φωτιά.
3: Είναι ορεινό το μέλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μόνο με τζάκι και ξύλα.
4: Στο Περτούλι και στον Ενεδοχώρη Τρικάλων κόβουν φέτος τις διπλάσιες ποσότητες ξύλων, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά δεν θα κάψουν καθόλου πετρέλαιο, το οποίο ξεκινά με πραγματικά απαγορευτική τιμή.
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σχεδόν κάθε μέρα.
24: Στις μάντρες με καυσόξυλα η προετοιμασία έχει πάρει φωτιά. Κοπές, στίβες και παραδόσεις τρέχουν ήδη με ρυθμούς βαρύ χειμωνιάς.
7: Έχουμε αρχίσει από το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε.
24: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η γενική μέση τιμή για ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων βρίσκεται στα 150 ευρώ.
1: Τι υπολογίζετε ότι χρειάζεστε το χρόνο σε ξύλα?
8: Γύρω στους 20 τόνους. Και πιστέψτε με, έχει μεγάλη ταλαιπωρία να μπορέσεις να μαζέψεις αυτούς τους τόνους για να μπορεί να βγει ο χειμώνας.
24: Το τζάκι φέτος άναψε νωρίς και όλα δείχνουν ότι θα μείνει αναμένο για πολλούς μήνες ακόμη.
0: Μένουμε στα της οικονομίας και πάμε πώς υποδεχθήκε άραγε η αγορά και εσείς την νέα ρύθμιση αυτή που σε έως 120 δόσεις. Τα λέγαμε και την Παρασκευή Γιώργος Φέλτης με τον κύριο Σέμενη και εμείς το Σάββατο με πολλά από τα παραδείγματα και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κανείς μπορεί να μπει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Χρήστο Τσουφή.
27: Η κυβέρνηση προχώρησε σε ολικό lifting στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν αύξησε μόνο τον αριθμό σε 120, αλλά διεύρυνε και την περίμετρο των δυνητικά ωφελούμενων. Η αγορά αποδέχτηκε στο σύνολό της θετικά τις αλλαγές, όμως βάζει αρκετούς αστερίσκους που μειώνουν τη δυναμική τους, με πρώτους το υψηλό επιτόκιο του 5,84% και τιμή πρόβλεψη για περικοπές της προσαυξήσης.
28: Ένας που είχε ένα χρέος 50.000, το χρέος του σήμερα είναι 200, λόγω των προσαυξήσεων και των προστίμων. Αν του δώσει την ευκαιρία να πληρώσει αυτό που χρωστάει, που με πάντα το κεφάλαιο, σε ένα λογικό τόκο και όχι πρόστιμα για προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν στην περίοδο των μνημονίων, τότε θα πληρώσει ένα μεγάλο μέρος, αλλά θα εισπράξει και ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ.
27: Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ευνηδιασμένο.
29: Εγώ έκανα όλη τη διαπραγμάτευση με εντολή Κυριάκου Πιερακάκη για τη ΔΕΘ. Οι φορείς έθεταν το ζήτημα των 120 δόσεων. Το επιτόκιο ουδείς το έθεσε. Σας το λέω και όποιος θέλει να βγούμε να το συζητήσουμε.
27: Η αγορά στέκεται επίσης στο γεγονός ότι κάποιος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του 2024 στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορεί να μπει στις 120 δόσεις.
30: Είναι μια μικρή αδικία, γιατί αυτός ο οποίος ήταν συνεπής και είχε ρυθμίσει
21: όπως πάντα
30: τις οφειλές του, δεν του δίνει ουσιαστικά το κίνητρο και δεν του δίνει το θετικό να μπορέσει να ρυθμίσει σε παραπάνω δόσεις τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει.
27: Αρνητικά κρίνεται ότι και για να μπει στις 120 δόσεις, είτε δεν πρέπει να έχεις χρέη τη διετία 2025-2026, είτε πρέπει να είναι ρυθμισμένα. Θα πρέπει δηλαδή να εξυπηρετείς δύο δόσεις ταυτόχρονα. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η πλατφόρμα της νέας ρύθμισης να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο.
0: Αποκαλυπτική τώρα και κλείνουμε με το ρεπορτάζ της Έλενας Κελβατζόγλου. Είναι νέα έρευνα για τις καταναλωτικές μας συνήθειες και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αγορές τους. Σχεδόν ένας στους πέντε από εμάς δηλώνει ότι αισθανόμαστε πίεση να ακολουθήσουμε τον τρόπο ζωής που βλέπουμε καθημερινά στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ, οτιδήποτε άλλο, του υπολογιστή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
31: Μια φορά, δύο την έχω πατήσει με πράγματα των social media. Δεν τα χρειάστηκα. Απλά παρασύρθηκα.
32: Που έχουμε τόσο τσάντα σπίτι μας και απλά επειδή το πούλησε ένα γνωστό πρόσωπο influencer, το θέλουμε κι εμείς.
33: Η ετήσια έρευνα της Syndrome για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων είναι αποκαλυπτική. Τα social media μπορούν να βλάψουν σοβαρά το πορτοφόλι.
34: Σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες νιώθει την πίεση των social media να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που βλέπει καθημερινά στην οθόνη. Διακοπές, αγορές, έξοδοι, ακριβά ρούχα. Ένα lifestyle που τελικά τους οδηγεί σε χρέη.
35: Γιατί υπάρχει κόσμος που περνάει πάρα πολλές ώρες μπροστά στα κινητά, χαζεύει και νιώθει την ανάγκη ότι θα ήθελε αυτό που βλέπει.
36: Έχω σπαταλώσει τα λεφτά της μάνας μου που εδώ και από εκεί σάχιστα πράγματα.
33: 6 στους 10 Έλληνες τους τελευταίους 6 μήνες χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα ή να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
37: Όταν κάνεις κακή διαχείριση ή δεν φτάνουν, αναγκαστικά θα δανειστείς κτλ. Αλλά δεν είναι πάντα συνέπεια κακής διαχείρισης. Είναι ότι οι μισθοί δεν φτάνουν, η ζωή έχει πάρα πολλές απαιτήσεις.
38: Υπάρχει μια ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί και από την άλλη υπάρχει και μια υποχρέωση
2: να ικανοποιήσω την απέτηση πάνω όπου έχω δανειστεί. Άμα υπάρχει κάποιος καλός έλεγχος, βοηθάει.
34: Υπάρχει πάντα έλεγχος?
2: Όχι. Είναι ανεξέλεγκτο.
33: Και όταν ο δανεισμός γίνεται χωρίς έλεγχο, η υποχρεώση...
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο δελτίο ειδήσεων μάλλον και με το ρεπορτάζ από την Χαρντών και Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Άλτης ακολουθεί και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσαλτιμής. Αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότητα χειρομοβίδα, η οποία δεν έχει εκραγεί, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έχουν σπεύσει άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διενεργούν έλεγχο. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπηρού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτες να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση.

0: Καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μελοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέρα των 174 επιβενόντων. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδα μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

καθαρίζει ένας άντρας. Ο Μάησε, σπίτι να μας πει το πιπ, γιατί δεν το θυμάται. Τάχα μου, καλημέρα σας. Στη Χαβάη, στη Χαβάη, οκ. Okay. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Το μυαλό μας είναι στη Χαβάη, όπως καταλάβατε. Γιατί πού να είναι, εδώ να είναι, εδώ σας θέλω. Εδώ να είναι, έλατε. Λοιπόν, Sky 100,3, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα και σήμερα, πέμπτη μέρα του Οκτώβρη. Λοιπόν, για να περπατήσουμε και την εβδομάδα αυτή που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα που λέμε, γιατί όπως λέει και ένας φίλος πρωί-πρωί που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, ο Βασίλης είναι χειροβομβίδα, λέει, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Έχει γίνει, λέει, πλέον ρουτίνα. Φαντάζομαι, λέει, ότι αυτό είναι πλέον κάτι το φυσιολογικό για τους αρμόδιους. Φαίνεται, γιατί πρόλαβα και μίλησα έτσι εδώ με τους αστυνομικούς μας συντάκτες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι βόμβες, κάτι, πώς το λένε, θυμάστε τη Νέα Ιωνία εκεί που πήρε φωτιά. Καλά, δεν λέω, Νέα Ιωνία, μια καφετέρια και παραλίγο ή από πάνω, 4 ώρα το πριν, που να πάνε. Αλλά και άλλα διάφορα χτυπήματα. Λοιπόν, γίνεται μια αναδιάταξη, υποψιάζουμε. Πώς το λέγε η υπηρεσία παλαιότερα, το λέγε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και το κλείναμε το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Ο άνθρωπος εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ που μίλαγα μου λέει και ενδεχομένως, μου λέει, οι εντολές να δίνονται εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων και να υπάρχουν, λέει, τα εκτελεστικά χέρια τα οποία υλοποιούν αυτά τα οποία δέχονται ως εντολές. Αγαπητέ Βασίλη, πώς το λέει, Σικάγο γίναμε, Σικάγο γίναμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε νομίζω πολλές φορές. Για μια ακόμα φορά, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξέρω, είναι τσακαλό Δευτέρα, τα λέμε κάθε Δευτέρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας, όπως υπάρχουν, Κωστάκι, και οι Παρασκευές, Μην το ξεχνάς αυτό, καλές οι Δευτέρες, καλύτερες Παρασκευές πάντως. Λοιπόν, εμείς εδώ καλό καιρό θα έχουμε και στην Κρήτη ελπίζουν ότι θα έχουν καλό καιρό για να μετρήσουν καταρχήν τις πληγές, γιατί φαίνεται ότι οι πληγές είναι και πολλές και μεγάλες. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι και δεν έχει και σημαντικές υποδομές η Κρήτη, δυστυχώς. Πρέπει να αποκτήσει υποδομές, βέβαια. Άμα πέσει τόσο πολύ νερό, ψάλτη, θα μου πεις τι υποδομές να έχεις. Σωστό και αυτό, βέβαια. Τώρα η χώρα ολόκληρη, εκτός εκεί από ένα κομμάτι που βλέπω στην Κάρπαθο, είναι καθαρή. Και η υπηρετική χώρα και η νησιωτική. Η άνεμη είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την Παρασκευή, την Πέμπτη. Βλέπω μόνο στη Σκύρο να έχει έτσι κάποιους ανέμους, αλλά τα Κυκλαδονήσια περίεργως πώς φαίνονται καλά. Η υπηρετική χώρα δεν το κουβεντιάζω καν. Θερμοκρασίες όμως βλέπω και μονοψήφια. Καταρχήν, αν βλέπω καλά, η Φλόρινα είναι στο μηδέν. Σε καλό δρόμο είναι η Φλόρινα. 7 βλέπω η Κοζάνη, 10 η Έδεσα, 9 η Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Αβραάμ? 6 στα Σέρας, 9 η Αλεξανδρούπολη, 16 η Πρέβεζα, πόσο έχει, 17-18 η Ανδραβίδα, 3 η Τρίπολη, αμάν αμάν αμάν, αλλά 19 το Ηράκλειο, 20 βλέπω στην Κάσο, 18 στη Σαντορίνη και 16-17 στη Ρόδο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο καλά ξεκινήσαμε. Α, βλέπω στο Λαύριο να φυσάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πριν από 10 λεπτά, ας πούμε. 19 βαθμούς όμως στο Λαύριο, 17 ο Βενιζέλος, 19 και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, εδώ σε εμάς 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο πώς περπατάμε και πώς ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή. Θυμίζω, Viber, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, 698-123-1003. Είναι αριθμός τηλεφωνικού, πόσο είναι, κινητού τηλεφώνου. Βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά στέλνετε εκεί το SMS, την καλημέρα, το σχόλιο, τη φωτογραφία, το βίντεο, ό,τι θέλετε, παιδιά, για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με Θήμων. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε και πώς περπατάμε και τι γίνεται μεταξύ μας. Και καλά που είστε και εσείς, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι είστε το μάτι μας και το αυτί μας παντού. Όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και όπου φτάνει η φωνή του αληθινού, του ρία. Του α, καλά, δίπλα έπεσα, Είδες πως η εμπειρία παρά τα 2 χρόνια, του Sky. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Το ταξίδι έχει Ισλανδία του Ρούμπιο, δεν κάθεται εκεί, έρχεται εδώ τρίτη βράδυ, μένει εδώ ένα βράδυ.
Τετάρτη έχει τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί θα υπογραμμούν και κάποιες συμφωνίες. Φεύγει και πάει για την επιστροφή στην Ουάσιγκτον και έχει και μια επαφή με την Πορτογαλία. Ρωτώντας το Σαββατοκύριακο για την υπόθεση αυτή, έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την προσωπικότητα του Ρούμπιο. Γιατί ενδεχομένως να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να πάει δίδυμο με τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι να έρθει και αυτός, λέει, στις αρχές του 2027. Αλλά αυτό ακόμα είναι μακριά. Έχει συγκεκριμένες απόψεις για την Τουρκία, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ, πώς θα το πω, καλές για την Άγκυρα. Ξέρει αρκετά την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο. Διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, να σας πω την αλήθεια, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο. Κρατήστε το και αυτό για να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Αλλά προφανώς, συγγνώμη, είναι ένα κομβικό σημείο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, όπως καλά καταλαβαίνετε, φέρνει μαζί του και προτάσεις και απόψεις και πιέσεις ενδεχομένως προς την Αθήνα. Η Αθήνα θα εκθέσει από τη δική του πλευρά τα ζητήματα τα οποία βλέπει και είναι ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, και για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην ελληνική πλευρά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την υπόθεση της συνδρομής και συμμετοχής της Αθήνας στα της Ουκρανίας. Άρα το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας αυτή, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς, είναι αυτή η επίσκεψη, η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως, εμείς εδώ στα δικά μας, για να προσγειωθούμε λίγο στα δεδομένα μας, είναι οι μεγάλες πληγές της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Άκουα χθες έναν ειδικό να μιλάει στην τηλεόραση και έλεγε για το γεγονός ότι και άλλες φορές στο παρελθόν η Κρήτη έχει γίνει επίκεντρο κακοκαιρίας και αρκετά μεγάλων ζημιών και καταστροφών. Φαίνεται όμως ότι οι βροχοπτώσεις οι οποίες έπεσαν το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωτόγνωρες σχεδόν στο σύνολο της Κρήτης, δηλαδή και στην πλευρά του Λασιθίου και στην πλευρά του Ρεθύμνου, λίγο λιγότερα τα πράγματα στο Ηράκλειο, αλλά και στην περιοχή των Χανίων. Έβλεπα χθες τα στοιχεία τα οποία ανέβασε το ΜΕΤΕΟ, ότι η βροχή που έπεσε χθες στη Σαμαριά, όπως επίσης βλέπω και στον Σέμπρονα Χανίων, καλά διαβάζω, ήταν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 90 τόνοι νερού το στρέμμα, όταν ήδη τρεις μέρες νωρίτερα είχε πέσει τόσο πολύ βροχή και είχε κάνει και τις σχετικές ζημιές. Μετά βλέπω στο Λασίθι Σχοινοκεφάλα, μπορεί να είναι και σωστό γιατί δεν διαβάζεται καθαρά, λιγότερη βροχή. Πάλι στα Χανιά εκεί στον Κακόπετρο, Ασκήφου Χανίων, λιγότερη βροχή. Στο Ρέθυμνο, στο Φουρφουρά, στα Νόγια, τα Νόγια λέει είναι αποκλεισμένα. Λοιπόν, και στον Πλακιά Ρεθύμνου βλέπω βροχή αρκετή. Θα μας τα πούνε εκεί και οι φίλοι μας οι κριτικοί που μας ακούνε. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε και τις πληροφορίες που μπορεί να έχετε, 698-123-1003. Λοιπόν, για να τα πούμε και τα ζητήματα αυτά. Ξεκινούν προφανώς οι καταγραφές των ζημιών. Οι αγρότες εκεί είναι στα κάγκελα, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί ζητούν και λένε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει η οικονομική ενίσχυση. Αυτό βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές και θα χρειαστεί χρόνος, υποψιάζομαι. Άρα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ εύκολο, ψάλτη, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τη συγκομιδή τους και να πουλήσουν, έρχεται αυτή η καταστροφή και τα πάει όλα ανάποδα. Τώρα, επειδή λέω και ανάποδα και τιμές και λοιπά, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μια ακόμα φορά. Τώρα, θα μου, γιατί κολλάει το ένα μετάλλο. Όλα κολλάνε. Καταρχήν, σε 9 μέρες έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι μου λένε ότι θέλει, λέει, η κυβέρνηση να είναι στο 1,50.
Κάποιοι μου λένε 1,50. Σας θυμίζω ότι έγκλεισε στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άλλοι μου λένε ότι αν είναι ψάλτη 1,60 να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που στην κουβέντα που κάνω μαζί τους μου λένε ότι ενδεχομένως να είναι και κάτω από 1,50, λέει, ανάλογα με το πόσο θα είναι η συνδρομή των διηληστηρίων της χώρας, που εκεί θα πέσει, λέει, ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό εν ώψη του χειμώνα. Όμως για να ξαναγυρίσω στο ρεπορτάζ που βλέπω που υπογράφει η κυρία Γωγό Κατσέλη στον Ελεύθερο Τύπο, λέει πόσο αυξάνονται οι τιμές, λέει, από το χωράφι στο ράφι. Η γνωστή και μη εξαιρετέα ιστορία που λέει ότι, ας πούμε, οι πατάτες. Την πατάτα την αγοράζουμε στη Λαϊκή πλέον 1 ευρώ το κιλό, έτσι. Μη σου πω και ένα 10 φίλα Κροάτι. Η τιμή παραγωγού, λέει, κυμαίνεται από 30 έως 37 λεπτά. Η χονδρική τιμή, λέει, είναι 68 λεπτά. Στα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι και πάνω από 80 έως 90. Η ψαλίδα, λέει, που υπάρχει ξεκινάει από 116% και φτάνει στο 167%. Οι ντομάτες, για να μην σας ζαλίζω με τα νούμερα, που στη Λαϊκή το μεσημεράκι τη βρίσκω γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,55 λέει στο σούπερ μάρκετ, η διαφορά, λέει, φτάνει έως και 121%. Το αγελαδινό γάλα, η ψαλίδα, λέει, ξεπερνάει το 140%, πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να ξεπεράσει και το 180% και το ελαιόλαδο 135%. Θα μιλήσουμε για το λάδι αυτή τη βδομάδα. Έχω μάθει διάφορα πράγματα. Οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν 3-4 χρόνια για το λαδάκι μας. Αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για να ξαναγυρίσω, με αφορμή λοιπόν αυτό το ότι διαφορά από το χωράφι στο ράφι, και επειδή ξέρουμε για τους μεσάζοντες και για τα πόσα χέρια ενδιάμεσα και τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι πονηροί και μπλα μπλα μπλα κλπ., τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε πλέον. Τα μέτρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πάρουμε ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, και αν υπάρχει διαφορά, ένα μεγάλο κομμάτι να το λαμβάνουν οι παραγωγοί, και όχι οι μεταπράτες. Θα μου πεις, μα οι μεταπράτες δεν κάνουν μια δουλειά. Το θέμα είναι τι δουλειά κάνουν. Να υπάρχουν, προφανώς. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το ξέρετε περισσότερο κι εσείς, δεν μπορεί να μην θυμάστε, τους μεσάζοντες. Πόσες φορές είχαμε ακούσει για τους μεσάζοντες στο παρελθόν και τι έπρεπε να γίνει και πώς να αντιμετωπιστούν και αυτό και θα παταχθούν και... Λόγια, ναι, οκ. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης. Δυσχέρεια, λέει, στην κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στην περιοχή, λέει, της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του δεύτερου τούνελ. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, πρωί-πρωί. Άρα, στην Παραλιακή, επαναλαμβάνω, ναι, το βλέπω και μπροστά μου εδώ στο χάρτη, κάποιος το έχει ήδη βγάλει. Στην Ποσειδόνος, λοιπόν, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, Παλαιοφάλιρο, ας πούμε, έχουμε στο δεύτερο τούνελ εδώ κοντά σε εμάς, δίπλα σε εμάς, σύγκρουση τριών οχημάτων με αποτέλεσμα, εντάξει, ακόμα δεν έχει κυκλοφορία, αλλά πρέπει γρήγορα να γίνουν τα δέοντα για να μην έχουμε προβλήματα πολύ γρήγορα. Το ξαναλέω, όσοι είναι να μπείτε στη λεωφόρο Ποσειδόνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επιλέξτε ενδεχομένως την παλιά Παραλιακή. Εντάξει, για να αποφύγετε τη βαβούρα, την ανάσχεση της κυκλοφορίας που καταγράφεται εδώ στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Τα μάτια σας 14 πρωί-πρωί. Μου στέλνετε διάφορα τα οποία μου αρέσουν, να ξέρετε, γύρω από την εβδομάδα αυτή. Έχει και άλλα ζητήματα η εβδομάδα αυτή. Έχει, ας πούμε... Έχουμε χρόνο. Την Πέμπτη το ελεγκτικό συνέδριο θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Όχι την Πέμπτη, την Τετάρτη, 7 Οκτώβρη. Είναι πιλωτική δίκη που θα κρίνει, λέει, αν ο σημερινός τρόπος υπολογισμού παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Ουσιαστικά αφορά σχεδόν 450.000 συντάξεις. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη, διότι από την 1η Ιανουαρίου του 26, δηλαδή εδώ και περίπου 10 μήνες,
Ο τρόπος υπολογισμού, η κράτηση επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και πάνω με 8 κλιμάκια συντελεστών, από 3 έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι του ποσού που σας είπα, τα 1.468 ευρώ, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Και είναι προφανώς υπέρ του κράτους και εις βάρος του πολίτη. Άρα λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή μέχρι 1.468 ευρώ να είναι 3% και πάνω από το ποσό αυτό να είναι τα άλλα κλιμάκια. Και καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί το 10 στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή εδώ και 16 χρόνια. Είναι η κλασική ιστορία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, μάλιστα. Και έχει επιβαρύνει, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου 10 δισεκατομμύρια αυτούς τους συνταξιούχους. Για πλήρη σύνταξη, 2.000 ευρώ, καταβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης κλίμακας με 6% σε όλο το ποσό. Σύμφωνα με την προσφυγή που έχει γίνει, θα έπρεπε, λέει, να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα από 1.468 και πάνω. Δηλαδή, σε ένα ποσό 532 ευρώ. Οι πιο αδικημένοι είναι όσοι λαμβάνουν προφανώς υψηλές συντάξεις. Διότι όσο πιο ψηλή είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλη είναι η κράτηση. Και βεβαίως αναμένουν οι συνταξιούχοι. Και αν αυτό βεβαίως θα ισχύσει αναδρομικά, αλλά δεν θα ισχύσει αναδρομικά, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Απλώς θα γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πολλές καλημέρες. Μόλις θα γυρίσω θα τα πούμε αυτά. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και το προσχέδιο προϋπολογισμού. Εντάξει, προσχέδιο θα μου πει είναι ψάλτη. 2,3 για ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός λέει 2,4 με 2,5. Καλά, εντάξει. Η ανεργία λέει στο 7,9. Αυτές είναι οι προβλέψεις για το 27. 3,7 λέει το ΑΕΠ, λέει το πρωτογενές πλεόνασμα. Και έχουν προϋπολογιστεί όλα αυτά, λέει, με 89 δολάρια το βαρέλι. Πόσο κάνει τώρα το βαρέλι, ψάλτη? 101,3. 101,3. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μια κουβέντα μόνο μου, θα σας πω μετά αναλυτικά. Τι δημοσίευμα είναι αυτό για τη συνεργασία και τη συμφωνία, λέει, μεταξύ της Lukoil και της Carlyle, μια συμφωνία, λέει, 20 δισεκατομμυρίων, πώς προσπαθούν οι Ρώσοι να προσπεράσουν τα μπλοκαρίσματα που έχουν, γιατί δεν μπορούν να δώσουν πετρέλαιο στην αγορά. Και επειδή, λέει, τα προβλήματα της οικονομίας τους είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σοβαρά. Διάβαζα εκεί ένα ρεπορτάζ το Σάββατο την Κυριακή στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης για τον προϋπολογισμό, λέει, της Μόσχας. Τι τρίπλα κάνουνε. Θα σας πω στοιχεία μετά, σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας που δεν διαψεύστηκε από τον Λευκό Οίκο το ζήτημα αυτό. Αλλά και άλλα και άλλα πολλά. Τι γίνεται στη Βραζιλία, Μπολσονάρο? Μπολσονάρο, πάμε σε δεύτερο γύρο βεβαίως. Α, ξέχασα, σήμερα έχουμε 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 52, Τι λες, πιο μεγάλος από την Νέα Δημοκρατία, χαμός. Δεν το περίμενα, παιδιά. Εν τω μεταξύ, τραγελαφικό. Πέσει από τη μία το βίντεο με τον Σαμαρά που ήταν πρωθυπουργός και την ίδια μέρα ο Σαμαράς έχει TikTok. Ελά, Αντώνη Σαμαράς, που τα ρίχνει κανονικά. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου, δεν είναι καταπληκτική. Θα μου πεις, άμα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ψάλτη, τι να γίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά μου αρέσουν εμένα όμως, τα ξέρετε. Λοιπόν, και έχουμε και Eurogroup, και θα έχουμε κάνει μια επιστολή για να δούμε τι θα κάνουμε για τα νοικοκυριά, λέει. Ναι, δεν ξέρω να σας πω. Η Γερμανία, λέει, διαφωνεί πολύ με τα επιπλέον ζητήματα που βάζει η Αθήνα για τα ενεργειακά. Και όσο κάνει, πόσο, 2,20 βενζίνη, 2,19 παιδιά, και 2,13, 2,14 το πετρέλαιο. Και όπως λέει και η κυρία Ζάνγκα, την άκουγα χθες στην τηλεόραση του Sky χθες το πρωί, όσο υπάρχει το 2 μπροστά, αλλή και τρισαλλή. Μόνο και το 1 να είναι. Άμα είναι 1,95, δηλαδή σώθηκε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βέγγιας, ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λυκειονής.
2: Time out για Θρακών.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο μάτς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας, το ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25ης Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτό που έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστήν αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Σκάι 100,3. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Έκατσε να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, ωραίος. Και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο. Όχι πρώτο πρεσβύτερο, τώρα είναι. Πώς το λένε, πώς λέγεται. Αρχιμανδρίτης, βέβαια. Ο πατέρας Θόδωρος Γρίλης. Λοιπόν, είδες τι κάνει συνήθεια, Λοιπόν, Χαριτίνης και Μαμέλθη σήμερα, Ερμογένους, Ιωάννου Οσίου, Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, Σάβα Οσίου του Βατοπεδινού και Μεθοδίας Οσίας εν Κιμόλο. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του ηλίου 7 και 23, από 7 και 23 και Δύση 7 και 3. Να ξέρετε ότι τη εβδομάδα αυτή θα σπάσουμε και το 7, δηλαδή θα δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 7. Την Παρασκευή βλέπω που έχουμε νηστεία και παιδεσυλλογή. 3 λεπτά πριν από τις 7 θα μας αποχαιρετάει ο ήλιος. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών, Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού διαβάζω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Για να δω γενέθλια. Βάτσλαβ Χάβελ, βλέπω Ντιντερό, ο εγκυκλοπαιδιστής Γάλλος. Ο Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο μεγάλος Πέτρος Φυσούν. Και ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια σήμερα. Γεννημένος το 69, μικρός. Μικρός δεν είναι, Κωστάκι. Βέβαια, πιο μεγάλος εσύ, πιο μεγάλος από τον Κότσιρα. Τι γίνεται, Κωστάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ηλίας Λάγιος και ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, αυτή η υπέροχη φυσιογνωμία. Και καταπληκτικός άνθρωπος και κυρίως καταπληκτικός συνθέτης. Καταπληκτικός άνθρωπος εκεί στα μέρη τα δικά μου. Εκεί στην Καλλιτεχνούπολη με τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. 13 βαθμοί λέει στην πόλη. Σκέψου και είναι και παραθαλάσσια, Και 18 στο Λουτράκι ο Εύδωρος. Ο Γιώργης από την Κόρυθο ρωτάει αν ισχύει ότι διαγράφονται τα χρέη στο δημόσιο αν είναι άνω των 5 ετών. Ακούστε. Υπάρχει μια απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας που βάζει φρένο στην 20ετή παραγραφή, λέει, του δικαιώματος του δημοσίου να βεβαιώνει φορολογική επιβάρυνση, κρίνοντας ότι η τόσο μακροχρόνια, λέει, εκκρεμότητα αντίκειται στο Σύνταγμα και ότι πρώτη πρέπει να εφαρμόζεται η πενταετία. Σας θυμίζω ότι κατά επανάληψη με τον Διονύση Ρίζολο, με τον Ορέσιο Ζεϊμένη, μας έλεγε ότι αν στην πενταετία βρει το δημόσιο στοιχεία εις βάρος του ψάλτη, ας πούμε, το 5 μπορεί να γίνει και 10 ή αναλόγως μπορεί να πάει και παραπάνω. Πάντως η ανακοίνωση που έβγαλε το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής και ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και 2 του συντάγματος η μεταβατική διάταξη άρθρου του νόμου του 2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος. Άρα, με λίγα λόγια, στα 5 χρόνια, τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω, 5 χρόνια, δεν έχει παραπάνω. Άρα εκεί πρέπει να τρέξει το δημόσιο, αν θέλει να κάνει πράγματα, και αυτή είναι και η απάντηση που δίνω στο φίλο ακροατή που μου έχει στείλει το μήνυμα. Να θυμίσω ότι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιαρή. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170 έως 174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Ξέρετε τώρα τι μπορείτε να βάλετε και να στείλετε εκεί πέρα. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε και από εκεί καλημέρες. Όλα τα βλέπω εδώ στον οθόνη του υπολογιστή που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ως συνήθως συμβαίνει. Αστρό υπολογία Κωστάκη. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Εδώ κατσαβάλω τα γυαλιά μου γιατί έχετε στείλει και άλλα μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδη. Και ένας ακροατής λέει βρέθηκε καμένο και ταχύ στα Ινόφυτα και η περιοχή λέει έχει αποκλειστεί. Ενημερώνουμε για την υπηρεσία τη δικιά μας, θα το ψάξει. Λοιπόν, καμένο και ταχύ στην περιοχή των Ινόφυτων λέει και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ρε τι γίνεται τη νύχτα, Θα μου πεις τώρα, πού το ξέρεις ψάλτη, είναι νύχτα. Σωστό και αυτό, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή διαδρομή από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο, να πάνε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, πού είναι ο Δημήτρης? Άλλο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Ποιο δεν γνωρίζει, λέει, ότι όλα τα μαγαζιά πληρώνουν προστασία? Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα προστασίας ή αν είναι αναδιάταξη των περιοχών. Άλλο πράγμα. Μπορεί να ξέρει. Μέσα είμαστε. Εικασίες κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Α, οδηγός σχολικού. Γεια σου, ρε Γιάννη, από Περιστέρι. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Στέλιο, άλλος οδηγός σχολικού. Τώρα που λέω σχολικού, χθες Κυριακή, εκεί στα φροντιστήρια της περιοχής μου, που περπατάμε εμείς πρωί-πρωί, τι να κάνουν τα παππούδια. Λοιπόν, 9 η ώρα, που είχαν ξυπνήσει τα έρμα και πήγανε για να γράψουν το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς. Τρίτη ηλικία, ρώτησα και κάτι αγοράκια και κοριτσάκια. Έχουμε, λέει, κάνει μπόλικη ύλη. Μα κάνετε μπόλικη ύλη στα φροντιστήρια, τι να πούν και τα υπόλοιπα, Ξεκινήσανε τα διαγωνίσματα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τα βουνά, λέει, που φαίνονται, λέει, είναι της Αρκαδίας. Περιοχή Ράφτη, λέει, ως Δημητσάνα. Και βλέπω μπροστά πορτοκαλιές, Καλά βλέπω, Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να πω καλημέρα στον Αντώνη. Στοκχόλμη, λέει, τώρα 11 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο κρύα. Αντώνη. Εκεί στα ψηλά, ρε παιδί μου. Ναι, εδώ ο φίλος μας εκεί από την Λακωνία με 12 βαθμούς Κελσίου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλημέρα Πινελόπη. Ξεκαθάρισμα λαγοριασμών και εμείς, λέει, ανάμεσα στους εγκληματίες. Τις μαφίες, τους ντίλερ, τα πρεζόνια, την ηχορύπανση και τη γενικότερη ρύπανση. Έχουν ρημάξει, λέει, την περιοχή, λέει, η φίλη μας Πινελόπη, λέει, από το κέντρο. Καλημέρα Πινελόπη μου. Ψυχραιμία, τι να κάνουμε. Δυστυχώς παντού τα πάντα έτσι είναι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα να μαζέψει αυτή την κατάσταση. Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σου Ανδρέα από την Ελευσίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, ο Νίκος από την Άνοιξη, αν έχει τέτοιου φίλου, λέει, τι του θέλει στου εχθρού. Και το λέω, λέει, γιατί χθε υπέγραψαν Γαλλία-Τουρκία, λέει, για του. Δεν ξέρω αν υπέγραψαν για του μετέωρ. Το σίγουρο είναι, γιατί την έψαξα λίγο την είδηση. Ας πούμε, υπήρχαν δημοσιεύματα την Κυριακή και η Καθημερινή είχε ένα τέτοιο δημοσίευμα που έλεγε για τα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, που δεν είναι και πάρα πολύ καλές, όπως ξέρετε. Βέβαια, οι χώρες κάνουν κινήσεις αναφορικά με τα δικά τους συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Η Γερμανία έχει τις σχέσεις που έχει με την Τουρκία, η Ιταλία έχει πιο ιδιαίτερες σχέσεις με την Άγκυρα, η Ισπανία επίσης έχει καλές σχέσεις και έχει υπογράψει συμφωνίες. Μάλιστα διάβαζα ότι θα πάρει, λέει, και εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τους Τούρκους οι Ισπανοί για να προετοιμάζουν τους νέους πιλότους της πολεμικής τους αεροπορίας. Και προφανώς και οι, πώς το λένε, και οι Γάλλοι, σε μια προσπάθεια να είναι και αυτοί μέσα στα πράγματα και να πουλήσουν αυτά που θέλουν, τέλος πάντων, να πουλήσουν, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή το Παρίσι με την Άγκυρα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταξύ τους, πώς θα το πω τώρα, επαγγελματική σχέση, για να το πω ευγενικά. Καλημέρα στον Νίκο. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν χθες, ναι, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση, γι' αυτό. Καλή εβδομάδα, έχεις δίκιο. Αλλά εν τω μεταξύ τώρα, να το πω και αυτό. Εντάξει, επειδή έβλεπα και το βίντεο που ανέβασε η Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζουν εκεί, λέει, στο χώρο που έχουν αποφασίσει να μαζευτούν. 6 ώρα, λέει, προγραμματισμένο να πάει, λέει, και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, λέει, δεν θα πάνε. Εντάξει, ο Σαμαράς είναι και διαγραμμένος κιόλας. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Σαμαράς, εγώ θα πήγαινα. Θα μου πεις, μα γιατί, δεν ήμουν πρωθυπουργός. Έχω μια πορεία, καλή, κακή, κουτσή, στραβή, αυτή είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει. Δεν πάει, λέει, ο Καραμαλής. Και δεν θα πάει ούτε ο Βαγγέλης, ο Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση του Σαμαρά, θυμίζω, πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάει ούτε αυτός, δηλαδή θα είναι στις Βρυξέλλες. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι εκτός του Σαμαρά για συγκεκριμένους λόγους, άλλοι δύο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε. Θα μου πεις, και αν δεν πάνε τι έγινε? Ναι, είναι άλλη εικόνα να δώσουν το παρόν. ακόμα και για λίγο. Εντάξει, ο Καραμαλής, θα έλεγε κανείς, είναι και αποστασιοποιημένος, αλλά δεν πάει αυτό να είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βαγγέλης Μαμαράκης είναι και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω. Έτσι δεν είναι? Αλέξανδρε, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ρε συ, Γρηγόρη, μου στείλανε χθες βίντεο από τον παραλιακό δρόμο εκεί των Χανίων, εκεί που είναι το απέναντι ο Φάρος, ρε παιδί μου. Έχει ξυλώσει η θάλασσα μεγάλο αριθμό πλακακίων εκεί επί του πλακόστρωτου, Έκανε ζημιά η κακοκαιρία και στα Χανιά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν οι ζημιές είναι μεγαλύτερες. Προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αγροτικές περιοχές και σε ψηλά μέρη, δηλαδή σε χωριά και λοιπά, όπου έκανε και μεγάλες καταστροφές, δηλαδή και υποδομές και λοιπά και λοιπά, και δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες και πώς το λένε, και αυτοκίνητα και υποδομές αγροτικών συνεταιρισμών και λοιπά. Και όλα αυτά θα δούμε τώρα πώς θα αποκατασταθούν. Καλημέρα σε εμάς, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θοδωρή. Ο Θοδωρής μου ξύλιγε μια φωτογραφία, αυτή δεν είναι φρέσκα βέβαια, είναι, μου λέει 37 λεπτά λέει από τη Δάφνη λέει ως τον Άγιο Δημήτριο, λέει στο μετρό Μολ. Ποιος θα επέμβει, λέει, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν υπάρχει αστυνομία, λέει, να την πληρώνει ένας ο κόσμος, λέει. Δύο δεξιές λωρίδες από τη Δάφνη ήταν κλεισμένες, λέει, και μποτιλιαρισμένες απλά για να στρίψουν κάποιοι στην είσοδο του μετρό Μολ και να μπουν στο εμπορικό κέντρο. Είναι σωστό και αυτό που λες, αλλά λέω, και άμα θέλουν να μπουν στο μετρό Μολ, τι τους κάνεις, δεν τους αφήνεις μέσα? Είναι ένα θέμα όμως αυτό, 37 λεπτά. Δίπλα είναι, Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, δίπλα είναι. Χαρά στην υπομονή. Παιδιά, μηχανή και το γονείο, Κωστάκη, με τη μηχανή ήρθες? Όχι, βέβαια, γιατί. Βέβαια, μετά μου λες, εμένα είμαι νέος. Τα παππούδια έρχονται με τη μηχανή κάθε πρωί, έτσι.
1: Κρυώνεις.
0: Από τώρα, κρυώνεις. Σκέψου να κάνει και κρύο. Α, παιδιά, ξεκίνησε, τα πάμε και την περασμένη εβδομάδα για να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έτσι. Εμβολιασμός για τα αντιγρυπτικά κλπ. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Για μας τα νεούδια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στέλνει η Μέρη? Καλημέρα, ο εργοδότης μου είναι μπαταχτής, λέει, όπως λέγανε παλιά, και ακόμη δεν έχει καταβάλει μισθό Σεπτέμβρη. Οι επιθεώρησης εργασίας, λέει, με έχουν ενημερώσει πως έχει μακρά λίστα για εκείνον, αλλά ζει και βασιλεύει. Ας πάει λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας να κάνει τα δέοντα και να ρίξει τα πρόστιμα για να συνετιστεί η υπηρεσία. Διότι, καλά δεν είναι, εγώ ξέρω και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν και του χώρου του δικού μας. Ξέρω, δηλαδή, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μία δουλειά, δεν έχουν πέντε, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, Έλλη μου, καλημέρα. Χθες 22 βαθμούς είχε, λέει, η θάλασσα στο Λαγονίσι. Μπαίνει στη θάλασσα, Έλλη? Ούτε μένεση. Από μακριά, ωραία είναι, μια χαρά. Εν τω μεταξύ μου λέγανε στη Λαϊκή, για να πάμε στη διαφημίση, Κωστάκη, ότι τώρα, λέει, είναι η καλύτερη θάλασσα. Έχει, λέει, είναι ζεστή ακόμα. Αλλά, παιδιά, για εσάς, για εμάς δεν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευγενικό στην Νίκαια. Διαφημίσεις ΚΑΕ 100,3, επιστρέφουμε.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixodile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixodile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixodile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το

0: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: τόσα πολλά πράγματα θέλω να σας πω, αλλά όλο με τραβάτε σε άλλα ζητήματα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα έχει προκληθεί με την απόφαση της πολιτείας, της κυβέρνησης, να δώσει τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Εμβληματικός ηγεμόνας της γειτονικής χώρας, ο Τσάρος που συγκρούστηκε με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όταν αυτοκράτορ της αυτοκρατορίας ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και βουλγαροκτόνος, τον συνέτριψε και τύφλωσε, λέει, χιλιάδες Βούλγαρους εχμαλώτους και τους έστειλε πίσω στη Βουλγαρία. Είχε κάνει, λέει, τους επέλεγε, λέει, ξέρω εγώ, έναν ανά 10, ανά 100 και του άφηνε, λέει, μόνο ένα μάτι. Για να πάρει, λέει, τους υπόλοιπους και να τους οδηγήσει πίσω. Άκου να δεις, φίλα κουρατή, Λοιπόν, για τη Βουλγαρία, λέει, τα λείψανα αυτά έχουν τεράστια ιστορική και εθνολογική σημασία, επειδή ο Σαμουήλ είναι στο επίκεντρο, λέει, μιας μακρόχρονης ιστορικής και εθνολογικής διαμάχης μεταξύ Βουλγάρων και Σκοπιανών. Η Βουλγαρία ζητούσε επί δεκαετίες τη ορό του Σαμουήλ, ενώ και η Ελλάδα ζητούσε, λέει, τα αναρρύθμιτα κοιμήλια που έχουν κλέψει, λέει, οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014, για μια ακόμα φορά, λέει, για τα 1000 χρόνια, πώς το λέει το τραγούδι που γίνεται, η αγάπη αιώνια, λοιπόν, για τα 1000 χρόνια, λοιπόν, από το θάνατο του Σαμουήλ, οι Βούλγαροι πάλι ζητήσανε. Και εμείς, λέει, τι τους συζητήσαμε, ακούστε να δείτε. Τους ζητήσαμε, λέει, πέρα, λέει, από τα κλεμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έμαθα όμως ότι μερικά από αυτά, όχι μερικά από αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτών έχουν πουληθεί. Δεν υπάρχουν, λέει. Οι Βούλγαροι έχουν ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά τα υπόλοιπα, τότε που κλαπήκανε και λοιπά, καταλάβατε τώρα τι τα κάνανε, τα πουλήσανε και λοιπά και λοιπά. Ζητήσαμε, λέει, εμείς, ακούστε, τα κλεμμένα αρχεία, λέει, των μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν πάρει, λέει, οι Βούλγαροι το 44, και τον επαναπατρισμό των σωρών του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, ταγματάρχη, ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Βουλγαρία το 13. Και για πρώτη φορά, λέει, τότε, το 2014, η Ελλάδα έβαλε πάνω στο τραπέζι να ιδρυθεί ελληνικό στρατιωτικό κημητήριο εντός των ορίων της Βουλγαρίας για τον ενταφιασμό των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν εκεί στον δεύτερο παγκόσμιο, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα εμείς βάλαμε, λοιπόν, πάνω στο τραπέζι αρκετά πράγματα. Βεβαίως οι Βούλγαροι αρνήθηκαν, είχαν κάποιες δικαιολογίες και η διαπραγμάτευση έπαψε και φτάσαμε τώρα με την τελευταία συμφωνία, η οποία υπογράφει 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το Μνημόνιο Κατανόησης, και 3 Οκτωβρίου υπεγράφει το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών, και έτσι δώσαμε την σωρό του Σαμουήλ και άλλες 3 σωρούς που είχαν βρεθεί το 65, αν δεν κάνω λάθος, από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στη Μικρή Πρέσπα, για να πάρουμε εμείς πίσω 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια από τον πολύ μεγάλο αριθμό που είχε κλαπεί από την Ελλάδα. Και έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα, αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, και γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε. Μεγάλη ιστορία, η οποία έχει επιχειρήματα και η μία και η άλλη πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, ένα φίλο αγροτή μου λέει: κάλεσε τον κύριο Τσάφο, λέει, να μιλήσετε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, και να τον ζητήσω και να μην τον ζητήσω. Δεν νομίζω να βγει. Έχω κάνει μια προσπάθεια πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν ξυπνάνε πρωί, φίλοι ακροατές, οπότε δεν μπορεί να γίνει σε μένα τουλάχιστον. Ο κύριο Τσάφο ενδεχομένως σε άλλες ώρες του προγράμματος του Sky 100,3 θα υπάρξουν. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, με αφορμή την κουβέντα που και εμείς σας λέμε το πρωί, ότι γιατί να μην έχουμε, ρε παιδί μου, μπαταρίες για να αποθηκεύουμε ενέργεια φτηνή και να την αξιοποιούμε όταν πρέπει. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, η αλήθεια είναι ότι μου το έστειλε ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, από έναν ειδικό ενεργειακό αναλυτή, και θα κουβεντιάσουμε αν όντως και με τις μπαταρίες θα φτηνίνει το ρεύμα ή δεν θα φτηνίνει το ρεύμα. Και μετά θα μιλήσουμε με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή με τους πιτσιρικάδες που είχαν ανέβει πάνω στον Όλυμπο και πάθανε τροφική δηλητηρίαση. Και πήγαν ελικόπτερα την επόμενη μέρα μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μετά από κάποιες ώρες δηλαδή, για να τους φέρουν κάτω. Ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο θα μιλήσουμε έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν αναρριχητής, σε μια αναρρίχηση που έγινε. Έχει ψηφιστεί από το 22 νόμος που ορίζει ότι σε 6 σημεία της χώρας θα υπάρχουν έτοιμες δυνάμεις με ειδικά ελικόπτερα και ειδικούς διασώστες, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης, για να παρεμβαίνουν και να επεμβαίνουν άμεσα, είτε μέρα είτε νύχτα. Είναι τελείως διαφορετικά ελικόπτερα, πιο ελαφριά, κατάλληλα για να ανέβουν σε βουνά, να πάνε σε εθνικές οδούς αν και εφόσον χρειαστεί κλπ. Άμεση κινητοποίηση. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι από το 22 υπάρχει ψηφισμένος ο νόμος, ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό για να αλλάξουμε και λίγο την επικαιρότητα, δηλαδή με αυτή την έννοια. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο.
7: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά, αναλόγω προβλήματα και στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πέταξαν ύποπτα αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμονα. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια, και καλή εβδομάδα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς τώρα που βγαίνουν έξω ότι είναι αποκλεισμένη περιοχή Σαγανών, Αϊπείρου και Ιουλιανού. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι αποκλεισμένο μέχρι νεοτέρας. Όπως είπες και εσύ, 4.30 άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξε σε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Γιατί όλο αμυντικού τύπου? Γιατί λόγω αστοχίας είχε βγει περώνει, δεν έγινε έκρηξη. Όμως ήρθαν τα ΤΕΜ, αλλά θα αναλάβει ο στρατός. Θα έρθουν λοιπόν κλιμάκιο από το μήνυμα του στρατού για να κάνει ελεγχόμενη έκρηξη της χειροβομβίδας. Αυτή τη στιγμή έχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, είναι 2 περιοριστικά οχήματα, προληπτικά. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό το αμαρτωλό μαγαζί είχε πάλι το Σεπτέμβρη δεχτεί χτύπημα από χειροβομβίδα. Ταυτόχρονα και αυτό το μαγαζί και ένα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε έχει παρελθόν. Το μαγαζί τώρα θα αναλάβουν η αστυνομία να εισηγνιάσει την υπόθεση. Όμως πρέπει να λυθεί το θέμα με τη χειροβομβίδα. Αυτή η χειροβομβίδα παραμένει στο σημείο έξω από το μαγαζί και όπως σας είπα θα έρθει η κλιμάκια του στρατού για να κάνει μια ελεγχόμενη έκρηξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπεδίο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων.
2: Από τον υπερβολικό όγκο νερού πέφτει και μπαίνει σε ένα σπίτι το νερό. Τέτοια περιστατικά έχουμε τα πόσα είναι αριθμητικά, είναι περίπου 50 περιστατικά τέτοια πρέπει να έχουμε στο περιοχή μας.
0: Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης συζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου, που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στα Ζωνιανά, στην Γκράνα και στα Λιβάδια, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο υδρεύσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά. Ωστόσο, παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό. Επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι σε αυτή την πιεστική συγκυρία η κυβέρνηση έρχεται και αυξάνει από 72% σε 120% τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

0: με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες ούτε μαγικές συνταγές, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Όσο μπορούμε, το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω, να δίνουμε πίσω κάποια τα οποία αλλιώς θα μειώσουν τις συνέπειες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέρα των 72 δόσεων.
2: Ό,τι μέτρο, κατά τη γνώμη μας, είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά τους επικοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.
3: Δεχτήκαμε διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνή επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας και την επίτευξη εθνικών στόχων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω μηδέν κοιμήλια, τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα οστά, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
0: Κατοίκων έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπόλοιπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Στις διεθνείς εξελίξεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση της υγείας κάποιων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, ενώ κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνητή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει στην ποινή του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστε Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολέσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μαζί του ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό Μόντο Ντουμπλάντιτς και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιαμάρκο Ταμπέρι.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο εργαλοπαίδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πριν από σχεδόν μία ώρα έγινε μια καραμπόλα τριών οχημάτων στην Παραλιακή, στο ύψος της Καλλιθέας. Το καλό νέο είναι πως δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακά. Είναι σχεδόν ελεύθερη η Παραλιακή, απ' άκρου εις άκρον. Αλλά έχουμε ήδη βεβαρημένο τον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον ανωδικό φυσικά άξονα, την Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με ανατμήματα ισχυρό μποτιλιάρισμα και βεβαίως τις δύο εθνικές οδούς, η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σημαντικές βραδυπορίες, κυρίως στην άνοδό της προς τα βόρεια, και ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Από το δάσος Χαϊδαρίου, δηλαδή η λεωφόρος Αθηνών, και λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίσθηρος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά. Επίσης η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας επικοινωνίας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κυρία Σούση παραμένει εδώ. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό πάλι. Έχεις δίκιο. Αναφορικά με την Ανατολική Αττική που δεν έχει βρεθεί λύση, από ό,τι καταλαβαίνω, στη μετακίνηση και μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Α, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στο Χάρη στην Αμαλιάδα. Γεια σου, Τάκη, ετοιμάζε, λέει. Πού πας, ε? 13 ευρώ η γουρνοπούλα στο Μιστρά, μη φας, ανεβάζει τα τριγλυκερίδια. Τάκι μακριά και αλάργα. Κυρία Σούση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία?
1: Θα πάει στους 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, τελείωσε η βροχή κάτω στην Κρήτη.
1: Έχει ακόμα λίγο, όχι, ναι, τώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει ακόμα λίγη βροχή εδώ και εκεί, ναι, όχι κάτι σοβαρό δηλαδή. Ναι, ναι. Από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα σταματήσουν παντού και στα Δωδεκάνησα, που και εκεί, Κάρπαθο, Κάσο, εκεί πέρα.
0: Εκεί έχει όλο την Αυγή, έβλεπα το πρωί.
1: Και,
0: ναι,
1: και
0: μόνο
1: στην
0: εκεί
1: Κρήτη έχει.
0: Στην Κρήτη λίγα πράγματα, ναι, δεν έχει.
1: Από την εικόνα του δορυφόρου που είδε, στην Αυγή τουλάχιστον έχει. Αλλά βροχές δεν έχει αυτή την ώρα. Τέλος πάντων, πάμε να τελειώνουν και αυτά.
0: Τι νερό φάγανε και αυτοί?
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν...
0: Το είχατε πιάσει όμως?
1: Ναι, ναι, και 700,
0: ναι, ναι,
1: 500,
0: μιλάμε για πολύ.
1: Θα δούμε πόσο, το συνολικό δηλαδή. Γιατί ναι, για το ναι, συνολικό μιλάγαμε ότι ήταν πολύ. Αλλά έτσι κι αλλιώς και κάθε 24ωρο ήταν πάρα πολύ.
0: Μα τώρα έβλεπα τα χθεσινά, όταν στο μετεό, μόνο για το τελευταίο 24ωρο. Θα πάμε, Δημήτρη, αμέσως. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία. Χριστίνα, μείνε λίγο στη γραμμή. Έχω τον υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, που κατεβαίνει στην Κρήτη για την σύσκεψη που θα γίνει εκεί αναφορικά με την καταγραφή των ζημιών και για τις αποζημιώσεις. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάτε κάτω, σύσκεψη, συντονισμός για την καταγραφή ζημιών και την έναρξη ροής χρηματοδότησης, σωστά, τις αποζημιώσεις.
2: Έτσι ακριβώς, όπως σας είπε και η κυρία Σούζη, σήμερα εκτονώνεται το φαινόμενο, οπότε κατεβαίνει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή στις ζημίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές,
0: ναι,
2: σε όλη την έκταση της Κρήτης, της Μεγαλονήσου, και να μπορέσουμε να συντονιστούμε ούτως ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποζημιωθούν αγρότες, πολίτες και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν από αυτά τα κρύα και τα φαινόμενα τα οποία έπληξαν τη Μεγαλόνησο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τρία επίπεδα ζημιών. Είναι οι υποδομές που στα ορεινά έχουν πάθει, φαίνεται, σε κάποιες περιοχές αρκετά μεγάλες ζημιές. Είναι οι γεωργοί, γενικά οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα, που και αυτοί από τη δική τους πλευρά, και νομίζω και κάποια ζητήματα που καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, αλλά μικρότερες ζημιές, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω αυτό σας είπα και εγώ. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην
0: περιοχή. Μετά την καταγραφή των ζημιών, η διαδικασία αποζημίωσης καθυστερεί ή περπατάει γρήγορα πλέον?
2: Θα τρέξουμε, κοιτάξτε, περάσαμε ένα νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια,
0: ναι,
2: σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτό βέβαια θα είναι έτοιμο σε 1,5 μήνα από τώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε θα τρέξουμε τις διαδικασίες με τον ίδιο ρυθμό τις οποίες τις τρέξαμε μέσα στο καλοκαίρι και είχαμε επιτυχία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά, τις αποζημιώσεις έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών, θα συνεδριάσει άμεσα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να εκτιμήσει τα αιτήματα τα οποία θα πάρουμε, θα δεχθούμε από τους Δήμους και από την Περιφέρεια, και να υπάρξουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε άμεσα να αποκατασταθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν τρωθεί από την καταστροφή την οποία επήρξε η περιοχή.
0: Ναι, το κομβικό ακριβώς, όπως είπατε, είναι το άμεσα, και αυτό ελπίζουν και αυτοί και εμείς και όλοι προφανώς.
2: Γιατί... Αυτή είναι και η ουσία της σύσκεψης την οποία κάνουμε, η σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσουμε 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Τις αυτοψίες και την παρουσία των τηλεφώνων των υπηρεσιών, ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία.
2: Εγώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά. Κύριο Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο, που πάει κάτω στην Κρήτη για την καταγραφή πλέον των ζημιών την επόμενη μέρα. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η επόμενη μέρα, γιατί να ξαναπάμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι στα ορεινά επάνω ακόμα δεν ξέρουν τι ακριβώς ζημιές έχουν γίνει, γιατί είναι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί.
0: Ναι, ζημιές, υποδομές.
1: Και πρέπει να ανοίξουν αυτοί για να ανέβουν την κτηνοτρόφια πάνω, να δουν
0: τι έχουν πάθει.
1: Ακριβώς. Τι έχουν πάθει. Επίσης, ακόμα κάτι. Στην Ιερά Πέτρα, που έχουν γίνει και εκεί καταστροφές, αυτές δεν γίνανε από το νερό που έπεσε στην Ιερά Πέτρα.
0: Από πάνω,
1: από πάνω που κατέβηκε κάτω. Γιατί τα ορεινά είχαν πάρα πολύ νερό εκεί.
0: Και επίσης σε κάποιες περιοχές, αυτά θέλω να πω, που είναι καμένα, δεν είχαν τον τρόπο το νερό που ήταν πάρα πολύ να το μαζέψει και να το εμποδίσει να κατέβει.
1: Να κατέβει, ναι.
0: Και κατέβηκε όλο το νερό
1: και
0: κατώ.
1: Κατέβηκε, αλλά η περισσότερη βροχή έπεσε στα ορεινά και κατέβηκε προς τα κάτω.
0: Στα ορεινά.
1: Ευτυχώς δεν πήγε μέσα πόλη. Ναι, δεν πήγε πολύ μέσα πόλη.
0: Έχεις δίκιο. Και βεβαίως ξαναλέω, εκεί πάνω είναι και τα προβλήματα με τις υποδομές.
1: Με τις υποδομές.
0: Δηλαδή το τόσο νερό που έπεσε, άκρυπα έγιναν δρόμοι.
1: Ζώα, ψόφια, κάτω στα ζωνιανά που μας έλεγε ο φίλος μας ο Κώστας ο Λαγμπάρντος που ήταν εκεί αρκετές μέρες και μας έλεγε ότι κατεβαίνανε πρόβατα, κατέβαζε το νερό.
0: Μετά τα έπνιξε. Πώς δεν
1: είναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω, το κάπου έβλεπα σου λέω τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι στις στάνες ήταν μικρά τα οποία πνίγηκαν όλα. Τα έπνιξε.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς. Αυτό, και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Καταγραφή
1: ζημιών. Καταγραφή γιατί πρέπει
0: και
1: να.
0: Αποζημιώσεις και αποζημιώσεις του ανθρώπου γρήγορα για να ξαναμάνουν μπροστά. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα γενικότερα και με τα αγροτικά αλήθεια. Προϊόντα και το κόστος κλπ. Έχουμε και αυτό αλλημονό μας. Γιατί και εμείς θα το πληρώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να τώρα, τελειώσουμε τον καιρό. Μέχρι την Πέμπτη
1: δεν έχουμε κανένα θέμα. Ναι. Φαίνεται ότι αλλάζει πάλι ο καιρός. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.
0: Α, τώρα στα δυτικά θα είναι το παιχνίδι.
1: Ιόνιο και Ηπειρωτικά. Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φαίνεται να είναι εξαρτήτης
0: έντασης, ναι.
1: Καμία σχέση, όχι καμία σχέση με την ένταση που, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τώρα οπότε το παρακολουθούμε και τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας Δευτέρα και Παρασκευή εδώ για να μας πει τα νέα λίγο πιο αναλυτικά σε σχέση με το πρωινό μαγκαζίνο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο κυρία Κώστα μας? Δεν έχουμε χρόνο, Α, τόσο έχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι εδώ μου οριοθετεί τα πράγματα ο ηχολήφτης μας. Λοιπόν, θυμίζω πάντως ότι είναι η πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη, είναι Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα, 7:23 θεωρητικά ανέτειλε ο ήλιος και θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 7:03 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7 DCT. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άγιου Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Το ρεύμα από εμάς, γιατί αυτή είναι η ουσία, η καρδιά του ζητήματος, κύριε Μασκουλάκη.
3: Καλά, φθηνότερο ρεύμα από εμάς δεν έχουν ούτως ή άλλως. Το φθηνότερο ρεύμα δεν βγαίνει με τις μπαταρίες. Το φθηνότερο ρεύμα βγαίνει από μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων πόσο ανανεώσιμες πηγές έχουμε. Θέλω να πω, πριν να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, ένα βήμα πιο πίσω. Είπαμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει το ρεύμα και να το πηγαίνει από το μεσημέρι στο απόγευμα. Κανείς δεν έχει. Καμιά χώρα. Δηλαδή, όλοι έχουν λίγο, κάποιοι περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία, το οποίο είναι και το θέμα συζήτησης μας, δεν το έχει κάνει κανείς. Για να έχουν μία τάξη μεγέθους. Συνήθως, μία χώρα ανέχει, ξέρω εγώ, 100 μονάδες από παραγωγή για να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκει, αν μπορεί να έχει, 5-10 μονάδες αποθήκευσης.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί είναι τα νούμερα τα οποία θέλουμε να φτάσουμε. Ακόμα δεν έχει φτάσει κανείς. Αλλά είναι τάξη μεγέθους.
2: Okay.
3: Η Βουλγαρία τι έχει κάνει? Στις 100 μονάδες που έχει για παραγωγή, έχει φτιάξει 200 μονάδες αποθήκευσης.
2: Okay.
3: Και απλά γιατί ο λόγος είναι δεν έχει 100. Αν, ας πούμε, η Ελλάδα έχει 100, η Βουλγαρία έχει, ξέρω εγώ, 40-30. Πήγαν να έχουν μείνει πολύ πίσω στις ανανεώσιμες πηγές.
2: Διάβαζα στο άρθρο σας ότι οι Βούλγαροι στα χρήματα που πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι πήγε εκεί. Δηλαδή επένδυσε.
3: Μεγαλύτερο.
2: Ναι, επένδυσε σε αυτό.
3: Ναι.
2: Η Βουλγαρία.
3: Οι Βούλγαροι για μια σειρά από λόγους δεν πήγανε πολύ γρήγορα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε κάποια στιγμή οι άλλες χώρες κάναν πολλά άλλα πράγματα. Η Ελλάδα τα λεφτά τα ρίξε στο εξοικονομώ, τα ρίξε στις διατησίες των νησιών. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία ρίξανε σε υδρογόνο και σε ηλεκτροκίνηση. Κάθε χώρα.
2: Αποφάσισε από μόνη της αυτά τα στείλει. Ναι, κατάλαβα.
3: Οι Βούλγαροι είχαν μείνει πίσω σε αρκετά πραγματάκια και πήραν μια απόφαση ρηψοκίνδυνη. Έξυπνοι ίσως θα φανεί, είπαν ότι εδώ που είμαστε, να στηρίξουμε τα περισσότερα λεφτά στην αποθήκευση.
2: Ωραία.
3: Να εκμεταλλευτούμε από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν στο τώρα, σας παρακαλώ. Λοιπόν στο τώρα. Παίρνει από εμάς λοιπόν η Βουλγαρία, παίρνει ΑΠΕ. Παίρνει δηλαδή ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και το αποθηκεύει. Και το δίνει στο σύστημά της, όποιο σύστημα έχει, τις ώρες που δεν μπορεί να παραχθεί, ή μάλλον μπορεί να παραχθεί, αλλά επιλέγει αυτή την ενέργεια η οποία έχει αποθηκευτεί. Το ρεύμα της έτσι είναι φθηνότερο σε σχέση για τον καταναλωτή της?
3: Το ρεύμα της γίνεται λίγο πιο φθηνό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα αντίστοιχα. Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είπε πώς θα χτιστούν οι αγορές, γενικά οι ευρωπαϊκές, ναι, του ρεύματος, ναι, είναι το ότι η ενέργεια πρέπει να ρέει από την πιο φθηνή χώρα στην πιο ακριβή.
2: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν. Και είναι λογικό, όταν για κάποιο λόγο εσύ είσαι πιο ακριβώς και ο γείτονάς σου είναι πιο φθηνά, να μπορείς να παίρνεις από το γείτονα. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ο γείτονας, επειδή μπορεί και πουλάει σε σένα που είσαι πιο ακριβώς, εσύ είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις λίγο παραπάνω από την τιμή του γείτονα.
2: Ωραία.
3: Οπότε φθηναίνει η τιμή σε σένα που παίρνεις πιο φθηνά από το γείτονά σου, ακριβένει όμως λίγο η τιμή στο γείτονα, ο οποίος σου πουλάει την ενέργεια λίγο πιο ψηλά από ό,τι πουλάει στη δικιά του αγορά. Και έτσι η λογική είναι ότι σιγά σιγά οι τιμές έρχονται παντού, σαν συγκινούνται τα
2: δοχεία. Έχει έρθει μια ίδια τιμή, ε. Άρα με λίγα λόγια.
3: Σε γενικές γραμμές.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Η λογική με τις μπαταρίες είναι η εξής. Επειδή όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές, σε γενικές γραμμές τα 2/3 είναι φωτοβολταϊκά.
2: Ναι.
3: Τα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι παράγουν πάρα πολύ. Και το μεσημέρι είναι η ώρα της μέρας που γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και με το λιγότερο ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη μέρα. Περισσότερο και με το πρωί θα σηκώνομαστε πριν από τη δουλειά μας,
2: ναι,
3: και το βράδυ
2: γυρνάμε.
3: Οπότε το μεσημέρι έχουμε αυτό το οξύμορο ότι ρίξαμε πολλά λεφτά στα φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν το περισσότερο ρεύμα τους όταν δεν το χρειαζόμαστε. Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή, γιατί έχει μια τάση και λέμε πετάμε το ρεύμα. Παράγουν ρεύμα τα φωτοβολταϊκά όταν το χρειαζόμαστε λιγότερο. Σκεφτείτε δηλαδή σαν να είσαι σε ένα φαστουντάδικο, το οποίο κυρίως την παραγωγή την έχει και σου δίνει φαΐ Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, το φασκουντάδικο 6 ώρα το πρωί που δεν είσαι ήταν φαγητό.
2: Ούτε θα πάει κανείς να πάει να αγοράσει. Ή θα πάνε πολύ λίγοι.
3: Λες, πετάω φαγητά. Μην τα παράγει κινητό που δεν χρειάζεται κανείς. Κάπου λίγο να έχω.
2: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορείς να παράξεις ρεύμα άλλη ώρα, αφού υποτίθεται ότι
3: τα φωτοβολταϊκά έχουν αυτή την αδυναμία.
2: Αυτό
3: όταν δεν το χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εκεί έχω την μπαταρία και λένε, OK, να πάω εγώ το μεσημέρι. Να αγοράσω, πάει δηλαδή κάποιος trader, κάποιος που κάνει αγοραπολισίες και λέει OK, επειδή το μεσημέρι έχει τόση παραγωγή που δεν τη χρειαζόμαστε, οι τιμές του ρεύματος για το μεσημέρι πέφτουν. Δηλαδή είναι μερικές ώρες το μεσημέρι που είναι σχεδόν και μηδέν κιόλας.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε λέει αυτός που έχει τις μπαταρίες, OK, αφού είναι τόσο φθηνό, πάω το αγοράζω το μεσημέρι, το αποθηκεύω μερικές ώρες και το βράδυ που όλοι χρειάζονται.
2: Το πουλάω ακριβώς.
3: Κάτι το πουλάω. Και φυσικά το πουλάω πιο ακριβά.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι. Για να κερδίσω.
3: Αυτό, εδώ τώρα ιδιαιτερότερα να ξέρει. Στην Ελλάδα λέμε πω μας εκμεταλλεύονται οι Βούλγαροι και το παίρνουν φθηνά το ρεύμα μας και μας το πουλάνε ξανά σε εμάς το βράδυ.
2: Ακριβώς. Ακριβότερο.
3: Ακριβότερο. Μα λογικά, ναι. Αλλιώς γιατί να το κάνει ο άλλος.
2: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ. Άρα, εγώ θέλω να φτάσω για να μην χανόμαστε, κύριε Μαθιουλάκη. Αν εμείς βάλουμε μπαταρίες. Εμείς βάλουμε μπαταρίες, λοιπόν, αυξήσουμε τον όγκο αποθήκευσης. Αυτό για τον καταναλωτή θα σημαίνει φτηνότερο ρεύμα ή όχι, τον Έλληνα καταναλωτή.
3: Αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή θα σημαίνει φτηνότερο ρεύμα, γιατί όσο περισσότερο ρεύμα που το πήραμε τζάμπα το μεσημέρι, το πουλάμε το βράδυ,
2: ναι.
3: Θα το πουλάμε πιο φθηνό από το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο που είναι η μόνη άλλη υπηρεσία.
2: Μάλιστα, ξεκάθαρα.
3: Η διαφορά μας είναι ότι είτε αυτό το ρεύμα το αγοράζουμε, έχουμε μπαταρίες ελληνικές στην Ελλάδα, είτε έχουμε βουλγάρικες είτε ιταλικές,
2: ναι.
3: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά για τον εκατομμύριο. Το εκατομμύριο τον ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος να το αποθηκεύει και να το πουλάει το μεσημέρι, το βράδυ, γιατί θα έρθει πιο το ρεύμα.
2: Σωστό.
3: Η διαφορά στο. Πού είναι οι μπαταρίες χτισμένες, είναι στο ποιος επιχειρηματίας, αν θα είναι Έλληνας ή Βούλγαρος, θα βγάζει τα λεφτά από αυτή τη διαφορά. Έτσι, για τον καταναλωτή δεν κάνει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Έχει κάποια μικρά κόστη όταν το ρεύμα αλλάζει από χώρα σε χώρα, αλλά όχι κάτι που να είναι ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα πιο φθηνό το να έχουμε μπαταρίες για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά δεν έχει σημασία που είναι κατεστημένες.
2: Σωστά, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό, έχει ενδιαφέρον, θα είναι φθηνότερο. Εγώ αυτό κρατάω.
3: Σαφώς. Και το όσο θεωρώ περισσότερο σημαντικό. Μπορούμε να κάνουμε από αυτό, τόσο πιο καλό θα είναι. Χρειαζόμαστε πολλές μπαταρίες.
2: Βλέπω σήμερα, κύριε Μαθιουλάκη, έτσι για την ιστορία, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, στη χονδρική το ρεύμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, ψέματα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος.
3: Ναι, είναι αυτό που λέμε, επειδή
2: ακριβώς.
3: Είναι οι ώρες που
2: παράγονται,
3: δεν το χρειαζόμαστε.
2: Έτσι.
3: Φτάνει έστω και μέχρι και σε σημείο που άλλος λέει αντί να το κλείσω και να το ξανανοίγω, καλύτερα να σου δίνω το ρεύμα, σου το πληρώνω κιόλας, σου δίνω και λεφτά.
2: Έτσι, για να το πάρεις.
3: Για να το ξεφορτωθώ. Ναι.
2: Έτσι, εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Κύριε Μιχάλη Μαθιουλάκη, ενεργειακός αναλυτής, ακούσατε λοιπόν για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μπαταρίες. Σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους οι μπαταρίες και. Ενδεχομένως θα έχουμε και καλύτερες τιμές. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάερλι στη Μαγνησία και το Βόλο. Το είδα το μήνυμα. 3:30 ώρα το πρωί στην Αγριά, στο Βόλο, 8 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα Γιάννη. Γεια σου Γιώργη. Γιώργος Κληρονόμος. Καλή εβδομάδα. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα σε παρακαλώ μετά την εκπομπή για τις λεπτομέρειες. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Γιαγιά μου, τι έχεις?
13: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
12: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
13: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
12: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
13: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
12: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
14: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Θεοχαρόπουλος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι μπαμπάς του Ερμή. Ο Ερμής 21 ετών, πρωταθλητής ορειβασίας, Θεοφάνης Ερμής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τσουμέρκα τον Γενάρη του 22 λόγω πολύωρης καθυστέρησης του ελικοπτέρου να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, η πολιτεία αποφάσισε και πέρασε ένα νόμο το 2022 για την δημιουργία 6 νέων στρατηγικών βάσεων ελικοπτέρων, ενός ειδικού μηχανισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη για την άμεση μεταφορά είτε από την υπηρετική χώρα είτε από τα νησιά ατόμων τα οποία χρήζουν ανάγκης. Θα μου πεις και τι έγινε, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ή αφού έχουμε τα ελικόπτερα τέλος πάντων της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ κλπ. Τι γίνεται γύρω από την ιστορία αυτή? Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ελικόπτερα. Αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο καλεσμένος μας. Καλημέρα κύριε Θεοχαρόπουλε.
15: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, δευτερόλεπτα θα επιστρέψω. Κύριε Κονιομιχάλη, γρήγορα την κίνηση.
16: Στα γρήγορα έχουμε πολλή κίνηση, μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι περιμένουμε στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, στην άνοδο της Κηφισού, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην Πατησίων προς την Αθήνα μέχρι να φτάσετε στην Αλεξάνδρας, ενώ δεν έχουμε προβλήματα στην παραλιακή που είχαμε την Καραμπόλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, πάμε και πάλι στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, για να ξεκαθαρίσουμε, αυτό το σύστημα το οποίο το Εθνικός Μηχανισμός Εναέρειας Διάσωσης και Αεροδιακομιδής, σε τι διαφέρει από τα ελικόπτερα που έχουμε τώρα του πολεμικού ναυτικού ή ξέρω εγώ τη πολεμική αεροπορία ή του ΕΚΑΒ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και κάποια ελικόπτερα εκεί, σε σχέση με αυτό το μηχανισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.
15: Κοιτάξτε να δείτε, οι υπηρεσίες HEMS, όταν λέμε HEMS, εννοούμε στην Ευρώπη Helicopter Emergency Medical Service.
2: Μάλιστα.
15: Έχουν να κάνουν με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτό το υπαγορεύει η επίγουσα ιατρική. Στα περιστατικά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την ιατρική βοήθεια.
2: Είναι τόσο σύντομη η παρέμβασή τους, ε? 15 λεπτά.
15: Η παρέμβασή τους είναι τόσο σύντομη, τα ελικόπτερα είναι στον αέρα στα 3 λεπτά και το πολύ στα 15 λεπτά έχει φτάσει ο γιατρός με το ιατρικό προσωπικό και τον ιατρικό εξοπλισμό στο σημείο που έχει γίνει το συμβάν.
2: Ναι.
15: Άκουσα πριν λίγο ότι υπάρχει μια καραμπόλα αυτή τη στιγμή κάπου στην παραλία και ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι, ναι, και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα.
2: Ναι. Άρα θα μπορούσε να επέμβει και εκεί, δηλαδή, άμα χρειαστεί.
15: Επεμβαίνουν σε τροχαία, περιστατικά, σε καρδιακά, σε εγκεφαλικά, σε όλου. Οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει επίγουσα.
2: Άρα, είτε είναι στο βουνό, προτίδας. Κύριε Θαυαρόπουλε, είτε είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο ενός βουνού, είτε είναι μέσα στο κέντρο μιας πόλης, είτε είναι στο νησί μας κλπ. Αυτό το δίκτυο, το οποίο επιμένω να ρωτάω, είναι ειδικά ελικόπτερα? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι έχουμε ελικόπτερα και άλλα ελικόπτερα.
15: Είναι ειδικά ευκίνητα ελικόπτερα τα οποία παίρνουν μέσα τον πιλότο, τον γιατρό και τον διασώστη.
2: Ναι.
15: Έχουν ιατρικό εξοπλισμό, έχουν υπέρυχα, έχουν παράγωγα αίματος, γιατί μπορεί εκεί που θα φτάσει ο άλλος να αιμορραγεί. Μπορεί να κάνει επέμβαση καρδιάς, μπορεί να, ο άλλος να είναι μετά από επιληπτικό κόμμα και να πάθει ανακοπή.
2: Mm-hmm.
15: Το 30% των επιχειρήσεων που κάνουν είναι καρδιακά περιστατικά. Η Ευρώπη έχει 482 βάσεις, γιατί όλα τα κράτη έχουν τέτοιες βάσεις. Και αυτές οι βάσεις με 700 περίπου ελικόπτερα που έχει η Ευρώπη σώζουν περίπου, επεμβαίνουν σε 700.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο. Τα ελικόπτερα που έχουμε εμείς είναι για έρευνα για διάσωση 384 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας. Αυτά είναι για περιστατικά τα οποία ο πολίτης θέλει κάποια βοήθεια μετά από 3, 4, 5 ώρες την επόμενη μέρα και τα λοιπά, ή κάποια διακομιδή που μπορεί να περιμένει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν έχουν τους χρόνους απόκρισης να μπορούν να επέμβουν σε επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό και έχουμε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέει κάθε χρόνο εκεί στην Ελλάδα εσείς έχετε 120 με 130 χιλιάδες νεκρούς. Και το 1/3 από αυτά τα περιστατικά, οι 40-45 χιλιάδες άνθρωποι, θα μπορούσαν να σωθούν αν είχατε μηχανισμούς επέμβασης και απόκρισης γρήγορους όπως έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Μου λέγανε, κύριε Θεοχαρόπουλε, ότι τα ελικόπτερα τα οποία υπάρχουν στην πολεμική αεροπορία είναι πολύ πιο βαριά και ενδεχομένως, ας πούμε, σε ορεινές περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες, ξέρω εγώ, να έχουν χιόνι κλπ., μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα με τους κινητήρες τους πάνω από το σημείο. Γι' αυτό λέει, αυτά τα ελικόπτερα είναι ειδικού τύπου ελικόπτερα. Σας έλεγα στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για την Ελβετία και μου λέγατε ποια Ελβετία, η Βουλγαρία έχει. Η Ιταλία έχει, η Ρουμανία έχει.
15: Βεβαίως, όλες οι χώρες.
2: Όλες οι χώρες έχουν τέτοιο μηχανισμό. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Αλλά θα μου πεις, εδώ είναι θεωρητικό το ερώτημα. Γιατί από το 22 που ψηφίστηκε ο νόμος, εδώ και 4.
17: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
20: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
22: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
23: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
24: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
23: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
25: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αττική Όδο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Πατησίων από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25η Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατά από συνθήκες που ερευνούνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δηλούσε στον ΣΚΑΙΦ υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά, από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτή στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκοπεύει να ρίξει το αεροσκάφος

0: ιατρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Σε ένα βρασμό παραμένει η Γαλλία, ως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστο Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Δίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, λέμε σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρεβέζα Today.gr. Και ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 26820-23809, το τηλεφωνό μας. Πολλά θα πούμε και σήμερα, τα δικά σας, τα καθημερινά μας, όπως κάθε μέρα. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. Συλλήψεις και στην Πρέβεζα για εγκληματική οργάνωση. Αγωνία στο Ζηρό για τα ασθενοφόρα. Επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους. Απογειώνεται η Νικόπολη και βλέπει UNESCO. Σε ειδικό ποσοστό για τις πανελλαδικές εξετάσεις Πρέβεζα και Λευκάδα. Ποιους αφορά, ποια η διαδικασία. Πλήθος κόσμου για τα 20 χρόνια του Τάσου Δράκου και μια υπόσχεση. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμόλο, πολιούχου και προστάτηδας της Κιμόλου. Τιμώνται επίσης η Αγία Χαριτίνη Μάρτης, ο Άγιος Ερμογέννης, ο Ιερομάρτυρας, ο Θαυματουργός. Την ονομαστική τους γιορτή φέρνουν τα ονόματα Ερμογέννης, Μεθοδία και Χαριτίνη.

μια και είπα για τα ονόματα τα οποία γιορτάζουν σήμερα, θυμήθηκα και ένα τραγούδι που το ακούγαμε πέρσι συχνά. Ερμογέννης Σκιτίνης, ο καλλιτέχνης, Πέλαγο Βαθύ. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή εκπομπή, 12 λεπτά μετά τις 8.

Στα δύο και βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός μέσα στις επόμενες ώρες, με αποτέλεσμα και σήμερα και αύριο να αφήνουμε πίσω την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Δεν την είδαμε στην περιοχή μας, δυστυχώς την είδανε σε άλλες περιοχές. Η θετική εικόνα δεν φαίνεται πως θα κρατήσει αρκετά, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός θα χαλάσει εκ νέου μέσα στην εβδομάδα. Η σημερινή μέρα αναμένεται να κυλήσει με αισθητά καλύτερες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγα φαινόμενα θα επιμείνουν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, αλλά θα περιοριστούν σταδιακά. Την Τρίτη η βελτίωση θα είναι ακόμη γενικευμένη, με τα περισσότερα τμήματα της χώρας να μην παρουσιάζουν αξιόλογα φαινόμενα. Οι καλές καιρικές συνθήκες δεν θα κρατήσουν πολλές μέρες, καθώς από το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται νέα μεταβολή από τα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας. Οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Δυτική Ελλάδα και την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν. Αλλαγές θα υπάρξουν όσον αφορά και τους ανέμους, καθώς την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει αισθητά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα στραφούν σε νοτιάδες με την έλευση των βροχών. Παράλληλα αυξάνεται... αναμένεται μάλλον αύξηση της υγρασίας με πιθανότητα εμφάνισης πρωινών ομικρών κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.

γρυδράκι θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις υψηλότερες τιμές στην Δυτική Ελλάδα από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένει τηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί. Βροχές ίσως έχουμε την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε γι' αυτό. Hello. Πάμε στη Λευκάδα που το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου, όπου και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια. 12 βαθμούς στη Φιλιππιάδα, 12 στο Λούρο. Αντίστοιχη θερμοκρασία και στην Πάρκα, αλλά και στο Καναλάκι.

ανησυχία υπάρχει εκεί στο Δήμο Ζηρού, κυρίες και κύριοι, για τα ασθενοφόρα, με το ερώτημα που τίθεται αν συμβεί κάτι ποιος θα έρθει. Τα σχόλια που ακολούθησαν την ανάρτηση της Μαρίας Αρχίτα δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος που φαίνεται να υπάρχει στην περιοχή, αλλά κυρίως την αγωνία των κατοίκων για το τι θα συμβεί αν πραγματικά προκύψει ένα επίγον περιστατικό. Κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζηρού περιγράφουν στα σχόλιά τους μια κατάσταση που τους προκαλεί έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα για το Δεσποτικό, τη Λάκα Σουλίου και τα απομακρυσμένα χωριά, όπου οι αποστάσεις κάνουν το χρόνο ανταπόκρισης ακόμη πιο κρίσιμο.

Η συζήτηση άνοιξε μετά τη δημόσια παρέμβαση της Μαρίας Χίτα, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Πρέβεζας, η οποία έθεσε ευθέως το ερώτημα ποιος καλύπτει το επίγον στο Δήμο Ζηρού. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας έχει μετακινηθεί στο νοσοκομείο της Πρέβεζας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή, όπως υποστηρίζει, τα δύο ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας της Πρωτικού βρίσκονται εδώ και δύο μήνες εκτός λειτουργίας και εδώ βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Η Φιλιππιάδα, λόγω της εγκύτητάς της με την Άρτα, μπορεί ενδεχομένως να εξυπηρετηθεί προσωρινά από διαθέσιμες δομές της ευρύτερης περιοχής. Τι συμβαίνει όμως με το Θεσπρωτικό? Τι συμβαίνει με τη Λάκα Σουλίου? Ποιος καλύπτει τα χωριά του Δήμου Ζηρού? Αν σήμερα συμβεί ένα επίγον περιστατικό στο Θεσπρωτικό, στη Λάκα ή σε ένα χωριό, υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο και πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει?

0: Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες, αν υπάρχουν, και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. 20. Με σεβασμό και γνώση.
2: Λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
10: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
10: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
11: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
12: Άραξον.
11: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
12: Άραξον, λέμε.
11: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
12: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
13: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
13: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
13: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
13: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
13: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
14: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβιζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Αλεξάνδρα Παλού στον Πρίσμα, 91,6. Εξορίξεις στο Ιόνιο, έργα στη Λευκάδα και εκλογές. Η σιωπή είναι επιλογή. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, μήνυμα της ΔΕΠ και της ΔΥΜ των Λευκάδας. Λευκάδα, μοσχάρια έκαναν πρωινή βόλτα στο κεντρικό δρόμο Σπανοχωρίου Λαζαράτων. Ποιος τελικά πίεσε για το 2% στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα? Καβαδάς και Βεργίνης διεκδικούν πολιτικό μερίδιο από την ίδια απόφαση. Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας υπογράφηκε η σύμβαση για το νέο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Πλήθος κόσμου για τα 20 χρόνια του Τάσου Δράκου. Κάποια πράγματα δεν τελειώνουν, μπορεί από εκεί να ξεκινούν. Παραπολιτικά και άλλα, το Βασίλη Ιωάννη. Στην Πρέβεζα το 22ο Εθνικό και Διεθνές Συνέδριο Συστημικών Μελετών, στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη. Οι αιρετοί ΠΙΣΠΕ Πρέβεζα ζητούν άμεσα τρίτη φάση προσλήψεων για την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Πίσω από κάθε στολή υπάρχει ένας άνθρωπος. Η ΛΕΚ Πρέβεζας ξανά στην πρώτη γραμμή. Όλοι μπορούμε να γίνουμε η αιτία να σωθεί μια ζωή. Ο Σύλλογος Βορειοπαιρετών Πρέβεζας ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης, τις πρώτες βοήθειες και την κάρπο. Ένα ερώτημα που θέτουν εκεί στη Φιλιππιάδα είναι αν τους τρολάρουν και οι κάδοι κρύβουν ξανά το στόπ σε επικίνδυνη διασταύρωση στη Φιλιππιάδα. Νέος αριθμός επικοινωνίας για την Ιερά Μητρόπολη, Νικοπόλεως και Πρεβέζες. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Μήνυμα ζωής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης αποτέλεσε η δράση εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες που διοργάνωσε ο Σύλλογος Βορειοπυρωτών Πρέβεζας. Όταν έτσι μαθαίνετε για τέτοιες δράσεις, είναι ωραίο να συμμετάσχετε, γιατί εκεί αναδεικνύεται η σωστή αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού, καθώς τα πρώτα λεπτά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για την ανθρώπινη ζωή.

0: μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, συμβουλευτικής, γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
5: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
3: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείο 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγαίνει meeting. Βγαίνει ενεργείο. Βγαίνει εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις τέσσερις.
6: Τέσσερις. Για να ακούσω.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στα ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην παραλιακή από το Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Το αντιφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 24χρονο συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό έμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει σε καφετέρια στην οδό Χαρών 70 στον Άγιο Παντελήμονα. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλι μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια έχει γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΙ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις της Κεμονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή της ελληνοβουλγαρικής σχέσης θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Με σχεδόν 99% των ψήφων έχει καταμετρηθεί, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει πάνω από 47% των ψήφων, έναντι 45% του βετεράνου της πολιτικής Λούλα ντα Σίλβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως παρακολουθεί πολύ στενά την εκλογική αναμέτρηση, ενώ απέφυγε να πάρει ανοιχτά θέση υπέρ του υποψηφίου της δεξιάς. Σε ναυρασμό παραμένει η Γαλλία. Έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμένουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για τέταρτη αγωνιστική της Nation League, η εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκρισή της στους 8. Για το πρωτάθλημα Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμούς.

0: Μία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία σε ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύση σκίαση στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην GSP Καρζονίκας. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα, είναι στο χώρο περισσότερο από 30 χρόνια, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Στην GSP Καρζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

10:50 τις 9, κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, και γι' αυτό λέμε και καλή εβδομάδα σήμερα, εκτός από καλημέρα. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και πρεβεζατοday.gr. Κάποια πράγματα δεν είναι υποχρεωτικό να τελειώνουν στα 20 χρόνια. Μπορεί από εκεί να ξεκινούν, με αυτή τη φράση που έμοιαζε περισσότερο με υπόσχεση για όσα ακολουθούν παρά με απολογισμό. Όσον πέρασαν, ο Τάσος Δράκος έκλεισε το σύντομο και ιδιαίτερα συγκινητικό χαιρετισμό του στη γιορτή για τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας της ορθοδοντικής του κλινικής. Το Σάββατο λοιπόν δεν γιορτάστηκαν απλώς έτσι τα γενέθλια μιας επαγγελματικής διαδρομής, γιορτάστηκαν 20 χρόνια ανθρώπινων σχέσεων, εμπιστοσύνης, δυσκολιών, επιμονής και πολλών χαμόγελων. Πολλοί ο κόσμος από την Πρέβεζα και από την ευρύτερη περιοχή, με έντονη παρουσία των νέων ανθρώπων, φίλων, συνεργατών, ασθενών και οικογενειών που βρέθηκε εκεί για να τιμήσει αυτή τη διαδρομή και να μοιραστεί μια ξεχωριστή στιγμή με τον ειδικό ορθοδοντικό και αντιπεριφερειάρχη Πύρο Τάσο Δράκο. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του βλέποντας ανθρώπους που γνώρισε σε διαφορετικές στιγμές αυτών των 2 δεκαετιών να βρίσκονται όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος από την αγάπη που για ακόμη μια φορά μου επιστρέφεται απλόχερα. Το έχετε κάνει επανειλημμένα και σας ευχαριστώ πολύ, είπε, πριν γυρίσει το ρολόι 20 χρόνια πίσω. Τότε που μαζί με τον πατέρα του πήραν μια απόφαση που έμενε να καθορίσει τη ζωή τους, να αφήσουν την Αθήνα και να έρθουν στην Πρέβεζα. Από το πρώτο ιατρείο στην Πρέβεζα ακολούθησε η Φιλιππιάδα, συνέχεια στα Γιάννενα, η Αθήνα. 20 χρόνια μετά η προσπάθεια ρυθμεί 10 ανθρώπους στο δυναμικό της και πίσω της βρίσκονται χιλιάδες περιστατικά από την Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Ετώλο Καρνάνια. Όμως στη δική του διαδρομή οι άνθρωποι πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Οι αριθμοί πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και όπως είπε, πρώτα ήρθαν οι άνθρωποι. Οι συνεργάτες που ξεκίνησαν μαζί του και βρίσκονται ακόμη δίπλα του, η οικογένειά του που όπως είπε στάθηκε με απίστευτη υπομονή, αγάπη και στήριξη, οι ασθενείς που τον εμπιστεύτηκαν, οι οικογένειες που γνώρισαν, τα παιδιά που πέρασαν την πόρτα του ιατρείου και μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια τα είδε να μεγαλώνουν. Αμέτρητα είναι τα χαμόγελα, είπε, που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα νιώθω ένα τεράστιο χαμόγελο να επιστρέφει σε εμάς. Και ίσως, κυρίες και κύριοι, ήταν και η πιο χαρακτηριστική εικόνα της βραδιάς, γιατί απέναντί του βρισκόταν άνθρωποι που δεν πήγαν απλώς για να τιμήσουν τα 20 χρόνια μιας κλινικής. Πήγαν να τιμήσουν μια σχέση που δημιουργήθηκε μέσα στον χρόνο. Ο Τάσος Δράκος αναφέρθηκε και στη δημόσια διαδρομή του ως αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου. Μια εμπειρία που, όπως σημείωσε, του έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσει ακόμη περισσότερο τον κόσμο, να καταλάβει κάτι που θεωρεί ίσως σημαντικότερο από οποιοδήποτε επαγγελματικό τίτλο ή θέση. Όποια θέση και αν έχεις, όποια δουλειά και αν κάνεις, αυτό που τελικά μένει είναι τι καταφέρνεις να προσφέρεις στους ανθρώπους γύρω σου, είπε. Και τόνιζε ότι η δουλειά τους ποτέ δεν αφορούσε μόνο τα δόντια. Αφορούσε τους ανθρώπους, την εμπιστοσύνη, τις οικογένειες, τις αγωνίες που μοιράστηκαν μαζί και τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα στα χρόνια. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, κάτι που φάνηκε στη γιορτή του Σαββάτου. 20 χρόνια μετά, πολλοί από τους ανθρώπους που βρέθηκαν κάποτε απέναντί του σε μια ορθοδοντική καρέκλα, βρέθηκαν αυτή τη φορά δίπλα του για να επιστρέψουν ένα από τα χιλιάδες χαμόγελα που ο ίδιος και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να χαρίσουν όλα αυτά τα χρόνια. Και κάπως έτσι η επέτειος δεν έμοιαζε με το κλείσιμο ενός κύκλου. Έμοιαζε περισσότερο με την αρχή του επόμενου, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, κάποια πράγματα δεν είναι υποχρεωτικό να τελειώνουν στα 20 χρόνια, μπορεί από εκεί να ξεκινούν.

τώρα, αν η τελευταία φράση του Τάσου Δράκου αφορούσε αποκλειστικά την επόμενη μέρα της επαγγελματικής του πορείας, είχε και ένα ανευρύτερο συμβολισμό για τη συνέχιση της προσφοράς του στα κοινά, ο ίδιος δεν το διευκρίνησε. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια φράση που ξεχώρισε, γιατί σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 20 χρόνια που πέρασαν, κάποιες φράσεις, κάποιες σιωπές, ακόμη και κάποιες ευχές έμοιαζαν να κοιτούν περισσότερο σε όσα μπορούν

0: Λέγαμε, κύριε και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής ότι θα είναι και έτσι καλές οι κυρικές. Θα είναι καλός ο καιρός και σήμερα και αύριο. Δεν αποκλείεται Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο να έχουμε βροχές. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι μπορεί η μερολογιακά το καλοκαίρι να έχει αφήσει τη θέση του στο φθινόπωρο. Όμως στην Πρέβεζα φαίνεται πως η εποχή αρνείται πεισματικά να τελειώσει. Το Σαββατοκύριακο όσοι αγαπούν τη θάλασσα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα ρεότερα μπάνια του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία του νερού έχει πλέον πέσει. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να πτωεί τους λάτρεις της κολύμβησης που συνεχίζουν να δίνουν ραντεβού στο Μονολίθι, στην Κιανιακτή και σε ολόκληρη την παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας. Οι εικόνες με την καταγάλανη θάλασσα, τον καθαρό ορίζοντα και τις παραλίες της περιοχής συνεχίζουν να κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα σχόλια πληθαίνουν. Και όσο ο ήλιος εξακολουθεί έτσι να χαρίζει όμορφες μέρες και η θάλασσα να καλεί για μια βουτιά, το καλοκαίρι στην Πρέβεζα φαίνεται πως μπορεί, πως θα μας προσφέρει ακόμη πολλά μπάνια. Έτσι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, Bags and More. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης στη λεωφορείο Ιωαννίνου 165 στην GSP Καρτζονίκας. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης, είναι στον χώρο πάνω από 30 χρόνια. Οπότε κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στο τομέα. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στήλη για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτζονίκας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζουν τα στοιχεία για την επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους της Πρέβεζας. Εμείς ήδη έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Και το λέω αυτό γιατί πανελλαδικά καταγράφεται μείωση στην η Πρέβεζα κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο. Τα δεδομένα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη επικαιρότητα μετά τα πρόσφατα εγκαίνια του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Λίνας Μανδώνη, αλλά και με φόντο τη μεγάλη προσπάθεια για την έναρξη της αρχαίας πόλης στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ώρα που το πρώτο πεντάμινο του 2026 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 20,9%, οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μειώθηκαν κατά 8,4%. Η εικόνα στην Πρέβεζα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Το πρώτο πεντάμινο, οι αρχαιολογικοί χώροι της Πρέβεζας κατέγραψαν μια αύξηση 19,2%. Που μεταφράζεται σε 2.880 περισσότερους επισκέπτες μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνοπολογιστεί η αντίθετη τάση που καταγράφεται συνολικά στη χώρα. Πρωταγωνίστρια στην άνοδο η αρχαία Νικόπολη. Το πρώτο πεντάμινο βρέθηκαν στην αρχαία Νικόπολη πάνω από 7.500 άτομα, σημειώνοντας μια αύξηση του 37,3%, και το νεκροματείο του Αχαίροντα κατέγραψε αύξηση. Στην Κασόπη δεν μπορούμε να συγκρίνουμε να πούμε στοιχεία, γιατί η Κασόπη, το αρχαιολογικός χώρος της Κασόπης αυτούς τους συγκεκριμένους μήνες, το περισσότερο διάστημα, δεν λειτουργούσε. Η συνολική εικόνα πάντως είναι σαφής. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Πρέβεζας κερδίζουν επισκέπτες, με την Νικόπολη να καταγράφει τη μεγαλύτερη δυναμική. Και θα πρέπει να πούμε, έτσι, ενδιαφέρον παρουσιάζει και εικόνα στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου. Γιάννενα, Θεσπρωτεία και τα Γείτανα συγκεντρώνουν έτσι μεγάλο μέρος της κίνησης στη Θεσπρωτεία. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόσταση ανάμεσα σε Πρέβεζα και Γιάννενα ως προς τις καταγεγραμμένες επισκέψεις στους συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους έχει περιοριστεί αισθητά. Και το λέω αυτό γιατί το πρώτο πεντάμινο του 25 η διαφορά ήταν 3.791 επισκέπτες υπέρ των Ιωαννίνων. Το 2026 αυτή η διαφορά περιορίζεται στα 1.000 άτομα. Δηλαδή η Πρέβεζα το πρώτο πεντάμινο του 25 κατέγραψε σχεδόν τις ίδιες επισκέψεις αρχαιολογικούς χώρους με τα Γιάννενα. Καταλαβαίνετε τώρα για ποια διαφορά μιλάμε, Πρέβεζα-Γιάννενα. Όταν στην Πρέβεζα βρέθηκαν 17.869 επισκέπτες και στα Γιάννενα 18.914. Με το αρχαίο θέατρο να περνά σε μια νέα εποχή, τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού να συνεχίζονται και την υποψηφιότητα για την UNESCO να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή η δυναμική να αποκτήσει διάρκεια. Και όπως καταλαβαίνετε, η Νικόπολη έχει πλέον μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσει τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα και μαζί με αυτήν να ενισχυθεί η θέση ολόκληρη της Πρέβεζας στον πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη της χώρα.

στις περιοχές που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω των φυσικών καταστροφών, προστίθεται πλέον και ο Δήμος της Πρέβεζας και οι δημοτικές ενότητες Απολωνίων, Ελωμένου και Λευκάδος του Δήμου Λευκάδας, μετά τη νέα συμπληρωματική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά το ακαδημαϊκό του 2026-27, δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένους υποψηφίους των πανελλαδικών να εισαχθούν καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές τμήματα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, στη ρύθμιση εντάσσονται 12 επιπλέον περιοχές για την ευρύτερη περιοχή της Υπήρου και της Λευκάδας. Ήδη το είπα ότι εντάσσεται το Δήμος Πρέβεζας, Δημοτική Ένωτα Λευκάδας, Ελωμένου και Λευκάδας, Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, Δήμος Δοδόνης, Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων. Δικαιούχοι είναι οι μαθητές του σχολικού έτους 2025-26. Επομένως, για την Πρέβεζα αφορά όσους έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση σε λύκειο του Δήμου της Πρέβεζας, ενώ για τη Λευκάδα αφορά αντίστοιχα τους υποψηφίους των λυκείων που εμπίπτουν στις δημοτικές ενότητες Απολωνίων, Ελωμένου και Λευκάδας. Οι υποψήφοι που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω του ειδικού ποσοστού. Τώρα, τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουν? Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι τόσο η προθεσμία υποβολής όσο και το ακριβές ειδικό ποσοστό που θα αποδοθεί στους υποψηφίους θα καθοριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία θα κατατεθούν στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγονται οι πληγήσεις περιοχές. Μόλις θα έχουμε τη νέα υπουργική απόφαση για τη διαδικασία, θα ενημερώσουμε τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές.

Προφυλακίστηκε, κυρίες και κύριοι, ένας 44χρονος από την Κατερίνη που θεωρείται ο μαδάρχης της οργάνωσης απάτης με κρυπτονομίσματα. Είχαμε και συλλήψεις και στα Γιάννα και στην Πρέβεζα, στην Πρέβεζα, στην περιοχή από το Καναλάκι. 6 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 17 συλληφθέντες, εκ των οποίων 9, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί. Ο φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης είναι στρατιωτικός από τη Λάρισα, που έφερε την επενδυτική πλατφόρμα από το εξωτερικό. Η απάτη αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα με συνολικό κύκλο κεφαλαίων περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου 10.000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Η έρευνα ξεκίνησε από ανώνυμες καταγγελίες και εστίασε στη διαδρομή των χρημάτων και τη λειτουργία του δικτύου, με μεγάλη δραστηριότητα στην Κατερίνη, όπου επενδύθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχαν ψήθυροι για το πυραμιδικό σύστημα από το οποίο θα μπορούσε να βγει κανείς κερδισμένος, συζητήσεις μεταξύ ανυποψίας των πολιτών και προσδοκίες για εύκολο χρήμα. Αυτοί οι ψήθυροι, αυτές οι προσδοκίες αναδεικνύουν έτσι την ανάγκη μεγάλης προσοχής απέναντι στις υποσχέσεις επιτιδίων για εύκολο κέρδος. Προσοχή λοιπόν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης των Πρέσβων. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Βασίλη Ιωάννου. Είναι Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα.

καλεσμένοι. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Ντούσκας και ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάς Γρηγόρης Θεοδωράκης. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
0: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημαίνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κύμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησιών προς την Αθήνα, από την πλατεία Κολιάτσου μέχρι την Αγίου Μελετίου. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίες 17 ετών να τραυματιστούν ελαφρά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25η Μαρτίου, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος έκανε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε για λόγους που ερευνώνται με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

0: Ιωνικών. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμών 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 40χρονο, ο οποίος οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο και έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με ζημιά στο κέντρο της πόλης. Στη δεύτερη περίπτωση, μοτοσυκλετιστής 61 ετών που κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να ξεφύγει, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν. Κατά την έρευνα στο δίκυκλο εντοπίστηκε ένα διπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλενο σε βάρος του μοτοσυκλετιστή. Βεβαιώθηκαν 8 διοικητικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5.000 ευρώ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστε Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορο επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να είναι...
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5

Καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ραδιοπρίσμα, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα και καλώς ανταμωθήκαμε και σήμερα. 5 Οκτώβρη του 2026. Είστε στον Πρίσμα 91,6 και ακούτε την εκπομπή Δευτέρα στις 10. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει τα τελευταία 8 χρόνια ο Βασίλης Ιωάννου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα καλά σχόλια και τα μηνύματα που παίρνουμε με την έναρξη και της φετινής σεζόν και ιδιαίτερα για τις ευχές. Αντευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη και να έχετε πολλά πολλά χαμόγελα. Σε όλους, είτε είστε στο νομό της Πρέβεζας, στην Άρτα, στη Λευκάδα και στα άλλα Ιόνια νησιά που μας ακούτε, αλλά και στην Ετωλά Καρνανία και μέρος των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας. Σε όλους που ακούτε, που μπορείτε και πιάνετε τη συχνότητα 91,6 FM και ακούτε το Ράδιο Πρίσμα, αλλά και σε όσους και όσες μας ακούτε από πολύ μακριά, από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό, μέσω του διαδικτύου. Σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε όπως πάντα ένα ευχάριστο, ενημερωτικό, αμιγώς όμως πολιτικό δίωρο 10 με 12 κάθε Δευτέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Δευτέρα 3 με 5 το απόγευμα και όπως επίσης η αλλαγή που έχει υπάρξει στη φετινή σεζόν, ότι δεν έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας το τακτικό σχόλιο της εβδομάδας, αλλά πλέον έχουμε καθιερώσει μια ενδιαφέρουσα στήλη στο Πρέβεζα Today με τίτλο «Παραπολιτικά και άλλα», όπου κάθε Πέμπτη και κάθε Κυριακή σχολιάζουμε την τοπική αλλά και την γενικότερη πολιτική επικαιρότητα. Και θέλω εδώ να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που η στήλη αυτή έχει ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωσιμότητα, παρότι είναι στα αρχικά της βήματα. Είμαστε στη διάθεσή σας και για σχόλια και για κριτική, αλλά και για προτάσεις σε θέματα που θα θέλατε να αναδείξουμε.

εκπομπή στον Πρίσμα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Καταρχάς στις 10.30 θα έχουμε στο στούντιο το Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, για να απαντήσει σε όλη αυτή την αυστηρή κριτική που ασκούμε, το αυστηρή σε εισαγωγικά, άκρος καλοπροαιρετή όμως, κριτική που ασκούμε το τελευταίο διάστημα, είτε μέσα από την εκπομπή μας, είτε μέσα από τη στήλη που σας προανέφερα, παραπολιτικά και άλλα, στο Πρέβεζα Today. Θα απαντήσει λοιπόν σε κρίσιμα ερωτήματα για να γνωρίζουν οι ακροατές μας τι γίνεται στην πόλη. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε ένα ημίωρο να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα από αυτά που μου έχετε στείλει τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, είναι κατανοητό. Ούτε μπορούμε να μιλάμε στο ραδιόφωνο με το Δήμαρχο 2 και 3 ώρες. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 11, γύρω στις 11 και 10, θα έχουμε επίσης στο στούντιο του σταθμού το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον συμπατριώτη μας, τον Γιώργο Ντούσκα. Να μιλήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις, για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και για την στρατηγική του κόμματος. Και θα κλείσουμε τις σημερινές συνεντεύξεις με έναν άμεσο στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη. Είναι τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, είναι εδώ κοντοπατριώτης μας, είναι μεσολογγίτης από τον νομό Ιτωλο Ακαρανίας, στέλεχος όπως σας είπα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και θα ζητήσουμε και από τον κύριο Θεοδωράκη τις απόψεις και για την, για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά βεβαίως και για το κόμμα του. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Σας υποσχόμαστε όπως πάντα, και όταν υποσχόμαστε εμείς τις υποσχέσεις τις τηρούμε, ένα ενδιαφέρον ενημερωτικό 2 ώρες.

0: Σας έλεγα ότι έχουμε καθιερώσει τη στήλη παραπολιτικά και άλλα στο πρέβεσα του Ντέι. Κάθε Πέμπτη και Κυριακή δημοσιεύονται τα συγκεκριμένα σχόλια. Την περασμένη λοιπόν χθες την Κυριακή, και είναι ακόμα στην πρώτη σελίδα του πρέβεσα του Ντέι, μπορείτε να το βρείτε, με τίτλο «Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Πρέβεζα», ασχολούμαστε με τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέματα που αναδείχθηκαν και στην επικαιρότητα, και καταλήγουμε στο τι συμβαίνει στην πόλη της Πρέβεζας, στην περιοχή μας. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε όλο το κείμενο. Ξεκινάμε με το μεγάλο θέμα της φοιτητικής μέρημνας και το ότι έχει αναδειχθεί το μείζον θέμα ότι πολλά παιδιά, παρότι περνάνε στις σχολές της προτίμησής τους, δεν πηγαίνουν να εγγραφούν και να σπουδάσουν λόγω αυξημένου κόστους διαβίωσης. Αναδείχθηκε με τις δηλώσεις του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά το ίδιο ισχύει και για σε άλλα πανεπιστήμια. Αυτό φαίνεται από τα διάφορα δημοσιεύματα. Ένα θέμα που πραγματικά αγγίζει τις ευαισθησίες όλων μας, αν σκεφτείτε τον κόπο αυτών των παιδιών για να περάσουν στις σχολές προτίμησης, ακόμη και στην ιατρική των πατρών, και όμως να μην πηγαίνουν. Δεν θέλω να πω, για να είμαστε ακριβείς, γιατί γράφονται και ακούγονται διάφορα, ότι είναι ο μοναδικός λόγος που 400 περίπου φοιτητές δεν πήγαν να εγγραφούν στην Πάτρα. Να είμαστε, τουλάχιστον από μεριάς μου θέλουμε να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Παραδείγματος χάρη, κάποια από τα παιδιά αυτά έδιναν για να βελτιώσουν τις σχολές τις οποίες είχαν περάσει. Δεν τα κατάφεραν και μένουν σε αυτή την οποία είχαν περάσει την περσινή χρονιά. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο, μπορεί κάποια από αυτά τα παιδιά να έχουν καταφύγει σε σχολές του εξωτερικού, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία ή και αλλού. Όπως επίσης έχω και συγκεκριμένο παράδειγμα, δηλαδή από εδώ από την Πρέβεζα, που παιδί που πέτυχε σε σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει επιλέξει να σπουδάσει στην γειτονική Βουλγαρία. Και υπάρχουν δηλαδή διάφοροι λόγοι, αλλά είναι σίγουρο ότι μια μεγάλη μερίδα αυτών των παιδιών δεν πάνε να εγγραφούν και να σπουδάσουν για αυτό το λόγο. Και βεβαίως αναδεικνύω και ένα άλλο ζήτημα, φίλες και φίλοι, το δημογραφικό, το οποίο το ακούμε κάθε Σεπτέμβρη να βγαίνει πρωτοσέλιδο και στα τοπικά και στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης για το τι, πόσα σχολεία κλείσαν, πόσα νηπιαγωγεία μπήκαν σε αναστολή. Πρέπει όμως να αναλογιστούμε ότι σε 10-15 χρόνια, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει, το πρόβλημα θα μεταφερθεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι θα συμβεί? Οι προσφερόμενες θέσεις στα ΑΕΗ θα είναι υπερδιπλάσιες των φοιτητών. Λένε δηλαδή ότι αν διατηρηθούν οι 70.000 θέσεις κενές για να μπουν παιδιά, δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον ούτε από 30-35.000 μαθητών. Εκεί οδηγούν τα στοιχεία. Τι πρέπει να κάνουν? Η μία πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί είναι να αρχίσει από τώρα μελέτη για συγχωνεύσεις πανεπιστημίων, δηλαδή για αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη. Τμήματα, σχολές, πανεπιστήμια να συγχωνευτούν. Και εμείς εδώ στην Πρέβεζα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό, γιατί μπορεί να δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε το πανεπιστημιακό τμήμα λογιστικής, χρηματοοικονομικής, και γιατί όχι να ιδρύσουμε σχολή διοίκησης και οικονομίας. Αλλά αν οι αριθμοί είναι τέτοιοι που τελικά μας οδηγούν σε συγχωνεύσεις σχολών, πανεπιστημίων και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ότι όσα επιχειρήματα και αν έχουμε, δύσκολα θα καταφέρουμε να το κρατήσουμε. Γι' αυτό από τώρα πρέπει να λειτουργήσουμε προς πολλές κατευθύνσεις και κυρίως η πολιτεία. Να ιδρύσουμε τμήματα για τα οποία θα έρχονται ξένοι φοιτητές με αμοιβή στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, όπως πάνε δικοί μας στην Αγγλία ή και αλλού. Και βεβαίως να δούμε πώς θα εξακτηνώσουμε, πώς θα στηρίξουμε με την φοιτητική μέρημνα, παρακαλώ, τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Και στο κομμάτι της φοιτητικής μέρημνας εδώ στην Πρέβεζα δεν έχουμε να επιδείξουμε πολλά, και οι φοιτητές μας και οι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, για την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, αναφέρουμε σε αυτό το άρθρο και για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού τα μαθήματα της οποίας ξεκίνησαν προχθές. Και εκεί λέω ότι υπάρχει ένα θετικό, ότι ξανά έχουμε 140 σπουδαστές όσους περίπου και πέρυσι, αλλά έχουμε και πολλά αρνητικά. Παραδείγματος χάρη ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, πέρα από έναν απλό lifting, δεν έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Και αυτά σας τα λέω από μέσα. Όπως επίσης τα παιδιά, οι σπουδαστές της Ακαδημίας, δεν τρώνε μέσα στις σχολές. Δεν λειτουργεί το εστιατόριό τους. Τους δίνουν 300 ευρώ, παρακαλώ, το εξάμηνο. 50 ευρώ δηλαδή το μήνα. Που δεν φτάνουν ούτε για καφέδες, όχι για να τρώνε. Και προσπαθούν με delivery και με φαγητά από τα ορθάδικα να επιβιώσουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και με την αφορμή να πω και ένα τελευταίο. Αφού υπάρχει πρόβλημα στέγασης και σύντησης και στους φοιτητές και στους σπουδαστές, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα από κοινού? Δηλαδή, άκουσα την Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια φοιτητική εστία στην Πρέβεζα. Εντάξει, λένε το γνωστό, τη γνωστή καραμέλα με σδίτ, με γιά τους, με χαρά τους, 20 δωματίων. Μα 20 δωμάτια μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τους φοιτητές? Γιατί λοιπόν δεν κάνουν τουλάχιστον 50 δωμάτια, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και τους σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού? Στην ίδια χώρα ζούμε, στην ίδια πόλη είμαστε. Δεν μπορούν, όπως το αντιμετωπίσαν σε άλλες περιοχές. Απλά πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο και από την περιφέρεια, που να πάνε να συνοηθούν με τα δύο Υπουργεία Ναυτιλίας και Παιδείας, για να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση. Θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι? Θα ρωτήσω σήμερα τον Δήμαρχο. Θα το κάνουνε? Το έχουν σκεφτεί? Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το σημερινό άρθρο στη στήλη Παραπολιτικά και άλλα. Θα σας συνιστούσα να το διαβάσετε. Και βεβαίως, στην κρίση σας τα όσα γράφονται και προτείνονται. Γιατί δεν είναι μόνο να γράφουμε εδώ μέσα, δεν είναι μόνο να σχολιάζουμε, δεν είναι μόνο να κάνουμε κριτική. Το ζητούμενο από όλους, πρόσωπα, φορείς, κόμματα, είναι να γίνονται και ρεαλιστικές προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία και την πολιτική μας διαδρομή, να συμβάλλουμε ώστε να υπάρξουν αξιόπιστες και ρεαλιστικές προτάσεις. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, για να υποδεχτούμε και τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Δήμαρχο, που σε 2-3 λεπτά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι στο στούντιο για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία, πολιτισμός, συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30 στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον Πρίσμα 91,6. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχω προετοιμάσει, έχω τη χαρά να βρίσκεται στο στούντιο του σταθμού μας ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Νίκος Γεωργάκος, ο οποίος, οφείλω να πω, κάθε φορά που τον προσκαλούμε ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη καλοσύνη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, και ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα κύριε Νανάνου, καλημέρα σε όλους τους δημότες και μη ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μου καταλογίζουν ότι σας ασκώ αυστηρή κριτική. Θέλω πραγματικά αν αυτό το αισθάνεστε εσείς.
4: Η κριτική δεν είναι αυστηρή, είναι καλοπροαίρετη. Όταν υπάρχει λόγος κριτικής και από μέσα από την κριτική μπορώ να καταλήξω για να βλέπω συμπεράσματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν είναι αλάνθατος, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι θέλουμε να έχουμε την κριτική, ειδικά εμείς που είμαστε έτσι στο δημαρχιακό θόκο και αρκετά χρόνια και πάντοτε χρειάζεται. Αυτή λοιπόν η κριτική δική σας είναι κριτική εμπειρίας, είναι κριτική η οποία έρχεται μετά από τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρακολουθείτε στενά όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία, όχι και μη χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Γύρω στα 30 χρόνια.
4: Γύρω στα 30 χρόνια δεν είναι και λίγα. Εμείς ούτως ή άλλως στην τοπική αυτοδιοίκηση μας είμαστε από το 19 μέχρι το 26, 7 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και πραγματικά βάζω τον εαυτό μου και λέω Πώς
0: περνάνε τα χρόνια.
4: Πώς περνάνε τα χρόνια, ναι, και πώς
0: ευχαριστώ
4: βιώνουμε.
0: Πολύ για τα καλά λόγια και για να κάνουμε καλή κουβέντα, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο από την αρχή και για τους ακροατές. Να σας αντιμετωπίσω ως εν δυνάμει υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή να σας έχω στο μυαλό μου ότι θα είσαι ένας δήμαρχος ο οποίος θα κλείσει την θητεία του και θα δούμε μετά τι θα γίνει.
4: Αν ήμουν μόνο δήμαρχος, θα ήμουν και εν δυνάμει και βουλευτής, γιατί ακούστηκαν διάφορα, αλλά είμαι και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και αυτός ο τίτλος είναι πολύ βαρύς για όλη
0: και
4: την Ήπειρο.
0: Και οι
4: ευθύνες είναι για όλη την Ήπειρο. Στο Φορέα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε εντατικά, γιατί το να πάρεις αδειοδοτήσεις και να μπει σε χρηματοδοτήσεις κοντά στα 100 εκατομμύρια, όπου έχει όλο το ολιστικό σχέδιο της Ηπείρου, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι το 2030, έτσι όσο πρόεδρος του Φορέα είναι πραγματικά δύσκολο.
0: Έχετε λοιπόν αυξημένες υποχρεώσεις.
4: Είναι αυξημένες.
0: Γιατί εκδηλώσατε αυτό το σχετικό ενδιαφέρον?
4: Το
0: είπατε, δεν το βγάλαμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
4: Το σχετικό ενδιαφέρον μέχρι την πρόταση η απέχει πολύ. Πρόταση δεν έχει γίνει ακόμα, ενδιαφέρον
0: μάλλον
4: υπάρχει.
0: Το έχετε ξανασκεφτεί. Εγώ σας το έχω πει. Μην χάσετε αυγά και καλάθια.
4: Πάντοτε οι σκέψεις είναι το να μπει στην πολιτική σκηνή και να είσαι υποψήφιος βουλευτής, όπως και εσείς μπήκατε.
0: Εγώ δεν ήμουν όμως, είχα τελειώσει το Μάρκη.
4: Θέλει μια ιδιαίτερη σκέψη και μια ιδιαίτερη συγκυρία πάντοτε, έτσι. Το θέμα είναι το εξής, ότι στην περιοχή μας, ναι, βλέπω ότι χρειάζεται ένα δυνατό ψηφοδέλτιο η Νέα Δημοκρατία, άσχετα αν θα είμαι εγώ. Ο νυν βουλευτής δηλαδή χρειάζεται να έχει και τους υπόλοιπους υποψήφιους που θα είναι στο ψηφοδέλτιο δυνατούς για να προσφέρουν στο κόμμα. Από εκεί και πέρα όλα είναι
0: άρα αυτά. Παραμένει, από ό,τι φαίνεται, παραμένει το ενδιαφέρον, αλλά το
4: πάμε
0: βλέπω λίγο πιο μειωμένο.
4: Πάμε.
0: Ισχυρίζεστε με πολλές δηλώσεις, κύριε Δήμαρχε, και τα γνωστά βιντεάκια, καλή επικοινωνία. Πραγματικά λειτουργείτε, επικοινωνιακά λειτουργείτε άψογα, θα έλεγα, ότι γίνονται στην πόλη μας πολλά έργα. Αυτό που εγώ δέχτηκα ως μηνύματα και σχόλια από τους δημότες είναι ότι το καλοκαίρι όλη η Πρέβεζα ήταν σκαμμένη. Θες έργα ίδρυυσης, φυσικό αέριο, οπτικές ίνες, ΔΔΕ, όλα τα έργα έπεσαν μέσα στους 2-3 μήνες. Τα ερωτήματα που τίθενται από τους ακροατές είναι το εξής. Έχετε πλήρη έλεγχο των έργων, με την έννοια τα ιεραρχείτε ή τα ρίχνετε στην ίδια περιοχή? Δεύτερο, παρακολουθείτε τα χρονοδιαγράμματα? Και τρίτο και πιο σημαντικό, όταν τα παραλαμβάνετε, γιατί ενώ υπάρχουν κακοτεχνίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο?
4: Κοιτάξτε,
0: θα στα βάλω όλα μαζί, αλλά θέλω λίγο.
4: Είναι ανάλογα τις χρηματοδοτήσεις. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το έργο, παραδείγματος χάρη, του φόρου που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης και είχε περιορισμένο χρόνο, είτε διαδικασία δημοπράτησης είτε ολοκλήρωσης, βγήκε πάρα πολύ γρήγορα και ολοκληρώθηκε. Παρόλο που ήταν σε ένα κομμάτι και του καλοκαιριού, έτσι, δηλαδή.
0: Και η οδός Καλημέρη είναι στο Πράσινο Ταμείο.
4: Στο Πράσινο Ταμείο είναι πιο έτσι αργά στις χρηματοδοτήσεις. Να σας πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει, εκτός από νομίζω 50.000, δεν έχει πάρει κάτι ο εργολάβος και
0: τα λοιπά.
4: Ούτως ή άλλως το φτιάχνει, προχωράει, θα το κλείσει, έχουν κατετεθεί λογαριασμοί. Έχει το χρονικό διάστημα που είχε από τον Απρίλιο μέχρι και τον Νοέμβρη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να ολοκληρωθεί και ο δρόμος, και θα ολοκληρωθεί.
0: Πάντως,
4: ήδη, δηλαδή,
0: υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις. Το έχετε εισπράξει.
4: Υπάρχουν, αλλά θα υπάρχουν και ικανοποιήσεις, γιατί ήταν ένας δρόμος πολύ δύσκολος, ένας δρόμος που δεν μπορούσε να περπατήσει, υπήρχαν σχολεία, τώρα τακτοποιήθηκε. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε 2 μήνες, αλλά είπατε και κάτι άλλο, ότι καλό είναι όταν φτιάχνουμε έναν δρόμο να υπάρχουν και οι επόμενες, να περάσει το φυσικό, να περάσει η ΔΔΕ με τα καλώδια υπογειοποίηση, να περάσουν οι υδρεύσεις καινούργιες. Αυτό στο δρόμο έτυχαν όλα μαζί. Και όταν θες να συντονίσεις 3 διαφορετικές υπηρεσίες μαζί, 3 διαφορετικούς εργολάβους, πολλές φορές μπορεί να βγεις και κάποιος ένα ή 2 μήνες.
0: Έχω έναν άλλο δρόμο. Έναν άλλο δρόμο, κύριε Δήμαρχε, που δέχτηκα και σήμερα το πρωί μήνυμα. Είναι η Κίτσου Τζαβέλα. Είναι αυτή που ξεκινάει από το γήπεδο και ξεκινάει. Εκεί λοιπόν έχουν γίνει τουλάχιστον 5 εργολαβίες του τελευταίους μήνες και είναι
4: σωστά.
0: Χωρίς υπερβολή, λοιπόν, είναι διαλυμένος ο τρόπος. Τι θα τον κάνετε αυτό το τρόπο?
4: Η μόνη λύση είναι κλείνοντας όλες οι εργολαβίες να βγάλουν μαστικές οδοποιίες ασφαλτοστρώσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας τώρα, δηλαδή μέσα στο 27 οι ενέργειες που ήδη έχουμε ξεκινήσει είναι να βγάλουμε χρήματα από κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, από το εσωτερικό. Θεωρώ ότι πιέζουμε όλοι οι Δήμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που έχει
0: το έχει ακούσει
4: και το τι συμβαίνει και στα, εδώ αν πάρουμε τους Δήμους τους Μητροπολιτικούς, είτε στα Γιάννα, είτε στην Ιγουμενίτσα, είτε στην Άρτα, όλο αυτό συζητάμε.
0: Είστε τεχνικός, βγάζουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είστε τεχνικός, δεν είστε μαθηματικός όπως ήμουν εγώ παραδείγματος χάρη. Βλέπετε ότι πολλά από τα έργα τα οποία κατασκευάζονται, είτε είναι δικά σας, είτε είναι παρόχων άλλων, οπτικές ίνες όπως είπατε,
4: σωστά,
0: παραδίδονται με τεράστια προβλήματα.
4: Γιατί η υποδομή που υπάρχει πολλές φορές των ήδη υπάρχουν δρόμων δεν είναι αυτό που δίνει την εργολαβία και σωστή διαχείριση. Αυτό όμως που θα κάνουμε εμείς είναι μετά ασφαλτοστρώσεις. Αλλά για ένα έργο που πραγματικά περηφανεύουμε, Βασίλη, είναι η τακτοποίηση περιμετρικά του κάστρου του Αγίου Ανδρέα. Είναι ένα έργο το οποίο όποιος το περπατήσει τώρα στις επόμενες μέρες και θα το δει ολοκληρωμένο, αλλάζει την πόλη της Πρέβεζας. Δηλαδή προσπαθούσα και έβρισκα κάποιες φωτογραφίες, η αλήθεια είναι πώς ήταν η βρωμιά, η ακαταστασία, εκεί στη Σκοπιά πάνω με τις παράγκες αυτές και το τι γινόταν.
0: Αρκεί να το προστατεύσετε όμως.
4: Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο.
0: Είναι ένα
4: δηλαδή,
0: όμορφο έργο.
4: Η προστασία, πραγματικά πολλοί δήμαρχοι είχαν την σκέψη, υλοποιήθηκε επί δημαρχίας μου, οπότε νιώθω ότι πρέπει να το προστατέψουμε εμείς οι ίδιοι οι δημότες.
0: Λέει, αλλά και επειδή οι δημότες συνήθως δεν είναι όλοι του ίδιου επίπεδου ευαισθησιών.
4: Σωστά.
0: Λοιπόν, μήπως πρέπει η δημοτική αστυνομία να δει τι θα κάνει. Δηλαδή παραδίδεται ένα πανέμορφο έργο.
4: Πραγματικά,
0: το αναγνωρίζω.
4: Πραγματικά, έχετε δίκιο. Δηλαδή θα πρέπει και οι συνειδητοποιημένοι δημότες, αλλά και εμείς οι ίδιοι με τη δημοτική αστυνομία, με την αστυνομία, με τον έλεγχο όπου μπορούμε και τις ώρες που έχουμε, να το προστατεύσουμε.
0: Λοιπόν, πριν η τελευταία συνέντευξη που σας πήρα σε αυτό εδώ το τραπέζι, κύριε Γεωργάκου, ήταν πριν από 2 περίπου χρόνια, Γενάρη του 25.
4: Πέρασε
0: τότε λοιπόν, πέρασα τόσο πολύ. Βεβαίως εσείς ήρθατε στο Πρίσμα σε άλλες
4: εκπομπές.
0: Εγώ αφήνω το χρόνο για να μπορώ μετά να σας κάνω και μια αξιολόγηση αυτό που είπατε. Θα πάρουμε λοιπόν 4-5 θέματα που είχατε θέσει τότε. Είχατε πει μουσικό σχολείο. Μου είπατε κατά λέξη, έχει περάσει στο πρόγραμμα Τρίτσι και γίνονται προσπάθειες να χρηματοδοτηθεί. Απάντηση.
4: Χρηματοδοτήθηκε η μελέτη. Και τώρα κάνουμε τη μελέτη του μουσικού σχολείου. Από τα 9 εκατομμύρια που είχαμε βγάλει τότε στον Τρίτσι, τώρα ο Τρίτσις έδωσε 780.000. Την έχουμε περάσει από τεχνικό πρόγραμμα κτλ. Και υλοποιούμε τώρα τη μελέτη. Θεωρούμε μέχρι το πιστεύουμε μέχρι το Φεβρουάριο να τα έχουμε ολοκληρώσει για να έχουμε τη μελέτη του μουσικού σχολείου. Η χρηματοδότηση τώρα είναι άλλο πράγμα. Η χρηματοδότηση, η προσπάθειά μας είναι είτε από το υποδομών είτε από το εσωτερικό. Σχολεία γίνονται, εδώ είμαστε όλοι να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η μελέτη
0: πάντως
4: που ολοκληρώνεται, ολοκληρώνεται
0: παιδιά,
4: η μελέτη, είναι πολύ σημαντικό.
0: Χωρίς μελέτη δεν μπορείς, αλλά
4: πραγματικά είναι κάτι
0: από
4: που
0: από το 2009, κύριε Δήμαρχε, μέχρι τώρα έχουν περάσει 17 χρόνια και ακόμα μιλάμε για τη μελέτη. Τι θα πούν αυτά τα νέα τα παιδιά για όλους εμάς που διαχειριστήκαμε τις τύχες της πόλης και του νομού?
4: Τώρα δεν θα μιλάμε για τη μελέτη, θα μιλάμε για τη χρηματοδότηση. Πάμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Μελέτη υπάρχει, πάμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Τέλος, πρέπει να βρούμε κοντά στα 9 εκατομμύρια, 8,5 κάπου εκεί, γιατί είναι 5.000 τετραγωνικά το σχολείο, είναι περιβάλλον χώρος, είναι οριοθετημένο, ξέρουμε που θα το πάρουμε, ξέρουμε, έχουμε την προμελέτη.
0: Έχουν λυθεί τα προβλήματα στον Ήτικα, στο σχολείο.
4: Έχουν λυθεί στο χώρο αυτόν, η συνδεσιμότητα γίνεται κυκλοφοριακή με τον καινούριο κόμβο. Τέλος.
0: Λοιπόν, οπότε, δεύτερο θέμα. Μου είχατε πει Τότε ήταν που είχαν παραδοθεί τα ιαματικά λουτρά από την περιφέρεια. Είχατε κάνει και τις τελευταίες, είχατε λύσει και τις τελευταίες εγκρεμότητες. Μου είπατε λοιπόν ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ήταν Γενάρης τότε, θα βρεθεί ιδιώτης. Διαβάζω ότι τώρα προσπαθείτε να βγείτε σε διακήρυξη για πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα θέμα για το οποίο εγώ προσωπικά το έχω πει δημόσια. Δύσκολα να βρείτε, γιατί ποιος θα μπορέσει με τόσο τεράστιο κόστος να αναλάβει τη διαχείριση των ιαματικών λουτρών.
4: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν προχωρούσαμε για να το διαφημίσουμε ακόμα περισσότερο, περιορίζαμε το ποσοστό το να βρίσκαμε κάποιον ιδιώτη να το διαχειριστεί. Η διακήρυξη είναι έτοιμη. Πάει στην Δημοτική Επιτροπή μέσα σε αυτό το μήνα για να μπορέσουμε να το τρέξουμε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν είναι το κομβικό σημείο. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει και μια δεύτερη λύση. Να δούμε τι θα κάνουμε μετά με ημίμετρα, γιατί ημίμετρα λειτουργίας ήταν όπως παλιά που δούλευε για 2-3 μήνες, δεν δούλευε όλο το χρόνο. Να παίρνουμε αυτό τους ανθρώπους που πρέπει να πάρουμε, είτε τους γιατρούς είτε τους λουτρονόμους, πολύ δύσκολα βέβαια, πάρα πολύ δύσκολα να το βρεις, αλλά θεωρώ ότι με την αναγνωρισιμότητα που έχουμε δώσει, με το που εντάσσεται η πηγή στις ιαματικές πηγές Ευρώπης που τρέχαμε όλο τον τελευταίο έναν χρόνο για να μπούμε ως Πρέβεζα στο σύνδεσμο αυτό των 28 λουτροπόλεων, την αναγνωρισιμότητα και την όλη την προβολή που κάναμε, πάμε σε μια κατεύθυνση ότι θα βρούμε.
0: Εγώ έχω την πρόθεση να κατανοήσω αυτά που λέτε, αλλά την άλλη μεριά σας κατολογίζω το εξής. Το έργο έκανε 2-3 χρόνια να ολοκληρωθεί. Και δύο που το έχετε, 5. 5 χρόνια δεν μπορέσετε να προετοιμάσετε.
4: Η αλήθεια είναι.
0: Να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Δεν θέλω να πάω στους προκατόχους σας. Μιλάω για σας που είστε 7 χρόνια. 5 χρόνια. Οι συνεργάτες σας δεν μπόρεσαν να προετοιμάσουν μία λύση.
4: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ. Μην νομίζετε
0: ότι. Τότε γιατί ρίξαμε τα λεφτά για να το φτιάξουμε.
4: Το φτιάξαμε, αλλά και η διαχείριση της αιματικής είναι ακόμα πιο δύσκολη σε σχέση με την κατασκευή. Όμως. Πραγματικά το λέω τώρα μέσα από την καρδιά, με το τι διαφήμιση έχουμε κάνει, με τι τη μεγάλη τόσο προβολή, με όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Ελπίζουμε
4: ότι θα υπάρξει.
0: Ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου, που σας το είχα θέσει και τότε, είναι η ελεγχόμενη στάθμιση και γενικότερα η διαχείριση του πάρκινγκ στην Πρέβεζα. Μου είχατε πει λοιπόν τότε ότι είστε αποφασισμένος στο χώρο στάθμιση και ιδιαίτερα στην πλατεία Δρούσου να βάλετε μπάρες και να τα έσοδα να πηγαίνουν προς τα σχολεία και για τροφία στους παιδικούς. Αυτό όμως δεν το κάνετε.
4: Αυτό προχωρά.
0: Είμαστε από τις μοναδικές πόλεις, κύριε Δήμαρχε, που δεν έχουμε ελεγχόμενη στάθμιση.
4: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, βέβαια υπάρχει μια συνεννόηση με το λιμενικό ταμείο, γιατί είναι στη χερσαία ζώνη λιμένος. Οι εγκρίσεις παίρνουμε εκεί πέρα.
0: Δικό σας είναι.
4: Όχι, οι εγκρίσεις έρχονται από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή και η μελέτη ετοιμάζεται και η χρηματοδότηση θα υπάρξει. Και το δεύτερο που κάνουμε είναι το δεύτερο έργο της ανάπλασης της λεωφόρου Ειρήνης, όπου και εκεί η μελέτη μέσα έχει ελεγχόμενη
0: στάθμευση.
4: Είμαστε τυχεροί. Καταρχήν, χώρους στάθμευσης έχουμε.
0: Ναι, έτσι, αλλά για τους αξιοποιούμε.
4: Η αξιοποίηση είναι να παίρνουμε έσοδα. Και για κάποια έσοδα. Και οι επισκέπτες δεν ταλαιπωρούνται και πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όλο το λιμάνι, όλη η διαχείριση αυτή των αυτοκινήτων είναι ένα μεγάλο κομμάτι, στο οποίο είναι τεράστιο πάνω σε σχέση και με άλλες περιοχές που προσπαθούμε να παρκάρουμε, είτε στη Λευκάδα, είτε στην Πάργα, είτε στα
0: Είμαστε αυτά, μία έτσι, πόλη.
4: Αλλά είμαστε μία πόλη η οποία.
0: Δεν τους έχετε σωστά. Σας το λέω καλοπροαίρετα, γιατί άκουγα τα παράπονα από επισκέπτες. Δηλαδή, έχουμε μια τεράστια έκταση, όπως είπατε, στο λιμάνι. Ναι. Ξέρετε ότι δεν το ξέρουν οι επισκέπτες. Ούτε μια σήμανση δεν έχετε. Ότι μεγάλο πάρκι προς το λιμάνι, κάτι. Δηλαδή, απλά πράγματα. Δεν σας βάζω δύσκολο.
4: Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, ο κόσμος αποδεικνύεται ότι κάθε χρόνο έρχεται ακόμα περισσότερος. Κάτι βλέπει στην περιοχή μας, του αρέσει, έρχεται εδώ πέρα. Δεν βλέπουμε πτωτικά στοιχεία. Οπότε σίγουρα, σίγουρα κάτι κάνουμε καλά, αλλά σίγουρα μπορεί να υπάρχει και καλύτερο.
0: Εντάξει. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα που η φύση και η ιστορία μας τα έδωσε. Δεν τα κάνατε
4: και
0: όλα
4: τα
0: καλά.
4: Εντάξει, είναι.
0: Εντάξει. Δεν θέλω να μηδενίσω το έργο κανενός πολύ περισσότερο της Δημοτικής Αρχής. Εγώ σας επισημαίνω. Ένα τελευταίο θέμα που είχατε θέσει τότε, σας το είχα θέσει, ήταν ο οδοφωτισμός με αυτό το περίπου πρόγραμμα
4: το
0: Έλενα.
4: Είδατε.
0: Όχι, δεν το είδα,
4: δεν το είδατε
0: εσείς, αφού κάνετε νυχτοπερπατήματα
4: λοιπόν,
0: και βγάλατε βιντεάκια.
4: Μα αντί εγώ περίμενα να μου γράψετε και ένα μπράβο δήμαρχε, περπατάτε πλέον σε LED.
0: Ναι, εγώ όμως αντί να σας πω μπράβο, σας λέω ότι έχω περάσει 7 χρόνια
4: λοιπόν,
0: και περιμένω τη μείωση του 70% των τελών.
4: Θα το δείτε
0: και
4: αυτό.
0: Ναι, αλλά 7 χρόνια τώρα.
4: Εδώ αλλάζουμε όλο το φωτισμό, 8.500 φωτιστικά, 9.000 φωτιστικά σχεδόν έχουν ξεκινήσει. Τώρα θα μπουν και στη λεωφόρο Ιωαννίνων όλο αυτό το κομμάτι, στη λεωφόρο Ειρήνης, μέσα εδώ στην Πρέβεζα. Ήδη στον υδατόπυργο υπάρχουν μεγάλα τμήματα του υδατόπυργου που έχουν μπει καινούργια φωτιστικά, σε πλατείες, στον Παντοκράτορα.
0: Όταν εννοούμε έξυπνα φωτιστικά, τι ακριβώς εννοούμε, κύριε Δημαρχέ?
4: Έχουν τη δυνατότητα αυτά τα μεγάλα του οδοφωτισμού.
0: Ναι, ναι.
4: Έχουν ειδικά σύρματα πάνω στο φωτιστικό που μπορεί να μειώνει ανάλογα με την εποχή,
0: να μειώνεται την
4: ένταση του φωτισμού. Έχει με πολύ λιγότερη κατανάλωση. Το φωτιστικό έχει 12 χρόνια εγγύηση.
0: Θα το δουν οι καταναλωτές στα τιμολόγια. Γιατί έχουν τα ακριβά, από τα ακριβά τέλη. Δεν είμαστε και φτηνοί πολύ.
4: Είναι σχετικά, ναι. Δεν είναι
0: νερό.
4: Ούτε πολύ ακριβά, ούτε πολύ φτηνά. Είναι ουσιαστικά η διαχείριση των τελών είναι μεγάλο θέμα. Έτσι, η διαχείριση των τελών έχει να κάνει βέβαια με την εξοικονόμηση, με τα καινούργια αυτοκίνητα, με λιγότερα καύσιμα, αλλά έρχεται και η ακρίβεια που πολλές φορές σε βγάζει εκτός προϋπολογισμών.
0: Αυτός είναι ο λόγος που η ΔΕΗ χρωστάει 2 εκατομμύρια ευρώ.
4: Η ΔΕΗ, πρόσεξε όμως, τι ζητάμε στα τόσα χρόνια που δεν το έχουν κάνει. Είναι δυνατόν η ΔΕΗ να έχει οικιακό τιμολόγιο και όχι βιομηχανικό? Αυτό είναι που ζητάμε.
0: Συμφωνώ πολύ.
4: Είναι οικιακό στο βιολογικό, οικιακό στα αντλιοστάσια, οικιακό πράγμα που είναι πολύ πιο πάνω από το βιομηχανικό. Έτσι.
0: Σαν προέχετε πολύ το δίκιο. Αλλά θα πρέπει να μου πείτε και γιατί δεν εισπράτετε το είπα και στα στελέχη της ΔΕΗ, γιατί δεν εισπράτετε τα χρωστούμενα ώστε να καλύψετε το χρέος των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Το μόνο τώρα που θα βγούμε με τις δόσεις, κάτι αντίστοιχο που θα περάσουμε και από το Δήμο, να βοηθήσουμε τον κόσμο και τα λοιπά, να μπορέσουμε να μπει μια σειρά. Έτσι. Όσοι χρωστάνε πάρα πολύ, γιατί δεν
0: τώρα
4: μπορείς, η αλήθεια είναι.
0: Νόμος, θέλετε, δεν θέλετε.
4: Δε γίνεται διαφορετικά, γιατί πρέπει να κλείσουμε και προϋπολογισμούς. Ξέρετε και εσείς πολύ καλά και στην περιφέρεια που ήσταν, πρέπει να κλείσω προϋπολογισμό. Αν τα χρωστούμενα είναι πάρα πολλά, τότε είναι θέμα κλεισίματος.
0: Λοιπόν, είχα πολύ καιρό να κατέβω στην παραλία. Κατέβηκα πριν 15-20 μέρες, κύριε Δήμαρχε. Μπροστά από το Δημαρχείο έχει μια έντονη δυσοσμία. Την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Και συγχρόνως παρατήρησα ότι τα παρτέρια είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Γιατί το κάνετε αυτό σε μια πόλη που είναι πανέμορφη?
4: Για να δείξουμε τη διαφορά. Η διαφορά είναι εξής. Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε όλο το τις μελέτες που έχουμε για τα pocket park, για τη φύτευση της παραλίας, για την ανάδειξη όλη της λεωφόρου Ειρήνης, για την πλατεία Βαρθολομαίου, για την πλατεία στο Μαργαρώνα, για την ανάπλαση όλη του Παντοκράτορα. Είναι ένα έργο πάνω από 7 εκατομμύρια στα οποία θα δείτε τη μεγάλη διαφορά. Είναι στο νέο ΕΣΠΑ. Μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και η μελέτη που γίνεται είναι εξαιρετική. Δηλαδή θα έχουμε μία φύτευση στην παραλία.
0: Εκπονείται από ποιους η μελέτη? Από την υπηρεσία σας?
4: Η τεχνική υπηρεσία μαζί με τους τεχνικούς συμβούλους που έχει ήδη η ΟΧΕ, που έχει ορίσει το ΕΣΠΑ, και γίνεται μια μαζί συνεννόηση.
0: Θα την παρουσιάσουμε δημόσια.
4: Οπότε θα δείξουμε διαφορά. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει τα παρτέρια να βάζουμε λουλουδάκια και να μένουν τα λουλουδάκια. Λοιπόν, η παραλία όμως είναι εξαιρετική.
0: Η παραλία έχει, είναι εξαιρετική, θα ήταν ακόμα καλύτερη.
4: Έχει τις υποδομές, έχει τα σκάφη που είναι αρκετά πλέον και η αύξηση των χρημάτων, έχουμε αύξηση από πέρυσι. Ξεπεράσαμε κάθε όριο από ιδιώτες που ήρθαν στην Πρέβεζα. Μάλλον πάνω από 6.500 διελεύσεις. Θα πάρω τώρα τα στοιχεία συνολικά για να τα παρουσιάσουμε. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό ενθαρρύνει την τοπική οικονομία, γιατί είναι έσοδο που έρχεται μέσα στην
0: Ελλάδα. Αν δεν κάνατε βέβαια και το λάθος, όπως λένε οι επαγγελματίες της πόλης, να νοικιάσετε τμήμα της παραλίας σε εταιρείες. Νομίζω το αναγνωρίσατε αυτό το λάθος.
4: Αυτό δεν είναι ακριβώς λάθος. Είναι περισσότερα έσοδα, γιατί σε καθημερινή βάση, δηλαδή από Κυριακή έως Παρασκευή, νοικιάζουμε αυτές τις θέσεις. Δηλαδή δεν τις κρατάνε οι εταιρείες όλη την εβδομάδα.
0: Γιατί Παρασκευή φεύγουν.
4: Γιατί Παρασκευή έρχονται, Σάββατο φεύγουν και
0: λοιπόν,
4: ξανά έρχονται.
0: Προχθές, κύριε Δήμαρχε, είχαμε την τιμή να έχουμε στην Πρέβεζα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Υπουργό Πολιτισμού,
4: μεγάλο
0: για
4: θέμα.
0: Να κάνουν τα εγγένεια.
4: Μεγάλο θέμα.
0: Είναι δυνατόν όμως αυτό το μεγάλο θέμα να είναι με απουσία της τοπικής κοινωνίας? Βρεθήκατε εκεί 30 κουστομαρισμένοι, όπως γράφει ένα σχόλιο.
4: Αυτά είναι τα σχόλια
0: δεδομένα. Πολίτες. Γιατί?
4: Εγώ χαίρομαι γιατί ήρθαν οι ελάχιστοι πολίτες, γιατί είδαν
0: τη διαφήμιση. Μα δεν τους ενημερώσετε, δεν τους καλέσατε.
4: Μπορείτε
0: να πάρετε τρία σχολεία, κύριε Δήμαρχε, για να τα πάτε εκεί.
4: Όλοι θα μας λέγατε γέμισε το θέατρο με σχολεία.
0: Γιατί?
4: Το θέμα είναι, έχει συνδετοποιημένους δημότες που είδαν. Καταρχήν, μία εβδομάδα, 10 μέρες έπαιζε παντού. Έτσι, η πρόσκληση ήταν ανοιχτή. Η πρόσκληση της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζα.
0: Σας
4: προσκαλούμε όλους.
0: Μα δεν καλέσατε τους δημοτικούς συμβούλους, με
4: καταγγέλνουν. Τώρα θέλετε να παρηγημίσω. Τώρα είναι δυνατόν τώρα, αν ήθελε κάποιος δημοτικός
0: συμβούλος,
4: δεν γνώριζε. Όχι, δεν γνώριζε. Αυτό είναι. Τι να πω τώρα.
0: Πάντως έκανε αίσθηση. Και ξέρω και ότι από το περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έκανε καλή εντύπωση.
4: Εγώ ξέρετε τι λέω. Τα βλέπω 7 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
4: Σε πολλές εκδηλώσεις δεν συμμετέχουμε. Εδώ όταν είχε έρθει και ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, δεν είχαν βγει όλοι οι δημότες να τον υποδεχτούν. Ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι. Λοιπόν,
0: κάτι πρέπει να κάνετε στο θέμα της επικοινωνίας και της
4: εκδήλωσης. Τώρα θα δείτε, έχουμε την απελευθέρωση.
0: Ναι.
4: Θα δείτε στην εκδήλωση πώς θα είναι. Ήδη και η ίδια μας ήταν.
0: Ναι, μήπως πρέπει
4: δηλαδή,
0: να τη δείτε, να τη διαθύσετε κάπως.
4: Πόσο
0: ναι.
4: περισσότερο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή χρειάζεται. Μα το διαφημίζουμε, το λέμε, το βγάζουμε. Έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση 17 του μήνα για την νεότερη ιστορία της Πρέβεζας με συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μια εξαιρετική εκδήλωση. Θα το διαφημίσουμε, θα το στείλουμε. Μακάρι να γεμίσουμε την αίθουσα.
0: Λοιπόν, έλεγα χθες, κύριε Δημαρχέ, ένα σοβαρό θέμα και το συζήτησα.
4: Αλλά να μείνουμε λίγο στην Αρχαία Νικόπολη.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Στην Αρχαία Νικόπολη, λοιπόν, έχουν γίνει εξαιρετική δουλειά. Γίνει και θα γίνει ακόμα και με το στάδιο.
0: Δεν διαφωνώ.
4: Είναι μεγάλο κομμάτι του τουριστικού πλέον πακέτου της περιοχής μας η Νικόπολη. Η ανάδειξη αυτών των μνημείων, τις βασιλικές, το θέατρο.
0: Και πάνω απ' όλα η εγγραφή στην UNESCO.
4: Και η προσπάθεια, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρώσει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει μεγάλη. Βήμα-βήμα θέλει μεγάλη προσοχή στην διαδικασία ολοκλήρωση.
0: Και δεν θέλει και
4: ένα συντονισμό.
0: Εδώ δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η αντιπαράθεση δημόσια που προσπαθούν κάποιοι να. Δεν την υιοθετώ.
4: Δεν πρέπει και εμείς να λέμε και να περηφανόμαστε ότι μπήκαμε μέσα. Τα παρακολουθούν τα πάντα. Παρακολουθούν τα πάντα, έτσι. Οπότε είμαστε στο πλαίσιο αυτής της λογικής ότι ναι, προχωράμε με συνειδητά, με βήμα-βήμα. Κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε, γιατί ξέρουμε και εκεί δίπλα πρέπει να είναι ο χώρος καθαρό. Να μην υπάρχουν χρήσεις και τα λοιπά. Έτσι, οπότε πάμε συνειδητά και
0: ένα θέμα
4: προχωράμε.
0: Που ανέδειξα προχθές και το συζήτησα και με διάφορους παράγοντες και δήμαρχοι, είναι το θέμα της φοιτητικής μέρημνας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχω και σχετικό άρθρο στο Πρέβεζα Today, δεν ξέρω αν είχα την ευκαιρία να το διαβάσει.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω φοιτητική εστία, σύντηση φοιτητών, γιατί να μην τα αντιμετωπίσετε από κοινού και πρέπει να πάρετε και μια πρωτοβουλία και για τους σπουδαστές της ΑΕΝ.
4: Σωστά.
0: Αλλά και για τους φοιτητές και πρέπει αυτό να το δείτε άμεσα, γιατί τα προβλήματα είδατε με διάφορα δημοσιεύματα ότι το κόστος διαβίωσης πλέον αποτρέπει τα παιδιά να σπουδάσουν.
4: Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πλέον είχε αλλάξει και στάση, όπως φαίνεται τώρα και το Πανεπιστήμιο και η Βρετανία, και με δηλώσεις της Πρίτανης προχθές στην τηλεόραση που είδα, λέει για την Πρέβεζα, λέει για την Άρτα, λέει για τα Γιάννα, παρουσιάζουν τη σχολή περισσότεροι φοιτητές. Ήδη και με τον αντιπεριφερειάρχη μου, τον Στράτο Ιωάννου, και με την Πρίτανη έχουμε μιλήσει σχετικά με την κατασκευή και τη χρηματοδότηση εντός της σχολής μιας μικρής φοιτητικής εστίας. Και πλέον τώρα δεν βρίσκουν, και νομίζω θα βγει τώρα στις επόμενες μέρες και μια διακήρυξη για να έχουν ένα χώρο για εστιατόριο εντός της πόλης, γιατί φεύγει τώρα από εκεί που ήταν. Αλλά είναι δεν μακριά. Είναι λύση αυτό. Πρέπει το εστιατόριο να είναι μέσα στη σχολή. Η εστίαση μαζί με ένα τμήμα της φοιτητικής εστίας πρέπει να κατασκευαστούν μέσα στη σχολή, όπως υπάρχουν και στα σχέδια. Ναι. Στα σχέδια της και της ανάπτυξης της σχολής.
0: Το αρχικό,
4: τα ξέρετε πολύ καλά, είχε και, και το εστιατόριο και τη φοιτητική λέσχη.
0: Πρέπει να δείτε και τους σπουδαστές της ΑΕΝ.
4: Και οι σπουδαστές της ΑΕΝ, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Ό,τι θέλουν από το Δήμο και την καθαριότητα και όλα. Και τη βοήθειά τους πολλές φορές και στο Υπουργείο κάνουμε παρεμβάσεις. Η ΑΕΝ είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο για τον τόπο μας. Είναι εκτός το ότι είναι μια διαφήμιση της περιοχής μας.
0: Πάνω από 50 χρόνια στην περιοχή.
4: Είναι 400 παιδιά στο σύνολο του έτους. Είναι, νοικιάζουν έξω, μένουν και νοικιάζουν έξω. Είναι εξαιρετικό και πρέπει να τους στηρίζουμε με όση δύναμη μπορούμε.
0: Ναι, αλλά οι κτηριακές εγκαταστάσεις παραμένουν σε κακή κατάσταση.
4: Ξεκινήσανε, θέλω να πάω να τις δω. Έχουν φτιάξει συγκεκριμένα διαμερίσματα και μάλιστα είμαστε και σε συνεννόηση ορισμένες εκδηλώσεις που έρχονται παιδιά από άλλες περιοχές εδώ στην Πρέβεζα να φιλοξενούνται στην ΑΕΝ.
0: Δέσε το πάντως να μπορέσει να γίνει μια κοινή αντιμετώπιση φοιτητών και σπουδαστών. Στην ίδια πόλη είμαστε, στην ίδια χώρα. Πάρτε μια πρωτοβουλία. Τα δύο υπουργεία να συνεννοηθούν, κύριε Δήμαρχε.
4: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Και βέβαια κλείνοντας, γιατί με επισκέφτηκαν τώρα, έρχονται και εκλογές. Έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, έρχονται τμήματα να ενημερωθούν. Αυτό που λέμε, έχουμε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ το Νοέμβριο στην Καλαμάτα. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή τη χρονιά δεν έχουμε κάποια έκτακτη χρηματοδότηση που περιμένουμε. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι μισθοδοσίες έχουν αυξηθεί, το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου μας αυξημένο και αυτό σε καταναλώσεις καυσίμων. Όλοι οι Δήμοι ζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή να γίνει μια έκτακτη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μέχρι το τέλος του χρόνου να βαδίσουμε σωστά. Επίσης, η χρηματοδότηση που περιμένουμε για τα ολιστικά προγράμματα της ανακύκλωσης που έπρεπε ήδη να είχαν γίνει και για να χορηγήσουμε στους Δήμους τα απαραίτητα, είτε απορριμματοφόρα, είτε κάδους, είτε όλη τη διαχείριση, και γι' αυτό περιμένουμε. Άρα, ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον για αυτό το μήνα και πριν την Καλαμάτα, πριν τον Νοέμβριο, να έχει λύσει αυτά τα θέματα.
0: Είναι,
4: να έχει λύσει αυτά τα θέματα
0: τώρα.
4: Και η πίεση και της αντιπολίτευσης προς αυτού την κατεύθυνση πρέπει να είναι, γιατί ουσιαστικά τα χρήματα που έρχονται μπαίνουν άμεσα μέσα στην τοπική κοινωνία και ο κάθε Δήμος θα διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε να βοηθάμε το Δημότη.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω. Μπορεί να σας πίεσα λίγο. Δεν σας έδωσα την ευκαιρία να πείτε τι κάνετε.
4: Να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Θα είστε υποψήφιος βουλευτής με τον ΠΑΣΟΚ?
0: Όχι, με τον ΠΑΣΟΚ δεν θα είμαι, γιατί το έχουν φτιάξει το ψηφοδέλτιο.
4: Δεν έχουν φτιάξει, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα.
0: Όλα έχουν ολοκληρωθεί, κύριε Δήμαρχε, και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον ΠΑΣΟΚ. Σας διαβεβαιώνω εγώ δημοσιογραφικά.
4: Κοίταξτε να δείτε, έτσι όπως πάνε το θέμα, θα μπορεί το Μάιο να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με τον ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό είναι έτερο, οπότε, θα το δούμε
4: οπότε,
0: τότε.
4: Ναι. Οπότε θα το δούμε τότε.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα
4: και
0: πολύ
4: και
0: για όλα τα επιμέρους θέματα θα καλέσω αντιδημάρχους σας που είναι,
4: είναι ευχαρίστως και να έρθουν και θέμα. Να πούνε κατά θέμα, γιατί είναι πάρα πολλά που γίνονται στο Δήμο. Προσπαθώ και εγώ με τα βιντεάκια να ενημερώσω τους δημότες και τα σχόλια είναι και καλά και άσχημα.
0: Ναι. Οπότε από εμάς θα ακούτε τα σχόλια.
4: Είμαστε σε επαφή.
0: Να τα παίρνετε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως εγώ σας αντιμετωπίζω ως δήμαρχο και όχι ως εν δυνάμει υποψήφιο βουλευτή.
4: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε
0: γεια
4: καλά.
0: Σας.
4: Γεια σας.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωση του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή σε ελλοβουλγαρικές σχέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμών εξενός ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, κίνησε νομική διαδικασία εναντίον της αστυνομίας για τη σύλληψή του ως υπόπτου για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph. Στις ΗΠΑ, η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ έχει δεχθεί σύμφωνα με τον δικηγόρο της απειλές πως θα την κάνουν να σιωπήσει ή θα τη βλάψουν αν δεν αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει εις βάρος 7 μελών αδερφότητας του Κορνέλ, οι οποίοι φέρονται να της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και να τη βίασαν το 2024. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, για την τέταρτη αγωνιστική του Nation League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Μαθημολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Σάκτορ επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 28.

0: σε sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχουμε, όπως σας είπα, τη χαρά να έχουμε στο στούντιο του Πρίσμα και στην εκπομπή μας για πρώτη φορά τον συμπατριώτη μας, έναν καλό φίλο, παλιό συνεργάτη μου στην Ομαρχία, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Ντούσκα. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Τον ξέρετε, τον γνωρίζετε, είναι Πρεβεζιανόπουλο. Καλημέρα κύριε Ντούσκα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ιωάννου.
0: Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα πιέζει. Αναγνωρίζετε από πολλούς ότι το τελευταίο διάστημα, λίγο πριν, λίγο μετά από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει μια αυξημένη κινητικότητα και οργανωτικά και πολιτικά. Εννοώ δηλαδή και εξορμήσεις στην Κρήτη, στη Μακεδονία, και όργανα έγιναν κατά νομό, αλλά και προτάσεις κατατέθηκαν, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να αποτυπώνεται κατά κάποιο τρόπο στην κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις. Το σχόλιο σας.
1: Ναι, προτάσεις το ΠΑΣΟΚ κατέθεται όλη την περίοδο. Αν θυμάστε καλά, προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτάσεις για τα θέματα των ενοικίων, προτάσεις για τα θέματα του τραπεζικού καρτέλ, του ενεργειακού καρτέλ, έχουν κατεθεί επανειλημμένως. Απλώς τώρα λαμβάνουν περί μεγαλύτερη προσοχή. Την προηγούμενη Τρίτη του Σεπτέμβρη, ένα χρόνο πριν, υπήρξε μια συνολική πρόταση για την αντιμετώπιση υπογεννητικότητας και πώς θα ενισχυθούν οι νέες οικογένειες. Απλώς τώρα δίνεται, ναι, αυτό, η μεγαλύτερη προσοχή.
0: Εξειδικεύεται περισσότερο, ίσως.
1: Υπάρχει και εξειδίκευση, αλλά αναγκαστικά δίνεται και ο χώρος δημοσιότητας που πρέπει και οφείλουν τα ΜΜΕ να παρέχουν.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Ντούσκα. Αφήνεται όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

0: Σχεδόν όλα. Αφήνουν το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο διάστημα, να διαρρεύσουν δύο υπονοούμενα, επιτρέψτε μου. Ένα, ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν σας προβάλλουν ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ένα δεύτερο, ότι οι δημοσκοπήσεις σαν να προσπαθούν να σας κλέψουν, σαν να προσπαθούν να σας χαμηλώσουν. Τι λέτε?
1: Ναι, έχω ξαναπεί για τις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλω να μπω σε μεγάλη ανάλυση, δεν είμαι στατιστικολόγος, αλλά επειδή γνωρίζω από πολιτική επικοινωνία το πώς προβάλλονται, ποια είναι τα ερωτήματα που τίθενται, το οποίο δεν τα γνωρίζουμε και ακριβώς, ιδιαίτερα στις τηλεφωνικές. Αν το δείγμα είναι σταθμισμένο, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Στις προηγούμενες εκλογές αποδείχθηκε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τα πήγαν καλά. Τώρα, να θυμηθώ, υπάρχει και αυτό που λέμε το υποσυνείδητο. Πρόσφατα κοίταγα μια δική σας ανάρτηση για την πρόσκληση πολιτικών στελεχών από τους τρεις χώρους. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, και τη φίλη σας Διαμαντοπούλου την είχατε τρίτη στη σειρά. Ενώ... το Πασόκ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, η Ελλάς δεν είναι καν κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Αυτό περνάει.
0: Κύριε Ντούσκα, σας εξήγησε και τότε ότι στη διάμετρη που είναι ανάλογο πότε βολεύει την ώρα του καθένα. Δηλαδή τώρα δεν σας έβαλα.
1: Η εικόνα και τους τρεις μαζί, αυτό λέω.
0: Στην
1: εικόνα ήταν τρίτη. Λοιπόν, ενώ κοινοβουλευτικά είναι δεύτερη. Αυτό περνάει ένα μήνυμα. Και αυτό γίνεται, είτε θελημένα είτε αθέλητα, γίνεται.
0: Πιστεύετε ότι χειραγωγούν, υπάρχει προσπάθεια χειραγώγησης?
1: Χωρίς καμία αμφιβολία είπα. Γνωρίζετε πολύ καλά επίσης ότι υπάρχει μια σχετική συζήτηση για το timing του πρώην Πρωθυπουργού και πώς αυτό... Ερωτήματα.
0: Εννοείται
1: σχέση.
0: Τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Σαμαρά?
1: Τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Γιατί μεθοδεύτηκε κάπως περίεργα. Έτσι, πριν από 2,5 σχεδόν χρόνια, είπε ότι παραδίδω τη σκυτάλη. Ναι. Δηλαδή, όλοι καταλάβαμε ότι μένει στο περιθώριο τύπου, ας πούμε, Καραμαλή. Ή όπως ο Ευαγγέλος Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εδώ υπάρχει μια άλλη.
1: Είχαμε το ριμπράκι.
0: Ένα άλλο, ναι. Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφέρατε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Πολλοί λένε ότι το Πασόκ έχει αποκτήσει αυτή τη μεγαλύτερη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, γιατί είδε να κινδυνεύει η πρωτοκαθεδρία του στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και αυτό κινητοποίησε διάφορες δυνάμεις. Τι λέτε?
1: Όχι, δεν είναι το Πασόκ. Οφείλει, έχει υποχρέωση να κινητοποιηθεί. Είτε υπάρχει Τσίπρας είτε δεν υπάρχει. Δεν έχει να κάνει με τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει με την ανάγκη να κοινωνήσουμε το έργο μας, να φτάσει όσο μπορούμε.
0: Γιατί δεν γινόταν δύο χρόνια?
1: Πολύ μεγάλη,
0: η ηγετική ομάδα αυτή.
1: Πολύ μεγάλη έλλειψη. Πολλοί παράγοντες φταίνε και η ηγετική ομάδα αυτή. Συνολικά όμως, έτσι, μην το.
0: Ναι, όχι, χαίρομαι για την τοποθέτηση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να σας κάνω μια ανάλυση η οποία να μην αναγνωρίζει αδυναμίες και πραγματικότητες.
0: Έτσι, γιατί. Και δεν το λέω αυτό, γιατί πράγματι τους τελευταίους μήνες, λίγους μήνες, 4, 5, 6, πραγματικά βλέπουν πολλοί. Έγκριτοι αναλυτές μια διαφορετική στάση στο Πασόκ. Δηλαδή βλέπουν οργανώσεις, βλέπουν μια εξειδικευμένες προτάσεις, βλέπουν όλα τα στελέχη να βγαίνουν στα πάνελ. Κάτι που δεν το βλέπαν στον Πασόκ.
1: Ναι, υπήρχε αυτή η ομφαλοσκόπηση, η φαγωμάρα, η εσωστρέφεια, η θελημένη μία δράνεια, απογοήτευση ενδεχομένως.
0: Ναι, όλο αυτό πιστεύετε ότι αποτυπώνεται τώρα με βάση τα νούμερα που δείχνουν οι έρευνες? Και όταν τα δείχνουν 5-6 εταιρείες, λίγος πολύ.
1: Ναι, μην μπούμε πάλι σε αυτό το, γιατί σε κάθε περίπτωση οι εκλογές θα δείξουν το
0: η καλύτερη δημοσκόπηση.
1: Έτσι. Εγώ τι εισπράττω? Εισπράττω μια πολύ θετική αποδοχή από τον κόσμο. Και επειδή όλο αυτό δεν είναι για μέρους marketing, υπάρχουν προτάσεις από πίσω, πολύ συγκροτημένες. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πάλι πανηγυρικά καταγράφηκε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έρνεται μερικώς σε προτάσει, γιατί δεν τις πιστεύει.
0: Τις προτάσει με το ιδιωτικό χρέος και τις 120%. Πράγματι ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση που έσυρε, πολλοί το αναγνωρίζουν, έσυρε την κυβέρνηση στο να πάρει μέτρα.
1: Και δεν πήρε όλα τα μέτρα.
0: Ή μη μέτρα.
1: Το ίδιο είχε γίνει με τις τράπεζες. Δηλαδή τι λέγαμε, το αυταπόδεικτο. Δεν μπορεί να χρεώνουν οι τράπεζες ποσοστό 10 λεπτά, 30 λεπτά, 50 λεπτά για συναλλαγές τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να κάνει μέσω τράπεζας.
0: Κύριε Τούσκα, πραγματικά είναι απορία. Λέτε αυτά. Και εγώ τα αναγνωρίζω πραγματικά. Τα έχω πει και εγώ από το ραδιόφωνο. Ένα κόμμα το οποίο έχει μια πλειάδα στελεχών που θα μπορούσαν άνετα να, αύριο να στελεχώσουν μια κυβέρνηση. Που έχει προτάσεις και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, θα έλεγα, κυβερνητικό. Γιατί αυτό δεν αγγίζει την κοινωνία σε ποσοστά? Δεν λέω τώρα να μπούμε στις δημοσκοπήσεις πάλι, αν είναι 12 ή αν είναι 15. Γιατί να μην είναι μια αξιόμαχη, αξιωματική αντιπολίτευση που πραγματικά να πηγαίνει στις επόμενες εκλογές με ίσους όρους με την κυβέρνηση Μητσοτάκη?
1: Αξιόμαχη η αντιπολίτευση κάνει. Στη Βουλή είναι αναμφισβήτητο. Τώρα, πώς αυτό αποτυπώνεται στην κοινωνία? Είπαμε, είναι θέμα μέσω μαζικής ενημέρωσης, είναι θέμα νέων μορφών επικοινωνίας που θολώνουν γενικά την αντίληψη για το τι είναι η πολιτική. Αν η πολιτική γίνεται μέσω TikTok, δεν είναι πολιτική, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να αφορά το lifestyle ή τα μοντέλα.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αυτή έχει ένα αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, έχει ένα αποτέλεσμα. Αλλά επί της ουσίας δεν παράγεται αποτέλεσμα μέσα από αυτά τα μέσα τύπου επικοινωνίας.
0: Παραμένεις δηλαδή στον παραδοσιακό τρόπο, Γιώργος Αντρούσιας, στον παραδοσιακό τρόπο πολιτεύεστε.
1: Μπορείς να προσεγγίσεις την νεολαία με ουσιαστικό τρόπο, θέλει βεβαίως κόπο. Δεν είναι ότι δεν θα μιλήσουμε στην νεολαία, πρέπει να την κατανοήσουμε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει στους χώρους στους οποίους διασκεδάζει, στους χώρους στους οποίους μαθαίνει, σπουδάζει, και δημιουργώντας κάποια συγκεκριμένα event στα οποία θα έρθει ο νεολαίος να μιλήσει και να πει την άποψή του. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή την επικοινωνία και τη στήριξη της νέας γενιάς και με προτάσεις οι οποίες, πάλι λέω, είμαστε ο χώρος ο οποίος έχει πολύ συγκροτημένη πρόταση για το πώς πρέπει να στηριχτεί ο νέος άνθρωπος. Είτε αυτό αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά την εργασία, είτε αφορά την οικογένεια.
0: Πάντως, επειδή προέρχεσαι και από την νεολαία Πασό, υπηρετεί στο κόμμα από ό,τι εγώ ξέρω τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στη νέα γενιά, κύριε Τούσκα. Δηλαδή, πλέον για λόγους που δεν είναι δικιά της ευθύνη, για λόγους ευθύνης των κομμάτων, έχει στρέψει τα νότα. Δεν εμπιστεύεται πλέον ούτε τους πολιτικούς, ούτε την πολιτική. Δεν το εισπράττεις αυτό?
1: Ανέκαθεν νεολαία ήταν
0: ριζοσπαστικοποιημένη.
1: Και ριζοσπαστικοποιημένη, κάποτε με όρους πολιτικούς, σήμερα με άλλους όρους, πιο περίεργους. Αλλά αυτό είναι εθνικό θέμα. Δηλαδή, αν η νεολαία αποστασιοποιείται από την πολιτική διαδικασία, έχουμε μια νέα πτώχευση. Ή θα τη βρούμε μπροστά μας. Γιατί θα αρχίσει να αμφισβητείται το παιχνίδι, το δημοκρατικό.
0: Και θα αρχίσουν να εμφανίζονται διάφορα τέρατα.
1: Σε αυτό, και αυγά του φίδιου. Πολύ σωστά. Σε αυτό έχουμε όλη ευθύνη. Δηλαδή, θυμάστε πολύ καλά ότι την περίοδο των μνημονίων κάποιοι πετροβολούσαν και τα συνθήματά τους ήταν σχεδόν όμοια. Δηλαδή, άκουγες τη Χρυσή Αυγή, άκουγες και κάποιους άλλους χώρους, υποτίθεται
0: αριστερούς,
1: και το μήνυμα ήταν ακριβώς το ίδιο. Η ζημιά λοιπόν γινόταν. Για ένα διάστημα ακόμα και η Νέα Δημοκρατία είχε υιοθετήσει αυτή την πολιτική με τα Ζάπια. Έτσι, ναι. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο, είχε πάρει φωτιά το σπίτι. Το Πασόκ ήταν αυτό που προσπαθούσε να σώσει τη χώρα και τελικά βρέθηκε να κατηγορεί το ότι έβαλε και τη φωτιά. Και σε αυτό τώρα θέλω να θυμηθώ, η δική σας ιστορία το έχετε βιώσει το πετσί σας.
0: Ναι.
1: Επειδή ήταν ο τελευταίος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε? Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σας τύπαγαν την πλάτη την πρώτη Κυριακή και σας λέγανε συγχαρητήρια, την επόμενη πήγανε
0: μεταφέρθηκαν σε άλλους χώρους.
1: Πήγανε σε πολύ συγκεκριμένο χώρο, προσδοκώντας μια
0: διάβαζα μια έρευνα, κύριε Ντούσκα, τις τελευταίες μέρες που έλεγε σχετικά με αυτές τις μετακινήσεις, το πέρα δόθε των σε εισαγωγικά γυρολόγων πολιτικών, που έλεγε ότι το 70% των πολιτών λέει ότι αυτές οι πολιτικές μεταγραφές γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος, και το 30% θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Σας ρωτάω, γιατί τις περισσότερες πολιτικές μεταγραφές του τελευταίου διαστήματος τις κάνει το κόμμα σας. Πιστεύετε ότι, ενώ έχει αυτά που είπαμε, τα περιγράψαμε πιο πριν, έχει ανάγκη όλων αυτών των στελεχών, μερικά από τα οποία μας έχουν προσβάλει όλους εμάς στη διαδρομή μας.
1: Ναι, θα μου επιτρέπεις να θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει τις περισσότερες μεταγραφές. Αν σκεφτείτε πόσα στελέχη υπηρέτησαν τόσο το ΣΥΡΙΖΑ όσο και τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, νομίζω ότι...
0: αναφέρουμε για αυτό το διάστημα. Τον τελευταίο μήνα μόνο μεταγραφές προς το ΠΑΣΟΚ ακούμε. Βουλευτών, κυρίως από το κόμμα του κ. Κασελάκη και κάποιους από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ακούμε.
1: Αρκετοί από αυτούς όμως ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ πριν. Δηλαδή δεν είναι...
0: αυτό είναι ακόμα πιο προσβλητικό κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή η κυρία Κασιμάτη, η οποία έλεγε τα όσα μύρια για υπουργούς, ή η κυρία Τζάκρη, αν αύριο μεθαύριο.
1: Εγώ, επειδή είμαστε και δύο, έχουμε την
0: και τη γνώση και
1: μνήμη,
0: την εμπειρία. Ναι.
1: Ναι. Το Γεράσιμο Αρσένη δεν θα πρέπει να τον πάρει πίσω το ΠΑΣΟΚ. Μόνο του δεν έφυγε.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για πολιτικού ογκόλυδου τώρα σε σχέση.
1: Εντάξει, ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε 45%. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έκανε ανέκαθεν ο χώρας. Το έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και σε κάθε περίπτωση, όλοι αυτοί θα αξιολογηθούν. Αν μπουν σε ψηφοδέλτια, ο λαός θα κρίνει.
0: Τον κύριο Αυλονίτη, κύριε Ντούσκα, από όταν τον κάλεσε ο πρόεδρος και χαιρετηθήκαν και φιληθήκαν, μόνο προβλήματα δημιουργεί. Δεν είδα να δίνει κάτι πόντους στην Κέρκυρα.
1: Επομένως, αυτό, αν ισχύει, θα καταγραφεί σε εκλογές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και είπες σε εκλογές, θα εξαντλήσει τι εκτιμήσεις σου, θα εξαντλήσει ο κύριος Μητσοτάκης την... τη θητεία, ή θα έχουμε σύντομα εξελίξεις?
1: Όλα τα σενάρια, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, ο οποίος προέρχεται από μια οικογένεια πολύ συγκροτημένη στην τέχνη της πολιτικής, με άσχημο τρόπο δυστυχώς, κατά την άποψή μου, και επομένως όλα τα σενάρια ανοιχτά είναι.
0: Άρα από εδώ και πέρα, από τον Νοέμβρη και πέρα, κάθε Κυριακή μπορεί να είναι Κυριακή εκλογή.
1: Ναι.
0: Είχε δηλώσει ο γραμματέας ο κ. Βαρτακασκάνης ότι από τον Ιούνιο θα ανακοινώνονται ψηφοδέλτια. Δεν το έχουμε δει. Έχετε κάποια πληροφορία από την Επιτροπή? Θα αρχίζουν να ανακοινώνονται ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ?
1: Έχω επικεντρωθεί καθαρά στη δράση του κόμματος στο νομό και στην περιφέρεια. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα του ψηφοδέλτιου.
0: Στο νομό το ψηφοδέλτιο, που κατά τη γνώμη μου έχει κλείσει με δύο άντρες και δύο γυναίκες, λίγος πολύ γνωστά.
1: Σε ποιους αναφερόμαστε?
0: Εγώ αναφέρομαι στον κύριο Σπυρόπουλο και στον κύριο Δημητρίου από το θέμα των ανδρών, ναι, και στην κυρία Καρασαβίδη και η κυρία Χίτα από τις γυναίκες. Λένε, αυτές είναι οι δικές μου δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι έχει κλειδώσει. Το όνομα του κυρίου Σπυρόπουλου θα δημιουργήσει προβλήματα στο νομό, πιστεύετε?
1: Λοιπόν, ναι, τώρα αυτό είναι το μπήκαμε στην καυτή ατζέντα. Πολλοί λένε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ποια είναι η δική μου άποψη? Τα ψηφοδέλτια συγκροτούνται και ανέκαθεν συγκροτούνταν από την Αθήνα. Δεν είχαμε ποτέ επί της ουσίας συγκρότηση ψηφοδελτίων μέσω προκριματικών ή μέσω αποφάσεων τοπικών.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, και αυτό ισχύει και σε όλα τα κόμματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει άποψη, τη σέβομαι και την ακούω, που λέει ότι ο κ. Σπυρόπουλος δεν είναι από εδώ, δεν έχει δραστηριοποιηθεί στο νομό. Ωραία, το ακούω. Ακούω όμως και την άποψη η οποία λέει ο κ. Σπυρόπουλος διετέλεσε γραμματέας, ήταν ουσιαστικά το νούμερο 2 στο ΠΑΣΟΚ, επομένως έχει το δικαίωμα να αποφασίσει που θα δώσει τον αγώνα του. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένας συγκροτημένα πολιτικά άνθρωπος, ο οποίος έχει την πορεία του, άρα...
0: Ας τον αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι.
1: Ναι, και εκεί θα καταλήξω. Μιλάμε λοιπόν για 4 πρόσωπα, 2 γυναίκες, 2 άνδρες. Οι πολίτες έχουν δυνατότητα να επιλέξουν. Ουδέποτε το ψηφοδέλτιο ικανοποιούσε όλους. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Και στο παρελθόν υπήρχαν αντιδράσεις και στο παρελθόν υπήρχαν.
1: Έχουμε δει και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν καν στον χώρο. Μην ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα κιόλας δεν είμαστε το ΠΑΣΟΚ του 45%. Δίνουμε έναν αγώνα ο οποίος ουσιαστικά εκεί που θα κριθεί είναι στο πόσο αξιόπιστοι, που νομίζω ότι είμαστε αξιόπιστοι, διότι δεν έχουμε ασκήσει εξουσία.
0: Μιας και ασχολείσαι στον νομό, κύριε Τούσκα, είχα την προηγούμενη εβδομάδα τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Νομαρχιακής Επιτροπής, ναι, ναι, τον κύριο Παπαδόπουλο, ναι, ο οποίος εξέφρασε όχι την αισιοδοξία αλλά τη βεβαιότητα ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στον νομό. Η δικιά σας γνώμη?
1: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Μάλιστα. Θέλω στο λίγο χρόνο που μένει να σχολιάσουμε δύο θέματα που αφορούν το νομό και την πόλη. Ένα ζήτημα είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Πρέβεζα, κύριε Ντούσκα. Mm-hmm. Το πανεπιστημιακό τμήμα, για το οποίο δείχνει η Σύγκλιτος και η Πριτανία να έχουν διαφοροποιήσει κατά την άποψη ότι πλέον δεν θέλουν να το μεταφέρουν, παρότι η απόφαση εκκρεμεί. Υπάρχει η απόφαση. Το δεύτερο είναι η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και τα δύο στερούνται φοιτητικής μέρημνας. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο στη συνέντευξη, θα κάνουμε, λέει, προσπάθειες να το δούμε, να το κάνουμε. Τι δικιά σας?
1: Εντάξει, αυτή είναι η λογική, δυστυχώς, της συντηρητικής παράταξης υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Όλα πάνε σκαλένδες. Υπάρχει ένα μεγάλο, ένα πλούσιο ρεπερτόριο υποσχέσεων οι οποίες δεν έχουν ποτέ υλοποιηθεί. Γιατί είναι άλλη ατζέντα. Ποια είναι η ατζέντα? Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν θες τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν μπορείς να ενισχύεις και να στηρίζεις τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ περισσότερο αυτή που έχει να κάνει με την περιφέρεια. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο τους. Σε 5 χρόνια θα τους ρωτήσετε, θα σας πούν πάλι ότι δεν ξέρω, φταίει ο κορονοϊός, ο νέος κορονοϊός ή ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι θέμα στρατηγικής και αντίληψης. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ξεκάθαρα ότι στηρίζει τη δημόσια παιδεία, είτε την πρωτοβάθμια είτε την τριτοβάθμια. Λοιπόν, αυτό πολύ συγκεκριμένα. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε θα φτιάξουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό ήταν το θέμα της. Λες και το πλαίσιο το νομοθετικό δεν υπήρχε για να παταχθεί η παραβατικότητα. Λοιπόν, προσέλαβε κάποιους χιλιάδες, τώρα κανένας από αυτούς δεν βρίσκεται στην...
0: Όχι, τους μετέφερε, τους μετέταξε, ναι, στην αστυνομία.
1: Και ναι, έφτιαξε και έναν απίθανο νόμο, ο οποίος έχει ξεφτυλιστεί σε επίπεδο επικρατείας του.
0: Αναφέρεσαι στην είδηση των ιδιωτικών, ναι, πανεπιστημίων.
1: Ναι, διότι ήταν όλο στο πόδι και με πολύ συγκεκριμένη στόχευση.
0: Ενώ η θέση του ΠΑΣΟΚ, για να μην μπερδευόμαστε εδώ, είναι σαφής. Θα προτείνει την κατάργηση του άρθρου 16, αλλά για...
1: Μιλάμε για μη κερδοσκοπικά,
0: μη κρατικά,
1: αξιόπιστα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι ήρθε ο Μίσος και έφτιαξε το ΙΕΚ και το μετονόμασε σε πανεπιστήμιο.
0: Άρα, κατά τη γνώμη σας, με βάση αυτά που είπατε, ότι δεν πρόκειται να δώσουν βάρος στη φοιτητική μέρημνα, ιδιαίτερα στα επαρχιακά πανεπιστήμια, ώστε να μην έρχονται οι φοιτητές και να προτιμούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Βεβαίως.
0: Μιας και το κόστος θα είναι το ίδιο.
1: Μήπως εάν παραμείνει αυτή η κυβέρνηση και η λογική της, δεν θα δούμε στην περιφέρεια Επίρου ιδιωτικό κολέγιο? Να είστε σίγουρος.
0: Όπως είδαμε και η ιδιωτική
1: μπορεί
0: σχολεία,
1: να έχει παράρτημα στο Λούρο για να εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή εδώ.
0: Ήσουν εδώ το καλοκαίρι, είδες ότι υπάρχει μαζική προσέλευση επισκεπτών, είτε Ελλήνων είτε Ευρωπαίων, αλλά αυτό που μας καταλόγησαν όλοι είναι ότι έχουμε μια πόλη που το οδικό δίκτυο και ένα νομό που το οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση. Ήθελα και γι' αυτό το θέμα το σχόλιο σας και με αυτό να κλείσουμε.
1: Αυτό θυμάστε, μας έκαιγε και όταν ήμασταν στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκε δυστυχώς.
0: Τότε τα δρομολογήσαμε όλες τις μελέτες, τις οποίες πετάξανε στον κάλο του.
1: Πετάξανε στον κάλο, ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω. Είναι μια στρατηγική η οποία λέει ότι δίνουμε την προσοχή μας σε δρόμους οι οποίοι παρέχουν προστιθέμενη αξία σε άξονες οι οποίοι λειτουργούν με ιδιωτικά κριτήρια. Αυτή είναι προσέγγιση. Άρα επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα ενισχύσουμε άξονες οι οποίοι μειώνουν την επιρροή αυτών των αξόνων οι οποίοι
0: είναι προσοδοφόροι. Και με ιδιωτικά κριτήρια, κύριε Τούσκαν, είναι.
1: Όχι, αν είναι να το φτιάξουμε ιδιωτικά κριτήρια και εγώ για να πάω στο χωριό μου χρειάζομαι 5 ευρώ, όχι να μην το φτιάξουν. Όχι με την έννοια ότι δεν είναι επιλογή αυτό. μονόδρομος, σε καμία περίπτωση. Το πώς ένα κράτος, μια πολιτεία στρατηγικά επιλέγει το τι θα ενισχύσει, είναι θέμα πολιτικής και άποψης και στόχευσης. Δεν είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Βεβαίως το θέμα είναι πού διοχετεύονται τα λεφτά. Όταν πας και καταστρέφεις τους εξκαφείς του Λιγνίτη, ποιο είναι το μήνυμά σου? Ότι εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση, έστω και σε 6 μήνες από τώρα, αν πούμε ότι ανατρέπεται αυτή η κυβέρνηση, να δώσει την ευκαιρία
0: μπορώ να το επαναφέρω.
1: Για ένα έργο το οποίο κόστησε 1,2 δις για να έχουμε σύγχρονες λιγνητικές μονάδες και τις έκλεισε μέσα σε μία νύχτα ο κ. Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε τις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου
0: και τις ΑΠΕ.
1: Τις ΑΠΕ πάλι, αυτές οι οποίες εκπροσωπούν πολύ συγκεκριμένα καρτέλ.
0: Έτσι, τα μεγάλα συμφέροντα, ναι. Βεβαίως.
1: Διότι στην Δανία και στη Γερμανία μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες οι οποίες έχουν τον έλεγχο του ρεύματος παραγωγής. Έτσι, είναι θέμα μοντέλου και είναι πολύ συγκεκριμένη η στόχευση αυτής της κυβέρνησης, η οποία έχει αποδειχτεί σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Να κλείσουμε με ένα, να σας δώσω τη δυνατότητα να κάνετε ένα πολιτικό σχόλιο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση και σε σχέση με το κόμμα σας? Θα είστε πράγματι ένα κόμμα που θα διεκδικήσετε από τις πρώτες εκλογές την πρωτιά με μία ψήφο διαφορά που λέει ο πρόεδρός σας?
1: Επειδή έτσι ακούγεται λίγο και γραφικό, να σου πω την αλήθεια αυτό.
0: Γιατί είναι γραφικό. Έτσι όμως λέγεται.
1: Απλώς κωδικοποιεί τη στόχευση, η οποία λέει: εάν θέλουμε πραγματική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο στις εκλογές. Κάθε άλλο σενάριο δεν εγγυάται την αλλαγή. Άρα, οι πολίτες οι οποίοι θέλουν τα πράγματα να παραμείνουν έτσι ως έχει, διότι έτσι βολεύονται, να μην ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες οι οποίοι είναι μέλη καρτέλ της μαύρης οικονομίας ή μεγαλοστελέχη της κυβέρνησης, να μην ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες οι οποίοι θέλουν αναξιοκρατία, να μην ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες οι οποίοι θέλουν αδιαφάνεια και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, να μην ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι άλλοι, καλό είναι να το σκεφτούν πολύ σοβαρά και να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.
0: Να σε ευχαριστήσω, κύριε Ντούσκα. Πραγματικά κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Εγώ
0: και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να ασχοληθούμε περισσότερο και με τοπικά ζητήματα. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο κόμμα σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Εσείς. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Γιώργο Ντούσκα, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον τελευταίο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη. Να είστε καλά.
2: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 20 231-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6. Είναι εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και τομεάρχης δημόσιας διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτρησης. Για όσους δεν γνωρίζουν τον κύριο Θεοδωράκη, να σας πω καταρχάς ότι είναι κοντοπατριώτης μας. Είναι από το Μεσολόγγι, δραστηριοποιείται πολιτικά και στο νομό Αιτωλά Καρανίας. Να σας πω ότι έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το 2016 έως το 2019 και βεβαίως στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα από το 2019 μέχρι το 2023, αλλά που συνεχίζει και μέχρι σήμερα. Με τον κύριο Θεοδωράκη μας ενώνουν δύο κοινά στοιχεία, τα οποία δεν τα γνωρίζει και ο ίδιος. Τα ακούει όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρώτον, οι δύο είμαστε και οι δύο μαθηματικοί. Εγώ στα Γιάννενα σπούδασα, ο κύριος Θεοδωράκης στην Αθήνα. Και δεύτερον, ότι είχαμε την ατυχία να έχουμε την μικρότερη κοινοβουλευτική θητεία. Και εγώ και ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης. Εγώ το 12, όταν εξελέγει βουλευτής το Μάιο και έχασα την έδρα, έχασε την έδρα στο νομό τον Ιούνιο, και ο κύριος Θεοδωράκης έπαθε ακριβώς το ίδιο το 2023. Όταν εξελέγει το Μάιο, αλλά τον Ιούνιο η Αιτωλοκαρανία δεν είχε την τύχη να έχει τον κύριο Θεοδωράκη βουλευτή. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την λίγο μεγάλη εισαγωγή.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και χαίρομαι για τη συζήτηση, ιδιαιτέρως που είμαστε και συνάδελφοι μαθηματικοί.
0: Ναι, εγώ πιο πολλά χρόνια βέβαια, κύριε Θεοδωράκη, στην δημόσια εκπαίδευση, εσείς λιγότερο. Εγώ είχα ένα διάστημα όταν ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση, εσείς πλέον ασχολείστε γενικότερα με τη δημόσια διοίκηση, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη χώρα, και μακάρι εκεί να κάνουμε κάποια στιγμή τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη η χώρα. Λοιπόν, να πάμε όμως στην επικαιρότητα. Λοιπόν, το θέμα των ημερών, αυτό διαβάζουμε, αυτό ακούμε, είναι οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η κυβέρνηση καταθέτει με δόσεις διάφορες προτάσεις, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα. Ήθελα την πρόταση του κόμματός σας γύρω από το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας στα καύσιμα, παρακαλώ.
1: Κύριε Ιωάννου, έχετε δίκιο, είναι το μεγάλο θέμα και για να είμαι δίκαιος και ειλικρινής, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας. Όμως, είναι γεγονός και αυτό νομίζω γίνεται ευκόλως αντιληπτό από όλους, ότι η κυβέρνηση εδώ δεν έχει πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και τα όποια μέτρα παίρνει, τα παίρνει με μεγάλη καθυστέρηση. Όλοι γνωρίζαμε ότι έρχεται μία ακόμη κρίση στο θέμα των καυσίμων, και η κυβέρνηση φαίνεται για μια ακόμη φορά να είναι απροετοίμαστη. Εμείς από την πλευρά μας και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, πρότεινε 4 συγκεκριμένα εργαλεία, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών και στα διελιστήρια, επομένως σε όλο το μήκος της αλυσίδας των καυσίμων, όχι μόνο στα πρατήρια, και βέβαια πρότεινε και την φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων, σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία στενάζει και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Αντί αυτού βλέπουμε η κυβέρνηση προχωράει για μια ακόμη φορά σε μέτρα, θα έλεγα, μη αποτελεσματικά, σε μέτρα επιδοματικά, τα οποία ούτε λύνουν το πρόβλημα και κυρίως δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος. Και ξέρετε, τα καύσιμα δεν είναι μόνο αυτά καθεαυτά που από μόνο τους συνιστούν ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι, για τον πολίτη ο οποίος δεν έχει να βάλει βενζίνη, ή για τους πολίτες ειδικά σε ορεινά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα που θα αντιμετωπίσουν άμεσα πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Βέβαια. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό. Αλλά τα καύσιμα συμπαρασύρουν όλη την παραγωγική διαδικασία. Επομένως, εγώ προβλέπω δυστυχώς ένα πολύ δύσκολο χειμώνα με περαιτέρω ανατιμήσεις, με ακρίβεια η οποία θα φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη Και επομένως ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Επομένως εδώ δεν μπορούμε να πάμε με ασπιρίνες, κύριε Ιωάννου. Εδώ χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα και δυστυχώς η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
0: Ένα ακόμα σοβαρό θέμα, κύριε Θεοδωράκη, μιας και είμαστε και εκπαιδευτικοί, που το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί και το έχω σχολιάσει και σήμερα στο ραδιόφωνο, είναι ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν μαθητές που αν και έκαναν, κόπιασαν για να περάσουν στις εξετάσεις, πέρασαν οι περισσότερες σχολές της δικιάς τους προτίμησης και όμως λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος διαβίωσης και δεν πάνε να σπουδάσουν. Τι λέει το κόμμα σας γύρω από αυτό το ζήτημα?
1: Κύριε Ιωάννη, το θέμα αυτό για μένα είναι πραγματικά με έχει συγκλονίσει. Το θεωρώ ένα κορυφαίο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά ως πολιτεία και ως κοινωνία. Μιλάμε για παιδιά τα οποία περνάνε σε σχολές με την υψηλότερη βάση, ιατρική, πολυτεχνείο, νομική, και παρά τα αυτά δεν πάνε να σπουδάσουν. Αυτό δεν νομίζω να έχει προηγούμενο. Άριστοι μαθητές που έχουν δαπανίσει χρόνο, χρήμα, έχουν διαβάσει και πραγματικά η οικογένεια δυνατή να στείλει αυτά τα παιδιά λόγω του υψηλού κόστου διαβίωσης και ειδικά λόγω του ζητήματος της στέγης. Δεν θέλω να πω ότι εμείς είμαστε μάντης κακών, όμως είναι γεγονός ότι είχαμε διαγνώσει εγκαίρως το πρόβλημα και γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε προτείνει συγκεκριμένα να δοθεί επίδομα 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες που διαρκεί η περίοδος των σπουδών στους φοιτητές οι οποίοι περνάνε μακριά και ιδίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα άμεσα, κύριε Ιωάννου. Δεν είναι δυνατόν να κόβουμε τα φτερά, να κόβουμε τις ελπίδες σε νέους ανθρώπους, σε μια γενιά πραγματικά με υψηλά προσόντα, με ικανότητες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια ανάρκη στο μέλλον της χώρας. Και βέβαια, εγώ το συσχετίζω και με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων με όποιες προϋποθέσεις αυτά δημιουργούνται, τα οποία στερούν από τα περιφερειακά πανεπιστήμια τη δυνατότητα πραγματικά να σταθούν στα πόδια τους. Η ελληνική περιφέρεια έχει μεγάλο πρόβλημα και το να μη στηρίζουμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια στα Γιάννενα, στη Θράκη, στην Πάτρα, νομίζω ότι αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο, το αθηνοκεντρικό, που έχουμε 5 εκατομμύρια κατοίκου στην Αθήνα και η περιφέρεια πραγματικά κάθε μέρα να ερημώνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και υιοθετώ όλα όσα είπατε, κύριε Θεοδωράκη. Να περάσουμε όμως λίγο στα οργανωτικά του κόμματος. Είστε ένα κόμμα το οποίο έχετε, δεν έχετε 4 μήνες, αν αφαιρέσουμε και τον Αύγουστο που δεν λειτουργεί τίποτε, ουσιαστικά είστε κόμμα 100 ημερών. Είστε ικανοποιημένοι, επειδή είστε κοντά στο περιβάλλον του Προέδρου σας, από την οργανωτική δομή που έχετε αποκτήσει, γιατί εισπράττω διάφορους ψιθύρους, κύριε Θεοδωράκη, ότι στην επαρχία δεν έχετε κάνει ακόμη εμφανή την παρουσία σας και περιμένετε πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα αρχίσει να κάνει περιοδίες για να δημιουργηθεί ένα κλίμα έτσι λίγο αισιόδοξο. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κύριε Ιωάννου, θα απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις 4 μηνών έχει καταφέρει πραγματικά και έχει ταρακουνήσει το πολιτικό σύστημα της χώρας, έχει βάλει την πολιτική ατζέντα κατά την άποψή μας, έχει καταφέρει τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις να είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και να εμφανίζεται ως η αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την άλλη πλευρά όμως χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε οργανωτικό επίπεδο και ιδίως η περιφέρεια το έχει ανάγκη. Όμως θεωρώ ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα για εμάς. Ήδη δημιουργήθηκαν τα συντονιστικά σε εκλογικές περιφέρειες. Αυτά θα απλωθούν περαιτέρω, θα δημιουργηθούν δίκτυα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Επομένως δεν υπάρχει ούτε μία μέρα για χάσιμο. Εμείς από εδώ και πέρα θα τρέξουμε οργανωτικά, θα τρέξουμε προγραμματικά, ούτως ώστε το πρόγραμμά μας και οι θέσεις μας να εξειδικευτεί περαιτέρω και να φτάσει σε όλους τους πολίτες. Και βέβαια, πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και όλα τα στελέχη το επόμενο διάστημα θα πυκνώσουμε την παρουσία μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακριβώς προκειμένου να κάνουμε πράξη αυτό που είπαμε από την αρχή. Να είμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία, για να φτιάξουμε ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θα είναι γεωμένο στις ανάγκες των πολιτών όλης της χώρας.
0: Κύριε Θεοδωράκη, μιλήσατε για δημοσκοπήσεις, είστε ικανοποιημένοι που είστε στη δεύτερη θέση, αλλά τελευταία φαίνεται να κλείνει η ψαλίδα με το τρίτο και να αρχίζουν να δημοσιεύματα που να λένε ότι παίζεται η δεύτερη θέση. Τελικά, μήπως έχετε πιάσει ταβάνι, όπως λένε κάποιοι?
1: Δεν το πιστεύω, κύριε Ιωάννου. Δεν το πιστεύω και νομίζω ότι και λογικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το υποστηρίξει κάποιος. Κάποιοι λέγανε, να θυμίσω, ότι μετά το καλοκαίρι θα ξεφουσκώσουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφουσκώσουμε. Εμείς, για μας τώρα ξεκινάει η μεγάλη μάχη. Από εδώ και πέρα, επαναλαμβάνω, εφόσον εμείς είμαστε όπως πρέπει και θα είμαστε, βγούμε στον κόσμο με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στα καθημερινά προβλήματα και βελτιώσουμε την οργανωτική μας δομή, εγώ νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για εμάς. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά ακόμη περιμένει, έχει τις επιφυλάξεις του, δικαίως θα πω εγώ, έχει γίνει ζημιά στο πολιτικό σύστημα, ειδικά οι νέοι άνθρωποι είναι δύσπιστοι και έχουν απαξιώσει την πολιτική. Είναι στο χέρι μας όμως να πάμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα στον κόσμο και να πείσουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και νομίζω η ελληνική κοινωνία το έχει ανάγκη.
0: Μάλιστα. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές πάντως, και εσείς το αναγνωρίζετε, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αυτοδυναμίας της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα, και ότι το πιθανότερο είναι να οδηγηθούμε και σε διπλές εκλογές. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης? Να καταγράψεις τις πρώτες κάλπες 2 μπροστά, όπως είπε κάποιος στέλεχός σας, και στις δεύτερες κάλπες να διεκδικήσετε την πρωτιά, ή κάτι διαφορετικό? Πρέπει αυτό να το δώσετε με απλά λόγια να το καταλάβουν οι πολίτες, να το καταλάβουν οι ψηφοφόροι.
1: Κύριε Ιωάννου, ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Να είμαστε πρώτοι. Να είμαστε πρώτοι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Εγώ δεν πετάω στα σύννεφα. Έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά έχει δημιουργήσει ένα κομματικό στρατό, θα έλεγα. Υπάρχουν ισχυρές γιώσεις με συγκεκριμένες ομάδες. Δεν είναι εύκολο, όμως θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, οι οποίες σήμερα δεν εκφράζονται. Είναι στο χέρι μας να σηκώσουμε τον κόσμο στον καναπέ. Να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ότι υπάρχει μια διαφορετική εναλλακτική λύση για τη χώρα. Τους νέους ανθρώπους, επιστήμονες, αγρότες. Να πείσουμε πραγματικά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με μια κυβέρνηση η οποία παράγει καθημερινά οικονομικά και θεσμικά σκάνδαλα και διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες. Επομένως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, θέλει πολλή δουλειά. Όμως εγώ θεωρώ πως μπορούμε να πετύχουμε την κυβερνητική αλλαγή με στόχο όχι μόνο να γίνουμε εμείς κυβέρνηση, αλλά ο στόχος είναι να υπάρξει μια άλλη πολιτική στη χώρα, ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, με εντιμότητα, με χρηστή διοίκηση, με αξιοκρατία, με διαφάνεια. Το οφείλουμε στη νέα γενιά. Επομένως εμείς παλεύουμε για την κυβερνητική αλλαγή. Αυτός είναι ο στόχος. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε είναι ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, ενδεχομένως τα πράγματα εκεί πραγματικά να είναι ακόμη πιο επιτακτικά και τα διλήμματα να φτάσουν πιο εύκολα στους Έλληνες πολίτες.
0: Και εννοείται βεβαίως με αλλαγή διακυβέρνησης, όχι κατά ανάγκη μόνο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά και με όσες άλλες δυνάμεις του προοδευτικού τόξου μπορούν να συμπλέψουν σε ένα κοινό πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε, αυτή την ώρα δεν είμαστε σε αυτή την κουβέντα. Αυτή την ώρα εμείς απευθυνόμαστε, όπως είπα, στην κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια επιλογή να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα, να πάμε από κάτω να συνομιλήσουμε τους πολίτες. Από εκεί και πέρα οι πολίτες, ανάλογα με την ψήφο τους, δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθεί την άλλη μέρα. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών στα χέρια μας και έχουμε την πρώτη ή τη δεύτερη εντολή και έχουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή, εμείς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να υπάρχει κυβέρνηση. Όμως, επαναλαμβάνω, το βασικό είναι το πρόγραμμα. Το βασικό είναι το πρόγραμμα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Από εκεί και πέρα οι εκλογές θα δείξουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθεί. Και επαναλαμβάνω, είμαι αισιόδοξος παρά τις δυσκολίες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος νιώθει ότι είναι στην απέξω. Εισπράττει την απογοήτευση. Είναι θυμωμένος από τις κυβερνητικές επιλογές. Εμείς πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους πολίτες και να τους πείσουμε ότι υπάρχει άλλο δρόμος.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες μου, κύριε Θεοδωράκη, για να κλείσουμε την κουβέντα, λένε ότι θα είστε υποψήφιος στη γειτονική Ατωλοακαρανία, άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε επανειλημμένα. Τι λέτε, ισχύει αυτή η πληροφορία που εγώ έχω εισπράξει?
1: Κοιτάξτε, εγώ ετωλοκαρνάνος είμαι. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Αγαπώ την ετωλοκαρνανία. Εδώ θέλω να είμαι υποψήφιος. Από εκεί και πέρα αυτό θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος όταν έρθει εκείνη την ώρα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα τα λέμε. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και στο φιλόξενο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο κόμμα σας και βεβαίως και στους προσωπικούς σας στόχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα, κύριε Θεοδωράκη. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: τον έξω.
1: Εδώ αγαπητές φίλες και φίλοι, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πιστεύω ότι με τις τρεις συνεντεύξεις προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την τοπική αλλά και την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Και με τον κύριο Δήμαρχο αλλά και με τους δύο εκπροσώπους των κομμάτων, τον κύριο Ντούσκα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Θεοδωράκη εκ μέρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, νομίζω ότι θέσαμε ζητήματα για τα οποία πολλοί από εσάς θα θέλετε να ακούσετε τις απαντήσεις. Βεβαίως θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Εδώ είμαστε στο αμέσως επόμενο διάστημα να κουβεντιάσουμε. Έχω ήδη συνοηθεί με τον κύριο Στέργιο Γιαννάκη που θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και με άλλα κόμματα και οπωσδήποτε και με αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Έχω μία εκκρεμότητα για να συνομιλήσω με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Καχρημάνη για να απαντήσει και αυτός σε κάποια ερωτήματα που του έχω θέσει είτε από εδώ είτε μέσα από την στήλη παραπολιτικά και άλλα. Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε, που έχουμε μάθει και αυτό που εν πάση περιπτώσει μας γεμίζει. Να καταγράφουμε σχόλια, να ασκούμε κριτική, πάντα καλοπροαίρετη και θετική, και χαίρομαι που ο Δήμαρχος το αναγνώρισε ότι η κριτική μας είναι καλοπροαίρετη, όσο και αν είναι σκληρή, και να καταθέτουμε όμως και προτάσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στον Πρίσμα και όχι μόνο στην εκπομπή Δευτέρα στις 10 αλλά και στις εκπομπές των άλλων συναδέλφων. Υπάρχει πολυφωνία, υπάρχει πλουραλισμός και υπάρχει εγκυρότητα σε αυτά τα οποία ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Πρίσμα. Και σας καλώ επίσης να διαβάζετε το Πρέβεζα Today και ιδιαίτερα τη στήλη την οποία υπογράφω, το Παραπολιτικά και άλλα, κάθε Πέμπτη και κάθε Κυριακή πρωί. Θέματα και τοπικής επικαιρότητας αλλά και θέματα που αφορούν γενικότερα τις πολιτικές εξελίξεις. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σας εύχομαι εγκάρδια να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαμόγελα πολλά και υγεία σε εσάς και τους οικείους σας. Γεια σας. Ψυχή σαν
2: τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το ΠΑΣΟΚ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρου Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Επίσης, αυξημένη παραμένει η κίνηση και στη λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Έκρηξη πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως αναφέρεται. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχθηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Τόνισε πάντως ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει η οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο και πραγματοποιείται αυτή την ώρα σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα μεταβεί στις πληγείς περιοχές του Μαλλιοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου για να καταγραφούν οι ζημιές προκειμένου να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο 3η 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να πραγματοποιείται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Αμέσως μετά θα προβούν σε δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν στη συνέχεια την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πρώτη συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου είναι εκεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί κρατώντας πανό, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα επιτέθηκε στον κυβερνήτη και φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε στους ερευνητές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι σχεδίαζε την επίθεση προτού προσληφθεί από την αεροπορική εταιρεία, όπως δήλωσαν δύο Ισραηλοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση της έρευνας. Τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα επεσήμανε ότι ο συγκυβερνήτης

0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλιαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλιαρίνο ακούω τώρα.
12: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόοδικης.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
12: Εμείς έχουμε όραμα.
13: Οπα!

0: αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
1: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
2: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
3: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
4: Ο Σόμπλε μπορεί να πέθει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
5: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, την εκπομπή που, στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που παραδοσιακά, τώρα με μία μέρα καθυστέρηση φυσικά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, πέσαν Κυριακή φέτος, παραδοσιακά γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας της Δημοκρατίας. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν τα ξεχνάω ποτέ, γιατί συμπίπτουν με τα δικά μου, ένα, αλλά το πιο σημαδιακό, ίσως και για μένα και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα ξέρουν οι πιο παλιοί μαθητές και οι πιο προσεκτικοί, συμπίπτουν με την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η οποία προηγείται της ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω, το ίδιο ιδρυτής τη μέρα ήταν και είπε, σήμερα θα ιδρύσω κόμμα. Είδε η μητέρα μου και είπε, σήμερα θα γεννήσω. Θέλω να πιστεύω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία και παιδιά, όπου τι γίνεται κάθε φορά που γιορτάζει κάποιος, κερνάει. Πες Κυριάκο 2.
1: Πότε θα μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου σε 120 δόσεις?
2: Στο τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα ψηφιστεί ο νόμος. Όλες οι παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2024 μπορούν να ρυθμιστούν με ελάχιστο ποσό πληρωμής, τα 30 ευρώ το μήνα.
0: Αρκεί φυσικά, γιατί τα ψηλά γράμματα είναι αυτά που δεν τα βάζουν στα τέτοια, αρκεί φυσικά να είστε τακτοποιημένοι τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όχι να μην έχετε. Άμα δεν έχετε, δεν έχει καμία ρύθμιση ή τίποτα. Άμα έχετε κάτι της, άμα έχετε ή αν για κάποιο λόγο ξαφνικά αποφασίσατε και είπατε από 1η-1η του 25. Τέλειωσαν τα ψέματα, θα είμαι τύπος και υπογραμμός. Τα πριν θα δούμε κάποια στιγμή, αλλά από εδώ και πέρα θα είμαι. Μόνο έτσι μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις. Είναι μια φάρσα που στήσανε οι δύο Κυριάκοι σε όσους χρωστούν στο δημόσιο. Για να δούμε, ο Κυριάκος ένα τα λέει τα ψηλά γράμματα ή και αυτός πετάει το πρόγραμμα χωρίς να έχει τα ψηλά γράμματα από κάτω.
3: Και μπορούμε πια για τα χρέη έως το 2024 να πάμε στις 120 δόσεις.
0: Μπορούμε, αυτοί μπορούν να πάνε, από αυτούς που χρωστάνε δεν ξέρω πόσοι θα πάνε. Και βέβαια μην πάμε και στο άλλο άκρο, γιατί ακούω διάφορους εκπροσώπους, συνδικαλιστές είναι, θα πούμε, οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι αυτή, να ζητούν μείωση των προσαυξήσεων, κόψιμο των προσαυξήσεων, μείωση, παιδιά, ο σκοπός είναι να πληρώσεις αυτοί που δεν έχουν, δεν είναι να πούμε καλύτερα να χρωστάς γιατί στο τέλος θα πληρώσεις λιγότερα. Τέλος πάντων, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, έχουν κάπως ζαλιστεί από το πάρτι, γιατί πρέπει να ήταν παρτάρα αυτοί που στήσανε χτες. Και γιατί το λέω? Διότι άκουσα σήμερα το Μαυρουδί το Βορύδι να λέει πράγμα που μόνο ζαλισμένος μπορεί να το πει κάποιος.
4: Πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική αυτή τη κυβέρνηση, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγεινε αυστηρό σε επίπεδο αντικλιματικής πολιτικής.
0: Ποιος το έχει πει αυτό? Έχει πει έστω και ένας. Να πούμε ένας. Αυτός το είπε με τα σωστά του τώρα. Δεν λέμε κανένας παλαβός ή κανένας που έχει άμεσο συμφέρον να λέει παλαβομάρες. Λέμε κανονικός άνθρωπος. Έχει πει, εσείς μην είστε τόσο αυστηροί με το έγκλημα. Χαλαρώστε, αφήστε και κανένα να εγκληματίσει. Έχουμε κάνει, διαβάζουμε και ακούμε εγκληματία και εγκληματία δεν βλέπουμε. Είναι αυτό το δούλεμα κατάμουτρα, το οποίο είναι το πιο εξοργιστικό νομίζω απ' όλα. Για κάθε κυβέρνηση ισχύει αυτό, έτσι. Κάθε κυβέρνηση σε κάποια φάση της καριέρας της αρχίζει και δουλεύει κατάμουτρα. Δηλαδή εκεί που λίγο πριν κρυβότανε και ναι, βεβαίως θα προσπαθήσουμε, αρχίζει κάπου πάρτα. Είμαστε οι πιο αυστηροί. Μας λένε συνεχώς να χαλαρώσουμε. Και δεν μας λένε γενικά, και εμείς οι ίδιοι το λέμε. Μήπως το παρακάναμε με το έγκλημα και την αυστηρότητα. Εν τω μεταξύ, αφήνω όποιος θέλει, πετάει βόμβες, καίει, δέρνει, ό,τι κόβει αυτό. Για να θυμηθούμε τον συμπολίτη ο οποίος δάγκωσε το αυτή μιας οδηγού ταξί και ο οποίος από σήμερα, από αύριο, άντε από μεθαύριο θα είναι και πάλι κοντά μας.
5: We άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
6: Τώρα τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη.
7: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανό αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα του εισαγγελέα. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Η λύση, μιλάμε για λύσεις τώρα. Η λύση είναι να μπουν όλοι οι βίαιοι φυλακοί. Αυτό είναι λύση. Δεν συμφέρει πολύ τους δικηγόρους. Το αντιλαμβάνομαι, ο κύριος που μιλάει είναι δικηγόρος. Δεν είναι και εμένα. Άμα μου λέγανε με κάποιο τρόπο οι πολιτικοί, θα λέγανε, δεν θα λένε πια μπούρδες, θα είναι όλοι πάρα πολύ σοβαροί και τέτοια. Θα χαιρόμουν που η χώρα μου θα έχει σοβαρούς πολιτικούς, αλλά μετά λέγω και εγώ δουλειά θα κάνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, και ο δικηγόρος, άμα του πεις να τους βάλουμε όλους τους βίαιους μέσα να τελειώνουμε, θα σου πει, όχι, δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο. Οπότε δεν είναι λύση το να μπουν οι βίαιοι μέσα. Είναι από πάνελ το πρωινού του Sky, της τηλεόρασης. Είναι ο συνδικαλιστής αστυνομικός που λέει πάλι έξω θα είναι. Αυτός που θα δάγκωσε αυτή. Αυτός κανονικά είναι επικίνδυνο. Είναι αυτό που λέμε, όχι κανονικά, είναι επικίνδυνος. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυκλοφορεί ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτός είναι σε ένα δωμάτιο κλεισμένος, του πετάς φαΐ και τελείωσε. Και έρχονται οι επισκέπτες και τον κοιτάνε. Μια στο τόσο. Και γράφει απ' έξω πινακίδα, μην ταΐζετε τα ζώα. Αχα, ή τέτοιο. Όχι, δεν μπορούμε να τους κλείσουμε, φίλε. Και όχι. Και ποιος θα δαγκώνει αυτιά μετά, άμα τους κλείσουμε. Ποιος θα εγκληματεί, άμα τους κλείσουμε τους βίαιους φύλακοι. Ποιος θα δέρνει, άμα αυτούς που δέρνουν τους κλείσουμε φυλακοί. Δεν είναι λύση, παιδιά, αυτή. Για όνομα του Θεού, υπάρχουν άλλες λύσεις. Πολύ πολύ πιο τρομακτικές.
8: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.

Ο Λευτέρης δεν τη δάγκασε μόνο, τη στόκοψε το αυτή. Τη στόκοψε το αυτή, ακυκλοφορεί ελεύθερος να κόψει κι άλλα. Γιατί δεν μπορούμε να του βάλουμε φυλακή για όνομα του. Επειδή είναι λύση να μπουν φυλακή οι βίαιοι άνθρωποι. Πα, το ακούσαμε κι αυτό. Ότι είναι λύση οι βίαιοι να είναι στη φυλακή. Τι άλλο θα ακούσουμε, δεν ξέρω.

0: Ο Ευαγγέλιος ερώτησε κάποιοι στρατιώτες που υπηρετούν στον Εύρο, 5-6 νομίζω. Σε σένα τον αυριανό αριστερό ηγέτη στείλανε επιστολή. Κομμουνιστή ηγέτη, παρακαλώ. Όχι αριστερό, οι αριστεροί είναι, τους έχουμε για πρωινό. Εμείς οι κομμουνιστές. Οι αριστεροί είναι για να γελάμε, δεν είναι κομμουνιστής ηγέτης. Στείλανε επιστολή διαμαρτυρία. Είναι οι πρώτοι που θα φύγουν εξορία οι αριστεροί. Να δουλέψουν καταναγκαστικά έργα οι αριστεροί. Οι πρώτοι στα κομμουνιστικά καθεστώτα, οι πρώτοι που συλλαμβάνονται είναι οι αριστεροί. Ξέρετε. Λοιπόν, εσένα, αν μου στείλανε επιστολή διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής. Όχι, Ευαγγέλιο, δυστυχώς όχι, και θα ήταν ωραίο να τη διαβάσω εδώ στην εκπομπή να γελάγαμε λίγο. Αν και πάντα μπορείς να γελάς με τους κομμουνιστές χωρίς να στείλουν την επιστολή τους. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Αμπατιέλος. Κάθισε ο σύντροφος Αμπατιέλος και λέει τώρα, πώς εμείς το κουκουέ θα γκρινιάξουμε? Πώς γίνεται να γκρινιάζουμε πάντα? Πώς γίνεται τίποτα να μας αρέσει? Πολύ εύκολο. Δεν είναι πολιτικό κόμμα. Είναι μια θρησκευτική οργάνωση. Μιλάει για τη δευτέρα παρουσία του σοσιαλισμού. Οπότε μπορεί να λέει ότι οι Γάιδερ υπετούν κτλ. Όμως θέλει, χρειάζεται κάτι πιο ρε παιδί μου, χειροπιαστό για να πιάσει και αυτόν που δεν είναι εντελώς πιστός. Που ακόμα δεν έχει εθιστεί στην πίστη. Για να φωνάζει έτσι συνθήματα. Να κάνει την πρώτη του δόση. Και τι σκέφτηκε να πει?
1: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα.
0: Θέλει να πει ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα χάρη στα επιτεύγματα του καπιταλισμού ζούμε πολύ χειρότερα. Ποιοι? Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται. Διότι αν μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, και υποθέτω όταν μιλάμε πια για αιώνες, μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, στην Ελλάδα και γενικά στη Δύση ζούμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα από τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που πατούν πάνω σε αυτή τη γη. Ταυτοχρόνως, το θα μπορούσα να ζω καλύτερα ισχύει ακόμα και για τον Elon Musk. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχει κάτι που να λες, α, θα ήθελα τόσο. Δηλαδή και ο πιο πλούσιος μπορούσε, δεν μπορεί να σκεφτεί να μπει σε αυτό το τρυπάκι και να αρχίσει να λέει, μπορώ και καλύτερα. Την πιο όμορφη γυναίκα να έχεις, την πιο καλή, την πιο αξιόλογη, θα πεις, μπορεί να υπάρχει και καλύτερη, δεν ξέρεις. Είναι αρρώστια, πάσχουν από αυτοί οι διάφοροι συμπολίτες το μπορώ και καλύτερα. Που είναι κανονικό, είναι μια χαρά και είναι άρρωστοι. Βλέπεις, είναι δυστυχείς. Ενώ είναι μια χαρά γιατί μπορούν και καλύτερα. Το λέει το κουκουέ, έχει πλάκα, κυρίως όμως επειδή αυτά τα οποία, πέρα από το ότι θα μπορούσαμε να ζούμε και πολύ πολύ χειρότερα ακόμα, θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά το πιο αστείο είναι ότι αυτό το πολύ καλύτερα για το οποίο λένε πάντοτε οι κομμουνιστές, βασίζεται στα επιτεύγματα του καπιταλισμού. Διότι στον 21ο αιώνα, μάλλον χειρότερα από εμάς ζουν οι 2-3 χώρες στις οποίες έχουν απομείνει οι κομμουνιστές ηγέτες. Ολοκληρώσει ο σύντροφος το ωραίο, το χωρατό, θα μπορούσε να πει: ζούμε χειρότερα από όσο θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Βορείου Κορέας. Που οι άνθρωποι μέσα στον κομμουνισμό ζουν όσο καλύτερα μπορεί να ζει κάποιος τον 21ο αιώνα. Και όντως στο μυαλό τους οι περισσότεροι εκεί στην Κούβα ζουν καλύτερα. Στην Κούβα λέω. Και στην Κούβα. Στην Κούβα όμως έχουν μια ενημέρωση. Στη Βόρεια Κορέα πιθανόν οι περισσότεροι όντως να πιστεύουν ότι ζουν καλύτερα από όσο θα μπορούσαν να ζουν στον 21ο αιώνα, γιατί δεν ξέρουν τίποτα για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια χώρα τεράστια φυλακή, μια κομμουνιστική χώρα δηλαδή. Με λίγα λόγια, πάμε στην άλλη αριστερά, την Ελλάς του Αλέξου, του κυρίου Μιγάλη, η οποία επιμένει στο ωραίο σχέδιο για το οποίο είχαμε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα.
2: Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
0: Δεν είπε βέβαια, δεν το ολοκλήρωσε όπως ο Τεμπονέρας, ο σύντροφος της ο Τεμπονέρας, ο οποίος είπε δεν έχει κανένα δημοσιονομικό, κανένα κόστος για τον προϋπολογισμό. Λες και οι τιμές του παιδιού δεν φορολογούνται. Η τιμή του πετρέλαιου δεν έχει φόρο επάνω το πόσο πληρώνεις και άμα κόψεις, άμα βάλεις ένα πλαφόν και δεν είναι παραπάνω, θα γλιτώσεις φόρους. Επίσης έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Φιλιππίδη να λέει τα περισσότερα από αυτά τα κέρδη είναι από εξαγωγές. Άλλοι τα πληρώνουν. Όχι, πλαφόν. Αφού μας αφήνουν οι δημοσιογράφοι να τα λέμε, δεν τα λέμε. Γιατί τι έγινε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, λύση υπάρχει.
3: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και Η πλεύση είναι η λύση.
0: Νομίζω σε πεντάχρονα θα μιλούσε λίγο πιο σύνθετα. Όμως μιλάει στους ψηφοφόρους, στο κοινό της, οπότε καλά κάνει. Καλά κάνει, έτσι πρέπει για να καταλαβαίνουν. Με συλλαβιστά κάπως και με εύκολες λέξεις, δυσύλλαβες ως επιτοπλίστων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν την έχετε απολαύσει, θα την απολαύσετε το βράδυ στην τηλεόραση, στην εκπομπή, να τραγουδάει και να χοροπηδάει. Και είναι το θέμα, θα προειδοποιήσω πρώτα, θα πω απομακρύνετε τα παιδιά από την τηλεόραση και τα λοιπά, όλα θα τα πω. Το βράδυ στην τηλεόραση η εκπομπή είναι μία ώρα νωρίτερα, πάει 6:30. Το ξαναλέω, από σήμερα η εκπομπή η τηλεοπτική θα μεταδίδεται στις 18:30, 18:30 είναι αυτό, μην κάνετε αρχίσετε 18:12 πόσο βγαίνει, 6:30 το απόγευμα, μετά το νοηματικό δελτίο ειδήσεων. Μη μου στηθείτε πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο και πείτε γιατί δεν βγήκες. Δεν βγήκα γιατί ήμουνα μια ώρα πριν. Όχι πια λοιπόν πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο, μετά το νοηματικό. Διονύσης, γιατί σου άλλαξε ώρα, μήπως τρόμαξε το τμήμα ειδήσεων επειδή λες καλύτερα τις καθημερινές ειδήσεις από αυτούς. Χωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτά τα σχόλια.

0: Αλέξανδρος, μήπως βάλουμε τη ζωή της αναστημονομεύει. Παιδιά, είπαμε να μην το κάνουμε γκούλαγκ τη χώρα ολόκληρη. Εντάξει, είπαμε. Διάλειμμα με αυτή τη φρικτή εικόνα. Διάλειμμα, μικρό δελτίο για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί με τον Αντώνη τον Τζαναμπέτη και μια συγκλονιστική πολιτιστική είδηση. Ένα πρόμα θα σας πω μόνο. Σμαραγδής, δύο θα σας πω. Σμαραγδής, Κολοκοτρώνης. Μετά.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
5: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027 και ο πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Έγκριξη η πιθανότητα αποφιάλεις έφλεκτου αερίου σημειώθηκε σε συνεργείο υγραοκίνηση στη Λάρισα με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Πρώτες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Ο Σάντσεθ στην ομιλία του δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φαίνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην Κρήτη μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο για ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Οπα!
8: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει ότι τον πλούτο σε 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκη.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Εσείς τα μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και στο Viber. Περίμενε να το θυμίσω, το θυμάμαι απ' έξω. Είναι 698-123-1003. Είναι πολύ απλό, έπρεπε να το ξέρω απ' έξω. Δεν μελέτησα, δεν διάβασα. Είχαμε καλεσμένους στο σπίτι, κύριε. 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, εκτός από το πες την άποψή σου, δηλαδή το banner που υπάρχει μέσα στο skyradio.gr.

Ζαχαρή, η, μισό λεπτό, η Βασιλική. Η Βασιλική λέει πολύ καλή αλλαγή ώρας για να βλέπουμε και τον Ζαχαρό. Σωστό, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα. Και να βλέπω κι εγώ.

0: η Μίξ θέλει να με γελιοποιήσει και λέει να ζήσουν μουλαρίνε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με πλούσια ξανθά μαλλιά. Αυτό θα ήταν φρικτό. Δεν θα ήταν και κανονικά μαλλιά να είχα ξαφνικά, θα μου φαινόταν φρικτό. Θα μπορούσα βέβαια να κατέβω για δήμαρχος, αλλά λέμε. Ρήνος Βουλαμάνος, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Αυτό ακριβώς ήταν το κύριο σύνθημα του δικτάτορα Μεταξά. Τώρα, τι σχέση έχει, μωρέ, ο καημένος ο Μεταξάς με την κόρη του Κωνσταντόπουλου? Και ο Βασίλης Κάπα, βρε, γιατί πες ότι και η κομμουνιστική Κίνα και το κομμουνιστικό Βιετνάμ ζουν καλύτερα, όλο και καλύτερα, γιατί έχουν βάλει πολύ καπιταλισμό στο σύστημά τους. Βασίλη μου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, όλοι το έχουμε καταλάβει. Όλα αυτά τα αγαθά που οι κομμουνιστές κλαίγονται γιατί δεν μπορούν να τα απολαύσουν στο όλο τους το εύρος, είναι αγαθά που δημιούργησε ο καπιταλισμός. Τα πάντα είναι όπου οι κομμουνιστικές χώρες είπανε, εντάξει παιδιά, δεν είναι και τρομερό πράγμα ο καπιταλισμός, δεν είναι και τόσο κακό, είναι εντάξει, είναι χρήσιμο, άρχισαν να αναπτύσσονται. Αλλού δεν το έκαναν. Έχουν ανακαλύψει τον καπιταλισμό μόνο οι ηγέτες τους. Γενικά παιδιά, δεν υπάρχει κανένας που να, και θα το έχετε καταλάβει και από τη ζωή σας την καθημερινή, που να απολαμβάνει και να επιζητά περισσότερο τα αγαθά του καπιταλισμού από έναν αριστερό. Δηλαδή έχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Γιώργο, που είναι από τις διαδηλώσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό, και ένας δημοσιογράφος μιλάει με έναν κομμουνιστή που είναι ιδιοκτήτης και του λέει, εσύ τι, αφού θέλεις, γιατί δεν βοηθάς, αφού πιστεύεις ότι οι άνθρωποι πρέπει να, αν ήταν κομμουνισμός, λέει, και μου ζητούσε το η κυβέρνηση, θα έδινα τα με μεγάλη χαρά, αλλά τώρα που θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου, δεν το κάνω γιατί είμαι κομμουνιστής, δεν είμαι κανένα κορόιδο. Είναι πολύ ωραία να φωνάζεις για κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να υποστείς, υπέρ κάποιου το πράγματος το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να υποστείς, και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι σύντροφοι της αριστεράς. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς, ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης, ο κύριος Αντώνης, ο οποίος ευτυχώς, παιδιά, να πούμε, γιατί συζητάμε τώρα διάφορες μπουρδες και ανοησίες, ευτυχώς υπάρχει ένας πολιτικός που καταλαβαίνει, πώς να το πούμε, τα πραγματικά προβλήματα της Ελλάδας. Τα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα είναι φυσικά ο Αντώνης ο Σαμαράς, ή αλλιώς ο Μητσοτακοκτόνος, ο οποίος έχει αυτό το πάθος στη ζωή του, να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας άμα έχουν πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Είναι το πάθος του. Πώς είναι, εγώ παίζω PlayStation. Μ' αρέσουν τα Lego. Ο Σαμαράς ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το χόμπι του. Ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός και το χόμπι του. Τώρα άκουσε τις ανοησίες που είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μακεδονικό πολιτισμό. Και μακεδονική, τι άλλο είπε, και η μακεδονική γλώσσα. Δεν σκέφτηκε ότι αυτός είναι ο βασικός υπεύθυνος όλου αυτού του πράγματος, και έτσι.
1: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
0: Είναι πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών, γιατί το φιάσκο των Πρεσπών, το επέφθυνος για το φιάσκο των Πρεσπών είναι ο σύντροφος πρόεδρος Τσίπρας, με τον οποίο Αντώνης ο Σαμαράς πια έχει κοινό στόχο, έχει κοινό βηματισμό. Είναι αυτός που θα τους πήγαινε μέχρι τέλους. Τώρα είναι φιλαράκια και σύμμαχοι. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά η ζωή. Οπότε είναι πολύ χειρότερο από το φιάσκο των Πρεσπών. Το πολύ χειρότερο είναι αυτό για το οποίο ευθύνεται φυσικά ο ίδιος ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος που ευθύνεται για πολλά κακά της χώρας. Ένα εκ των οποίων είναι ότι δεν λύθηκε το ζήτημα με την Βόρεια, τώρα είναι Μακεδονία, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη Πατρός, που θα είχε λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, με τον προσδιορισμό Βόρεια Μακεδονία, Νέα Μακεδονία ή κάτι τέτοιο. Ποια είναι η διαφορά, θα μου πείτε? Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα, καμία. Ένα μικρό κράτος είναι ένα μικρό κράτος. Αλλά να σας πω ότι όταν ορίζεις κάτι ως Βόρειο, σημαίνει ότι υπάρχει και κάτι ως Νότιο. Και το Βόρειο με το Νότιο μπορεί να θέλουν κάποια στιγμή να ενωθούν, να είμαστε Βόρειο και Νότιο του ίδιου πράγματος. Ενώ, γιατί το Βόρειο και το Νότιο ενώνονται. Το νέο με το παλιό δεν ενώνονται. Οπότε το Νέα Μακεδονία, το οποίο πολέμησε ο Αντώνης ο Σαμαράς για να φτιάξει την πολιτική του καριέρα, ο άνθρωπος δεν λέω, δεν το έκανε. Θα έλυνε αυτό το πρόβλημα. Οπότε ο βασικός υπεύθυνος και για τη συμφωνία των Πρεσπών για το φιάσκο είναι ο ίδιος ο Σαμαράς. Δεν είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Παρά μόνον ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης. Πες, Αντώνη.
1: Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχτηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε. 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια.
0: Δώσαμε τα οστά του. Ω Παναγία μου. Μόνο 48. Είναι αυτό που λέει, τι σκάει ένα Σαμαράς κανονικά και δώσαμε τα εστά, το εστά του Σαμουήλ. Και το πρώτο μου λέει, τι, ο Σαμαέλ που έλεγε τον Ανουνάκη και τα, τι είναι. Δηλαδή είναι τόσο η μανία του, η αντιμητσοτακική και αντινεοδημοκρατική μανία του, που μπορεί να βρει οτιδήποτε να εμφανίσει ως κάτι φοβερό που συμβαίνει, παρότι ο ίδιος, παιδιά, ως πρωθυπουργός, πες, Αντώνη, τι είχες κάνει.
1: Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα.
0: Δηλαδή τίποτα. Απέτυχε παταγωδός για άλλη μια φορά, όπως έχει αποτύχει σε πάρα πολλά από τα πράγματα που έχει επιχειρήσει ο πρώτος αντιμνημονιακός. Είχε απαιτήσει να επιστραφούν. Και τι έγινε, Αντώνη? Δεν επιστράφησαν. Μόνο στα γραφτά κείμενά του, έτσι να πούμε. Δεν είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις για να βρεις το αστείο, και μπράβο του. Ο καημός του, βέβαια, του Αντώνη, παιδιά, δεν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, για όνομα του Θεού, επειδή πια δεν τον παίζουν. Είναι. Δεν θέλει να χάσει η Ελλάδα, παιδιά. Αυτό είναι ο καημός του.
2: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Ούκα, σακα,
0: ούκα, ούκα, ούκα. Άσε ρε, Αντώνη. Άσε ρε, Αντώνη. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα στα Ζάμπια τον ενδιαφέρει να μην χάσει. Ρε, Αντώνη. Είπαμε να λέμε καμία, αλλά μην το. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στηρίζω. Ρε, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν το σηκώνει κανείς. Δεν είναι. Πολύ καλά μου λέω. Θυμίζεται. Σλαβομακεδονία ήταν η πρόταση και ήταν φυσικά η καλύτερη από όλες τις προτάσεις. Την είχε καταφέρει η κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη. Αλλά ο Αντώνης έπρεπε να κάνει πολιτική καριέρα και να πουλήσει πατριωτισμό, οπότε τα τίναξε όλα στον αέρα. Και ξανάφερε τον Αντρέα. Έχει προσφέρει στον τόπο, τώρα μη λέμε και ό,τι θέλουμε. Και ξαφνικά ο Αντώνης, παιδιά, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε και το μπάζωμα.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν.
0: Ω, πάρε μαγκά. Αυτός κανονικά ο ήχος, συγγνώμη, θέλει και μπεγλέρι να παίζει από κάτω. Θέλει και μπεγλέρ, χρακ-χρακ, και ξέρεις κάτι, χρακ-χρακ. Το μπεγλέρι αυτή τη φορά. Περίεργο, βέβαια, που αναφαίνεται, που ο Αντώνης ο Τζαναπέτης αναφέρεται σε μπάζωμα, διότι εξ όσων θυμάμαι, μετά το δυστύχημα των Τεμπών και μετά το μπάζωμα, με ή χωρίς εισαγωγικά, ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και δεν θυμάμαι να είχε ενοχληθεί από τίποτα. Θα μου πεις, μπορεί να το κατάλαβε αργά. Δεν είναι και, μπορεί να μην τα παίρνει τα γράμματα με τη μία και να χρειάστηκε να περάσουν 2-3 χρόνια για να καταλάβει.

Ο Βαγγέλης ο αστερίσκος, αν ο Νέα ή η Σλαβομακεδονία θα είχαν λύσει το πρόβλημα πριν 30 χρόνια. Ναι, αλλά δεν θα έχει κάνει καριέρα ο Αντώνης ο Σαμαράς την καριέρα που ήθελε. Οπότε συνιστά που πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει, γιατί έφαγε χαστούκι πολιτικό τεράστιο με την πολιτική άνοιξη, αν θυμάστε. Και μετά τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες στη Νέα Δημοκρατία, ας πρόσεχαν. Συνιστά ήττα της ελληνικής κοινωνίας το γεγονός ότι οι εναλλακτικές στην παρούσα κλεπτοκρατία είναι δύο αποτυχημένοι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, αλλά συνιστά τεράστια νίκη για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ότι είναι αυτοί οι εναλλακτικές του. Ο Νόντες λέει εντωμεταξύ, πολλά από αυτά, χιλιάδες από αυτά τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται, τα ελληνικά που κλέψαν, έχουν ήδη πουληθεί, μπορεί να τα φέρουν πίσω. Εσείς δεν μιλάμε στα σοβαρά τώρα για τα αυτά που λέει ο Σαμαράς με τον Σαμουήλ και τέτοια. Ναι, άμα αρχίζουμε να αναλύουμε, χαλάμε το ποιητικό του πράγματος.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Εδώ και εγώ. Μεγάλα μποτιλιάρισματα και σήμερα, όπως θα έχεις ίσως ακούσει, λόγω κυρίως ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων. Έτσι λοιπόν και στην Αθηνό Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών, δεν έχει φύγει τελείως η κίνηση. Από το Δαφνί, λίγο μετά το Δαφνί, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ακόμα υπάρχουν αυτοκίνητα λόγω ακινητοποίησης που είχαμε νωρίτερα. Και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελείωμά της έχει καθυστερήσεις. Τώρα, η Θιβών στην άνοδό της προς το Ήλιον θα σας καθυστερήσει στο Εγάλεο και το Περιστέρι. Φυσικά, ο κόμβος μεταμόρφωσης Αττικής Οδού προς Λαμία. Και στο κέντρο της Αθήνας την περισσότερη κίνηση την έχουν οι Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή.
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τζίζος Κασέλ, σωστό. Ο Αντώνης ο Μπαρουτοκαπνισμένος. Να το λες προς τιμήν της στρατιωτικής του θητείας. Την οποία θυμίζω ότι εξαγόρασε σε μεγάλο βαθμό όπως είχε δικαίωμα νόμιμο να κάνει. Έτσι δεν έκανε τίποτα παράνομο ο άνθρωπος. Σου λέει τι μπορώ να εξαγοράσω και να μην υπηρετήσω στο στρατό. Βεβαίως και θα εξαγοράσω. Τι είμαι, κανέναν κορόιδος. Εγώ πατριώτης είμαι, δεν είμαι κανέναν κορόιδο. Διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορτί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρια και προποθέσεις.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: θα παραστήσω ότι αυτή είναι κανονική πόλη, είναι κανονικό μέρος και θα προχωρήσω λέγοντας, διαβάζοντας το μήνυμά του που λέει: οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια των θεατώσεων στη Δυτική Ευρώπη, πώς θα σε δουν μια ώρα νωρίτερα. Δουλεύουμε ακόμα. Θυμίζω ότι η τηλεοπτική εκπομπή από σήμερα θα μεταδίδεται στις 18:30. Όχι 19:30. 18:30 μετά το νοηματικό δελτίο ειδήσεων, όχι πριν το μεγάλο δελτίο ειδήσεων. 18:30. Έτσι το ξανά. 18:30. Πείτε το και στους φίλους σας. Παραπουσίες. Λοιπόν, Γιώργο, είναι απλό. Από όσο η εκπομπή ανεβαίνει στο skytv.gr, εκεί τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα δικαιώματα και όταν είσαι σε άλλη χώρα και όλο αυτό το πράγμα, αλλά ανεβαίνει και στο YouTube. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, εξ όσων γνωρίζω, ανεβαίνει στο YouTube. Ελπίζω να συνεχίσει να ανεβαίνει στο YouTube. Οπότε υπάρχουν τρόποι για όποιον θέλει. Και αν δεν έχετε μηχανάκι της εταιρείας μετρήσεων θεαματικότητας, προτιμώ να βλέπετε τις εκπομπές ιντερνετικά. Να πούμε ότι τις εκπομπές σε live μετάδοση με ενδιαφέρει μόνο όσοι έχετε μηχανάκι. Οι υπόλοιποι ιντερνετικά είναι καλύτερα. Και για σας και για μένα. Και για το σταθμό. Γιατί όλοι ξέρουμε πώς βλέπετε στα αλήθεια. Πολιτισμός ετοιμάζει την καινούργια τούτο, την καινούργια φυσοδόμηση σε ιστορική ελληνική προσωπικότητα, ο σύντροφος Μαραγδής. Και αυτή τη φορά ποιος θα είναι τυχερός?
1: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
2: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Σχεδόν έχει τελειώσει. Προσπαθούμε να βρούμε πού φταίνε οι Άγγλοι. Προσπαθούμε να δούμε και πόσο καλοί ήταν οι Ρώσοι. Να δούμε πώς θα το κάνουμε. Προσπαθούμε, θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι. Και να δούμε το τέλος. Πώς θα είναι, έχουμε αποφασίσει το τέλος. Τι θα γίνεται με τον ήρωά μας. Έχει βρει, λέει, τον πρωταγωνιστή. Δεν μας τον είπε κακώς. Έχει βρει και τον αντικαταστάτη σε περίπτωση που ο πρωταγωνιστής ντραπεί να πρωταγωνιστήσει. Και λέει, εντάξει, είπαμε, πάρε κάποιον άλλον. Γιατί πρέπει να υπνοτιστεί, αν θυμάστε τι είχε κάνει. Να του δώσει άδεια ο Κολοκοτρώνης. Έχουμε τέτοια πράγματα να περιμένουμε. Έχει βρει όμως ρόλο για ποιον, λέτε, παιδιά? Για τον Γιώργο το Λιάγκα.
1: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
2: Τον νικητάρα.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω πώς του. Ίσως είδε το Λιάγκα με το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία επάνω και λέει: αυτός είναι. Αυτό είναι Τούρκο, είναι Έλληνας. Γιατί το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία και αυτός είναι Έλληνας, δεν είναι τέτοιο. Εντάξει, χωρίς πλάκα, ο βασικός λόγος είναι ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα ο Γιώργος Λιάγκα και η πολιτεία ενδέχεται να μην του το αναγνωρίσει ποτέ. Παρότι έχει προσφέρει τόσα πολλά.
2: Ο Νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή, πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Γιατί να κάνει ταινία και να μην κάνει, αν θέλει να κάνει καλή ταινία, το πώς γυρίστηκε. Όλη τη, από την συγγραφή του σεναρίου ακόμα και το casting και όλα αυτά. Αυτό θα ήταν ωραία ταινία. Μια κάμερα να ακολουθεί το δημιουργό στη διάρκεια της δημιουργίας. Ωραίος ο Γιώργος ο Βραχνός, πώς θα τελειώνει η ταινία. Με το πεντοχίλιαρο. Ο άλλος Βασίλης έχει πρόταση σεναριακή. Αυτή τη φορά να βοηθάει τον Κολοκοτρώνη ο Ιησούς. Όχι πάλι η Παναγιά.

0: Ισούλα, κύριε, κύριε, εγώ κάνω και ιντερνετικές επαναλήψεις τα Σαββατοκύριακα. Θα πάρω καλύτερο βαθμό, εννοείται. Και κάπου εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στις 6.30, στην τηλεόραση, 6.30, 18 και 30 είναι αυτό. Αλλιώς πάλι αύριο στο ραδιόφωνο, καλό μεσημέρι.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social.

Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Έκρηξη πιθανότητα αποφιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία. Στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχτηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να υπάρξει άμεσα στήριξή τους. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νόμιμη κυριότητα και κατοχή στη βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στο Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματός της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στον ανακριτή μετέβησαν πληρεξούσιοι οι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισαν ένα φάκελο με στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου αλλά και στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, επειδή όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος καθώς και ένα πλημέλημα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος της οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνίου. Ο δράστης της επίθεσης διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για απειλή και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί σε ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θήτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο το μηχάνημα. Πώς? Με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «Θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ήλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά!

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Και δεν θα αποχωρήσει.
2: Έτσι. Πολύ κεφάτο σε βλέπω.
0: Τι να κάνω, αυτό είναι σε
2: μέσα, μέσα στο καζανί.
0: Εντελώ. Αντί να είσαι εσύ κεφάτο που έλειπε και πέρασε και πολύ καλά.
2: Είμαι στεναχωρημένο ότι γύρισα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ξεπέρασε το. Να σου πω, ξεπέρασε το αυτό.
0: Επίση, επειδή σου είναι πολύ στον ήλιο, σε βλέπω έχει κοκκινήσει.
2: Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Στην μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-4. 6-98-1-2-3-1003 είναι ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
0: Λοιπόν, πες μας πώς πέρασε.
1: Πώς είναι η επαρχία, πώς κινείται η επαρχία.
2: Όλα είναι πολύ ωραία. Ιδιαίτερα αν πας στην ελληνική επαρχία. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Yeah. Πήγα εκεί στα Μετέωρα, μετά πήγα στην Λίμνη Πλαστήρα. Έκανα 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα ποδήλατο.
0: Έλα, 50.
2: 50.
0: Μπράβο.
2: Ηλεκτρικά ποδήλατα είναι πάνε λίγο πιο.
1: Α, ηλεκτρικά. Λίγο κι εγώ 50 χιλιόμετρα ποδήλατο δεν κάνουν οι κανονικοί.
0: Δεν χρειάζεται κατεφόρτιση.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Είναι τα πέπτω.
1: Μόλις έφτανε και έλεγε empty battery, σταμάταγα. Τέλος εκδρομής.
2: Όχι.
0: Όχι empty battery. Χαμίλ μπατάρ.
1: Χαμίλ μπατάρ, μπράβο.
2: Έχουμε ένα φίλο που κάνει τα οργανώνει αυτά και τα περάσαμε πολύ ωραία.
1: Μπράβο, έφαγε κιόλα.
2: Να σα πάρω και εσά μαζί, αν και πρέπει να χάσετε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται, αφού είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο.
0: Χάνουμε εμεί, παίρνει εσύ, βλέπω όμω.
1: Ναι, έφαγε αυτό.
2: Ό,τι θα χάσει το ποδήλατο θα τρώσει μετά το βράδυ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλά τα λε τα ποδήλατα, καλά ότι πρέπει να χάσουμε. Εμείς. Εγώ σε βλέπω λίγο.
2: Ναι, έτσι, έχεις να δει.
0: Τι φάγαμε, ποιο το πιάτο.
2: Εντάξει, πολύ ωραία, ωραία. Κρεατάκια, ωραία. Ναι. Δεν κάνουμε, δεν κάνουμε όλη την εκπομπή. Μια ώρα την έχουμε.
0: Τρεις αυτές είναι, αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Πες μας και πώς κινούνται στην επαρχία οι άνθρωποι, παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
2: Γιατί.
1: Λέω εκεί που πήγες, παιδί μου. Τα μέσα μεταφοράς που του είπε.
2: Με ένα μισό λεπτό. Ερχόντουσαν με λεωφορεία ξένοι για δύο μέρες και φεύγανε. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα, ξοπάνε. Στου Δελφού, πάνε στα Μετέωρα, δεν ξέρω πού αλλού πάνε. Ακόμα έχει πολλού τουρίστε.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και η Αθήνα επίση έχει πολλού.
2: Ευτυχώ είμαστε έχει μια ωραία πίσω. Χώρα ναι. Και έρχονται ο κόσμο να μα δει. Άμα μα γνωρίσει περισσότερο.
0: Φεύγουνε.
2: Τρέχοντα.
0: Όχι, ρε, σε μια χαρά είμαστε.
1: Όσο έλειπε, να ξέρει, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσει. Χαμό έχει γίνει.
2: Το θυμάμαι. Ναι. Το Πασόκ το είχαμε και λίγο σχολιάζει κιόλα.
1: Ναι. Το οποίο το είχε προτείνει το Πασόκ αλλά στι αρχέ του μήνα που το αρνούνταν η κυβέρνηση. Και μετά το
0: Πασόκ δεν το έχει προτείνει στις αρχές του μήνα.
2: Όχι,
0: το Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο.
1: Εδώ και ένα χρόνο και στις αρχές του μήνα ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Το εννοώ.
0: Και στις αρχές του μήνα και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν αρνηθεί τις 120.
1: Λέγοντας

0: Ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο. Και ναι, ναι. Το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι άλλωστε δεν υπήρχε πολύ κόσμο που μπήκε σε 72 ναι. για να μπήκε σε 120.
1: Ναι.
0: Τώρα όμω το κάνουμε. Αυτό λέω. Ναι.
2: Είδα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δηλώσεις.
1: Μετσούτσια.
2: Μετσούτσια. TikTok.
1: TikTok νομίζω.
0: TikTok είπε ότι την κυβέρνηση την έχει πάρει το ποτάμι.
2: Το ποτάμι.
0: Γιατί του είπαν και καλά ότι θα κάνεις κόμμα για να κλείσει, να κάνεις ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσεις. Λέει με ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας και όχι ποιος θα χάσει την κάρεκλα του. Και είπε ότι τους έχει πάρει το ποτάμι και δεν μπορούν να τον μπαζώσουν πια. Αυτό προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι πώς το λέει αυτό ο Σαμαράς, που όταν την περίοδο των τεμπών κτλ. Ήταν βουλευτής και δεν είχε εκφράσει τίποτα τέτοιου είδους απόψεις σαν και αυτές που εκφράζει τώρα.
1: Σε αυτό το κλίμα η Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζει 52,
2: Μεγαλοκοπέλα, ναι.
1: Μεγαλοκοπέλα.
0: Με σύλληξη.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός, νότι, σύμφωνα με τη νέα ατζέντα.
2: Άμα πούμε και πώς νιώθει, άσα ναι. καλύτερα.
1: Πώς νιώθει, λες.
2: Θα είναι οι τρεις πρόεδροι, λέει, θα λείπουνε. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
2: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και ο Μημαράκης.
0: Θα λείπουνε.
1: Ο Μημαράκης γιατί
0: θα λείπουνε.
1: Έχει Βρυξέλλες υποχρεώσεις.
0: Κάποια υποχρέωση έχει ο κύριος Μημαράκης. Ο κύριος Καραμαλής θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο κύριος Σαμαράς τόσο ή άλλως δεν.
1: Ο κύριος Σαμαράς που θα βρίσκεται
0: σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, αν δεν κάνω λάθος. Και θα σου πω ακριβώς.
1: Άρα προτίμησε να πάει στην Κινέζικη ναι. Πρεσβεία. Προσεκλήθησαν και... αυτοί όλοι που λέτε.
0: Τι είναι προσεκλήθησαν.
2: Στέλνουν μια πρόσκληση και λέει.
0: Ενημέρωσε μας αν μπορείς.
2: Πρόσκληση να έρθω εκεί γιατί πρέπει να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Άρα πήρε ο Γαρέας ο Καραμαλής στους Κινέζους και τους είπε παιδιά κανονίστε μια εκδήλωση εκείνη τη μέρα γιατί ναι.
0: Ναι. Θα λείπει και ο κύριος Δένδιας από ό,τι μαθαίνω.
1: Και ο κύριος Δένδιας.
0: Έχει μια υποχρέωση στο εξωτερικό.
1: Πού πήγαν όλοι, τι γίνεται ναι. Γιάννη.
0: Όχι, παιδί μου, σου λέω, επειδή μια και λέμε για τις απουσίες. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τόσοι άλλος δεν θα ήταν.
1: Καλά γιατί, για τον Σαμαρά. Μην μας λες για τον Σαμαρά, πες με για τους άλλους που δεν είναι.
0: Σου είπα, ο Καραμαλής θα είναι σε μια εκδήλωση της
1: Κινέζικης Πρεσβείας.
0: Κινέζικης Πρεσβείας. Κάτσε να σου πω και ακριβώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, η ουσία είναι ότι δεν τρελαίνονται όλοι να πάνε στην εκδήλωση. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν τρελαίνονται.
2: Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία παίρνει γύρω στο 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι να κάνουμε. Να λέμε ψέματα.
0: Με ή χωρίς αυτούς λες.
2: Ναι, χωρίς αυτούς τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης. Παίρνει 27, 26,
1: 27. Νομίζω
2: 30
1: ότι
2: αυτά είναι...
1: στο Μητσοτάκη πιστώνεται η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι.
1: Έχει κάνει μεγαλύτερη νίκη η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορά με τον δεύτερο.
0: Όχι. Α, σαν ποσοστό έχει κάνει παραπάνω.
1: Σαν ποσοστό, ρε φίλε, παίρνει 47, 48.
0: Σε διαφορά με τον δεύτερο, όχι.
2: Και εξακολουθεί να έχει την δεύτερη διαφορά. Δηλαδή,
1: λέμε,
2: αλλά έτσι, ότι προφανώς κάνουν λάθη, προφανώς πολλοί δεν μπορούν να τον βλέπουν τον Μητσοτάκη από 8 χρόνια συνέχεια,
1: ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Εξακολουθεί να έχει 25-30% και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω.
1: Έτσι, το πιο ναι. σοβαρό ερώτημα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Τάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, έχει ανακοινωθεί πότε αφυκνείται ο Ρούμπιο για να αποφύγω το κυκλοφοριακό κομφούζιο αύριο.
2: Αύριο το βράδυ λένε πως έρχεται.
1: Αύριο βράδυ είμαστε καλά.
0: Νομίζω έξι είναι.
2: Ναι, αύριο το βράδυ έρχεται από την Ισλανδία.
1: Ας έρθει από όπου θέλει, τι μας ενδιαφέρει. Να μην ταλαιπωρηθούμε, μας ενδιαφέρει δηλαδή.
2: Αλλά η κακή μέρα θα είναι Τετάρτη.
1: Γιατί θα είναι κακή μέρα.
2: Θα πάει να συναντήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μητσοτάκη. Τρεγαγύρευε. Ακίνητοι θα είμαστε.
1: Θα ψωνίσουμε τίποτα, λες.
2: Θα
1: ψωνίσουμε τίποτα.
2: Τι να ψωνίσουμε.
1: Εκτός από τα F35, τίποτα άλλο θα φέρει.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε και τις.
1: Κάτσε γιατί ο Γιάννης τόση ώρα έχει. Είναι
0: στο ψωνίσουμε. Ο Δένδιας θα είναι στην Βενετία για τη συνάντηση πρωτοβουλία Αδριατική και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνα. Από το Πασόκ δεν έλειπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
1: Όχι όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
0: Τώρα, πού δεν κυβερνούσε.
1: Όταν κυβερνούσε το Πασόκ, όταν έλειπε ο Σιμίτης, ας πούμε, επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν τον είχε διαγράψει, ήταν πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι απλώς Δευτέρα, ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας καίει είναι το καύσιμο. Είναι η ενέργεια. Βλέπετε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν ενέργεια.
2: 5,1 ο πληθωρισμός.
1: 5,1 ο πληθωρισμός. Και αναμένονται και άλλες αυξήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει τι προβλέψεις έχει για τον πληθωρισμό του χρόνου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε. Mm. Δεν είναι καλά τα πράγματα, μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος κυκλοφορεί έξω, έστω και λίγο, το αντιλαμβάνεται. Επίσης, έχουν νιώσει το πετσί τους και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, όλο αυτόν τον πληθωρισμό. Δηλαδή, εμείς λέμε, κάποιοι από εμάς λένε, γεμάτα τα μαγαζιά. Δεν είναι ακριβώς γεμάτα τα μαγαζιά.
0: Δεν είναι έτσι. Και όποιος έβαλε πετρέλαιο και βενζίνη αυτές τις μέρες μπορεί να είδε τη μείωση, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Γεμάτα τα μαγαζιά είναι στο κέντρο της Αθήνας, τέλος. Και κάνει κλειφάδα.
0: Και πουθενά αλλού.
1: Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω, έχω φίλους μου εστιατόρες που είναι περιφερειακοί εστιατόρες.
0: Στα προάστια δηλαδή.
1: Και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι στη γωνία στο Κουκάκι, κοντά στη Χιαμοστέρνα.
0: Τόσο
1: κέντρο. Δεν είναι κέντρο-κέντρο.
2: Ναι. Και είναι δύσκολα.
1: Πάρα πολύ. Και δίπλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και ένα μπαρ και μια καφετέρια και ένα αυτό και ένα ζαχαροπλαστείο, όλοι είναι τσετωμένοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πάμε στον κύριο Κώστα Σταμπολή, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Μετεωρολογικής Ευρώπης, που ξέρει αυτά τα θέματα τα ενεργειακά όσο κανένας άλλος. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και τους ακροατές.
1: Αυτό.
2: Ο Χρήστος Κούτρας, ναι. Γιάννης Τζούνος, μαζί μας.
0: Γεια σας. Παρέα, όλοι μαζί.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κύριε Σταμπολή, καταρχήν, πώς βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχετε κάνει κάποια προβολή ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα? Γιατί κάπως έτσι προετοιμάζεται και η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω προβολή. Όμως αισθάνομαι.
0: Εκτίμηση έχετε.
3: Αισθάνομαι τη γύρω ατμόσφαιρα. Ότι η κρίση. Να πάρουμε τα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και δεύτερον, οι επιπτώσεις στις τιμές. Η κρίση πράγματι είναι σε εξέλιξη και δεν βλέπουμε να μειώνεται, από την άποψη των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο που γίνεται διεθνώς, αλλά και το τι γίνεται επί του πεδίου στον κόλπο. Δηλαδή βλέπουμε το Ιράν δεν έχει διάθεση να διαπραγματευτεί σοβαρά, διότι θέτει από την αρχή το θέμα ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των στενών.
0: Διότι,
3: και μάλιστα λέει ότι εγώ, κοιτάτε να δείτε κύριε, έχω φτιάξει ολόκληρη υπηρεσία διαχείρισης.
0: Το χάσαμε τον κύριο Σταμπολή.
2: Χάσαμε.
0: Θα το ξανακαλέσω.
2: Πράγματι, το Ιράν δεν ανοίγει τα στενά του ορμούς. Θέλει να πάρει διόδια και βέβαια δεν θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το κάνει πριν τις εκλογές που περιμένει να χάσει ο κύριος Τραμπ.
0: Να χάσει ο Τραμπ. Άρα μέχρι τις εκλογές της ΗΠΑ θα έχουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μα αν γίνει αυτό. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων μας αφορούν πάρα πολύ και οι τιμές της ενέργειας εκείνου
2: σώζει.
0: Εντάξει, αλλά πειράζει όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι. Αν και πειράνε πολύ δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν πολλά εμπάργκο κατά της χώρας. Αλλά πάντως το πετρέλαιο εκεί πάει. Αν και άκουσα ότι θα δώσουν τα αποθέματα, θα απελευθερώσουν πολλά αποθέματα στην Ευρώπη και γι' αυτό ήταν φέτος.
0: Η Ευρώπη να πω τα δικά της αποθέματα. Έλα να δούμε πόσα είναι αυτά.
2: Είναι
0: να δούμε πότε η Ευρώπη θα ξυπνήσει για να τα διαθέσει, αν τελικά αυτή είναι η στρατηγική της και η απόφασή της και τι αυτό θα σημάνει για τη δική μας τσέπη.
1: Λοιπόν, γεια σου Ελευθερία, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Μάριος μας έχει στείλει ένα σκασμό φωτογραφίες εδώ. Είναι φωτογραφίες της ΚΝΕ και του ΧΟΧΟΕ που λέει Rubio Go Home, με ένα απαγορευτικό, και αναρωτιέται ποιος έχει δώσει το ελεύθερο στο ΚΟΚΟΕ να γεμίζει την Αττική με αφίσες. Αυτό υποτίθεται ότι θα το είχαν τερματίσει.
0: Ότι έχει απαγορευτεί, εγώ νομίζω.
1: Έχω την εντύπωση ότι η αρμόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα είναι η περιφέρεια. Έχω την εντύπωση. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι.
2: Και δεν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Κλίντον που κάνανε τότε δίκες στους δρόμους.
1: Τον Κλίντον, επειδή είναι πολύ παλιά, εκείνο το βράδυ είναι από τα εφιαλτικότερα που έχω περάσει. Με έχει ψεκάσει ως κατσαρίδα ένας αστυνομικός, γιατί ήμουν μπροστά. Κανονικά με ψέκασε, δηλαδή έπεσα κάτω και ήμουν στον Αντένα τότε και μετά πήγα να συνέλθω στα γραφεία του Αντένα και με το που έφυγα από τα γραφεία του Αντένα και τρέχαμε στην Αθηνάς, με το που βγαίνω στην Αθηνάς, καλύπταμε τις κάμερες, έσκασε άλλον ο δακρυγόνο μπροστά στα πόδια μου και
2: ευτυχώς. Κύριε Σταμπόλη, σας χάσαμε.
3: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη και εγώ συνέχισα να μιλάω. Ήθελα να πω ότι στο πεδίο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τώρα έχουν μπει και οι Χούτι, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται σταδιακά οι ροές από τον κόλπο, αλλά με σκαμπανεβάσματα, δηλαδή δεν έχουμε μια προβλέψιμη ροή. Και αυτό διότι ένα μέρος πηγαίνει μέσα από τα στενά με κάποια μικρά πετρελαιοφόρα που περνάνε με προστασία και πηγαίνουν και ξεφορτώνουν σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν, και από την άλλη μέσω των αγωγών, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται φθορές και δολιοφθορές όπως έχουμε δει. Αυτό κρατάει τις τιμές ψηλά. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν ένα μέρος επιπλέον των στρατηγικών αποθημάτων. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαρτίου είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση που έγινε αποδέσμευση από στρατηγικών αποθεμάτων 400 εκατομμύρια τόνοι, τώρα άλλα 100. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά, διότι θα καλύψει κάποιες ελλείψεις, δηλαδή τα ευρωπαϊκά δηληστήρια τα οποία εισάγουν δίζελ, είναι εισαγωγή στο δίζελ, καλύπτουν περίπου το 35% των αναγκών του σε δίζελ, το εισάγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα μέσω της αποδέσμευσης των αποθεμάτων και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις τιμές. Δηλαδή οι τιμές την Παρασκευή στο ντίζελ πέσανε στο χρηματιστήριο. Μένει να δούμε αν θα πέσουν και εδώ.
2: Ναι. Έχουμε άλλη επιλογή. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο, λέμε χρόνια τώρα ότι θα φύγουμε από το πετρέλαιο και θα πάμε στο φυσικό αέριο, στη ΣΑΠΕ κτλ. Αλλά το πετρέλαιο είναι το βασικό, νομίζω, καύσιμο όλων μας, ή όχι?
3: Είναι, διότι το πετρέλαιο εξακολουθεί και καλύπτει 35% των παγκόσμιων αναγκών. Και στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει αυξηθεί τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό του πετρελαίου στην οικονομία, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκινήτων.
2: Ναι.
3: Η Ελλάδα λόγω τουρισμού έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Άρα είναι κάτι, και παρότι μπαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει από το πετρέλαιο και να πάει στο ρεύμα, ξέρω, να ζεσταίνεται με το ρεύμα το καλοκαίρι, τώρα που θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο φτηνό.
3: Δεν είναι πιο φθηνό το να ζεσταίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Απλούστατα μπορείς να το ελέγξεις καλύτερα με τα κλιματιστικά, διότι τα βάζεις όποτε εσύ νομίζεις και τα λοιπά, ενώ σε ένα κεντρικό σύστημα που έχουν τα περισσότερες κατασκευές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να λειτουργήσει κάποιες ώρες και για να θερμανθεί ο χώρος.
0: Κύριε Σταμπολή, εκτιμάτε ότι μπορεί κάθε κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του, ή, γιατί έχουμε δει κάποιες κινήσεις από κράτη, ή επιτέλους θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια κοινή απόφαση όπως είχε κάνει και σε άλλες κρίσεις τύπου COVID κτλ. Και γιατί καθυστερεί αυτό?
3: Η κρίση είναι αρκετά μεγάλη.
0: Ναι.
3: Και έχει μια δυναμική που αυτό απαιτεί μια κοινή αντιμετώπιση. Mm. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποια μέτρα, είτε αυτό λέγεται μείωση της φορολογίας, δηλαδή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά μείωση της φορολογίας και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το CO2. Διότι εδώ οι τιμές είναι στα 80 ευρώ το τόνο. Αυτές είναι πολύ ψηλές τιμές.
0: Ναι.
3: Αν μπορέσουν αυτές οι τιμές και περιοριστούν μέσα κάτω στα 50-40, τότε θα υπάρχουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό και άρα θα πέσει και η τιμή.
0: Μες.
3: Άρα οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρηξικέλευθες αποφάσεις που να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 6 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή.
0: Καλησπέριζουμε, κύριε Σταμπολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα πολύ.
0: Πληροφορίες.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι προφανώς έχετε τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείς να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Έδεμ προς την Αμφιθέας λόγω εργασιών. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου. Προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτή την ώρα αυτοψία στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της και της το έκοψε. Και ο καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: και 32 πρώτα λεπτά.
1: Δάγκωσε ταυτίτη.
0: Ναι, ναι, δάγκωσε το θέ.
2: Το έκοψε, δεν το δάγκωσε απλά. Σε έκοψε κομμάτι. Σε κόψε κομμάτι.
0: Δεν καλά, παιδιά.
2: 34χρονο, έφτασε έξω από το σπίτι του, τη είπε δεν πιάνει το POS. Του λέει καλά, ρε Χριστιανέ μου, να πάμε λίγο παρακάτω να πληρώσει. Αλλά αφού ξέρει ότι έξω από το σπίτι σου δεν πιάνει το POS, καλύτερα να έχει μετρητά. Τι ήθελε και το είπε. Έξαλλο αυτό, τι δάγκωσε.
1: Τη γυναίκα.
0: Δάγκωσε τη γυναίκα τώρα.
2: Για το μετροκάματο, ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Προφανώ και δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν κυκλοφορείτε εκεί έξω, δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Προφανώ και δεν είναι καλά τα πράγματα. Το βλέπει από την επιθετική οδήγηση. Από την επιθετική οδήγηση. Το βλέπεις από το πόσες φωνές ακούς στους δρόμους. Ναι. Το άντερε πάει σύννεφο.
0: Εγώ έχω αλλάξει την.
2: Δεν χρόνια μιλάω, τώρα, χρόνια.
0: Δεν μιλάω με κανέναν, δεν χρόνια. Αυτό. Λέω, μάλιστα έχετε δίκιο, παρακαλώ περάστε, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, συνεχίστε.
0: Δεν κάνεις όλο, δεν γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγεις, δηλαδή να πεις μια κουβέντα στον άλλον, άντερε εσύ φύγε από εδώ πέρα γιατί έκανες λάθος και να έχει κάνει λάθος. Και να μείνεις χωρίς αυτή, χωρίς μύτη, χωρίς δεν ξέρω τι.
1: Ή να έχει κανένα κουμπούρι.
2: Ή να έχει κανένα κουμπούρι, κανένα κατσαμπίδι.
0: Μην γελάτε, παιδιά. Ο Δημήτριος, έτσι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, με το μήνυμα του Δημήτριου. Αγαπητοί, για θέρμανση εντός της οικίας απαιτείται φανελάκι ισχυρού ψύχους και μπουφάν. Τέλος τα πετρέλαια και τα λοιπά. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, θα κρεμάζουν οι για την υγρασία.
3: Ξεκινάμε προμήθειες, εντάξει. Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Δεν ξέρω. Στο δικό μας είχαμε θέρμανση που ήταν για τα πολύ βασικά, δεν ήταν για όλες τις ώρες.
0: Σωστό,
2: δεν άναβε όλες τις ώρες, ναι.
0: Έτσι είναι.
3: Αυτή η ιστορία ότι πρέπει να έχουμε το θερμοστάτη με τους 20 βαθμούς αδιαλείπτος.
1: Με κοντομάνικο σε σπίτι, δεν χρειάζεται, ναι. Πράγμα.
3: Είναι όλοι με κοντομάνικο, βάλτε κάτι πάνω στο αυτό φόνο σαν μανάδες μας και
0: φωτιά.
1: Ντυθείτε και αγκαλιαστείτε. Και με το που έβγαινε από το δωμάτιο, έπρεπε να σβήσω και το φως. Γιατί με έστελνε η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινε να σβήσει το φως που το άφησες πίσω σου.
0: Αλλιώς σπυρίζει η παντόφλα.
3: Αυτό το είχε αναλάβει ο πατέρας μου εμένα. Τώρα το έχω αναλάβει εγώ στο σπίτι και λέω Παναγιά μου, έχω γίνει ίδιος. Αυτό. Με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Σβήστε τα φώτα.
1: Τι λέει ο προϋπολογισμός.
3: Λοιπόν, και ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Και να μην, εγώ δεν θέλω να αφήνουμε αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά. Γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία. Ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε, φίλε μου, να ανησυχείς.
0: Δεν έχουμε ψαχτεί.
2: Νίκο μου, για πάμε για στο
0: βουλευτό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η θρησκεία του και η καταγωγή του. Διότι άμα δαγκώνει την αυτή, είτε είναι έτσι, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι ινδουιστής, είτε είναι άθεος, είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έλα, βρε Νίκο, για πες για τον προϋπολογισμό.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στους καιρούς, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων, έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω.
0: Από
3: είναι προϊόν της ανάπτυξης, λέει η κυβέρνηση.
0: Από πού είναι αυτή η φόρη, ότι θα αυξηθεί η δραστηριότητα.
3: Ακριβώς. Μαζί η ανάπτυξη κουβαλάει πάντα και αύξηση. Κάθε χρόνο αυξάνει το ποσό που μπαίνει στα δημόσια ταμεία ως φόροι και είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και οι συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών μας.
1: Και ο πληθωρισμός να αυξάνει τους φόρους και των πραγμάτων.
3: Σαφέστατα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος μάλιστα για το 2026, καλώς το λες Νότι, αναθεωρείται στο 3,6%, έχει αναθεωρηθεί κανένα δύο φορές. Προς τα πάνω πάντα, πλέον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 προβλέπεται στο 3,6 για να υποχωρήσει το 27, προφανώς θα πάνε καλά τα πράγματα, στο 2,4. Άρα η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού με 89 παρακαλώ δολάρια το βαρέλι είναι για πληθωρισμό 2,4, ανάπτυξη 2,3 από 2%, μεγαλύτερη δηλαδή, η οποία έχει ένα προσγειωμένο, λίγο πιο ρεαλιστικό ποσοστό επενδύσεων, γιατί συνήθως κάθε χρόνο βάζαμε στον προϋπολογισμό ένα 12-13% αύξηση των επενδύσεων, το πετυχαίναμε, πηγαίναμε στο 7,5% και ήταν πολύ καλό, γιατί είναι πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων της Ελλάδας. Τώρα βάλανε 7,9%. Εκεί θα βασιστεί η μικρότερη κατανάλωση, λογικό είναι αυτό. Περισσότερες εξαγωγές, κοντά στο 4,5-5% αυξημένες εξαγωγές. Πλεώνασμα πρωτογενές 3% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε για το 26 είναι 3,6% του ΑΕΠ, ενδεχομένως για να φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μείωση του χρέους, αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα είναι στο 137% λίγο κάτω από το ιταλικό παρεμπιπτόντος, mm-hmm. και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130%. Είναι πιθανό να δούμε να κινείται και κάτω το γαλλικό στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
0: Κάτω το γαλλικό.
3: Το οποίο τρέχει πάνω από 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η εικόνα που εμφανίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εκεί να συμμαζευτεί ούτε το έλλειμμα ούτε το χρέος, άρα ενδεχομένως να πάνε και χειρότερα δηλαδή οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της μείωσης του χρέους και της αποπληρωμής,
1: ναι, των πρόγρες αποπληρωμής.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το περιβάλλον. 2,8 δις, να πούμε ότι είναι τα μέτρα, τα θετικά, δηλαδή μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών που προβλέπονται, είναι 2,2 δις η φετινή ΔΕΘ για το 27 και 600 εκατομμύρια η περσινή ΔΕΘ για το 27.
0: Τα υπόλοιπα.
3: Ναι, είναι κατά κύριο λόγο, επειδή πήγαινε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται στην εκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών. Η εκαθάρισή τους θα γίνει με τη φορολογική δήλωση που θα κατευθεί
0: το 27.
3: Αρχές καλοκαίρι, ναι, του 27, ναι. Και θα δουν τότε το όφελος από την κλίμακα, την ελαφρυμένη, την οποία εμείς τη βλέπουμε επειδή γίνεται από την 1η-1η το έχουμε δει οι μισθωτοί, επειδή προπληρώνεται ο φόρος μας.
0: Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, Νίκο. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Γιατί ακούω την πρόβλεψη του 89 που είπε στο Βαρέλη, επειδή δεν κοιτάνε δηλισμένο προϊόν, όπως μας έχεις μάθει να κοιτάμε αυτές τις μέρες, αλλά κοιτούν το Βαρέλη. Το Βαρέλη τώρα έχει 103.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω και δεν υποχώρησε μετά την απόφαση του G7.
1: Λίγο, 99 κάτι τέτοιο είδα, αλλά...
3: Ναι, και λίγο ήταν. Υπάρχει και δεύτερη πιο καλή εξέλιξη από αυτήν. Το γεγονός ότι οι ροές από την Σαουδική Αραβία και από τον κόλπο κινήθηκαν για 4 από τις 7 ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Πάνω δηλαδή από την 27η Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε οι εχθροπραξίες. Άρα έχουμε περισσότερες ποσότητες καυσίμων από εκεί, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πλέον τα αντιμετωπίζει όλα με πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία. Δεν έχει πιστεί ούτε καν ότι για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους και να μην προχωρήσει την απαγόρευση του ντίζελ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία πολεμική εν ώψη της 4ης Νοεμβρίου, να το πω πολύ απλά. Μετά τις 3 Νοεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει λόγο για επιθέσεις, για κλιμάκωση των επιθέσεων. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία ότι τότε θα σταματήσουν οι ροές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα ζήτημα με το ευρώ, το οποίο η ιστορία των ομολόγων πέρασε στο ευρώ, το οποίο υποτιμάται σε σχέση με όλα τα νομίσματα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως σε σχέση με το δολάριο. Είναι στο 1,11, είναι χαμηλό Μαρτίου του 25. Αυτό τι προκαλεί? Προκαλεί επιβάρυνση στις εισαγωγές, άρα και στις εισαγωγές καυσίμων. Κάνει ακριβότερο δηλαδή το καύσιμο που εισάγεται. Και κατά δεύτερο, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Αυτό το στις εισαγωγές, αυξημένοι τιμές και φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι μια επιπλέον επιβάρηση εδώ για την ελληνική αγορά, η οποία ούτως ή άλλως κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, πλέον και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, γιατί είδαμε τώρα ότι πέφτει. Ο Σάντσες είπε πάω σε εκλογές με την ιστορία αυτή με τα σπίτια.
3: Ναι, εντάξει, ο Σάντσες, από ό,τι κατάλαβα, δεν του βγήκε. Ναι.
1: Και του λείπουνε 770.000 σπίτια, λέει, του λείπουνε.
3: Γενικώς, όποιος ποντάρει πάντως σε καλά σενάρια, ενώ δημοκρατικών εξελίξεων και τα λοιπά, να δει τις εκλογές στη Βραζιλία χτες, που ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο, ο φίλος του Τραμπ, επειδή θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ιτηθεί ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Και φαίνεται από πολλές κινήσεις, οι οποίες στην Ισπανία, για παράδειγμα, προηγούνται επίσης δεξιοί και ακροδεξιοί. Και επίσης έχει πρόβλημα να φέρει προϋπολογισμό. Έχει να ψηφίσει 3 χρόνια προϋπολογισμό ο Σάντσες. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει την πλειοψηφία για να το κάνει. Ανακοινώνει μέτρα μπρος-πίσω και έχει θέμα κάθε φορά να το ψηφίσει. Γενικώς υπάρχει πολιτική αναταραχή στην Ευρώπη, το εξαπλώνεται.
1: Οι δημοσκοπήσεις
2: δείχνουν
1: ότι η Λεπέν σε δεύτερο γύρο και νικάει τον Μελανσόν, αν κατέβει, εν πάση περιπτώσει, όχι που θα κατέβει. Οπότε και εκεί πάμε.
0: Το ΑΕΦΔ επελάβνει στη Γερμανία. Ο Σάντσεφ.
3: Η Γαλλία πάει με ταχύτητα για τα βράχια. Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, ναι.
3: Η Γαλλία φοβούνται όλες τις αγορές παντού. Απλώς είναι πολύ μεγάλη χώρα για να μην γίνει κάτι. Αυτό έτσι λέμε πάντα βέβαια. Και ίσως τώρα να μην μπορεί να γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που δεν μπορεί να ψηφιστεί,
0: ναι.
3: Όταν μιλάμε για προεδρικές εκλογές που είναι αμφίβολο ότι θα γίνει και τις τρέμουν όλοι, η Λαγκάρ, ξέρετε, θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί για να διευκολυνθεί η εκλογή νέου Προέδρου Συνεκουτού. Δηλαδή το Δεκέμβριο θα είναι η τελευταία της, μάλλον παρουσία, η τελευταία της συνέντευξη τύπου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα δει, προφανώς περιμένει και αυτή τις εξελίξεις για να δει μήπως προκύψει η κυβερνησία και τη φωνάξουν να
0: αναλάβει.
3: Αναλάβει, ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί το σενάριο ότι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αυτά τα 700 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση των φόρων, από τα καύσιμα, ναι. Να χρησιμοποιήσει.
3: Θα έχει ζητήσει.
1: Ναι, θα περάσει αυτό, έχουμε δηλαδή, ξέρουμε κάτι αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει.
3: Πολύ πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποιο είδους παραχώρηση προς την Ελλάδα, το αιτείται το ίδιο η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
0: Βρες Νίκο να σε ρωτήσω κάτι. Άμα το κάνει μόνος του, παιδιά πει γεια σας, εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια τα οποία σας ζητάω να τα χρησιμοποιήσω, κόλληση εργείται, δεν μου λέτε τι να τα κάνω, εγώ θέλω να τα δώσω υπέρ των πολιτών και θα τα δώσω. Τι θα συμβεί?
3: Είναι παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας και ξεκινάει η διαδικασία ακυρώσεων και προειδοποιήσεων.
0: Ναι.
3: Μπαίνει σε πόλεμο με την Κομισιόν. Τι σημαίνει ο πόλεμος με την Κομισιόν? Σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζεις μια σειρά από κυρώσεις, από κινδύνους αντίστοιχες με αυτές των απίθαρχων χωρών. Θα αρχίσουν να έρχονται προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις θα σου ανεβάσουν το κόστος του δανεισμού. Το κόστος του δανεισμού θα σου επιβαρύνει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε πολλά λεφτά από τις αγορές, αλλά θα σου επιβαρύνει την εικόνα δανεισμού όλων των εταιριών στην Ελλάδα. Ναι. Θα σου φέρει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από
0: την Ευρώπη. Είναι κανένας που το έχει κάνει αυτό στην Ευρώπη?
3: Όχι. Κανένας. Ούτως
2: δεν τολμάει
1: κανένας. Ο Όρμπαν μπορεί να το είχε κάνει, αν θυμάμαι κάτι.
3: Ο Σάντσεφ το επιχείρησε την άνοιξη και έφαγε κάρο προειδοποιητικές και το μάζεψε.
1: Ναι.
3: Και τώρα που είναι τα πράγματα χειρότερα, έχει τον ΦΠΑ εκεί που είναι και τώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων λίγο πριν προκηρύξει εκλογές, αντίστοιχο των ελληνικών, δηλαδή 20 λεπτά στην Αγγλία.
0: Ναι. Εσύ ως μέτρο, τι θα βλέπεις, ρε Νίκο?
3: Η πρώτη λύση είναι να μην πάμε σε υπερβολές. Δεν μπορεί να πάει σε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή η λύση θα ήταν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Δηλαδή η ιστορία δεν δίνει κανένας για να μην εκτεθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι μια ανοησία. Με την ίδια λογική, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, θα έπρεπε οι υπόλοιπες χώρες να μην χαλάνε λεφτά. Μέχρι να ανακάμψει η Ελλάδα. Εντάξει τώρα, όλο αυτό είναι μια ανοησία. Απλώς την επιβάλλουν οι ισχυροί, οι οποίοι έχουν τους πολιτικούς λόγους, γιατί η Γερμανία και η Γαλλία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμα και να δοθεί η ρήτρα διαφυγής να χρηματοδοτήσουν αυτό που θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους, και μαζί κόβονται και η Ελλάδα. Μα δεν συζητάμε να γίνει οι τιμές να γυρίσουν εκεί που ήταν πέρσι. Συζητάμε για μια πιο ζωηρή λίγο επιδότηση. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορούμε. Να το πω πολύ απλά. Είναι σαν να έχουμε λεφτά από βρή από μια γεώτρηση και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι ευχάριστο.
0: Έμεσος τρόπος υπάρχει χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών?
3: Τα συγκεκριμένα χρήματα περνάνε μέσα από τον προϋπολογισμό. Όχι, έμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός προτείνει το Πασόκ, το καταλαβαίνω, σκάει πάνω στην οροφίδα πανό. Το ίδιο πράγμα λέει το Πασόκ ως κατάληξη με το Μητσοτάκη. Απλώς λέει αν το κάνουμε μόνιμο. Αν το κάνουμε μόνιμο πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει. Μα εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε προσωρινό. Πώς θα το συμφωνήσουμε μόνιμο?
0: Ναι.
3: Διαπραγματεύσει για 100 εκατομμύρια και 200 που κάθε φορά εξασφαλίζονται και λέμε ότι είναι δημοσιονομικός χώρος, κρατάνε στο παρασκήνιο κάθε εξάμηνο κάθε φορά.
0: Ναι. Και για να σε ρωτήσω κάτι άλλο, με έχουμε κάνει ένα παρασκήνιο, γιατί εγώ το έχω μεγάλη απορία αυτό το πράγμα.
2: Για πες το.
0: Έχω μεγάλη απορία τι έχει συμβεί με τις 120 δόσεις πραγματικά.
3: Γιατί?
0: Διότι στις αρχές Σεπτέμβρη και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης το είχαν αρνηθεί. Τι συνέβη ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες?
1: Είναι ένα πιο φιλολαϊκό μέτρο και θέλησε να το πάρει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω.
3: Νομίζω ότι είναι το δικό σας πεδίο περισσότερο παρά οικονομικό.
1: Έτσι και όλα.
3: Είναι πιο πολιτικό.
0: Μάλιστα. Είδα καμία δημοσκόπηση?
3: Νομίζω ότι είδαν τα μέτρα των μικρομεσαίων, δεν προπάτησαν.
0: Δεν προπάτησαν αυτό, είδαν τις δημοσκοπήσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου, βρε.
2: Να σε καλά, Νίκο, να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο Νίκος, θέλω να το πω, δεν πειράζει τώρα. Τον κλείσαμε για να μην τα ακούει γιατί ντρέπεται. Είναι πιο βαθύς γνώστης από διάφορους τύπους οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τους αναλυτές και λένε. Είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
2: Και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
1: Και έχει και μια γενικότερη άποψη όλων των θεμάτων. Οπότε μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα.
0: Και ξέρει και πού να μιλήσει και πού να σταματήσει να μιλάει.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στα World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρχίζει να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου νήσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα.
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Ο Λεωνίδας απευθύνεται στο Γιάννη.
8: Μάλιστα.
7: Γιαννάκη λέει.
8: Ναι.
7: Καλησπέρα. Αντί για αναλύσεις,
8: ναι,
7: δεν θα ήταν καλύτερα να παίζεις το ταυλάκι στους 825 μέτρα υψόμετρο με το μηχανόβιο συνάδελφό σου, δηλαδή με τον Νότι? Γιατί εγώ μηχανόβιος δεν είμαι.
8: Μάλιστα. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα.
7: Ξέρεις ταύλη.
8: Ε? Ξέρεις Νότι. Όχι, αν ξέρεις.
7: Είναι πιστικός.
8: Αν ξέρεις.
9: Λακωτό και πόρτες.
7: Λακωτό και πόρτες.
8: Εντάξει. Περνάει. Χαιρετίσματα εκεί στους μηχανόβιους, για πες. Ξέρεις, λίγο όμως.
9: Λίγο.
7: Λοιπόν, η δήλωση της μέρας έρχεται από την κυρία Καριστιανού, διότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει τον πήχη ψηλά. Πόσο ψηλά?
9: Αυτό δεν είναι ψηλά απλώς.
7: Πολύ ψηλά, θα ακούσετε τώρα.
10: Θέλουμε αυτοδυναμία και όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
7: Και μετά λέμε γιατί είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, έτσι.
9: Γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί, κύριε Καριστιανού, δηλαδή.
7: Δεν ξέρω. Λέω ότι έχει δεσμευτεί για το πρόγραμμα, έτσι.
8: Σου λέει, ρε παιδί μου, και αυτή η γυναίκα, αν το δικό μου το πρόγραμμα, για ό,τι έχω δεσμευτεί εγώ, δεν μπορώ να το υλοποιήσω άμα έχω κι άλλο. Να είμαι μόνη μου,
9: σωστά,
8: με το επιτελείο μου, να τα κάνω τα πράγματα όπως το υπολογίζω.
7: Μετά.
8: Ναι, αλλά δεν ξέρει με τι είναι.
7: Μετά λένε γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
8: Προφανώς και.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Ναι, γιατί το λένε. Γιατί να το λένε
9: κάποιοι. Γιατί οι αντιπολίτευση είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα λέμε.
8: Μα όταν η κυρία Καριστιανού μιλά για αυτοδυναμία, ένα κόμμα που μετριέται μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή.
7: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδάκι.
8: Που ήταν εκεί που ήταν και έχει μια πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είναι η πτώση της κυρίας Καριστιανού.
7: Ναι.
8: Περισσότερο από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα κτλ.
9: Καλά, ήταν μια άνοδο, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι κάποιων όν.
8: Ήταν όμως για 2-3 μήνες.
9: Όχι, τότε μπορώ.
8: Ήταν για 2-3 μήνες. Έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη πτώση. Έχουμε φτάσει στον μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Και λέμε τώρα θα είμαστε αυτοδύναμοι.
7: Θα
8: κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς οι τρεις και άλλοι είμαστε αυτοδύναμοι.
7: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται και τρομερές αναλύσεις πάνω.
8: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
7: Ναι,
8: ξέρει
7: ο κόσμος.
9: Έχει προβλήματα, αλλά βλέπει ότι πολύ λίγοι έχουν να προτείνουν κάτι, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό γίνεται αυτό.
7: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε στα πολιτικά είναι ότι
9: ο Ρούμπιο που έρχεται αύριο είναι πολύ σημαντική επίσης.
7: Εντάξει, είπαμε το Ρούμπιο.
9: Γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίο.
7: Ποιος Ρούμπιο, ρε Συνώτη? Δεν τα άμαθες. Ποιος Ρούμπιο τώρα? Εντάξει, καλός ο Ρούμπιο, δεν λέω.
9: Ο Ρούμπιο είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
7: Και μπορεί να είναι και υποψήφιος πρόεδρος.
9: Τόσο από υπουργός εξωτερικών, μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
7: Μα θέλουμε το Ρούμπιο, φίλος μας.
9: Άρα έχει σημασία.
7: Όχι, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Ναύαρχος πήγε στο Πασόκ σήμερα.
9: Α, σωστά, δεν το χτόχασα.
8: Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης προσχώρησε στο Πασόκ.
9: Δεν το καιρό.
7: Όχι, δεν είχε πάει στη
9: Βουλή.
8: Το επίσημον σου. σου λέει.
7: Το επίσημο.
8: Σήμερα. Έγινε το επίσημο. Σήμερα συνάντησε με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και επισημοποιήθηκε κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Πασόκ.
9: Αν εξαιρέσει αυτά που πήγαινε εκεί και έκανε με τον. Πώς το λέγανε, τον άλλον που πήγαινε.
7: Στον Κασελάκη. Πήγαινε στη Μακρόνηση.
9: Ναι. Είναι ένα άνθρωπο.
7: Όχι απλώ πήγανε, ο ίδιο. Ο Ναύαρχο ήταν ο οδηγό. Όχι ότι και ότι.
8: Κράτησε το μετάλλιο.
7: Επίση διαβάζω τώρα τη παραπολιτική, αλλά σε κάτι ιστοσελίδε. Αναστάτωση λέει στο Μαξίμου από τι.
8: Από τι, από καμία υποψηφιότητα.
7: Όχι.
8: Α.
7: Από ένα like της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
8: Μα πού το έκανε η κυρία.
7: Η κυρία Guilfoyle έκανε ένα like στο Instagram. Mm. Στο Mega. Σε ένα απόσπασμα από το Mega. Mm. Που είχε τη δήλωση Σαμαρά.
8: Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια και πανικό.
7: Έτσι διάβασα σε κάτι στο σελίδες.
8: Πολιτική με τα likes.
7: Εντάξει, παιδιά.
8: Λοιπόν, μέχρι εδώ ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
9: Αύριο στη μία.
7: Γεια σας.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Νεφροί εκπέμπουν έσω.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
14: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
15: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
16: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
17: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
18: Τώρα, Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μέχρι τα κάτω πατήσια δηλαδή.
6: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε από την Κρήτη. Την Κρήτη που δοκιμάστηκε από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με πολλές περιοχές να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές και τους ανθρώπους βεβαίως να βρίσκονται σε απόγνωση.
7: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
8: Σπάσαμε εδώ τυχεία, σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες οι ίδιες εδώ κυδρεύουν 2-3-4.
9: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
6: Είναι. Οι άνθρωποι έπασαν μεγάλη ζημιά και αν βλέπατε και τα ρεπορτάζ και την εικόνα που μας μετέφερε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λεοντάκης, θα αντιλαμβάνεστε, όσοι τα έχετε δει, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των καταστροφών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Και το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές στα ορεινά του νησιού, σε όλους τους δήμους, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι δήμοι με τις θυσίες τους, για να δουν ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση στο αγροτικό κυρίως δίκτυο, που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας του νησιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί το μέγεθος των πληγών που έχει το νησί. Αυτό μετέφεραν στους υπουργούς, στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από λίγο και τώρα κατευθύνεται προς το οροπέδιο Λασιθίου, ότι δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξουν πολύ γρήγορες διαδικασίες για να μπορέσει η Κρήτη να επουλώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τις πληγές που έχουν ανοίξει. Και μιλάμε για πληγές οι οποίες είναι λίγο πριν από την ελαιοκομική περίοδο για το νησί, και οι άνθρωποι, οι αγρότες, ακόμα και αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και έχουν μερικές αιγές για το λάδι τους, θα πρέπει να πάνε να μπορέσουν να μαζέψουν τις αιγές. Από εκεί και πέρα, αυτό που τονίστηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ότι αύριο θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες. Αναμένονται αναστολή προλογικών υποχρεώσεων αλλά

0: Οι δήμαρχοι ζήτησαν απλούστευση των διαδικασιών. Ναι. Χαρακτηριστικά υπόθηκε ότι δεν μπορεί οι απευθείας αναθέσεις να είναι ταμπού, δεν μπορεί οι κατεπήγουσες διαδικασίες να είναι ταμπού. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μας δίνεται η ευχέρεια, είπαν οι δήμαρχοι, να τρέχουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να επουλώνουμε πηγές και να ο πολίτης αυτό να πει και να μην επιτίθεται και σε εμάς αλλά και σε εσάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης ήταν από την Κρήτη. Θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι των καταστροφών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το πλήγμα αυτό για οποροκεπευτικά και όχι μόνο είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
3: Σε όλο το οροπέδιο Λασδίου. Δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
4: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό. 4.000 τρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασδίου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και επειδή η Κρήτη προμηθεύει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς σε όλη τη χώρα, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι επίσης σημαντικές και στις τιμές. Το επισήμανε στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης. Το συζητούσαμε εδώ και την Παρασκευή, νομίζω. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα μιλάγαμε και έγραφα. Άρα ήταν την ίδια στιγμή που το σκεφτόμουν την όλη ιστορία. Ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός από την Κρήτη, ο οποίος είναι νομίζω κατευθείαν στο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί χτυπάει στα προκυπευτικά.
1: Και είναι την περίοδο που οι άνθρωποι θα μάζευαν τη συγκομιδή τους. Θα έπαιρναν τους καρπούς από τις καλλιεργίες τους, το μόχθο τους, για να τον διοικητεύουν στην αγορά.
5: Επειδή είναι το νοτιότερο κομμάτι και λόγω καιρού, είναι το κομμάτι το οποίο δίνει καλλιέργεια, δίνει σοδιές, θα έλεγα τις όψιμες, δηλαδή τις τελευταίες από τα καλοκαιρινά κυπευτικά. Λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό κάνει παραδοσιακά, γι' αυτό και κρατάει πάντα τις τιμές τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και λίγο κομμάτι από τον Νοέμβρη, πριν αρχίσουν ένα διάστημα οι εισαγωγές, μέχρι να μπει η θερμοκηπιακή παραγωγή στο σύνολό της, που πάλι ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κρήτη. Αυτό φέτος, η αλήθεια είναι, το χάνουμε. Τώρα, αυτό πώς θα μεταφραστεί τις υπόλοιπες ημέρες, εδώ βλέπουμε τεράστιες ποσότητες πατάτας, ντομάτας, αγκουράκια, καροτάκια, ό,τι υπάρχει κυπευτικό αυτό το διάστημα, έχει χτυπηθεί στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής αυτής της περίοδου που είναι η Κρήτη.
1: Ναι. Θα πούμε και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχω επιλέξει όμως να αρχίσουμε από τα θέματα της αγοράς που αφορούν και τους επαγγελματίες, αφορούν και τα νοικοκυριά. Κεφάλαιο δεύτερον, αλής. Αλής εκκινητοποίησης εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.
6: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, τις 20.000 μηνιαίως, μόνο για καύσιμο.
1: Και ο Λάζος Μαντικός βρέθηκε κοντά τους να μας μεταφέρει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Γεια σου, Λάζο.
7: Καλό μεσημέρι από το λιμάνι του Πειραιά, όπου λίγο πριν αποχώρησαν οι μηχανότρατες και τα γρηγρή, τα οποία είχαν φτάσει από τις 9.30 το πρωί από Σαλαμίνα και την Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου και είχαν δέσει συμβολικά την πύλη Ε1 κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Ωστόσο, ο Υπουργός είχε κάποια τηλεοπτική υποχρέωση. Ο Υφυπουργός ήταν στο εξωτερικό, δέχτηκε να του συναντήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπου και τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και το αρμόδιο Υπουργείο. Πρατοκύριο μέλημά τους, όπως αναφέρουν, είναι το υψηλό καύσιμο, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί. Θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μία μηχανότρατα για να έρθει από την Ιχθιόσκαλα του Κερατσινίου στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοστίζει το καύσιμο πάνω από 1.500 ευρώ. Μια απόσταση που δεν είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας πω. Πριν την αύξηση του καυσίμου, αυτό κόστιζε μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για μία μεγάλη αύξηση, την οποία την πληρώνουν οι αλείς από την τσέπη τους. Ωστόσο, την αντιμετωπίζουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται είναι πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων. Θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα
0: με το ελληνικό ψαράκι που λέμε, που έχουμε στο τραπέζι μας και θα απολαμβάνουμε. Και θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, να αρχίσουμε να κατανοούμε μόνο κατεψυγμένα. Αυτό επίσης που ανέφεραν οι αλλοίς είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όντως δεν έχει, όπως φαίνεται, δεν τους έχουν ενημερώσει τι ενέργειες θα κάνουν, θα κλιμάξουν.

0: να ακολουθούν οι κινητοποιήσεις και αυτή η κινητοποίηση που έγινε σήμερα, θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει για αρκετά χρόνια. Και ένα ακόμη που ζητούν είναι ότι δεν έχουν πάρει κανένα από τα κοινωνικά.
1: Λάζο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και λίγο η γραμμή μας τα χάλασε στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού. Απλά θα παρακαλέσω τον Νίκο Φιλιππίδη πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε με τον Λιθουανό πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στους αλείς σε πολλά πράγματα, αλλά αναφέρθηκε και στους αλείς.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι εκ των πραγμάτων υπερασμένες.
1: Νομίζω άνοιξε παράθυρο ο πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Νίκο?
3: Τώρα όταν κάνει δηλώσεις για ένα κλάδο της οικονομίας
1: και λέει ότι θα
3: διέται με το Λιθουανό, ναι, νομίζω ότι είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι οι αλλοίς δεν συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα για τους αγρότες. Δηλαδή το περίφημο αγροτικό πετρέλαιο δεν συμπεριλάμβανε τους αλλοίς.
1: Γιατί?
3: Άρα οι αλλοίς αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και παίρνουν ναυτιλιακό καύσιμο. Το ίδιο που παίρνουν και τα σκάφη της εκτοπλοείας.
1: Άρα σε χαμηλότερη τιμή, πολύ χαμηλότερη.
3: Ναι, αλλά πολύ έχει αυξηθεί, κοντά στο 120-130% από την αρχή του έτους, ναι, μέχρι τώρα.
1: Ναι.
3: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν λέω φθηνότερο. Φθηνότερο σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές. Όχι φθηνότερο για έναν επαγγελματία που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και μόνο να βγει από το λιμάνι και να ξαναμπεί θα πρέπει να πληρώσει 2,000 και 3,000 ευρώ. Γιατί τόσα άκουγα τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι το κόστος για μία μηχανότρατα. Οπότε παραμένει σε υψηλές τιμές για τους επαγγελματίες. Απ' τα λέω σε διαφορετικές τιμές από ότι είναι στο πρατήριο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι μάλλον από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός της χώρας μπαίνει στη διαδικασία να αναφερθεί σε ένα τόσο ειδικό κομμάτι σε δηλώσεις που κάνει με Λουθιανό πρόεδρο δίπλα του, σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
3: Και η αλήθεια είναι τώρα ενστικτοδός, επειδή αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο πρωθυπουργός θα μιλήσει. Έχω την αίσθηση θα μιλήσει μέτρα αναγκαστικά και για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία που υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ καιρό. Έχω την αίσθηση ότι κλάδοι επαγγελματικοί που επίσης πλήττονται θα ακούσουν επίσης κάτι και για αυτούς. Δηλαδή κλάδοι της οικονομίας επαγγελματικοί που πλήττονται. Όχι πλέον φυσικά πρόσωπα για τα οποία οι ανακοινώσεις, να θυμίσουμε, δεδομένου ότι τα μέτρα είναι πλέον ένα 15ήμερο, έχουν μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου μαζί με παραμονές της έναρξης πετρελαίου θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Τώρα είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, Νίκο.
3: Καλά το είπες.
1: Του πληθωρισμού, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία που πρέπει να είσαι Νίκος Φιλιππίδης να τα καταλάβεις. Αλλά μπορείς να μας δώσεις έτσι μια εικόνα να καταλάβουμε πώς διαγράφεται το 2027.
3: Το πρώτο είναι ότι θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους όπως πληρώνουμε κάθε χρόνο σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ακρίβειας στην οικονομία. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, 1,5 δις θα είναι οι έμεσοι φόροι. Κομμάτι των έμεσων φόρων προφανώς είναι η βελτίωση της πραξιμότητας, ένα άλλο ενδεχομένως είναι η αύξηση τουριστικού ρεύματος και της κατανάλωσης. Ένα τρίτο, θα λέγαμε το πιο σημαντικό, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή η ίδια προϊόντα που αγοράζονται από πλευράς ποσότητας, τα οποία είναι ακριβότερα, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ μπαίνει στην τελική τιμή, να προσφέρει περισσότερα έσοδα. Άρα έχουμε από εκεί μια επιπλέον επιβάρυνση, άνοδος, το οποίο είναι και μέρος της ανάπτυξης οικονομίας. Το δεύτερο, νομίζω, πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο πληθωρισμός φέτος οριστικά θα είναι πολύ ψηλότερο στο εκτιμόμενο. Σε μέσα επίπεδα θεωρούμε τώρα, Οκτώβριο μήνα, ότι θα είναι στο 3,6%. Ενδεχομένως τελευταίοι μήνες του έτους δηλαδή να είναι σταθερά πάνω από το 5. Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ανάπτυξη 2,3 από 2% φέτος. Αυτός είναι ο στόχος και έχει δοθεί αυτό, βγαίνει αυτός ο στόχος κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο και όλες τις προβολές που έχουν κάνει σε συνδυασμό με κοινωνικά κονδύλια που έχουν μείνει ότι θα συνεχίσει συνεχιστεί η ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις, πως το άνω του 7% οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Θα έχει τα μέτρα μέσα εννοείται της φετινής και της πεσινής τα υπόλοιπα ΔΕΘ, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών στοχευμένες. Δηλαδή θα είναι όλα τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ που αφορούν το 27, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, το επίδομά τους, όλα αυτά θα είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Συν τα 600 εκατομμύρια που αφορούν τις περσινές ανακοινώσεις, τα οποία θα αναγκαστικά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση εν προκειμένου των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, πάντα στην εκαθάριση, οι μισθωτοί φορολογούμαστε κατά την πληρωμή αναδρομή προκαταβολικά, άρα θα τη δουν την ελάφρυνση στις φορολογικές δηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2027 και τότε θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά φιδωλός, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, ξεκάθαρα δύσκολες. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στο 3% ότι θα κοιμανθεί από το 3,6 φέτος. Προφανώς θα έχουμε υπεραπόδοση και φέτος, το πιθανότερο είναι να έχουμε και του χρόνου. Αλλά έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, που δεν μπορούμε τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων να τα περάσουμε απευθείας στην οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών και πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Το χρέος περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Θα μειωθεί φέτος 137% το ΑΕΠ που θα είναι κάτω από το ιταλικό και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ κοντά, ίσως και λίγο πιο κάτω από το γαλλικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα έχει μια πολύ περίεργη εξέλιξη αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος των δύο οικονομιών σε σχέση με την ελληνική οικονομία, η οποία αποτινάσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη.
1: Έχουμε αφήσει κατά μέρος, γιατί τώρα μιλήσαμε για τους αλλοίς, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα προσφυλές μας θέμα.
4: Είχαμε 2.18 στις αστικές περιοχές, σήμερα είναι 2.11, 2.12, 2.10. Εκεί είναι οι τιμές της πετρελαιοκίνησης και βέβαια η μάχη μεγάλη θα γίνει για το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτά που ακούμε για 1.55 κτλ. Δεν μπορεί να διακινηθεί καύσιμο σε αυτή την τιμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ήταν ο κύριος Θέμης Κουρτζής από τους πρατηριούχους. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, Νίκο?
3: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στάσεις σταθεροποιητικές, ελαφρώς αυξητικές στα μόλυβδη, ελαφρώς πτωτικές στο ντίζελ τις τελευταίες ημέρες, έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κολλήσει διεθνείς τιμές για να έχουμε έτσι μια εικόνα κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τις δύο θετικές εξελίξεις που είχαμε. Τη μία ήταν η απελευθέρωση, η συμφωνία για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο που ήταν η αποκατάσταση σημαντικού μέρους του ροών καυσίμων και πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που παρατηρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο αλήθεια είναι μια αλλαγή σκηνικού. Παρόλα αυτά, αυτά όλα δεν έχουν αλλάξει την εικόνα στις διεθνείς τιμές και φέρει και βλέπουμε κολλημένο το δείκτη στο 2.22-2.20, 2.22 η αμόλυβδη, 2.20 το ντίζελ. Το ντίζελ υποχώρησε πάλι μετά την επιπλέον επιδότηση των 5 λεπτών, έχει περάσει ένα μέρος δηλαδή μόνο. Υπάρχει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία αυτή την περίοδο και η αλήθεια είναι δεν βοηθά στο παρατηρητήριο υγρών τιμών, υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι κολλημένο στην πρώτη δεκάτου. Έχουμε 5 Οκτωβρίου, έχουμε 4 μέρες που μας λείπουν. Ελπίζω να το αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους πρατηριούχους, οι οποίοι δηλώνουν καθημερινά τις τιμές, αλλά και όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ακριβώς για την πορεία της αγοράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί το παρατηρητήριο. Οπότε παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό, στο σκηνικό πολύ μεγάλων αυξήσεων. Η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβγαινε, είναι κοντά στο 1,90 κάτι.
1: Εντάξει.
3: 1,92-1,93. Εκεί θα έβγαινε.
1: Δεν είναι βιώσιμο και για το πετρέλαιο και για εμάς δεν είναι βιώσιμο. Κοντά στα 2 ευρώ. Δεν γίνεται.
3: Όχι. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη επιδότηση. Δηλαδή το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός νομίζω θα είναι πολύ πιο κάτω το 1,75. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο κάτω και από το 1,60 ότι θα είναι η τελική τιμή που θα προκύπτει. Από όλους και από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Γεια σας, ευχαριστώ. Πέρα. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης και εμείς θα πάμε αμέσως στη Λάρισα. Σε λίγο. Ωραία. Γιατί εκεί είχαμε μία έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα συνεργείο. Έχουν τραυματιστεί και τρεις άνθρωποι. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης. Έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης από εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη και είπε.
5: Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν έκρηξη. Τώρα, από τι και τα λοιπά θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Σαφώς.
5: Οι άνθρωποι ευτυχώς είναι καλά, με εγκάβματα, ελπίζω ελαφριά.
1: Κάνει έρευνες εκεί η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα προκειμένου να διαπιστώσει πώς, από πού προήλθε αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε στο συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ακούσατε, τρεις άνθρωποι. Α, τον έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σφύρα, από τη Λάρισα, εδώ που στιγμές τρόμου για τρία άτομα που βρίσκονταν σε συνεργείο στο ΟΔΟ Βόλου. Εκτελήθηκαν στις 11 και 20 το πρωί, όταν κάτω από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ είχε προηγηθεί έκρηξη κατάστημα το οποίο κάνει βάζει εγκαταστάσεις υγραία αεροκίνησης. Τρία άτομα λοιπόν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα πρώτου βαθμού σε χέρια και πρόσωπο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον γιο του και έναν πελάτη ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Άμεσα επί τόπου έσπευσαν 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπου έσπευσαν μετά από μία ώρα υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολύ εύκολο τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και από την ταράτα, από τη σκεπή, έπεφταν κομμάτια σοβά. Για αρκετή ώρα δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ ολοσχερής ουσιαστικά είναι η καταστροφή του καταστήματος εδώ στο ΟΔΟ Βόλου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια που προκάλεσε η φωτιά αυτή, όσο για μια διαπίστευση, εξετάζονται δύο τα ενδεχόμενα. Το ένα έχει να κάνει με την διαρροή υγραερίου από κάποια εγκατάσταση, ενώ το δεύτερο θέλει κάποιον από τους τρεις οι οποίοι βρίσκονταν εντός καταστήματος να άναψε τσιγάρο ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες υγραερίοκίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη.
1: Τι ναι.
6: Τζάμια έσπασαν, πανικός προκλήθηκε, φωτιά. Ανέβηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Απειλήθηκε και ένα σπίτι στον πρώτο όροφο της επιχείρησης. Ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι οι δικοί του, ούτε ουσιαστικά και το οίκημα. Ενώ προκλήθηκε πανικός με κατοίκους σε περιοχή θα βγαίνουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλέον την προανάκριση της πόδας έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής Λάρισας.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
6: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Εύχομαι ο Μιχάλης Θεζάρης από τη Λάρισα και όπου σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Μετά τις διαφημίσεις, Ρούμπιο έρχεται αύριο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρθει αύριο το βράδυ, αλλά το κυρίως μενού αρχίζει από το πρωί της Τετάρτης. Σε πολύ λίγο.
7: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Time out για Θρακών.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θρακών. Θρακών, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θρακών.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βιομάρκετινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βιομηχανικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίαζε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
13: Ζης γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζης γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικά.

0: Επιστρέφουμε με το θέμα που προαναγγείλαμε, δηλαδή την άφιξη Ρούμπιο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Αναμένεται αύριο το βράδυ. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, είναι εδώ να μας πει κάποιες πληροφορίες από το πρόγραμμά του, αλλά και τι θα περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα των συζητήσεων. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Ο έκτος λοιπόν γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε συνέχεια τη διμερού συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ, στις 9 το πρωί θα ακολουθήσουν στις 9.30 οι δηλώσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν θα δεχτούν οι δύο υπουργοί ερωτήσεις. Να σου δώσω και λίγο το παρασκήνιο. Και μετά θα κηρύξουν στις 10 η ώρα το πρωί την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα της διμερού συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές, να πάμε και στην ατζέντα. Περιλαμβάνει τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Θα υπογραφούν και κάποιες συμφωνίες. Θα υπογραφεί ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα. Μετά Χριστό, επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών, με σκοπό τη διευκόλυνση της πυρίου της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, επειδή θέλω να ξέρω ότι θέλω να εστιάσει εκεί, δεν είναι καθόλου, η παρούσα συγκυρία τέλος πάντων της επίσκεψής του δεν είναι καθόλου τυχαία. Διότι υπάρχει η όξυνση της τουρκικής ρητορικής.
0: Οι τουρκικές κορώνες για Αιγαίο, νησιά, Ανατολική Μεσόγειο.
1: Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη, γενικά στη γείτονα. Mm-hmm. Άρα επισκέπτεται τη χώρα μας. Άρα αυτό είναι και ένα μήνυμα στήριξης mm-hmm. στην χώρα μας. Επιλέγει να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Άλλο ένα σημείο το οποίο εστιάζουν εδώ από την Αθήνα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά και την πρόθεση της Ελλάδας, που όπως έχουν τονίσει τα κυβερνητικά στελέχη, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα,
0: έχουμε και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Έχουμε τον Ερντογάν να πιέζει για τα F-35 με γνωστές τις θέσεις της Αμερικανικής γραφειοκρατίας. Εξαιρούμε τον Τραμπ και τα εμπόδια που βάζει.
1: Άρα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στο τραπέζι με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και αμυντική συνεργασία. Και από την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη επιβεβαιώνει το υψηλότερο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυμένο φάσμα τομέων. Και μάλιστα τονίζεται ότι έρχεται η συγκεκριμένη επίσκεψη, όπως είπαμε και εμείς, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας, και αναδεικνύεται και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
0: Πάντως, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, με τη διπλωματία ασχολείσαι. Εντάξει, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία ατζέντα των συζητήσεων, αυτή είναι η ουσία, αναμφισβήτητα, αλλά μερικά πράγματα σηματοδοτούνται και από άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, και μόνο η παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην Ελλάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, έτσι όπως τα περιέγραψες, και ότι έρχομαι στην Ελλάδα, δεν πάω στην Τουρκία, έρχομαι μόνο στην Αθήνα και συζητάω και φεύγω. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Μόνο το αυτό.
1: Ότι
0: είναι,
1: στηρίζει την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις. Επίσης, να σου θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε διαβάσει επιστολές Αμερικανών γερουσιαστών που αποτυπώνεται η θέση των ΗΠΑ, όπως έχει αποτυπωθεί πολλές φορές και στο στρατηγικό διάλογο, τους προηγούμενους στρατηγικούς διαλόγους και τον Φεβρουάριο του 2024, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλνίκου ήταν. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα και ο τουρκικός τύπος. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
2: Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι σημαντική από αυτήν την άποψη, λέει η Χουριέτ. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται επίσης να θέσει και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών στρατιωτικών σχέσεων στο Ρούμπιο, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και το Παρίσι υποστηρίξουν το έργο, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να κάμψουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή GSI, δηλαδή το καλώδιο Κύπρου Κρήτης ουσιαστικά, διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σημαντική, οι διπλωμάτες μπορούν να βρουν λύσεις και τις έχουν στο τσεπάκι τους, αλλά για να ενεργοποιηθούν είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές.
0: Μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε, στις κοινές δηλώσεις μάλλον που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου είναι εδώ στο ίδιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Εμείς παίξαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα όταν μιλούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις διαμαρτυρίες των αλλιέων. Την αναφορά Μητσοτάκη ότι θα δούμε.
3: Θα στηρίξουμε κάθε κοινωνική ομάδα και επεξεργαζόμαστε μια λύση.
0: Όλα τα άλλα τα έχουμε αφήσει εκτός για εσένα.
3: Α, σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλούμε.
3: Δεν πληρώνουμε με το κομμάτι, ούτε με το μέτρο. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που σταχυολογήσατε, είναι ένα από τα τέσσερα μηνύματα πολύ καθαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες αλλά και προς την Άγκυρα σε αυτές τις κοινές δηλώσεις με τη Λιθουανία. Η Λιθουανία, η οποία, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση, διέρχεται από μια περίοδο πολύ έντονης ετοιμότητας και κινητοποίησης με δεδομένες τις υβριδικές επιθέσεις αλλά και τις διελεύσεις των ντρόν, και εκεί έστειλε ένα πολύ καθαρό μήνυμα προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι απαντείται συντονισμένη απάντηση. Επιστρέφω τώρα στα της οικονομίας με τα οποία ξεκίνησε. Αφενός ό,τι αφορά στο αίτημα που έχει υποβάλει στην Κομισιόν, εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθεί αυτό στη Συνόδου Κορυφής, ότι δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα. Αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ήταν μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά, όπως τα έλεγε ο Νίκος ο Φιλιππίδης, το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λύση για τους αλλιείς, την οποία είπε ότι επεξεργάζονται. Εδώ θα σου βάλω και ένα σκονάκι. Επεξεργάζονται και μια λύση η οποία μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί, αν όχι αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΣΕΒ, για το βιομηχανικό ρεύμα. Και από εκεί πέρα πάμε στα της Τουρκίας. Εκεί αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες. Αλλά όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
0: Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπε σχετικά με το μηχανισμό SAFE και αμέσως μετά να δούμε και τις δικές σου πληροφορίες. Θα δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δει Ρούμπιο. Την Τετάρτη απόγευμα ακούμε για τον SAFE.
4: Αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
0: Είπε και η Μαρία Τσιλινικού ότι ο Ρούμπιο έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονων και πολλών προκλήσεων εδώ στη γειτονιά μας. Πώς το αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
3: Το Μαξίμου θεωρεί ότι αυτή είναι μια επίσκεψη, το timing της οποίας, ο χρονισμός της οποίας, για να το πούμε ελληνικά, είναι σημαντικός. Δεν έχει μόνο συμβολισμό, έχει και ουσία, τόσο ως προς την ατζέντα όσο και ως προς τα προσεχώς. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά της η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο έχει ακόμη ένα τεστ αντοχής. Έχει ένα τεστ αντοχής πολύ συγκεκριμένο, διότι, όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου φαίνεται ως μία ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να επανεκκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, στον οποίο προφανώς επικροτεί η Ουάσιγκτον, συνδέονται άμεσα και με αυτήν την επίσκεψη. Η συνάντηση του με τον του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σπίτι της Κροατίας την Τετάρτη το πρωί. Εξ αυτού του λόγου και τα logistics που έγιναν μεταθέτουν προς το απόγευμα της Τετάρτης αυτή τη συνάντηση.
5: Γιατί πηγαίνει στην Κροατία?
3: Είναι η σύνοδος, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, έχεις δίκιο που το να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, είναι η σύνοδος των ΜΕΝΤΕ9, των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που και εκεί θα υπάρχει μία οργάνωση εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανοιχτά ζητήματα, ανταγωνιστικότητα, ενεργειακός πληθωρισμός, αλλά και άμυνα. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό το ταξίδι αστραπή στο σπίτι της Κροατίας, έρχεται και βλέπει Ρούμπιο και εκεί μπαίνουν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Ενέργεια και άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι νωρίτερα.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε ακόμη μία επίθεση με χειρομοβίδα σε καφετέρια, αυτή τη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν γνωρίζω αν η αστυνομία βλέπει κάποιο κοινό διευθυντήριο από τις πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Κάτια Νιάκαρη σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να μας πει και το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις από την πλευρά των αρχών. Γεια σου, Κάτια.
6: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει περάσει το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μέσα από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν αστυνομικοί να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που πέταξαν την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τους. Το ίδιο κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε, πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού και χρειάστηκε συνδρομή. Κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρησης Κριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το Τάγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνσή της. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, τώρα που ερευνούν την υπόθεση, εκτιμούν ότι η εντολή για τις δύο ενέργειες ήρθε από τις φυλακές, στο πλαίσιο ενδεχομένως αντιπαλαιότητας εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την εδαφική κυριαρχία στη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά τον εκβιασμό και την παροχή προστασίας. Στο μικροσκόπιο, με συγχωρείτε Σπύρο, βρίσκεται ένα 49χρονος βαρυπινίτης από τα αρχηγικά μέλη της αυγανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς καθώς και βομβιστικές επιθέσεις.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη. Άρα η αστυνομία έχει, εκτιμά μάλλον, ότι κάτι κοινό υπάρχει, κοινός παρανομαστής υπάρχει σε αυτές τις επιθέσεις και μπορεί να οργανώνεται και μέσα από τις φυλακές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
7: Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη.
5: Είχαμε ακόμη ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα αυτή τη φορά στην Πετρούπολη, με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής χάσει τη ζωή του σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες, στην οδό 25ης Μαρτίου συγκεκριμένα. Υπήρχε εμπλοκή δύο μηχανών. Τη μία την οδηγούσε ένας 17χρονος, ένας ανήλικος, μαζί με την συνομήλικη φίλη του. Επέβαιναν στη συγκεκριμένη μηχανή. Φαίνεται ότι έκανε κάποιον ελιγμό προκειμένου να κινηθεί αριστερά και να κινηθεί επί του πεζοδρομίου στη συμβολή με την οδό Παλαμά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όμως δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον σώσουν. Να τονίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 17χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο γεννηματάς.
5: Ναι, 17 ετών μπορούν να βγάλουν δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω κιόλας.
8: Υπάρχει για μικρού κυπισμού με δυνατότητα μεγαλώνα διπλώματος, αλλά όπως και να έχει δεν μιλάμε για ένα δίπλωμα το οποίο τον κάλυπτε όσον αφορά τη μηχανή που οδηγούσε. Γίνεται και μια παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί με λήψη αίματος αν υπήρχαν ουσίες ή αλκοόλ στο αίμα του. Αυτό θα προκύψει τις επόμενες ώρες.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. και αυτό το τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία εντοπίζει πολλούς παραβάτες μέσα από τα social media. Γιατί οι ίδιοι το επιλέγουν, κάνοντας μια φιγούρα, έναν επικίνδυνο λιγμό ή αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Το καταγράφουν στο TikTok, στο Instagram, το ανεβάζουν και επέρονται για το κατόρθωμά τους. Βεβαίως βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή όλων. Για αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των συλλήψεων που υπάρχουν μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων της αστυνομίας, μίλησε ο κύριος Ρήγας. Είναι συνδικαλιστής αστυνομίας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ, για το πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το τμήμα εντοπισμού παραβάσεων και δι' επικίνδυνων παραβάσεων μέσα από τα social media.
9: Υπάρχει μια συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κυβερνοχώρου, αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των οποίων μπορούμε κάλλιστα να εντοπίσουμε οδηγούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας έξω, οι οποίοι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα οδικής οδοφορίας και το κάνουν επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα αναρτούν δίκην εντυπωσιασμού ή για να κερδίσουν κάποια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Γιατί είναι γνωστό αυτό πια, αν δεν το προβάλλεις στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην το έχεις κάνει, πάει χαμένο. Οπότε τι να κάνεις, την πατατιά πρέπει να την ανεβάσεις κιόλας. Το κακό είναι ότι πλέον σε εντοπίζουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
13: Time out για θρακών.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θρακών. Θρακών, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με θρακών.
15: Γιαγιά μου, τι έχεις?
16: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
15: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
16: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
15: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
16: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
15: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
17: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
20: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Να αρχίσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη,
0: με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν πήγε εκεί ο τραγουδιστής. Είχα μία εξέλιξη, κινείται δικαστικά κατά των γιατρών και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αφενός, αφετέρου έχουν βγει κάποιες πληροφορίες για ευρήματα τοξικολογικών. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας είχε καταθέσει αρχικά ένα υπόμνημα. Τώρα σήμερα πληρεξούσιος δικηγόρος ήρθε και κατέθεσε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα.
0: Άρα όχι μήνυση, νόμιζα ότι...
1: Υπόμνημα ήταν, όχι, είναι υπόμνημα. Είναι σχετικά με τα μηχανήματα που είχε αγοράσει η κατηγορούμενη γιατρός. Έχουν προσκομιστεί στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων, στην Οδό Καρνεάδου και στην Οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, και ζητεί να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ιατρών για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο το 2025 και το 2026 για τα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έχει ζητήσει αυτό από τον ανακριτή που έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία και έχει καταθέσει και το συμπληρωματικό υπόμνημα για την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης. Το έχει ζητήσει και από την εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια δικαστική έρευνα η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες που μπορούν να συμβάλλουν τη διαλεύκανση της αλήθειας, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, πριν, κατά τη θεραπεία και μετά. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταθέσουν, εάν θα καταθέσουν σήμερα. Κάποια άτομα έχουν ήδη καταθέσει, οι νοσηλεύτριες, η διασώστρια, οι αναισθησιολόγους. Περιμένουμε να δούμε, Σπύρο, αν θα καταθέσουν και άλλα άτομα σήμερα, οι μάρτυρες.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι βγήκαν και τα πρώτα ευρήματα τοξικολογικών. Πληροφορίες είναι αυτές, ότι βρέθηκε ίχνη προποφόλης.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία της ακριβώς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό του λέω πληροφορίες. Όχι επίσημα. Πληροφορίες και έρχονται σε αντίθεση, λένε πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, ότι βρέθηκαν ίχνη προποφόλης με αυτό που είχε υποστηρίξει ο γιατρός, ότι δεν είχε χορηγήσει μέθηση. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο και γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την περίπτωση αυτή που έχει προκαλέσει σοκ. Με έναν τύπο ο οποίος δάγκωσε μία οδηγό ταξί και της έκοψε και ένα κομμάτι από το αυτή.
1: Ναι, ο κατηγορούμενος 35 ετών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη και απειλή. Παραπέμπτηκε στον ανακριτή. Δεν ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί κάποια άλλη μέρα. Ήθελε να απολογηθεί σήμερα. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ταξί, διότι δεν είχε σήμα και εκείνος δεν μπορούσε να πληρώσει.
0: Ναι, η αντιδικία του ήταν ότι δεν λειτουργεί το POS γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ. Όχι γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω με μετρητά. Εντάξει, υπήρχε μια αντιδικία. Αλλά από αυτό να φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να τη δαγκώσει το αυτή.
1: Ναι, έκανε λέει ένα απότομο φρενάρισμα η οδηγός ταξί, με αποτέλεσμα εκείνος που καθόταν στο πίσω κάθισμα να έρθει προς τα εμπρός και να σπάσει τα γυαλιά του.
0: Ναι.
1: Στόλωσε λοιπόν τότε και της επιτέθηκε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Βεβαίως μετά θα ακούσετε και όλο το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά εμείς ξεχωρίσαμε μία είδηση και θελήσαμε με τον. Καλέσαμε τον Γιάννη, μάλλον, να μας πει. Είναι στη συνέχεια αυτών των ανησυχιών που έρχονται από τη Γερμανία για την εξέλιξη, την τροπή που μπορεί να πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μία προειδοποίηση, όχι για πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά η προειδοποίηση προέρχεται από τους επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ότι.
0: Έπεσε γραμμή. Αυτό που θα μας έλεγε ο Γιάννης είναι ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παρασυρθεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Γι' αυτό το πράγμα προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα τίθεται με μεγαλύτερη ένταση από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα, όπως είπαμε, από την Deutsche Welle.
22: Εδώ
2: Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Πρόορες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησης του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι οι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
22: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
23: Καλό σας ημέρα.
22: Καλώς ήρθες.
23: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Με την εθνική ομάδα της Ελλάδας να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις καθώς κατάφερε να κρατήσει το 0 στην Τούμπα κοντά στην ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έβγαλαν πάθος και μαχητικότητα οι Έλληνες διεθνείς στην επανάληψη. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι για το Nations League. Θα ξεκουράσουν λίγο και ξανά προς τη δόξα τραβάει η εθνική με 2-3 με Σερβία που είναι πολύ κρίσιμη και με Ολλανδία εκτός έδρας. Δυνατές αναμετρήσεις όμως είχε και η πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε η αυλαία στο Ιβανόφι, ο Ολυμπιακός κέρδισε το μαχητικό Ηρακλή με 78-68. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις προσπάθειες στο νέο πρωτάθλημα με το τριφύλι να επικρατεί άνετα τον Βίκος Φάλκονς με σκορ 103-74 και οι δύο ομάδες ξεχρέωσαν τις ποινές που κουβαλούσαν από πέρυσι. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο Όλιβαν Γκαρσία που είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα δούμε μετά στις εξετάσεις ποια θα είναι η ιατρική γνωμάτευση και θέτει τα μπόρδα ενώψη ντέρμπι γιατί πάμε και σε ντέρμπι Ιωνίων. Στο τέλος της εβδομάδας ανέβασε στροφές και προπονήθηκε κανονικά με τον τριφύλι.
22: Σε ευχαριστούμε Νικό.
24: Πάμε σε γραμμή, ναι.
25: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
24: Πολλά γκολ.
25: Γκολ στο βολέι.
24: Ποιο βολέι?
25: Ποιο ματς?
24: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
25: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
24: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
27: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις κουπονιά αγορών?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
28: Εδώ είμαστε!
27: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: περισσότερα.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως κόκκινο μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας προς Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας στην κάθοδο της Αρδιτού, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την άνοδο της Βασιλής Σοφίας προς Μέγαρο Μουσικής. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλίας. Δεκάδες καΐκια κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες, οι οποίες δοκιμάζονται. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο ΣΕΙΦ ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών, χωρίς αστερίσκους, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπής στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στην βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματος της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στην κυριοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στον Ανακριτή έχει οδηγηθεί 35χρονος για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της οδηγού και της το έκοψε. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας, έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Στη χώρα η κατάσταση παραμένει έκριθμη. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, έχουν συλληφθεί. Δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 20.

0: εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: εβδομάδα σε όλα
1: καλή
0: τα παιδιά.
1: Καλή εβδομαδίτσα μου, ρε.
0: Καλώς ήρθατε. Τι έπαθε.
1: Αυτό είναι να ξεκινήσει η εβδομάδα ωραία, όμορφα.
0: Έχεις έρθει.
1: Ναι, τι.
0: Έχεις έρθει. Είσαι υπό διαδικασία μετακομίσεων.
1: Ναι.
0: Φαίνεται. Αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά στυλώσεις, θα το πω εγώ καλύτερα.
0: Ότι είσαι, ρε παιδί μου, η Πατμόν. Αυτό θα πω.
1: Ναι, έχω πολλά. Έχω πολλά στο κεφάλι μου.
0: Πολλά που τρέχουνε.
1: Πολλά. Να κατέβω, κατεβαίνω από ένα σπίτι με σκάλες και να ανεβάζω πράγματα και είναι ωραία.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι φίλοι μας βέβαια που περνούν την ίδια διαδικασία με σένα.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Οπότε μπορεί να σε καταλαβαίνω.
1: Καλή δύναμη.
0: Σίγουρα σε καταλαβαίνω γιατί το έχω βιώσει πάρα πολύ.
1: Μα εσύ γουστάρεις μετακομίσεις. Εσύ είσαι πραγματικά από τους μοναδικούς ανθρώπους που γνωρίζω στον πλανήτη αυτό που γουστάρει τη διαδικασία της μετακόμισης.
0: Γνώρισα. Αχ, ποιο μου το έλεγε. Αχ, ποιο μου το έλεγε και ήθελα να το θυμηθώ σήμερα να το πούμε. Άλλον έναν άνθρωπο που μου έλεγε εγώ τρελέ. Α, ο Θανάσης ο Αναγνωστόπουλος. Ο αγαπημένος μας που τον βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη τηλεόραση.
1: Έχει δουλειά, αλλιώς θα τον καλούσα να κάνει αυτή τη μετακόμιση.
0: Ναι, έχει, η αλήθεια είναι να μετακομίσει αρκετά χρόνια γιατί τα τελευταία 7-8 μήνες στο ίδιο σπίτι. Πριν όμως από αυτό.
1: Παναγία μου, ναι.
0: Πριν όμως από αυτό, το έχει ζήσει το έργο πάρα πολύ.
1: Και εγώ νομίζω έτσι πως με ξεγέλασαν και έχω γράψει ένα συμβόλαιο το οποίο λογικά είναι μέχρι το 2038. Άρα δεν μπορώ να φύγω από εκεί πέρα.
0: Ακούν οι άνθρωποι είναι εκτός συνόρων.
1: Όχι, εντός είναι το γραφείο. Εκτός συνόρων είναι ιδιοκτήτρια.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια μας, Μαρία.
0: Λέξη δεν ξέρουν ακόμα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ο Κυψελιώτης, ο Βέρος, ο Δημήτρης Γιαννίρης, πέφτει από τα σύννεφα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Έχεις ενημερώσει το φίλο σου
1: που έλεγε
0: από Φωκίωνος Νέγρη.
1: Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά. Άλλο θέλω να σε ενημερώσω, Μαρία Αναστασόπουλου.
0: Α, ναι. Αυτό...
1: Ο κύριος Γιαννίρης από το πρωί είναι και τηλεοπτικός.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη κάθε πρωί,
1: ναι.
0: Λίγο μετά τις 5 το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Μάρο και τον Νίκο, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Θα βλέπετε Δημήτρη Γιαννίρη. Επιτέλους έπεσε το πρώτο κάστρο με Κολοκυθά.
1: Ναι.
0: Έπεσε και το δεύτερο.
1: Πέφτουν
0: και τελευταίο κάστρο με Γιαννίρη. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, αφού συνέβη αυτό με το Γιαννίρη, να ξέρετε ότι όλοι αυτή τη στιγμή μπορεί να αλλάξουν γνώμη.
1: Εγώ του έστελνα φωτογραφίες το πρωί.
0: Καταρχάς, ήταν πάρα πολύ γοητευτικό.
1: Είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Εσείς χάνατε τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ στη τηλεόραση του Sky. Δεν τον είχε πει κανένα μέχρι τώρα. Μάλλον έβαλαν τα μεγάλα μέσα,
0: ναι.
1: Και τον έπεισε η Μάρο και ο Νίκος.
0: Τι, τι, α.

0: άλλαξε. Τι άλλαξε.
1: Τώρα εντάξει, είναι καθιό.
0: Μισό. Νομίζω επηρεάστηκε από σένα πρώτον.
1: Πολύ πιθανό.
0: Γιατί και εσύ έλεγε: εγώ δεν θέλω αυτά τα πράγματα του διαβόλου. Τελικά όμω, όπω είδαμε, μια χαρά παρουσιαστήσει εκεί.
1: Όχι, εξακολουθώ να τα θέλω.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Σιγά το λε: εσύ είμαι 30-40 χρόνια. Και δεν ξεχνάω από τηλεόραση. Να έρθει μια γενιά, σιγά.
0: Ο οικονόμου είναι τα πολλά τα χρόνια.
1: Ο οικονόμου είναι πάντα νέο.
0: Ο οικονόμου, ό,τι και να συμβεί, πραγματικά είναι σαν. Τι?
1: Ότι ο γόνο μου είναι πρώτος μου αρχισυντάκτης, ε.
0: Ναι, μας το έχεις πει 5 εκατομμύρια φορές.
1: Απλά θέλω να το τονίζω κάθε χρόνο, από 5 φορές.
0: Θέλεις την εύνοια του οικονόμου.
1: Ναι, επανέρχεται το θέμα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω. Όλοι για κάποιο λόγο θέλουν την εύνοια του οικονόμου.
1: Αν θέλεις την
0: εύνοια
1: του
0: κάποιον. Για τον έναν ή τον άλλο λόγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αν θέλεις, εν πάση περιπτώσει, να μαθαίνεις και δεν είσαι σε φάση ότι τα έχω μάθει όλα και τώρα πάω. Να βλέπεις οικονόμου. Αυτό σου προτείνω.
1: Όσο μπορώ, βλέπω.
0: Ευχαριστώ.
1: Όσο μπορώ.
0: Εδώ η παρέα είναι σε κλεολεμένο κέφι, δεν καταλαβαίνετε τώρα. Η Σοφία Καλαβρού επιμέλεται δημοσιογραφικός στην εκπομπή μας αυτό το όμορφο μεσημεράκι. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 48001704, αλλά ακούστε και το Viber
1: 698-123-1003. Εκεί στέλνετε μηνύματα, βίντεο, ό,τι γουστάρετε. 698-123-1003. Βλέπω ο Αλεχάνδρο μου κάνει body shaming.
0: Δεν είπες όμως. Δεν είπες όμως ποιος είναι απέναντί μας και εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Ποιος.
0: Γιατί μοιραζόμαστε αυτό το στούντιο εδώ αγκαλιασμένοι για να πορευτούμε μέχρι τις 5.
1: Καλά, δεν είναι και το στενό το στούντιο, το στρεμόκολο. Είμαστε αγκαλιασμένοι.
0: Γιώργος Βραχνός στο Γενικό Κουμάντο, παρακαλώ.
1: Οριακά τον βλέπω εκεί κάτω που είναι το στούντιό μας. Είναι τεράστιο το στούντιο.
0: Το στούντιό μας είναι τόσο όσο χρειάζεται.
1: Και 200 τετραγωνικά.
0: Και είναι το στούντιο του Sky 100,3. Οπότε έχει ένα βάρος και ένα μέγεθος από μόνο του. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά τετραγωνικά.
1: Κάνεις body shaming στο στούντιο.
0: Έχεις συνηθίσει εσύ από τα τηλεοπτικά στούντιο που δεν σε χωράει ο τόπος. Αυτό έχει συμβεί μάλλον.
1: Εμείς από αυτή τη δουλειά είμαστε περαστικοί, Μαρίνα, στο σχολείο.
0: Περαστικός τώρα 4 χρόνια δεν λες και περαστικός.
1: Ένα καμψουνάκι να έρθει μια γενιά.
0: Ότι βλέπω.
1: Λοιπόν, ο Αλεχάνδρο μου κάνει body shaming. Ότι μετακόμισα να κάνει να χάσω κιλά, λέει.
0: Η μετακόμιση έχει μια κούραση, ρε παιδί μου. Οπότε να τρως καλά για να μην χάσει.
1: Ναι, Αλεχάνδρο, άκουσε με λίγο. Είμαι πολύ.
0: Θέλει να πει τον πόνο.
1: Ψυχολογικά.
0: Ασταθείς
1: γενικώς και πολύ πιεσμένος αυτή την περίοδο. Και εγώ, όταν είμαι ψυχολογικά πιεσμένος, το ρίχνω στο φαγητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δώσ' μου φαγητό.
0: Okay. Να σου πω
1: μπορεί
0: κάτι.
1: Μπορεί και να παραγγείλω, δηλαδή.
0: Παρά τα αυτά, επειδή εσένα το πρόσωπό σου μιλάει για το τι περίοδους διανύει. Και οι ακροατές πια σε έχουν μάθει
1: μιλάει
0: τη καλή και την ανάποδη.
1: Τι ακούω.
0: Και επειδή στο κούτελο, όπως έχουμε πει, σε περιόδους έτσι αγχώδεις, βγάζεις διάφορες κοκκινίλες.
1: Δεν είμαι τώρα.
0: Τώρα δεν έχεις τίποτα.
1: Γιατί,
0: άρα μας δουλεύεις.
1: Γιατί έφυγε ένα θέμα.
0: Μια χαρά είσαι ήρεμος.
1: Έφυγε να βάρσω από πάνω μου στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε να φάμε τίποτα.
1: Θα σε πάω.
0: Πού?
1: Στη γειτονιά σου. Στην παλιά γειτονιά σου. Εκεί που δραστηριοποιείσαι.
0: Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό.
1: Στην παλιά
0: γειτονιά. Θα τραγουδήσω, θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Θα θες να γυρίσεις στα παλιά, αν ακούσεις τη διαφήμιση που κάνει ο Υπουργός Υγείας στον Πλάτανο. Τον Πλάτανο το ξέρεις.
0: Πού, στα Μελίσια.
1: Εντελώς.
0: Πήγε ο Γεωργιάδης. Καλά, δίπλα
1: Μελίσια, πώς κάνεις έτσι.
0: Τρώει στον Πλάτανο. Εμείς εκεί έχουμε μεγαλώσει.
1: Ο
0: Μιχαλοπούλου μας έχει μάθει εκεί τα μέρη. Υπέροχος Πλάτανος, κάτω από Πλάτανο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι ο Πλάτανος που είναι κάτω από Πλάτανο.
0: Και έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πήγε εκεί γιατί.
1: Για κομματική εκδήλωση.
0: Είχε κόσμο όσο δένδυας.
1: Έγινε την. Όχι, ήταν πιο ομαλμένο.
0: Ναι, όπου είχε. Εγώ δεν το πίστευα.
1: 3.000 κόσμο πώς έγινε.
0: Όχι, αυτό που έγινε την Παρασκευή. Ορίστε. Ναι, αυτό που έγινε την Παρασκευή. Δεν το πίστευα γιατί κυκλοφορούσα στην παραλιακή αλίμονο. Και έχουμε σταματήσει Παρασκευή βράδυ και δεν κουνιέται τίποτα. Και λέω, τι μπορεί να έχει γίνει. Θέλω να φτάσω οπωσδήποτε στον προορισμό.
1: Βρήκα τι έγινε.
0: Παιδιά, και μου λένε η εκδήλωση του Δένδια.
1: Ωραία. Υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Τόσος ήταν ο κόσμος που έκλεισε την παραλιακή.
1: Εκδήλωση του Δένδια, άρα Νέας Δημοκρατίας, άρα όλοι τα ανέξουν τα αυτοκίνητά τους, άρα έχουν λεφτά και κυκλοφορούν τα βράδια.
0: Ναι, βέβαια, επειδή σας έβλεπα το πρωί και άκουσα τον κύριο Κερίδη να λέει ότι έχει αρκετή κίνηση έξω.
1: Ναι.
0: Η δήλωση αυτή του κυρίου Κερίδη δεν ξέρω αν θα πάρει την έκταση που έχουν πάρει όλες οι υπόλοιπες.
1: Νομίζω ότι τις έχουν καλύψει προηγούμενες.
0: Και λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων. Αλλά είναι στο ίδιο δυναμικός κύματος. Γενικά αυτό με την κινησούλα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, παίζει πολύ. Γι' αυτό πάμε να φάμε με τον Γεωργιάδη στον Πλάτανο καλύτερα.
1: Δεν του δώσαμε τη σημασία που έπρεπε, γιατί είναι πολύ ωραία η παρουσίαση.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω στη μαζί να τρώω το κεμπάπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
0: Συγγνώμη, εκδήλωση κάνανε κομματική στον Πλάτανο.
1: Στον Πλάτανο, ναι. Ήταν η τοπική δημοτική. Πώς λέγεται αυτή.
0: Πάμε όλοι μαζί στον Πλάτανο.
1: Ναι, άμα ήταν το Μιλισίων, πού θα πάνε, στον Πλάτανο πάνε.
0: Ο Γεωργιάς τρώει κεμπάπ.
1: Γιατί να μην φάει κεμπάπ, τι έχει κεμπάπ.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τρώει κεμπάπ, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κεμπάπ.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ο Γεωργιάδης.
0: Άφαγε, φαντάζομαι και είπε αυτά που έπρεπε.
1: Ναι, μετά μίλησε, αλλά δεν μπορούσε εκείνη τώρα. Βέβαια, μπαίνει δίπλα. Άρα λογικά παραγγέλνει από εκεί πέρα.
0: Πάει delivery στον Άδωνη από το κεμπάπ από τον Πλάτανο.
1: Γιατί να μην πάει κεμπάπ.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Βάτο ονομάζουν κάπως αρχαία το κεμπάπ. Δεν ξέρω. Κρεατοσφαιρίδιο κάπως περίεργο.
0: Μακρόστενο
1: κρέατο.
0: Γιατί το κρέατο σφαιρίδι είναι και φταίει.
1: Ναι, μπράβο, είναι σφαιρίδι, είναι σωστά. Δεν είναι μακρό.
0: Άρα το κεμπάπ στα αρχαία
1: Ελληνικά. Κρέατο ουλίνα.

0: μπορούμε να το πούμε κρέας εποβελού οπτών.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Κρέας ψημένο στη σούβλα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, μπορεί να λέει ο κύριος Γεωργιάδης, πάω να φάω οβελιστόν κρέας.
1: Οβελιστόν κρέας, πιάσε τρία.
0: Ναι, τρία από τα οβελιστόν δηλαδή. Νάτος, ο Γιώργος από το Γαλάτσι.
1: Έλα Γιώργο,
0: ορίστε.
1: Έλα. Ήρθαμε Γιώργο.
0: Πού μετακομίσεις τώρα?
1: Επιστρέφουμε Κυπριάδου.
0: Μάλιστα. Τι περιοχή είναι?
1: Άγια Χώματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αναπατήσια λέγεται.
0: Είναι Αναπατήσια, ωραία.
1: Κυπριάδο Αναπατήσια είναι στο, κοντά στην Κράβα εκεί.
0: Βέβαια ο Γιώργος από το Γαλάτσι, ο φίλος μας, μόλις βγήκε από τη θάλασσα στον Άλυμο. Γιατί λέει σήμερα με το Βοριαδάκι είναι λάδι.
1: Τι θες ρε Γιώργο τώρα στα νότια?
0: Ο ήλιος ζεματάει λέει.
1: Έχουμε τόσο ωραία θάλασσα στο Γαλάτσι, γιατί πας στα νότια?
0: Σύση μας στέλνει επίσης η φίλη μας από την Ηλιούπολη. Καλώς τη Σύση.
1: Καλώς τη Σύση.
0: Και ο Αντώνης Μιχελάκης από την Κρήτη, από την περιοχή που έχει πραγματικά ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ τις τελευταίες μέρες και τόσες ζημιές. Ό,τι δεν χρειάζονταν η Κρητική να συμβεί, συνέβη τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου.
1: Είναι νέος Ντάνιελ. Επειδή το ζούμε κάθε φθινόπωρο, το ζήσαμε στην Κρήτη αυτή τη φορά. Να πέσουμε πάνω στους κριτικούς, γιατί ξέρεις, πολλοί τον βλέπουν λίγο διαφορετικά. Ότι οι κριτικοί, εντάξει, έχουν τον τρόπο του, μωρέ, είναι βολεμένοι, έχουν τουρισμό.
0: Επειδή είναι ευλογημένο
1: τρόπο
0: και
1: αυτάρκη γενικώ. Και οι αγρότε λέει κάτω, εντάξει, τα
0: δεν
1: βγάζουν
0: λέει
1: πέρα. Απολύτω τίποτα δεν λέει αυτό. Ναι. Όταν έχει καταστραφεί όλη η καλλιέργεια, θα δούμε μετά πόσο αυτάρκη είναι και πώ τα βγάζουν πέρα μόνοι του. Γιατί όλα αυτά τα προϊόντα σε εμά έρχονται. Και όταν πάρει την ντομάτα 4 ευρώ, θα δω εγώ μετά τι θα γίνει. Αν θα διαμαρτυρηθεί.
0: Ο Αλεχάνδρου λέει ότι ο Γιαννίρης ήταν γοητευτικός έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα. Γιατί οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται, είπαμε, θα τον βλέπετε. Είμαι σίγουρη ότι ντρέπεται τόσο πολύ.
1: Έπεσε
0: με αυτό
1: το
0: που
1: κάστρο. Βέβαια, ήταν και
0: δεν είχε πει και τίποτα η Μουχρίτσα.
1: Απολύτως τίποτα. Εγώ πήγα να μου φύγει το τιμόνι το πρωί όταν τα άκουσα. Μου λέει θα συνδεθούμε και σε λίγο με την τηλεόραση του Sky. Όπα λέω. Ναι, να τα μας. Και εκτός ότι είπε ειδήσει, έκανε μια χαριτομενιά με την Μάρο και τον Νίκο. Είπαν δύο ειδησούλες, έτσι και για τα της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά τους είχε μπόνους ειδησούλα. Πότε ανακαλύφθηκε το πρώτο παγωτό. Δηλαδή έκανε και τσαχπινιά.
0: Καλά, τώρα το.
1: Δεν ήταν ότι είπε μόνο δύο ειδήσεις.
0: Θέλω παρακαλώ να κόψουμε 1-1,5 λεπτάκι από Γιαννίρη, πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση.
1: 5 και 20 περίπου.
0: Να την ακούσουν και οι φίλοι μας εδώ. Γιατί εμείς στηρίζουμε το φίλο μας και θα τον βλέπουμε κάθε πρωί, εννοείται.
1: 5 και 25 ακριβώς έχει βγει και έχω βάλει φωτογραφία. 5 και 25 με 27 εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μας λένε εδώ οι φίλοι μας ότι ξέρεις πώς λέγεται το σουβλάκι στα αρχαία. Το σουβλάκι, ξέρεις.
1: Όχι, δεν έχω φάσει αρχαία σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κάνδαβλος.
1: Α, ναι, εντάξει, μπράβο, ναι. Δεν το έχω διαβάσει κάπου, δεν το ξέρω.
0: Είναι είδος Παρασκευής ο κάνδαβλος με κρέας και άλλα υλικά.
1: Α, είναι συνδυασμός του κάνδια και του δαβλού, δηλαδή. του Στέλιου, του κάνδια και Κωνσταντίνου δαβλού. Είναι κάνδαβλος. Δηλαδή μπορεί να έρχεται ο Κάνδιας και να λέει με κάνδαυλο σήμερα.
0: Ρε, ή ο δαυλός το αντίστοιχο. Είναι πάρα πολύ ιστορία ο κάνδαυλος.
1: Α, για πες, για πες.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, στους διπνοσοφιστές.
1: Να το λέμε σπαρίας μας.
0: Ο Αθήναιος λέει ότι οι Λιδοί ονόμαζαν ένα έδεσμα κάνδαυλων και μάλιστα ότι υπήρχαν τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Δηλαδή, δεν θα στα πω τώρα. Θες να στα πω στα αρχαία ή να στα πω στα.
1: Θέλω κανονικά να μου εξηγήσεις ποιες ήταν οι παραλλαγές.
0: Λοιπόν, βραστό κρέας και τριμμένο ψωμί και φρυγικό τυρί και άνηθο και λιπαρό ζωμό. Το αποτέλεσμα λέει ήταν ένα πλούσιο, παχύρευστο κρεατικό φαγητό, κάτι περισσότερο σαν κρεατόσουπα στιφάδο, δεμένο με ψωμί και τυρί παρά σαν κεμπάπ. Έχει όμως μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ο Αθήναιος παρουσιάζει τον κάνδαυλο ως χαρακτηριστικό της περίφημης λιδικής πολυτέλειας. Σε κωμωδία μάλιστα, μάγειρας καφιέται ότι είναι τόσο νόστιμος, ώστε όποιος τον δοκιμάσει θα θέλει σχεδόν να φάει και τα δάχτυλά του. Από εκεί έχει βγει αυτό.
1: Τον κάνδαυλο.
0: Θέλω να γλύψω και τα δάχτυλά μου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Άρα...
1: Με οδηγεί σε περίεργους ο δρόμος.
0: Δηλαδή, πού πήγε το μυαλό.
1: Άλλες επιλογές έχουμε από το φαγητό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια άλλη επιλογή. Να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου μου του Χρήστου, ο οποίος λέει σήμερα 7 και 25, ο κύριος Κολοκυθάς είπε ότι φεύγει από το σπίτι που νοικιάζει και αμέσως ο ιδιοκτήτης τον νίκιασε 250 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Είπες τέτοιο πράγμα.
1: Μα ισχύει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Χωρίς να κάνετε μια αλλαγή. Ούτε καν βάψιμο, δεν χρειάζεται σπίτι, ναι.
0: Ναι, οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν είναι, απλά να ξέρει αυτός που θα τον νοικιάσει ότι θα έχει παρέα τα πουλάκια της Φακίωνας.
0: Από αυτά που μας έχεις πει δεν είναι και πουλάκια.
1: Όχι, έχουν φάει ό,τι καν θα υπάρχει στην Αθήνα.
0: Είναι σαν το σκύλο του Κούτρα, ο οποίος είναι αρκούδα.
1: Αρκουδάκι, ωραίο.
0: Ναι, ναι,
1: υπέροχη,
0: υπέροχη αρκούδα, την οποία λατρεύω και δεν μπορώ με τα stories που ανεβάζει ο Χριστός.
1: Πάντα ξεχνάω πώς τον ονομάζει, πώς τον λέει.
0: Αχ, δεν θυμάμαι, αλλά είναι αρκούδα.
1: Βίτο.
0: Βίτο.
1: Βίτο.
0: Ναι, ναι.
1: Να το έχουμε καταλάβει.
0: Βίτο δεν τον λες, έτσι όπως το βλέπεις.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτι άλλο τον λες.
1: Όχι.
0: Ξέρεις πώς λεγόταν στα αρχαία ελληνικά, Γιάννη, το σάντουιτς? Αμφίαρτος. Τα γνώριζες όλα αυτά. Εσύ φταίς τώρα που άνοιξες την ιστορία με τον Γεωργιάδη.
1: Είναι πολύ ωραίος ο αμφίαρτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει, ωραίο αμφίαρτος. Τι άλλο. Ωραίο είναι το αμφίαρτος.
0: Τα χασές, τι έγινε.
1: Πάμε για ένα αμφίαρτο.
0: Ναι. Ένα αμφίαρτο τυρί γαλοπούλα.
1: Ναι.
0: Αυγό.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι. Και μετά για κάνδαβλο. Δύο καλησπέρες στον κύριο Αντώνη Μουζάκη που
0: ναι,
1: είναι στην παρέα μας.
0: Ο φίλος μας, ο αγαπημένος.
1: Ο αγαπημένος μας φίλος που είναι στην παρέα.
0: Ο Αντώνης μας, ας πούμε,
1: ναι.
0: Πιστεύω ότι ο Μουζάκης, γιατί έχουμε κάνει στο παρελθόν και κάποια τραπέζια μαζί,
1: ναι, ναι.
0: Δεν είναι ούτε του κάνδαβλου, ούτε του αμφίαρτου.
1: Όχι, είναι λίτο δίαιτος.
0: Ο Μουζάκης είναι του φιλέτου.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται το φιλέτο στα αρχαία, δεν ξέρω, στο βρει ο Μουζάκης.
1: Ακραίος. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Εδώ είναι ο φίλος μας. Λέει, τι λέει πάλι για σένα, λέει, τι λέει πάλι. Λέει, φοβερή
0: λέει
1: ταβέρνα.
0: Πάλι το στόμα της.
1: Φοβερή ταβέρνα, λέει αυτή που λέγαμε πριν. Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Την έχει τιμήσει. Και πολύ καλά κάνεις, όλοι την έχουμε τιμήσει.
0: Το χρειάζεται αρχαία ελληνικά, το λέγαμε και σάρξ.
1: Σάρξ, ναι, εντάξει, ναι.
0: Σάρξ.
1: Σάρξ.
0: Δεν είναι αγγλέζικα.
1: Σάρξ. Και το Baby Shark τώρα.
0: Baby Shark.
1: Baby Shark. Δεν είναι το σιγουρί.
0: Δεν ξέρω.
1: Το Baby Shark.
0: Θέλω πάρα πολύ να πούμε, να το πούμε αυτό παρακαλώ και θα μου δώσεις ακριβώς ένα λεπτό, γιατί λέει ο Βαγγέλης, μην ξεχάσετε να αναφερθείτε στο χθεσινό αγώνα δρόμου Run for the Q, όπου έγινε ο χαμός και χαίρομαι τόσο πολύ που όλοι ενωνόμαστε αυτή τη μέρα για να τρέξουμε για αυτό το σκοπό. Και επειδή ο Οκτώβριος είναι ο μήνας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, μας έστειλαν φίλοι, επειδή το επισημαίνουμε και εμείς διαρκώς όσο μπορούμε, θα πρέπει περισσότερο και από τις εκπομπές μας. Μου ήρθε ένα μήνυμα λοιπόν και αφορά τις γυναίκες, ότι έχει σταλεί μήνυμα στο οποίο το παραπεμπτικό έλεγε τον Οκτώβριο. Όταν όμως πήραν τηλέφωνο για να κλείσουν ραντεβού, ενημερώθηκαν ότι το πρόγραμμα έχει λήξει από τις 30 Ιουνίου και δεν γνωρίζουν αν θα συνεχίσει. Οπότε το παραπεμπτικό δεν ισχύει. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Αγαπηδάκη. Αυτό που μας είπαν είναι ότι σταμάτησε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάσσεται πλέον στον τακτικό προϋπολογισμό. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει εκ νέου η αποστολή νέων μηνυμάτων. Το πρόγραμμα δεν καταργείται σε καμία περίπτωση, συνεχίζεται κανονικά. Είναι το πρόγραμμα, θυμίζω, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ψηφιακή μαστογραφία, το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, υπενθυμίζω. Γρήγορα πάμε σε διάλειμμα. Περνάμε μια βολτίτσα και από τα Honda Center, κυρίες και κύριοι, τα οποία πάντα είναι εκεί. Μας περιμένουν με τα ωραιότερα, τα καλύτερα για την επιδερμίδα μας και για όλα τα προϊόντα ομορφιάς. Στην κατηγορία του Skin Care αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Honda Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και Γιάννη.
1: Λαπρερή.

0: Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρατη κομισιόν.
6: Έλα, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνιου Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Οσπροπύργου, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών προς Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας προς Καλάνδρη στην Παραλία και προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στο κέντρο της Αθήνας. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλήλους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Διατύπωσε την εκτίμηση πως η απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου θα έχει θετικό αντίκτυπο. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: lies, tell me lies, λέει.
1: Δεν μπορώ. Ναι. Έχετε στείλει καθόλου lies, είναι η αλήθεια. Με τόσο αρχαίο, λέει, ελληνικό. Αυτό δεν μας έχει ξαναπιάσει. Είναι πρώτη φορά.
0: Ελπίζω
1: να μην μας ξαναπιάσει κιόλας. Για να είμαι ειλικρινής. Σας υποσχεθήκαμε κάτι. Σήμερα είχαμε πρεμιέρα το πρωί. Μην κοιτάτε που δεν ενημέρωσε τους φίλους του. Ήθελε απευθείας να το ακούσουν οι ακροατές. Εσείς δηλαδή.
0: Το άκουγα το πρωί και λέω.
1: Μεγάλη πρεμιέρα είχαμε.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει εβδομάδα έτσι.
1: Πήγαινε να σου φύγει το τιμόνι.
0: Δηλαδή, δύο φορές πήγαινε να φύγει το τιμόνι. Το πρωί που άκουσα το Γιαννήρη και την άλλη φορά που είχα δει το Στάθη σε ένα τρόλι. Λέω πήγα πίσω πάνω στο τρόλι, από πίσω στα φύσα.
1: Ορίστε, τον Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ ζηλεύει επειδή δεν έχει μπει σε τρόλι.
0: Όχι, το είδα ξαφνικά σε ένα.
1: Πιο γρήγορα θα μπει ο Γιαννήρη σε τρόλι παρά εσύ.
0: Είμαι σίγουρο ότι θα μπει ο Γιαννήρη με τρόλι, με ακουστικά.
1: Πρεμιέρα σήμερα, 5 και 20 το πρωί όλα αυτά, ε.
0: Όλα αυτά πρωί-πρωί.
2: Καλή σα μέρα, καλή εβδομάδα. Πώ είστε, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, καλά είμαστε εσύ.
2: Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Καταρχά να σα υποδεχθούμε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Είναι όπω ακούτε, αγαπητοί ακροατέ, είναι η κυρία Μάρο Καρούση και ο κύριο Νίκο Μινά. Την πρώτη εικόνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
2: Έτσι λοιπόν, πείτε και την καλημέρα στου ακροατέ μα που δεν μα βλέπουν, αλλά μα ακούνε. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε με πολύ πολύ μεγάλη έτσι, αλλαγή και πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία κάνουν στην τηλεόραση 5 με 6 κάθε πρωί. Εδώ εμά μα ακούτε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να του βλέπετε κιόλα ταυτόχρονα, αλλά θα μα βλέπετε και για λίγο κι εμά. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα.
1: Πώ πάει η κατάσταση, ναι. Και Δημήτρη, ακούγαμε και κατά τη διάρκεια τη νύχτα έχουμε κάποια είδηση. Γιατί ακούγα τρία ειδήσει τώρα, γιατί κάθε μισάρο παίζουν ειδήσει σε τίτλου στο Sky. Ακούγα ένα τροχαίο που είχαμε.
2: Είχαμε ένα τροχαίο στην Ηλιούπολη, δυστυχώ, με νεκρού, δυστυχώ σε αυτή την περίπτωση. Άλλο ένα τροχαίο, ένα θανατηφόρο που σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου. Άλλο ένα δυστυχώ τροχαίο στου αθηναϊκού δρόμου. Δυστυχώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώ.
3: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα, είναι άσχημο πολύ.
1: Έχουμε πολλά μπροστά.
3: Και
1: με αυτό, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε καθημερινά με το ραδιόφωνο του Sky 100,3.
2: Να σας πω κάτι έτσι για να το εμπλουτίζουμε με κάτι από πολύ μικρό καθημερινά, αν θέλετε. Ναι. Πότε πιστεύεις, Μάρο μου, ότι έφαγε κάποιος το πρώτο το παγωτό?
1: Σε ηλικία εννοείς?
2: Όχι, όχι. Πότε, σε ποια περίοδο?
1: Σε ποια περίοδο?
2: Από το σαν σήμερα, λοιπόν, διαβάζουμε το 62 μετά Χριστόν. Ακούστε, ο Νέρονας έστειλε τους κλάβους στα Απένινα όρη για να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέστρεψαν, αυτό το έφτιαξε και έβαλε πάνω φρούτα και το έφαγε ως παγωτό.
1: Είδε, παίρνουμε και γνώσει για τηλεπαιχνίδια. Να τι μαζέψω να πάμε
2: πάλι στο
3: πρώτο
1: παγωτό. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Οπότε ας ακούσουμε το λιωμένο παγωτό να τελειώνει.
0: Να το αφιερώσουμε στο φίλο μας Δημήτρη Γιαννήρη.

0: Συγγνώμη να κάνουμε ερώτηση. Γιάννη Τσιάπα, είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν μπορεί να έχεις όλη αυτή την εξυπνάδα μέσα. Να συγκεντρώνεται όλη η εξυπνάδα σε έναν άνθρωπο. Εσύ ρε άνθρωπε, είσαι 5 και 20 στο δρόμο. Ακούς Γιαννίδη και η εκπομπή σου ξεκινάει 6 παρα 5.
1: Σαν καροδεστέρα σήμερα, ναι.
0: Όχι, αφού κάθε μέρα ακούς Γιαννίδη.
1: Ακούω Γιαννίδη, ναι. Ακούω και στο γραφείο μου εκεί.
0: Είναι δυνατόν 5 και 20 να είσαι ακόμα στο δρόμο και η εκπομπή να ξεκινάει 6. Δηλαδή ίσα ίσα πας.
1: Είσαι ο χειρότερος.
0: Βάζεις κοντούρινγκ.
1: Χλαπάτσας.
0: Πούδρες και make-up και βγαίνεις απλά στον αέρα. Αυτό έχει γίνει πια. Εμείς 100 χρόνια που κάναμε δηλαδή το πρωινό, το ότι πηγαίναμε στο γραφείο μας από τις 3.30-4, έχω πάει και 2.30 σε άλλες εποχές, ας μην το ανοίξουμε. Τι ήμασταν δηλαδή, μπουφή?
1: Δεν ξέρω, Μαρία μου.
0: Ήμασταν μπουφή.
1: Εμείς 5 και 20 είμαι Λαβρίο, δηλαδή με 2 λεπτά το γραφείο μου. Και ακούω παράλληλα ραδιόφωνο και είχα στο κινητό τον φίλο μου.
0: Επίσης αυτό που λέει ο Γιαννίδης, να ακούμε ταυτόχρονα 5 ώρες το πρωί και τηλεόραση και ραδιόφωνο. Μιλάμε για τρέλα τώρα.
1: Εγώ το έκανα αυτό.
0: Δεν λέω για σένα που είσαι.
1: Από το ζητάει, το ζητάει.
0: Λέει, μπορείτε να ακούτε και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Θα ανοίξουμε και ένα PC, θα βάλουμε και Netflix σε μια άλλη τηλεόραση.
1: Αυτό, στις 5 ώρες σε κάθε σπίτι, δυναμώνετε το ραδιόφωνο, βάζετε και τέρμα τηλεόραση και γουστάρετε. Είχα πει θα φύγω, είχα πει κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
0: Ο φίλος ο Κώστας, που είναι ο νέος σου γείτονας, λέει: ωραία η Κυπριάδου, αλλά ακριβή. Καλά, πού περιμένατε τώρα ότι θα πήγαινε ο Κώστας?
1: Έλα, έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα.
0: Χτισμένη στο ρημότ. Δεν του άρεσε
1: Φωκίνος. Θα πατήσει για
0: η Φωκίνος δεν του άρεσε.
1: Θα πατήσει για μένα.
0: Στα Άνω πατήσια είσαι.
1: Άνω, εντάξει, τι.
0: Ο κύριος Τσίπρας μένει ακόμα εκεί.
1: Στην Κυψελή.
0: Γι' αυτό πήγε
1: στο Σούνιο, δεν έχει σπίτι.
0: Καλά, το Σούνιο είναι το main σπίτι.
1: Όχι, το τέτοιο, το εξωτερικό, νομίζω μένει πολύ καιρό εκεί πέρα.
0: Λέω, το σπίτι του Τσίπρα είναι στα Άνω πατήσια.
1: Κυψέλη.
0: Κοντά.
1: Κοντά, ναι.
0: Γι' αυτό πήγες.
1: Πάνω στην Γκράβα είναι το σπίτι του.
0: Ναι. Και εσύ στην Γκράβα δίπλα δεν είσαι.
1: Στην άλλη μεριά, ναι.
0: Πολύ... Εσύ πήγες να μείνεις εκεί επειδή μένει ο Τσίπρας.
1: Το έχουμε κυκλώσει. Εγώ πάω Τσίπρας πάω από πίσω, αφού με ξέρεις.
0: Άλλο είχα καταλάβει, γι' αυτό σου λέω.
1: Θολώνω τα νερά λίγο.
0: Θα σε πετύχει ο Κώστας, λέει, στη Βασιλική στο Σπυραντώνη.
1: Σπυραντώνη, βεβαίως. Σπύρος Αντώνης θα έχω πει. Τις ιστορίες θα έχω πει, παιδιά, πολλές φορές. Σπύρος Αντώνης, κλασική ταβέρνα των Πατησίων. Όταν ήμουν παιδάκι και η μαμά μου δεν ήταν σπίτι, είχε δώσει την οδηγία στα παιδιά εκεί πέρα. Είχαν μια συνεργασία και πήγαινα εκεί και έτρωγα το μεσημέρι. Τελείωνα το σχολείο και μέσω της αυλής πήγαινα και έτρωγα εκεί στο Σπυραντώνη. Και μου βγάζαν το φαγητάκι μου το μεσημέρι. Θα βάλει μπουζούκι τώρα, αυτό θα κάνει. Δηλαδή είσαι πραγματικά. Ανοίγω την καρδούλα μου για τα παιδικά μου χρόνια.
0: Θέλω, άσε, να σου πω κάτι. Εσύ άνοιξε την καρδούλα σου για πολλωστή φορά.
1: Α, για πολλωστή φορά. Έχουν κουράσει ιστορίες μας, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Θέλω, εγώ θα συνεννοηθώ με τα μάτια όπως συμβαίνει πάντα.
1: Μπουζούκι θα βάλει. Αυτά ξέρουμε τα πράγματα. Βάζει τα μπουζουκάκια από κάτω και καλά να δείξουμε τον πόνο.
0: Θέλω λιγάκι να το κάνουμε σωστά όμως. Δηλαδή θέλω να μπαίνει πια όλο αυτό, να το κάνουμε στυλ. Επειδή έτσι κι αλλιώς δεν το γλιτώνουμε δηλαδή. Τουλάχιστον να το κάνουμε όπως πρέπει. Μπουζουκάκι έχουμε, Γιώργο. Πολύ ωραία. Γιάννης έτοιμος.
1: Βάλε ακουστικά. Ο δεν έχει ξανά την ιστορία.
0: Όχι, ακουστικά.
1: Όχι, βάλε μου και 2 ευρώ, Μαρία.
0: Ελά.
1: Δεν γίνονται έτσι ιστορίες. Δεν έχει, δεν γίνεται.
0: Ωραία, ας γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα χρόνια στο μικρό Γιαννάκι.

0: πάμε στα στενά του Σπυραντώνη τώρα.
1: Δεν τρέπεστε ρε, Γαβριλίδου, ναι. Δεν τρέπεστε ρε. Στην οδό Γαβριλίδου στα Βαντίσια. Εκεί εμείς ήμασταν πιτσιρίκια μικρά, δεν είχαμε στο σπίτι κάτι.
0: Τι δεν είχατε?
1: Δεν είχαμε κάτι το μεσημέρι να φάμε. Ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι τυρί. Ένα φαγητό της κατσαρόλας, αδερφέ. Η μαμά μου δούλευε και είχε κανονίσει με τον Σπύρο Αντώνη και τον Σπύρο και τον Αντώνη τότε να μου βγάζουν ένα πιάτο φάει και εμένα.
0: Αδέρφια,

0: πόσα χρόνια είναι η ταβέρνα αυτή?
1: Πού, δεκαετίες, πρέπει να είναι πάνω 50.
0: Σε θυμούνται, αν πάμε δηλαδή για ρεπορτάζ εκεί, θα θυμούνται
1: ότι. Όχι, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή, ω πιο σκοτεινέ.
0: Τα παιδιά του λέω.
1: Τα παιδιά του ήταν.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι, μα είναι μεγαλύτερα από μένα.
0: Α, είναι μεγαλύτερη από εσά. Άρα αυτήν την ιστορία μπορούμε κάπως να την επιβεβαιώσουμε.
1: Πήγαινα.
0: Να ξέρουμε ότι ισχύει δηλαδή.
1: Και τρώγαμε δύο παϊδάκια σε ένα πιάτο πιτσιρικάκια.
0: Δύο παλιό παϊδάκια.
1: Σαν τελευταία Παπαδόπουλο νιώθω τώρα.

0: Θες να πεις και την άλλη με την ακροκόρυδο.
1: Πώς μπλέκω τις ιστορίες τώρα. Δεν είχαμε. Πηγαίναμε μετά τη δουλειά. Πάμε τα μπλέξω τώρα.
0: 10 χρονών δεν ήσουν.
1: Ναι, δούλευα.
0: Δούλευες τα 10.
1: Δούλευα.
0: Τι δούλευες, Γιάννη?
1: Άσε με.
0: Τον κόσμο δούλευες, Γιάννη?
1: Από τότε.
0: Απλά όταν νιώθεις ότι σου έρχεται να ανοίξει την ψυχούλα σου, ενημερώνεις εμένα και τον Γιώργο και εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάση στιγμή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Ναι, θέλεις.
1: Θες να πάμε λίγο.
0: Είστε για δέσιμο, λέει η Αναστασία. Και πώς να μην το πει.
1: Να σε
0: λέει,
1: καλά.
0: Σας αγαπώ, είστε για δέσιμο.
1: Να είσαι καλά, γουγλά μου. Να είσαι καλά.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε και άλλες ιστορίες.
0: Λέει ότι ο Σταύρος ούτε ένα κομμάτι μπρι δεν είχε στηρή.
1: Τίποτα. Τι μπρι, ούτε μπρι. Ούτε ξεμπρι, τίποτα. Τρώγαμε κλεφτή φέτα από τα διπλανά τραπέζια. Τι νομίζετε ότι είμαστε εμείς?
0: Επανέρχεται αυτό, να ξέρεις. Υπάρχει πάντα εδώ. Ρε πατεώνα, λέει ο Νικόλας. Πάμε για φαΐ στο Σπύρο Αντώνη και μετά για ποτάρες στον Κόμι. Υπάρχει ο Κόμις ακόμη?
1: Φυσικά.
0: Ο Κόμις υπάρχει ακόμη.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Στην Γαλατσίου δεν είναι ο Κόμις?
1: Στη Λασκαρά του.
0: Είναι η συνέχεια της Γαλατσίου.
1: Παράλληλη.
0: Δεν είναι παράλληλη.
1: Παράλληλη. Ναι.
0: Ωραία.
1: Πολύ παράλληλη.
0: Εντάξει, ναι. Okay.

0: όντως αρχίζεις και θυμίζεις.
1: Ναι.
0: Τώρα να το πω. Δεν μπορώ να το πω, ρε παιδιά. Θυμίζεις γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο που είχε πει κάτι αντίστοιχο. Δεν είχαμε τότε να φάμε ούτε ένα χάμπουργκερ.
1: Ναι, τι, δεν είχαμε χάμπουργκερ τότε. Ένα Σάββατο το τρίμηνο τρώγαμε ένα χάμπουργκερ. Πηγαίναμε στο...
0: Εντάξει, λοιπόν πάμε σε... Όχι, όχι, κλείς το μπουζουκί. Φτάνουμε το μπουζουκί. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πώς το λέγανε αυτό λίγο... που τρώγαμε κοτόπουλο πανέ, όταν μάθαμε το κοτόπουλο πανέ στα Πατήσια εμείς.
0: Κλείφατε τα δαχτυλά σας.
1: Ναι, κλείφατε τα δαχτυλά μας. Περιμέναμε εκεί πέρα να στάξει κανένα κοτόπουλο πανέ. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, παιδιά. Θυμηθείτε, ήταν στην Πατησίων.
0: Πώς λέει, μαγαζί.
1: Ήταν αυτό πριν 40 χρόνια. Έχει κλείσει.
0: Είχε μόνο κοτόπουλο πανέ.
1: Ήταν η σπεσιαλιτέ του, ναι.
0: Το είχε
1: φέρει τότε στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ότι ήταν κοτόπουλο πανέ και πηγαίναμε όλοι σε τσάντερλι να φάμε κοτόπουλο πανέ.
0: Σε ποιο δρόμο.
1: Στην Πατησίων, Πατησίων.
0: Στην Πατησίων.
1: Εκεί που είναι τώρα γνωστό σούπερ μάρκετ. Είναι ακριβώς, ήταν παλιά ένα μπεργκεράδικο τέτοιου τύπου, fast food.
0: Υπήρχε τότε μπεργκεράδικο.
1: Ναι. Γιατί δεν υπήρχε τότε, δεν καταλάβω.
0: Α, λέω ρε.
1: Δεν είχαμε μόνο ταβέρνες για καπηλιά. Πάμε στα Χόντο Σέντερ.
0: Πώς θα πας τώρα στα Χόντο Σέντερ, θέλω να τα πω εγώ.
1: Θέλουμε για Χόντο Σέντερ μετά από αυτά.
0: Για την ανανέωση, κυρίες και κύριοι, της γαρνταρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Honda Center και επιλέξτε, Γιάννη, εσώρουχα Σλόγγι. Και αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Εδώ κολλάει το «δεν είχαμε δεύτερο να βάλουμε».
1: Δεν είχαμε δεύτερο να βάλουμε, πλην εβάλε ήταν, Μαρία.

0: προσκλήσεις φυσικά στο Christmas Theater. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Έκτη διεθνής έκθεση Energia Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως

0: Αθηνών. Πάμε λίγο στις απογοητεύσεις. Κύριε Δήμαρχε, ακόμη και τώρα μετά από 3 χρόνια και είναι λυπηρό αυτό, δεν έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας ότι για τις αποχετεύσεις και γενικότερα το οικονομικό είναι 2 ξεχωριστά έργα. Σας είπαν οι κάτοικοι για το αποχετευτικό δίκτυο ξεκινάει από την Ιγιάννα και πάει μέχρι τους Καλάδες. Θα παρακάμψω το ότι βρήκατε το σημείο 0, βρήκατε έτοιμη μελέτη όταν εγώ δεν είχα βρει τίποτα και ξέρω ο κ. Δρακονταρίδης και μπορεί να επιβεβαιώσει τι εμπόδια ξεπεράσαμε για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη, αλλά αυτό πλέον έχω φτάσει στο σημείο να μην σας απαντάω, έχετε μηδενίσει τα πάντα, δεν πειράζει. Τι σχέση έχει αυτό όμως, και σας θέτω το ερώτημα, τι σχέση είχε αυτό το αποχετευτικό δίκτυο που απαντήσατε στην πρόταση των 21 εκατομμυρίων? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Η πρόταση που υποβάλατε είχε να κάνει με την ολοκλήρωση που είναι συμβασιοποιημένο το έργο σε Λευκάδα, Παρδάνια Περβόλια, λίγο στον Ιδρύ και την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης, την ολοκλήρωση της αποχέτευσης στο σχέδιο πόλης στη Βασιλική. 4.300 συμβασιοποιημένο και περιμένω τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσει. Και έχει και τη μεγάλη πρόταση την οποία υποβάλλατε και μακάρι είπαμε εμείς να την χρηματοδοτήσουμε το Υπουργείο για την επέκταση και την αναβάθμιση του βιολογικού σε τρίτο βάθμο και τη μεταφορά προφανώς του απαγωγού. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα που αναφερθήκατε, τα 21 εκατομμύρια, με το αποχετευτικό δίκτυο από την Ικιάνα μέχρι τους Καλάδες? Καμία θα σας πω. Αλλά δυστυχώς λυπάμαι που 3 χρόνια μετά, δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει ούτε αυτά. Ούτε αυτά. Ούτε αυτά.
1: Γιατί κάνατε εσείς.
0: Το τι έκανε ο καθένας μας, κύριε Δήμαρχε, ας το αφήσουμε τον κόσμο να τα αξιολογήσει και όταν θα συγκρίνει, θα πω εγώ.
2: Ολοκληρώστε, κύριε Καλέ, και με μια ερώτηση.
0: Ναι, δεν θα κάνω ερώτηση, δεν έχει νόημα, κύριε Πρόεδρε, μάλιστα. Αλλά θα απευθυνθώ όμως και σε εσάς και στον κύριο Δήμαρχο. Και θα κλείσω με αυτό. Έχουμε μια ημερήσια διάταξη, κύριε Πρόεδρε, όπου τα 9 θέματα αυτά. Όλα έχουν τη σημασία τους, όλα πρέπει να ληφθούν για διαχειριστικούς λόγους, αλλά αν κάποιος με την όποια εμπειρία έχει ή και ο πολίτης, ο απλός ο πολίτης, καθίσει και τα διαβάσει, τι αφορούν? Να μπει ή να μην μπει μια εξέδρα, να πάρουμε 2 αυτοκίνητα, να επεκτείνουμε 300-500 μέτρα ένα δίκτυο ίδρυψης από τον ιδιώτη, να παραχωρήσουμε ένα χώρο σε έναν αθλητικό σύλλογο, να δώσουμε 3-4.000, 2-3.000 σε κάνα σωματείο. Αυτά. Και σας ρωτάω και απευθύνομαι στον κύριο Δήμαρχο, τον πολυπράγμον κύριο Δήμαρχο. Άλλα θέματα, κύριε Δήμαρχε, δεν μας απασχολούν εδώ στο Δήμο Λευκάδας. Και αναφέρομαι. Ξεκινάνε οι υδρογονάνθρακες να γίνει η γεωτρήση στην Κέρκυρα. Ξέρουμε ότι οι επόμενες είναι το Ιόνιο που είναι δυτικά από εμάς. Κάθισμα Άγιος Νικήτας, Άγιος Γιάννης κλπ. Έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Σύμβουλο 2022, αν σας έχουν ενημερώσει, για άρνηση. Εγώ δεν λέω να εμείνουμε, θα το δούμε. Δεν πρέπει να μας απασχολήσουν. Δημογραφικό, κατά τέτοια από το μέλος της παράταξής μας, τον κύριο Πεντεσπίδη, μια πρόταση. Το βλέπουμε. Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Οικία Ζαμπελίων, 3 χρόνια ρυπίζει. Ένα από τα 2 πιο ιστορικά κτίρια της Λευκάδας. Δεν θα πρέπει να το συζητήσουμε. Μεταφορές μαθητών από την 1η-1η που περνάνε στο Δήμο Λευκάδας, στους Δήμους γενικότερα. Δεν μας απασχολούν αυτό το θέμα. Σχέδιο πόλης Περιγυαλίου. Τρία χρόνια δεν το έχετε ακουμπήσει. Δεν λέω να το προχωρήσετε, να το ακουμπήσετε. Συνεχίζω. Μαρίνα στο Βλυχό. Μαύρα μεσάνυχτα, δεν ξέρει κανένα τίποτα.
1: Πείσετε εσεί 4.
0: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αφήστε τώρα, κύριε Δήμαρχε, το τι έκανα εμεί τώρα. Είναι λυπηρό για τον τόπο ένα δήμαρχο που είναι 3 χρόνια δήμαρχο να γυρίζει και να κοιτάζει το τι έγινε 19-23. Είναι λυπηρό για τον τόπο, κύριε Δήμαρχε. Λυπηρό. Ξαναλέω λοιπόν. Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Ανάθαμε και αν ξέρει τίποτα. Κανένα. Και σα ρωτάω, αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Φωνή βόντος εν διερήμ. Από αυτά κρίνεται και από αυτά και από την καθημερινότητα, αλλά και από αυτά κρίνεται μια Δημοτική Αρχή κατά πόσο βάζει μπροστά τα προβλήματα να τα επιλύσει και όχι να είναι ακόλουθος και να σέρνεται πίσω από αυτά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ οφείλω να πω ότι η ευθύνη όχι κυρία, αλλά πέφτει και σε εσάς. Γιατί και εσείς καθορίζετε, προφανώς συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο, και την ημερήσια διάταξη. Οπότε πρέπει και εσείς να δείξετε έτσι λίγο μεγαλύτερη σπουδή, αλλά προφανέστατα κυρίως ο κύριος Δήμαρχος έχει την καθολική, ας μην πούμε την καθολική, τη μέγιστη ευθύνη για αυτά τα ζητήματα. Και σας ρωτάω, δεν πρέπει οι συνάδελφοι να μας απασχολήσουν αυτά τα θέματα? Ανεξάρτητα τι απόφαση θα πάρουν. Ανεξάρτητα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πάντως, κύριε Καλέ, σε ό,τι με αφορά, πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προβλέπει όπως γνωρίζετε και ο νόμος και ο κανονισμός, συζήτηση από οποιονδήποτε δημοτικό σύμβουλο και από τις επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα, υποβολή ερωτήσεων. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν κάλλιστα να απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίαση.
0: Κύριε Δήμα, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω για θέματα, δεν λέω για ερωτήσεις. Ρωτήσατε, εντάξει, να αναλύσουμε ένα θέμα και να...
2: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για 7 λεπτά. Για 7 λεπτά. Μάλιστα, κύριε Βεργίνη, τώρα σας καταγράφουμε ως παρόντα, εντάξει. Θα σας δοθεί και ο λόγος μεταγενέστερα, αν επιθυμείτε. Εντάξει. Ο κύριος Δήμαρχος, για 7 λεπτά ομιλία.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλά, δεν θα μιλήσουμε για λίγο. Δεν θα ερωτήσω.
1: Ξέρετε, ο κύριος καλός ξεχνάει. Ξεχνάει το τι έκανε, τι δεν έκανε. Αλλά επειδή δεν έκανε κάτι, προσπαθεί να φέρει εδώ οράματα. Μιλήσατε για όραμα, βέβαια. Όραμα είχατε. Αλλά έργο δεν αφήσατε. Και το χειρότερο έργο που αφήσατε ήταν να διαλύσετε το Δήμο διοικητικά και διαχειριστικά. Πάμε τώρα στα επόμενα που θίξατε. Κύριε Καλέ, εσείς φαίνεται ότι ακόμα δεν έχετε πάρει μαθήματα. Ο κύριος Βεργίνης έχει δώσει μαθήματα και έχει πάρει μαθήματα. Γιατί έχει περάσει από εκεί που δεν μπορείτε εσείς ούτε καν να σκεφτείτε και να φανταστείτε. Ακούτε λοιπόν. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό και το ξέρετε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς. Βλέπετε ότι αδιαφορώ το τι γράφετε, τι λέτε, σας κρίνουν άλλοι, όχι εγώ. Αλλά εδώ οφείλω θεσμικά να σας απαντώ. Κύριε πρώην Δήμαρχε, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων Δήμου Λευκάδας. Αυτό δεν είναι δικό. Τι λέει, επέκταση δικτύων αποχέτευσης Λευκάδας, Ιδρυού και Βασιλικής.
0: Συνοσιοποιημένο.
1: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε να ακούσει πρώτα, γιατί πρέπει να κάνει να μαθαίνει. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω. Και προχωράμε λοιπόν. Αναβάθμιση και επέκταση επεξεργασίας λιμάτων βιολογικού Λευκάδας. 15.500.000. Βλέπετε ότι δεν γίνεται. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δίνω απάντηση σε αυτό που είπε ότι δεν γνωρίζω τι σημαίνει με τις αποχετεύσεις.
0: Να μας πείτε μέσα αυτό το έργο που είναι.
1: Κύριε Πρόεδρε, εάν ο κύριος Καλός θεωρεί ότι εδώ μέσα του ανήκει όλος ο χώρος και να μιλάει όποτε θέλει, όπως θέλει, τον έχει καταδικάσει ήδη για δήμαρχο η ίδια η κοινωνία, όχι εγώ.
0: Γραμμάλα.
1: Εγώ είμαι συνυποψήφιός σας, κύριε. Καλέ, κύριε πρώην δήμαρχε, αν είστε κρεμάλα ή όχι θα το αποδείξει ο χρόνος. Απαντάω, κυρία μου, ακούτε, απαντάω. Απαντάω σε αυτά που λέει ο δήμαρχος. Ο δικός σας, ο πρώην, αυτό λέω. Λοιπόν, απαντάω λοιπόν, απάντησα ήδη. Ότι σε αυτό που είπα λίγο πριν περιλαμβάνεται το πρώτο σκέλος των αποχετεύσεων. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Αλλά όχι. Περιλαμβάνεται λοιπόν τα δίκτυα, είπα, Λευκάδος, Νιδριού και Βασιλικής. Το είπα. Το οποίο δεν θυμάται ο κύριος πρώην Δήμαρχος. Είπα αναβάθμιση τελικά, 15.500. Το τι είχε ο ίδιος υπολογίσει ως χρηματοδότηση, ας μας το πει, θα το αφήσω τον ίδιο να απαντήσει μετά. Τεχνικός σύμβουλος 466.000, αρχαιολογικές εργασίες 500, έργα σύνδεση μεταφοράς από κατάστασης δικτύου 200, 20.605.000. Ό,τι ακριβώς δήλωνα όλο αυτό τον καιρό. Αυτά δεν τα καταγράφει ο κύριος Καλός, θα του δώσω μετά ένα επώνυμα να τα δει. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο δίκτυο, διότι ας μου φέρει τις επιστολές που έστεινε ο ίδιος και τα προγράμματα που έκανε ο ίδιος. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω διάλογο εδώ. Εδώ οφείλω να απαντήσω στον κύριο Καλό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω λοιπόν. ειδικότερα για κατάσταση είχε αρχικά σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση κυρίως της πόλης Λευκάδος. Έπειτα όμως, οι ανάγκες συλλογής και επεξεργασίας εθνικών κλιμάτων έχουν διευρυνθεί σημαντικά, ενώ στον υφιστάμενο σχεδιασμό προβλέπεται η απέκτηση και εξυπηρέτηση σε πρόσθετους οικισμούς και συγκεκριμένα Τσουκαλάδες, Απόλτερα, Καλλιώτες, Νικιά, Νικιάνα κλπ. Αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο έχει ήδη φροντιστεί, είναι στη διαδικασία βεβαίως, των 11,5 με 12 εκατομμύρια, που δεν περιλαμβάνεται από εδώ. Άρα δεν είναι μέσα σε αυτά τα 20,605. Αυτό λοιπόν, κύριε, ναι, αυτό λέω και εγώ, κύριε πρώην δήμαρχε, αυτό λέω. Άρα λοιπόν σας το λέω. Αυτό λοιπόν έχει πάει και στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα και πήρα μια απάντηση ότι αυτό είναι στη μελέτη για περαιτέρω διερεύνηση και απόφαση αύξηση της χρηματοδότησης.
3: Είναι στην περαιτέρω
1: διερεύνηση λοιπόν
3: για χρηματοδότηση.
0: Αυτό σου.
3: Α, αυτό δεν ξέρω.
1: Τα χρόνια θα είναι πολύ σύντομα. Είναι όπως περιμένετε τόσα χρόνια εσείς και τώρα λέτε σε μένα. Σας λέω τα πρώτα είναι εδώ και θα αρχίσουν. Τα δεύτερα είναι ήδη στη μελέτη, έχει εγκριθεί και επομένως περιμένουμε να μας πίνουν για τη χρηματοδότηση. Τώρα κύριε Πρόεδρε, συγχωρείτε. Εάν νομίζετε ότι... Ανά, σας απαντάω μια και ο κύριος πρόεδρος και για αυτή τη μικροδιακοπή. Ακριβώς αυτό σας λέω. Ότι αυτό που αναφέρεστε είναι εδώ μέσα, εδώ που σας είπα λίγο πριν. Όχι στο χαρτί, στη χρηματοδότηση, θα αρχίσει. Αυτό σας λέω. Το δεύτερο όμως έχει ήδη τεθεί και είναι προσέγγιση η δεύτερη χρηματοδότηση. Για την αποχέτευση μιλάμε. Είμαι σαφής. Ωραία. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα του βιολογικού και της αποχητεύσης, σας απάντησα και γραπτός και προφορικά και με αποδείξεις. Κάνετε όμως πάλι την απρέπεια να μου λέτε πάλι για το ταξίδι στην Ιαπωνία. Δεν σας απαντήσω. Δεν είχα απαντήσει και τότε. Αλλά θεώρησα ότι το δημοσίευμα δεν βλάπτει εμένα. Απλά δηλητηριάζει μια κοινωνία η οποία τελικά πρέπει πάντοτε να την προμηθεύουμε και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της και όχι σε κοτσομπολιά. Αν εσείς κύριε καλέ θέλετε να το κοτσομπολέψετε πάλι, ήμουν σαφής στην απάντησή μου. Ποιοι έρχονται και γιατί έρχονται στην Ιαπωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που αναφέρατε, ότι παρασταθήκατε σε μια εκδήλωση, μια έκθεση, εργαστήρι κλπ. Αυτή η δημοτική αρχή δεν πηγαίνει επισκέψεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς κάναμε την εκδήλωση και συμμετείχε ο Δήμος, η δημοτική αρχή, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορούσε τον Λευκάδιο Χέρ, υποδεχθήκαμε και τον πρέσβη, αλλά και τους απεσταλμένους που έστειλε η Ιαπωνία και τους υποδεχθήκαμε και τους δώσαμε ό,τι έπρεπε από πλευράς Δήμου και επομένως όχι απλά δείξαμε παρουσία αλλά συζητήσαμε και αρκετά θέματα μαζί τους και απόδειξα αν θέλετε υπάρχει εμπάσχητος και δημοσιευμένο αλλά και μπορείτε να ρωτήσετε και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας.
0: Ρώτησα κύριε Δήμαρχε,
1: Αν το ρωτήσατε λοιπόν θα σας είπε. Δεν μπορεί ο ίδιος να είπε ότι έλειπε ο Δήμαρχος, ούτε ότι υποδεχθήκαμε τους ανθρώπους και τους φροντίσαμε. Επιπλέον εκεί που θα πάμε θα έχουμε ετοιμάσει κάτι για τον Λευκάδιο Χέμ που θα είναι και πρωτότυπο και χρήσιμο. Εμείς κάνουμε πράξη αυτό που αξίζει στον καθένα. Δεν κάνουμε θεατρινισμούς. Κάτι είπατε πάλι για τα μονοπάτια και τελειώνω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γλεντάτε κάθε φορά αν η υπηρεσία πρόφθασε ή δεν πρόφθασε. Διότι εσείς το δοκιμάσατε και είχατε εμπειρία σε αυτά. Θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει. Και το φαράγγι της μέλισσας που αναφέρατε, τον βάζομαι πράγματι σε νέα χρηματοδότηση. Άρα θα περιμένετε και αυτό να το δείτε να υλοποιείται. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η υπηρεσία έχει τα όρια της. Δεν είναι υπεύθυνος κάθε φορά ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος, αν τελικά πολλά έργα είναι μαζί, πολλά έργα έρχονται να υλοποιηθούν, αλλά τα μέσα που διαθέτουμε δεν είναι πάντοτε επαρκή για να ολοκληρώσουμε πάντοτε στην ώρα της όλης την μέρα. Όμως, έχω κάνει τις ενέργειές μου και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει αυτό που είναι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο για 4 λεπτά ομιλίας.
0: Εγώ, όπως είχα προγραμματίσει, θα συνεχίσω. Θέλω όμως να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με αυτό το πανηγυράκι, το δικό μου, το δικό σου, το έργο, το αλλούνο. Τα έργα δεν είναι των δημάρχων, είναι των πολιτών. Και για να σας αποδείξω ότι αυτό που λέω δεν είναι λόγια, αλλά είναι πράξη, θα σας πω το εξής. Ότι το έργο του θεάτρου έχει την χρηματοδότηση των 6,5 εκατομμυρίων από τη δική μας θητεία και εγώ δεν βγήκα να βγάλω καμιά ανακοίνωση να πω ότι το αποκρύπτεται. Και το αποκρύπτεται διαχρονικά, να πω, για να μην αδικήσω μόνο τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Άρα ας σταματήσει αυτό το πανηγύρι με το δικό μου, το δικό σου, έτσι, γιατί δεν βοηθάει κανέναν και κουράζει και τους πολίτες. Παναλαμβάνω, εγώ δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση ότι τα 6,5 εκατομμύρια του έργου που θα εγκαινιάσετε τώρα σε 2-3 μήνες, μακάρι, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση για τη Λευκάδα αυτό που γίνεται, χρηματοδοτήθηκε το 2019. Ας το σταματήσουμε όμως αυτό. Δεν βοηθάει, επαναλαμβάνω, κανένα. Ούτε εμάς που μπορεί να θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, ούτε το Δήμαρχο προσπαθεί να απαντήσει και να μηδενίσει το έργο των άλλων. Μια άλλη ιστορία. Μηδενίζει το έργο των άλλων. Λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, παρακαλώ τώρα να βάλεις το χρόνο. Έτσι. Γιατί ήταν σχόλιο.

τα 20 εκατομμύρια υπάρχει επίσημη χρηματοδότηση. Ευχόμαστε να υπάρξει, γιατί θα είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Πάω στην υπόθεσή μου, στο ερώτημά μου, όχι στο ερώτημα. Ανακοίνωση είναι και θα ήθελα να δω να υπάρχει μια απάντηση και από το Δήμαρχο. Στο συμβούλιο της 2 Σεπτέμβρη, κύριε Δημαρχέ, που απουσιάζεται, ήσασταν εκτός για υπηρεσιακούς λόγους, είχα αναφέρει ότι έχετε κάνει δύο πολύ μεγάλα σφάλματα με αφορμή, όχι για το συγκεκριμένο ζήτημα, με αφορμή, εμείς το πληροφορηθήκαμε γύρω στα 15 Αυγούστου, αυτό που θα σας πω. Εσείς το γνωρίζετε από 29 Τετάρτου ή ίσως από 2 Μαΐου, ξέρω εγώ, μέχρι να έρθει το έγγραφο. Τι είχα πει? Είχα πει ότι ύστερα από αίτημα συμπολιτών μας, η Πολεοδομία Λευκάδος έκανε, το αίτημα των συμπολιτών ήταν, να το θυμίσω και στους συναδέλφους αλλά και στους που μας ακούνε, δύο συμπολιτών, δεν είναι ανάγκη να πούν τα ονόματά τους, ούτε χρειάζεται, αυτοί οι δύο συμπολίτες μας έκαναν αίτημα για να κριθούν τα κτίρια του ΤΑΟΛ και του τουριστικού περιπτέρου σε σχέση με τη στατικότητά τους. Η δόμη, η πολεοδομία της οποίας προείσταστε, έκανε τον έλεγχο, σας απάντησε 29 Τετάρτου και θεωρεί ότι το μικρό κτίριο του ΤΑΟΛ, όχι το μεγάλο, όχι το εργοστάσιο, αλλά το κτίριο που είναι πιο μπροστά, καθώς και οι καμπίνες, είναι επικινδύνως ετοιμόρροπες, και παρέπεμψε ορθότατα, γιατί εκεί έπρεπε να το παραπέμψει, στην Επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή Ετοιμορρόπων, για να κρίνει και να αποφασίσει οριστικά για το αν αυτά τα κτίρια είναι στατικώς σε κατάσταση να μπορούν, σε κατάσταση ασφαλείας, να το πω. Ταυτόχρονα στο έγγραφο αυτό η Πολεοδομία σας έλεγε ότι να πάρετε μέτρα ασφαλείας τουλάχιστον για αυτό που μας αφορά εμάς και που είναι οι καμπίνες. Εμείς αυτό κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν το ήξερε, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης που μίλησα, πιστεύω όμως ίσως και ένα μεγάλο κομμάτι των μελών της πλειοψηφίας, αλλά αυτό είναι η δική σας υπόθεση, δεν θέλω να μπω στα δικά σας. Ούτε μέτρα πήρατε όλο το καλοκαίρι, κάθε 2-3 μέρες εκεί ήμουνα, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν πάρθηκε, όπως σας έλεγε το έγγραφο της Πολεοδομίας, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει μας το αποκρύψατε κιόλας. Αυτά ήταν τα δύο ατοπήματα που κάνετε. Εδώ όμως έχει και συνέχεια τώρα το πράγμα. Αυτά είχα ενημερώσει στις 2 Σεπτέμβρη το Σώμα. Και μάλιστα είχα πει να μεταφερθούν στον κύριο Δήμαρχο, έτσι, και να μπορέσει να υπάρξει μια απάντηση. Τέλος πάντων, κατάλαβα ότι. Γι' αυτό το ξαναθέτω. Το έγγραφο λοιπόν αυτό της ΙΔΟΜ πήγε στην Ειδική Επιτροπή Ετοιμορρόπων. Πληροφορήθηκα πριν από 2 μέρες ότι η Επιτροπή Ετοιμορρόπων αποφάσισε ότι το κτίριο και το ένα και το άλλο και το μικρό ΤΑΟΛ, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που είναι υπό τον έλεγχό μας, οι καμπίνες, κρίνονται κατεδαφιστές. Προσέξτε το. Η απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Θα καθαρογραφεί τις επόμενες μέρες, υποθέτω, και θα την έχουμε και επισήμως. Η πληροφορία θεωρώ όμως ότι είναι ορθή αυτή που μου μεταφέρθηκε. Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Έχετε λάβει στις 2 Σεπτέμβρη του 26, τώρα δηλαδή, 2 Σεπτέμβρη του 26, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το έχει λάβει, για να είμαι ακριβής, ένα έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Κέρκυρας, η οποία σε ερώτημα της πρωτοβουλίας για διάθεση του κάστρου απάντησε ότι εφόσον τα κτίρια κριθούν με βάση διατάξεις, εδώ είναι το έγγραφο, θα σας το δώσω κιόλας, μην τυχόν έχει παραπέσει, εφόσον κρίνονται κατεδαφιστέα, όπως πληροφορηθήκαμε ότι έκρινε η Ειδική Επιτροπή Ετοιμορρόπων, λέει επιλέξτε εξής. Επίσης διευκρινίζομαι ότι η απόφαση κατεδάφισης της Ειδικής Επιτροπής Ετοιμορρόπων είναι άμεσα εκτελεστική.

0: εκτελεστεί, παρακαλώ προσέξτε το παρακάτω, εντός 3 ημερών από τη διαβίβασή της στην αρμόδια για ενέργειες ειδών, στην πολεοδομία μας δηλαδή, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ένστασης ή παρέμβασης κατά αυτής. Έχει τελεσιδικήσει δηλαδή. Και το ζήτημα που μπαίνει είναι το εξής. Πρώτον, η υλοποίηση της απόφασης, εφόσον καθαρογραφεί και έρθει έτσι και την έχετε επίσημα και τα λοιπά, σας επισημάναμε και το συγκεκριμένο έγγραφο της ΠΕΧΟ Κέρκυρας, η οποία λέει ότι με βάση τον νόμο η πολεοδομία από τη στιγμή που θα το λάβει αυτό το έγγραφο πρέπει εντός 3 ημερών, αλλά σας επισημαίνομαι και κάτι τελευταίο και τέλειωσα, πρόεδρε. Μπροστά 2,5 λεπτά βέβαια, στην επόμενη. Αλλάζει και το πλαίσιο των συζητήσεων που εσείς κάνετε. Αλλάζει, επαναλαμβάνω, είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλάζει και το πλαίσιο των συζητήσεων ύστερα από αυτή την απόφαση. Καλό είναι λοιπόν να περιμένουμε την απόφαση να καθαρογραφτεί, να είμαστε σίγουροι όλοι γι' αυτό που σε μένα, όχι μόνο σε μένα, έχει κυκλοφορήσει και στη Λευκάδα δηλαδή, δεν το ξέρω μόνο εγώ, ας πούμε, δεν είναι κρατικό μυστικό θέλω να πω. Άρα πρέπει όλο αυτό το πακέτο να το δείτε και την υλοποίηση της απόφασης που προφανώς θα το κάνετε γιατί είστε προηγουμένως και από τον νόμο, αλλά και το καινούριο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, το οποίο διαμορφώνεται ύστερα από αυτή την εξέλιξη. Εμείς θέλαμε να σας τα πούμε ως παράταξη, να τα επισημάνουμε. Δεν περιμένουμε, δεν το κάναμε με τη μορφή, πώς το λένε, ερώτηση. Δεν θέλω να μου απαντήσετε δηλαδή. Φυσικά, αν θέλετε να πείτε οτιδήποτε, δικαίωμά σας. Αλλά λέω ότι δεν το κάναμε με τη μορφή για να μας δώσει μια απάντηση. Εμείς το κάναμε περισσότερο ως ενημέρωση, επισημένοντας και τις δύο αυλεψίες σας και να μην μας ενημερώσετε για την απόφαση της πολεοδομίας, αλλά και για να μην πάρετε κανένα μέτρο ασφαλείας όλο το καλοκαίρι. Εγώ σας δίνω και το έγγραφο της ΠΕΧΟ Κέρκυρας που έχει έρθει και προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για 7 λεπτά.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δραπονταϊδή, καταρχήν ποτέ δεν έχω αναμίξει το παρελθόν με το παρόν. Μιλάω για την Δημοτική Αρχή από την 1η 2024 του Γενάρη μέχρι σήμερα. Καθόλου. Δεν έμπλεξα ποτέ και δεν ανέφερα ποτέ για αυτά που λέτε. Είμαι υποχρεωμένος όμως να απαντάω και συγκριτικά. Αυτό δεν μπορεί να το απαγορεύσετε. Όταν μάλιστα ερωτάμε, είμαι υποχρεωμένος να κάνω και τη συγκριτική. Άλλωστε αυτό είναι μια γνώση. Σας παρακαλώ, δεν είπα το είπατε. Κύριε Πρόεδρε, θα μου προσδιορίσουν οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων πώς θα αρχίσω να μιλάω και τι θα λέω. Μα έλεος δηλαδή. Μα έλεος, σε παρακαλώ.
0: Εγώ δεν έχω κανέναν εκνευρισμό, είμαι ηρεμότατος.
2: Μα δεν εκνευρίστηκα.
0: Εγώ δεν σας είπα να μην απαντήσετε. Κάθε άλλο σας είπα.
2: Γιατί δεν το κάνετε αυτό, κύριε Κονταϊδί και στους συναδέλφους. Γιατί το κάνετε σε μένα.
0: Έχουμε 2 ώρες συνεδρίας και δεν έχω μιλήσει εκτός από το.
2: Γιατί δεν
0: μας
2: αφήνετε να μιλήσω.
0: Δεν σας αφήνω εγώ να μιλήσετε. Και έχετε φάει 3 φορές το χρόνο που δικαιούστε.
2: Είναι τώρα τι να σας πω. Τι να πω. Τον πρόεδρο μου, ο πρόεδρος κάνει σωστά τη δουλειά. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, το άσε μας τώρα. Κύριε Δακονταϊδή, σας σέβομαι, αλλά από εκεί και πέρα παρακαλώ, σέβεστε και εμένα. Το άσε με τώρα, τα παλού. Λοιπόν, απαντάω λοιπόν. Εσείς λέτε δεν αναφέρθηκε ποτέ το 6,5 εκατομμύρια και όμως το έχω αναφέρει. Εγώ θα σας φέρω και αποδείξεις. Δεύτερο, ξεχνάτε κι εσείς όπως και ο κύριος Καλός ότι επίσης στο θέατρο δεν θα τέλειωνε ποτέ αν δεν έβαζα πρόσθετα 2.100.000. Άρα αυτά δεν πρέπει να λέγονται, αφού λοιπόν προκαλούμε. Και επαναλαμβάνω το έργα αυτά όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε τα γενιά τους. Σαφώς και θα αναφέρω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τι θα κάνει οποιοςδήποτε άλλος. Θα αναφέρω ό,τι ήταν από το παρελθόν. Αλλά τα έργα αυτά δεν είχαν παρά ελάχιστα στην αρχή είχαν αρχίσει. Αυτά τα έργα είχαν αρχίσει, αλλά όλα τέλειωσαν επί των ημερών αυτής της δημοτικής αρχής. Δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσετε. Δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε αυτό. Αφήστε. Δεν θα σας πω κάτι. Δεν μπορείτε να υποφέρετε αλήθεια εσείς. Μόνο η δική σας βουλευτής είναι όλη λευκάδα. Όλη λευκάδα, γιατί δεν θα είχες ακόμα τη βρώμα στο σπίτι σου και στο ιατρείο σου. Θα πεις σε μένα τι έκανα εγώ για λευκάδα ως βουλευτής. Τα βλέπετε κύριε Δρακονταϊδή, φταίει μετά ο δήμαρχος. Θα μου πει αυτή τι έκανα εγώ για τη λευκάδα. Τα ξέρει όλοι οι λευκαδίτες. Γι' αυτό με βγάλανε και βουλευτή. Λοιπόν, δεν πειράζει κύριε πρόεδρε. Βλέπετε οι άνθρωποι που δεν αντέχουν την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Δρακονταϊδή, επίσης λέτε για τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι δεδομένη, κύριε Δρακονταϊδή. Τα 20 εκατομμύρια, 700 τόσο, είναι δεδομένο. Επομένως, γιατί τα αμφισβητείτε. Πάμε, να τα απαντήσω και για το άλλο. Είναι δεδομένα. Άρα τουλάχιστον, όχι, είπατε και τα άλλα. Τώρα, θα έχουμε τα 11. Εμείς έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, τις προβλεπόμενες, και είμαι βέβαιος ότι τελικά θα καταλήξει να έχουμε και τα υπόλοιπα. Διότι κύριε Δρακονταϊδή, το δικό μου επιχείρημα είναι ότι ό,τι και να κάνουμε στην αναμόρφωση και την αναβάθμιση του βιολογικού, ο βιολογικός θέλει φαγητό. Το φαγητό είναι οι αποχετεύσεις. Επομένως, έχω σε όλες μου τις αναφορές και στη μελέτη ότι χωρίς τις πρόσθετες αποχετεύσεις των 11,5 εκατομμυρίων δεν μπορεί να σταθεί ο βιολογικός. Δεν κάνουμε εμείς κάτι πρόχειρα. Αυτή η δημοτική αρχή σχεδιάζει, μελετάει, αποφασίζει και πιέζει για χρηματοδοτήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε θα πούμε ψέματα στον κόσμο. Άρα λοιπόν θα περιμένετε και εκεί θα έχουμε το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στα σφάλματα. Δεν έκανα πουθενά σφάλματα. Όχι γιατί δεν κάνω σφάλματα. Όχι να σκάνω. Αλλά εδώ με αυτά που αναφέρατε δεν έκανα κανένα σφάλμα. Έχω αναφερθεί κατ' επανάληψη στο ότι τα κτίρια που υπάρχουν εκεί, τα δύο κατά βάση, είναι οι λειτουργικές εγκαταστάσεις και είναι και το περίπτερο. Δεν περίμενα από εσάς που δεν κάνατε, και αυτό είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω. Μην το λέτε ότι δεν μπορώ να τα αναφέρω, ούτε επί εποχή σας, ούτε προηγούμενος, ούτε και τους επόμενους που ακολούθησε ο κύριος Καλός. Πότε έκανατε εκεί ο Δήμος, κάνατε μια μελέτη στατικότητας των κτηρίων. Ποτέ. Την έκανε μονάχα ο ανάδοχος προς τον οποίο δίνατε την έκταση προς εκμετάλλευση. Σας παρακαλώ.
3: Τα παραμύθια τέλος. Στατική παραμύθια μελέτη 2015 με βάση το οποία έγινε η διακήρυξη. Να μαθαίνετε και αν ξεχνάτε να πάρετε χάπι.
2: Προσέξτε τι λέω. Είστε αστείος. Είστε αστείος. Να πάτε να τα βρείτε τα στοιχεία. Να τα βρείτε τα στοιχεία, κύριε Δρακονταϊδή. Να τα δείτε τα στοιχεία, κύριε Δρακονταϊδή. Εσείς λέτε ψέματα. Και στατική μελέτη δεν την κάνατε εσείς. Δεν την κάνατε εσείς, παραγγελία. Αναμασάτε αυτά που σας έλεγε ο ανάδοχος. Σε όλη τη διαδρομή σας. Και οι δυο σας. Αυτά αντιμετωπίζει αυτή, κύριοι συνάδελφοι, η δημοτική αρχή. Αυτά αντιμετωπίζει και τα αντιμετωπίζουμε από την αρχή, από το μηδέν. Αυτό κάνει η δημοτική αρχή, κύριε πρόεδρε. Και μας ακούνε όλοι αυτοί που μας ακούνε. Διότι απολογούμαστε τι κάνουμε. Δεν έγινε εκεί. και αναθέσαμε σε επίλεκτο καθηγητή του Πολυτεχνείου. Αφού τον υπέδειξε ποιος, το Πριτανείο του Πολυτεχνείου, και όχι εγώ. Και έκανε τη μελέτη. Άρα αυτή η μελέτη ανήκει στο Δήμο, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κύριε Πρόεδρε. Και αυτή λέει ακριβώς. Και το διάβασα εδώ κατ' επανάληψη, αλλά δεν αντέχουν. Βλέπετε τι να κάνουμε. Η μελέτη αυτή λέει πράγματι, και το διάβασα, και όχι μονάχα αυτό το διάβασα, το έχω γράψει σε κείμενα πολλά, και όχι μονάχα αυτό, αλλά δεν έκανα όπως οι άλλοι, πήγα στην επιτροπή αυτή που έχει συγκροτηθεί και συνεδρίασε η επιτροπή. Δεν δίστασα, πήγα εγώ εκεί. Και έδειξα και τη μελέτη και τους είπα ότι πράγματι και τα δυο. Και το περίπτερο. Αλλά και οι λουτρικές εγκαταστάσεις έχουν πρόβλημα στατικότητας. Αλλά δεν λέει για γκρέμισμα. Λέει ότι υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και επομένως συντήρησης. Εάν τούτοι εδώ ο οποιοσδήποτε διαβάζει ανάποδα ή τα μισά, αυτό είναι θέμα δικό σας. Επομένως η μελέτη είναι στη διάθεσή σας να την πάρετε, διότι αυτό έκανε, κύριοι συνάδελφοι, η δημοτική αυτή αρχή. Γιατί πρέπει να έχουμε επιχειρήματα, διότι δυστυχώς εδώ που μπλέξαμε με ανώτατα δικαστήρια και ακόμα που θα πάει, είναι αποτέλεσμα των πράξεων και παραλήψεων των προηγουμένων δημοτικών αρχών. Άρα λοιπόν η Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε και ήμουν παρόν, ανέφερα όλα αυτά τα στοιχεία. Και μάλιστα αναγνώρισαν πράγματι το κύρος της μελέτης αυτής που δόθηκε. Δεν γνωρίζω, προσέξτε, είμαι δήμαρχος. Προσέξτε αυτό το σημείο όλοι σας. Είμαι δήμαρχος. Δεν ξέρω πράγματι αυτό που αναφέρθηκε από τον κύριο Δραχονταϊνή. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν έχει έρθει έγγραφο σχετικό από την Πολεοδομία. Δεν είμαι της Πολεοδομίας, πρέπει ο κύριος Δραχονταϊνής ακόμα είναι στο 2024-25. Δεν προείσταμε της Πολεοδομίας, είναι ο κύριος Σαρματάς. Δεν μου έχει έρθει. Δεν το γνωρίζω. Είμαι δήμαρχος. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η Πολεοδομία να μου το φέρει πρώτα εμένα, να το δούμε, να το μελετήσουμε και μετά. Άρα λοιπόν εκθέτεται την υπηρεσία, κύριε Δραχονταϊνή. Άρα λοιπόν τα έγγραφα πάνε πρώτα στον κύριο Δραχονταϊνή ή στον κύριο Καλό, λέω ή, δεν είπα. Τότε λοιπόν τα έγγραφα αυτά λοιπόν, όχι κύριε. Δεν μου ήρθε, όχι κύριε. Δεν μου ήρθε κύριε, δεν μου ήρθε, το ξέρετε εσείς όμως και τότε και το έγραφε. Κάνετε λοιπόν λαθροθυρία και σας καταγγέλω. Κάντε λαθροθυρία κύριε και παρεμβαίνετε στις υπηρεσίες. Αλλά παρεμβαίνετε παντού, γιατί δεν ξέρετε ότι δεν είστε δήμαρχος.
3: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, λοιπόν, απαντήστε
2: για τον κόσμο. Δεν έχετε ούτε εκεί δουλειά κύριε.
3: Απαντήστε, Δημοτικό
2: Λιμενικό Ταμείο. Δεν έχετε ούτε εκεί δουλειά.
3: Ωραία, στο έγγραφο να απαντήσετε, αφήστε εμένα. Στο έγγραφο.
2: Δεν έχετε δουλειά και σας καταγγέλλω.
3: Καταγγείλτε, στο έγγραφο να απαντήσετε, στον κόσμο.
2: Καταγγέλλω αυτά. Διότι αυτή τη δουλειά κάναμε εδώ μέσα. Από τότε που ανέλαβα ο δήμαρχος, δεν έχω παρά να αφιερώνω πολύ χρόνο να παρακολουθώ το τι λένε και τι κάνουν. Είναι απίστευτο. Το καταγγέλλω αυτό δημοσίως. Δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, δεν έχω παρά. Άρα κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι και το ακροατήριο που απευθύνομαι σε όλους, δεν έχω τα σχετικά έγγραφα ώστε να απαντήσω στις αιτιάσεις του κυρίου Δραχονταϊνή. Ευχαριστώ πολύ κύριε.
4: Σεβαστή, ευχαριστούμε για το κέρασμα και να σου ευχηθούμε νέα σεβαστή να ζήσει. Να είναι χιλιόχρονη και καλότυχη.
1: Εδώ δουλεύει πάντως, α. Να τη βγάλουμε την επόμενη κουβέντα.

0: το λόγο για 4 λεπτά ομιλίας.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μία πολύ σοβαρή και αρνητική εξέλιξη όσον αφορά το ζήτημα των εξορίξεων που προανήγγειλε διερευνητικές γεωτρήσεις ο Πρωθυπουργός. Και λέω για μία σοβαρή και αρνητική εξέλιξη, γιατί πρέπει να προβληματίσει έναν κόσμο που μας ακούει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα οι εξορίξεις δεν γίνονται για να έχει ο λαός φτηνό ρεύμα και καύσιμα. Γίνονται για να αυξηθούν τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών και κατασκευαστικών κολοσσών που θα θησαυρίσουν από αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, ότι θα κλαπεί, γιατί για κλοπή θα πρόκειται, ένα πολύτιμο ενεργειακό απόθεμα που θα στερηθούν οι επόμενες γενιές στη χώρα μας. Επίσης, το γεγονός ότι ένα οποιαδήποτε ατύχημα θα σημαίνει τη μία αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Και φυσικά, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, όταν η Ελλάδα θα μετατραπεί σε έναν λεγόμενο εντός εισαγωγικών ενεργειακό κόμβο, αυτόματα θα σημάνει το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας σε διάφορους επικίνδυνους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς με μεγάλους κινδύνους για το λαό μας, να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες ενός γεωπολιτικού ανταγωνισμού για το πετρέλαιο, όπως έχουμε δει τις συνέπειες έχει φέρει στους λαούς της ευρύτερης περιοχής μας. Σαν να μένα κάρβουνα δηλαδή κάθονται οι λαοί όταν βρίσκεται από κάτω τους πετρέλαιο, που κυριαρχεί το κυνήγι του κέρδους των μεγάλων κολοσσών της ενέργειας που θα θησαυρίσουν και ο λαός θα πληρώσει τις συνέπειες. Ένα δεύτερο που θέλω να βάλω έχει να κάνει με το περίφημο που έχουμε ξανασυζητήσει πάρκινγκ εδώ δίπλα, που νομίζουμε και η πρότασή μας είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία, να γίνεται χαμός για το παρκάρισμα, μέσα να είναι ένα άδειο γήπεδο και ο Δήμαρχος κάθε φορά να ακούει τα σχολιανά του από όσους κατεβαίνουν και δεν βρίσκουν θέση να παρκάρουν. Πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι τώρα και να μην συνεχιστεί άλλο. Ό,τι μαζέψατε στην καλοκαιρινή σεζόν μαζέψατε, μπράβο σας, ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πρέπει να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος. Τρίτον, το ζήτημα των υποδομών, που παρόλο που τελείωσε η τουριστική σεζόν καίει και τσουρουφλάει ακόμα. Η βιολογική και στην πόλη και στον Ιδρύ και οι αποχετεύσεις βρωμάνε και ζεύχνουν και δεν φαίνεται να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το Περιγιάλι πάλι δεν είχε νερό. Το Φαράκι της Μέλισσας αδιάβατο. Μία σειρά ζητήματα που απασχολούν. Το ζήτημα του Κάστρου. Και θα κάνω και μια ερώτηση μετά. Το ζήτημα του Κάστρου, που κατά τη γνώμη μας εδώ ο Δήμαρχος κάνει ότι δεν έχει λάβει αυτά που δεν έχει λάβει, που τα έχουν λάβει όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τον Δήμαρχο, και κατά τη γνώμη μας ο Δήμαρχος περιμένει πώς και πώς να βγει μια οποιαδήποτε απόφαση από το ΣΤΕ και να την ερμηνεύσει δώστα όλα τσοβόλα δώστα όλα στην εταιρεία και φυσικά να χρησιμοποιήσει αυτή την απόφαση ως μέσο πίεσης για να πιστούν και αυτοί που δεν πείθονται. Αυτό είναι η δική μας ανάγνωση στις τελευταίες εξελίξεις και στα δεν ξέρω που είναι τα έγγραφα. Και μία ερώτηση. Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε και επίσκεψη ως ΚΚΕ στο ειδικό σχολείο. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Όχι μόνο αυτό, αλλά αγγίζει στα όρια της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδιαίτερα σε αυτή την ευάλωτη ομάδα των νεαρών ατόμων με ειδικές ανάγκες. σας έχουν ενοχλήσει, ως Δήμος εννοώ, ούκο λίγες φορές για την αυλή που πλημμυρίζει με το παραμικρό, σας έχουν ενοχλήσει για το κτηριακό, όπου η κατάσταση μέσα είναι απαράδεκτη, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί θα φρίξετε, μόνο και μόνο ότι μαζί με τη διδασκαλία, με μια κουρτίνα, χωρίζονται συνεδρίες φυσικοθεραπείων και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ζητήματα τα οποία δεν έχετε φιλοτιμηθεί να ασχοληθείτε. Και είναι το κτηριακό, δυστυχώς και κακώς, αρμοδιότητας του Δήμου. Το προσωπικό δεν επαρκεί, φυσικά αυτό είναι η κεντρική πολιτική ευθύνη, αλλά δεν δείχνεται, και αυτό είναι το μεγάλο, αν θέλετε, και παράπονο, καμία διάθεση ενασχόλησης. Το παράπονο δηλαδή των γονιών, των καθηγητών κτλ. Νομίζω ότι δεν απαγορεύεται, να το πω εντός εισαγωγικών, να κολυσιεργείτε άλλο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Άμεσα. Όσο πιο άμεσα γίνεται.
2: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για 7 λεπτά μέγιστο χρόνο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βεργιώτη, σας ακούω πάντα με προσοχή, να το ξέρετε. Δεν θα πάρω θέση για τις εξορίξεις, γιατί ήδη έχουμε πάρει όλη θέση και ο καθένας μας έχει, νομίζω, γράψει το δικό του χαρτί και τις δικές του προτάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό στο παρελθόν. Οι εξορίξεις δεν τις κάνουμε εμείς και δεν γίνονται από εμάς. Είναι υπόθεση μιας ευρύτερης εθνικής αλλά και παγκόσμιας πολιτικής και βλέπετε τώρα τι συμβαίνει στην Ιφίλιο. Δεν μπορούμε, εδώ όμως μπορούμε να επηρεάσουμε και είναι βέβαιο ότι μπορούμε πάλι να συνεδριάσουμε το Εθνικό Συμβούλιο και να δώσει τις απόψεις του όπου δει. Πρέπει οπωσδήποτε πάντως να ληφθούν σοβαρότατα μέτρα, όχι μόνο προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και προστασίας του ανθρώπου, του ανθρώπινου δυναμικού και της περιοχής. Και σε τι βαθμό θα επηρεάσει επίσης το τουριστικό ρεύμα στην περιοχή. Το έχω πει κατ' επανάληψη, έχω γράψει και άρθρα σε αυτά και είμαι έτοιμος όποτε θέλετε να το κουβεντιάσουμε και να κάνουμε τις δικές μας παρατηρήσεις και να τα στείλουμε όπου χρειάζεται. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να δείξουμε την ευαισθησία και να πάμε τουλάχιστον αποτελεσματικά σε αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε. Οπωσδήποτε. Σε ό,τι αφορά τώρα πάλι αυτά που αναφέρατε, κάστρο και φαράγγι κλπ. Ακούστε, το φαράγγι ήδη το έχω βάλει, το έχουμε βάλει δηλαδή στα προγράμματα και ειδικότερα στο πρόγραμμα Λίπερ. Το έχω αναφέρει, το έχουμε συμπεριλάβει και επομένως θα το δείτε στα έργα που ζητάμε από το Λίπερ. Είναι πράγματι, δεν θα διαφημίσω εγώ το φαράγγι της Μέλισσας και επομένως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν γεννήθηκα σε Σπάραγανα, γεννήθηκα καλός κακός σε χωράφι, διότι η μάνα μου έκανε το 7ο παιδί που είναι εγώ και είναι αλήθεια αυτό που λέω, πρώτη φορά το λέω αλλά το λέω. Όλοι έχουμε ευαισθησία. Δεν έχετε τη μοναδικότητα της ευαισθησίας και κανένας από εμάς όχι μοναδικότητα. Σε ό,τι αφορά το κάστρο. Κοιτάξτε το. Μην επαναλαμβανόμαστε. Το κάστρο δεν είναι δικό μου θέμα. Το δημιουργήσατε. Και θα πω τώρα στε. Έψε. Το δημιουργήσατε. Η αντίδραση έπρεπε να είχε προκύψει από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ ως θέμα. Γιατί τώρα να περιφερόμαστε παντού και αριστερά και δεξιά και να αγωνιζόμαστε και τόσα χρόνια να είναι εκεί έτσι, σε αυτό το χάλι, δεν είναι υπόθεση βέβαια. Ούτε αυτή τη δημοτική αρχή των συναδέλφων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και καθαρίζουμε κιόλας εκεί. αλλά δεν προφθαίνω. Την άλλη μέρα τρέχει ήδη. Άρα λοιπόν διαρωτηθείτε εσείς μεταξύ σας και συμβαίνει να είστε και οι τρεις εδώ όπως ξεκίνησε το όλο θέμα. Και ξεκίνησε από το 2016 πότε ήταν. Άρα λοιπόν αυτό, επειδή η μνήμη δική μου φαίνεται ότι είναι ασθενής έναντι των συναδέλφων, ας το θυμηθούν καλύτερα οι άλλοι. Δεν γίνεται όμως να μην παραδέχεστε. Θέλετε τα υπέρ ή τα κατά και τα αμαρτήματα μαζί, πάντως όλα πάρτε τα σε μια γραμμή και πέστε αυτό πράγμα που ξεκίνησε από εμάς, δεν τέλειωσε σε εμάς, συνεχίστηκε, περιπλέχθηκε, βρίσκεται εκεί. Να δώσουμε τον αγώνα για να βρούμε τη λύση. Εμείς δεν θέλετε καμιά λύση. Εσείς θέλετε να διαιωνίζετε, γιατί έτσι θα φωνάζω. Το λέω εγώ. Δεν το λένε ίσως όλοι οι συνάδελφοι, αλλά όλοι οι συνάδελφοι, να ξέρετε, συμφωνούν μαζί μου ότι η λύση πρέπει να είναι λύση και όχι ξανά μπερδέματα. Τα μπερδέματα θα ακουστούν, θα βγουν από αυτή τη δημοτική αρχή και τα μπερδέματα. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το κάστρο, η θέση μου ήταν ξεκάθαρη και είναι ξεκάθαρη. Εσείς δεν μελετήσατε ούτε και το πρώτο κείμενο. Δεν το μελετήσατε ποτέ. Γιατί από τις θέσεις που πήρα το κείμενο δεν το μελετήσατε. Δεν μελετήσατε τη διακίνηση. Επομένως, παρακαλώ πάρα πολύ να ξανακάνουμε όσες φορές θέλετε πάει για το ίδιο θέμα. Διαβάστε τη διακήρυξη, σελίδα ΤΑΝ, και να δείτε ποιες προϋποθέσεις είχατε μπει στη διακήρυξη. Τηρήθηκαν ναι ή όχι? Όχι. Επομένως, σταματήστε το παιχνιδάκι αυτό που κάνετε συνέχεια. Και αφήστε να δουλέψω με αυτή τη δημοτική αρχή. Δεν να δουλέψει. Δεν ενδιαφέρεται για τα, όπως γίνονται από πολλούς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ξέρουμε κι εμείς καλύτερα και από τους άλλους να χρησιμοποιούν. Αλλά δεν κάνουμε χρήση. Γιατί σεβόμαστε τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, σε αυτό θα υπάρξει απόλυτη η αρχή της ειλικρινίας, της ευθύτητας και του δικαίου. Λέτε τώρα, δεν λέτε έτσι και δεν έχετε τα έγγραφα και δεν ξέρετε τα έγγραφα. Γιατί αυτό το παιχνιδάκι, κύριε Βερδιώτη, αφού είστε ευθύς άνθρωποι. Έχω εγώ στα χέρια μου, ίσα ίσα ομολογώ ότι δεν τα έχω, ούτε μου είναι. Όμως βλέπετε ότι τα έγγραφα αυτά γίνονται φέιβολαν και πάνε στην αντιπολίτευση, όχι στην συμπολίτευση. Να μην ομολογήσω ότι δεν τα έχω, τι θέλετε να πω, τα έχω. Ελάτε στο πρωτόκολλο το δικό μου να δείτε αν ήρθα. Αυτή είναι η αθειότητα, αν θέλετε, και τι λέω. Διότι είναι δυνατόν τώρα, χωρίς να δημοσιοποιηθεί ένα έγγραφο το οποίο, αφού δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν το ξέρω. Η επιτροπή αυτή δεν έπρεπε να στείλει στον Δήμαρχο, αφού εγώ πήγα, δεν πήγατε εσείς. Εγώ πήγα εκεί και συνομίλησα και πήρα θέση. Νομίζω, κάνω λάθος, είναι η κυρία Νίκα εδώ. Ήρθα, κυρία Νίκα, ή όχι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα άλλο. Και κάτσα μέχρι το τέλος. Παρακαλώ, κύριος Πρόεδρε. Μέχρι το τέλος, κύριε Βεργιώτη. Παρακαλώ, μέχρι το τέλος. Και περίμενα να έχω την απόφαση. Και δεν την έχω. Αντί να πείτε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Να μην το έχει ο Δήμαρχος. Να μην το έχει αυτή η δημοτική αρχή. Δεν ξέρω αν το έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Το έχετε, κύριε αντιδήμαρχε? Όχι. Ορίστε. Ομολογία. Και εσείς, κύριε Βεργιώτη, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά την ετοιμότητα κανενός δεν την αμφισβητώ. Κανενός, νομίζω. Κανενός. Αλλά δεν θέλω να μου αμφισβητούν τη δική μου. Ειδικό σχολείο. Κύριε Βεργιώτη, εδώ και 2 χρόνια είναι απολύτως βέβαιο και μπορεί να το βεβαιώσει αυτό, εδώ είναι παρούσα η κυρία Μαργέλη. Κυρία Μαργέλη, δεν το κάνω, αλλά σας παρακαλέσω αυτό που θα πω. Θέλω μετά να πάρετε το λόγο να βεβαιώσετε αν είναι αλήθεια αυτά που λέω ή αυτά που θα πω. Ξεκινήσαμε με την κυρία Μαργέλη, γιατί την επισκεφτήκαμε τη μονάδα και 1, 2 και 3 φορές. Έχω πάει, κύριε Μαργέλη. Και λυπάμαι πραγματικά. αποθήκη, μιλάμε για μια αποθήκη παιδιών. Έκανα ό,τι μπορώ. Προσπαθώ να βελτιώσω ό,τι γίνεται. Και έχω στο πρόγραμμα πώς θα μεταφερθούν και τα σχολεία αυτά που είναι στον Αντώνα σε δικό του οικόπεδο. Βρίσκεται στην πορεία. Όμως, ειδικά αυτά τα παιδιά ημερήσιας φροντίδας, πρέπει τώρα εδώ πάλι να το ξαναπώ, γιατί το έχω πει, κύριε Βαγιώτη. Πιθανώς δεν ήσασταν. Και ζήτησα μάλιστα και τη δική σας συγκατάθεση. Και όταν τώρα θα έρθει πράγματι, γιατί προχωράμε, κύριε Πρόεδρε, στην καταγραφή, στην γραφή του καταστατικού του Ιδρύματος, γιατί θέλουμε για αυτά τα παιδιά και έκανα κάθε προσπάθεια. Γιατί πράγματι έχουμε χρέο. Έκανα πολλές προσεγγίσεις και σε τράπεζες, όπως είχα κάτι για το Μουσείο Σικελιανού. Θα ξεχνάτε όλα αυτά. Και για τα υπόλοιπα έργα. Λοιπόν, εδώ έκανα την προσπάθεια να βρω δωρητή. Να βρω κάποιον που θα ενισχύσει αυτή την επένδυση.
2: Παρακαλώ, συντομεύστε, κύριε Δημαρχή.
3: Κύριε Πρόεδρε, δεν τελειώνω. Μια ειδική μελέτη, να κάνουμε ειδικό σχολείο, αλλά με προδιαγραφές που ταιριάζουν σε αυτά τα παιδιά. Οι προδιαγραφές θα είναι απόλυτα στο ύψος τους, αλλά και στην ευρύτητα που απαιτεί, αλλά και στους χώρους εργασίας και απασχόλησης αυτών των παιδιών. Είναι ο κύριος Χαλιτσιάς, θα πω το όνομά του εδώ, Μιχαήλ, Μιχάλης, αποδέχτηκε, μας δίνει και είχα φέρει εδώ, τι είχα πει, τώρα όμως το χρησιμοποιώ και θα φέρω βέβαια εδώ για να πάρω και έγγραφα, έτσι, σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνει 2 εκατομμύρια για να γίνει αυτό το ειδικό σχολείο για αυτά τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι τελειώνει η μελέτη και θα αρχίσει η κατασκευή που θα αναβάλει μια μεγάλη εταιρεία. Το οικόπεδο το έχουμε βρει, αλλά αυτά θα έρθουν προσεχώς εδώ, γραπτός με εισήγησή μου, για να πάρουμε σαφώς και την θέση των συναδέλφων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω όμως γιατί αυτό έχει τελειώσει. Έχω τελειώσει τη διαπραγμάτευση ως κάθε κατεύθυνση. Και η κυρία Μαργέλη, δεν θα προχωρήσω σε άλλα λεπτομέρειες, δεν χρειάζονται. Θα παρακαλούσα απλά, αν θέλετε, επιβεβαιώστε αυτό.
2: Η αντιδήμαρχος, κυρία Μαργέλη Μαρία, με την αρμοδιότητά σας.
4: Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Δήμαρχο. Πραγματικά, και όλοι όσοι διοικήσαν προηγούμενα το Δήμο και εμείς, μέχρι τώρα, πρέπει να σταθούμε σε αυτά τα παιδιά. Δεν είναι μόνο το ειδικό σχολείο, είναι και το ΚΔΑΠΑΜΕΑ, το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο. Το ΚΔΑΠΑΜΕΑ έχει πάρει το δρόμο του, θα γίνει κέντρο ημερήσιας φροντίδας, χρηματοδοτείται όπως ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος από τον κύριο Χαλιτιά με το ποσό των 2 εκατομμυρίων και είναι σε πολύ καλό δρόμο τη στιγμή που γίνεται το καταστατικό του Ιδρύματος για να προχωρήσει και η ενέγερσή του. Απευθυνόμενοι στον κύριο Βεριώτη που μίλησε σχετικά για το ειδικό σχολείο, κύριε Βεριώτη, έχω να σας πω τα εξής. Όπως προανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, μέλημά μας είναι και λόγω του ΣΒΑ να μεταφερθεί το ειδικό σχολείο και να φύγει από τον Ανθώνα. Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες μάλιστα, κάναμε και μια προσπάθεια να τοποθετήσουμε το κτίριο στο υπόβεδο που έχει παραχωρηθεί και είναι ήδη παραχωρημένο στο Δήμο δίπλα από το ΕΠΑΛ, προκειμένου να έχουμε μια χρηματοδότηση που έτρεχε αυτό το διάστημα. Δυστυχώς όμως, επειδή το ειδικό σχολείο, το κτίριο, έχει κάποιες απαιτήσεις πολύ περισσότερες από τα άλλα σχολεία και χρειάζεται μεγάλη έκταση, στο υπόβεδο αυτό δεν χώραγε. Παράλληλα όμως, εξελίσσεται και η διαδικασία της αλλαγής χρήσης του υποπέδου που ήταν για να γίνει λαϊκή αγορά και έχει φτάσει τώρα μετά από τις ενέργειες της υπηρεσίας και ειδικά της κυρίας Δίνας Βρετούρτης, την οποία την ευχαριστώ. ευχαριστώ και δημοσίως και τον ευχαριστώ κάθε μέρα για ό,τι κάνει και τις προσπάθειες που κάνει και το παρακολουθεί από κοντά. Είναι στην τελική μορφή να υπογραφεί παρακόρηση. Βρίσκεται στον παρασκευαστικό τμήμα της καλής νομοθέτησης, της διεύνησης νομοθετικού έργου και πρωτοβουλίας του ΙΠΕΝ. Από τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μας είπανε περίπου σε 1,5 μήνα θα έχει υπογραφεί. Αμέσως λοιπόν, αφού θα έχουμε το οικόπεδο, υπάρχει και η μελέτη έτοιμη και θα προχωρήσουμε στην ανέγερση αφού χρηματοδοτηθεί από κατευθείαν από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η κυρία Νίκα έχει ζητήσει το λόγο για το θέμα τα αρμοδιότητά σας. Πείτε μας και την ιδιότητά σας.
5: Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής για τα ετοιμόρροπα, για τα επικίνδυνα ετοιμόρροπα, που ασχολούμαστε με την υπόθεση που συζητήθηκε πριν από λίγο του κάστρου, των τρικών εγκαταστάσεων, του μικρού και του μικρού κτηρίου που υπάρχει μπροστά από το ΤΑΟΛ. Λοιπόν, πραγματικά όταν κάναμε την επιτροπή, ήρθε ο κύριος Δήμαρχος, μας εξέτασε και τα δικά του, μάλλον μας κατέθεσε το υπόνομα το οποίο καταθέσει ο κύριος καθηγητής που έκανε τη μελέτη της εθνικής επάρκειας και ήταν ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ ήθελα να πω το εξής όμως, ότι επισήμως το πόρισμα της επιτροπής, το οποίο εγώ ήδη γράφω, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Από εμάς δεν έχει βγει τίποτα επισήμως, οπότε θα περιμένετε μία-δύο μέρες ακόμη, γιατί δεν είχαμε και ένα θέμα με την γραμματέα μας και επειδή τα μέλη της Επιτροπής είναι 7 και είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουν να υπογραφούν, να το ελέγξουν, να ξαναγυρίσει πάλι πίσω, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη νομικά ή οτιδήποτε άλλο για να μην υπάρχουν προβλήματα στην παραπέρα διαδικασία, γι' αυτό θα κάνει το λοιπόν μία-δύο μέρες και θα το ανακοινώσουμε επίσης. Εκτός από αυτό ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Επειδή άκουσα και τον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος είπε προηγουμένως, ο οποίος είπε προηγουμένως για την αδιαφορία σας, όσον αφορά το ειδικό σχολείο, εγώ μπορώ να βεβαίωσω, γιατί έχουμε πάει πολλές φορές μαζί, ξέρω πολύ καλά την αγωνία σας, την προσπάθειά σας και τουλάχιστον από τη μεριά της αυλής η οποία λιμνάζει, ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν δύσκολα να λυθεί αυτό το πρόβλημα και με αυτό τη μελλοντική μετεγκατάσταση δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε ολόκληρη αποξήλωση του προαύλιου χώρου, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν και κάποιες ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν τελείως να τα απομονώσει, ούτε μπορούμε πάρα πολλές μέρες να κλείσουμε το σχολείο. Όσον αφορά το καλοκαίρι, πάλι υπήρχαν κάποιες δραστηριότητες, υπήρχαν διάφορα αντικειμενικά προβλήματα, όμως σίγουρα δεν υπήρχε διαφορία από το Δήμαρχο, αυτό να το πω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
3: Δύο λέξεις,
2: ο κύριος Δήμαρχος.
3: Θέλω, κύριε Πρόεδρε, και προς όλους να ευχαριστήσω τις δύο κυρίες. Όχι γιατί είμαι επιβεβαίως, αυτό να το συζητούσε τον εαυτό, αλλά γιατί με έχουν βοηθήσει και η κυρία Νίκα και η κυρία Βαγγέλη στην πορεία αυτών των θεματικών.
2: Συνεχίζεται η διαδικασία με τους δημοτικούς συμβούλους. Όσοι επικοινωνούν με τηλεδιάσκεψη επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Κάποιος δημοτικός σύμβουλος από τους παρισταμένους στην αίθουσα. Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος έχει το λόγο.
6: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Για 3 λεπτά, κύριε Πεντεσπίτη.
6: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επαναφέρω ένα ερώτημα που είχα κάνει πριν 2-3 συμβούλια, το οποίο δεν μου έχετε απαντήσει ακόμα. Όσον αφορά το μικρό Ιβάρι, το χθοτροφείο. Είχα πει και επαναφέρω τώρα πάλι, όσον αφορά τη λειτουργία του. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε, τα 3 χρόνια δεν έχουμε καθόλου εικόνα το τι συμβαίνει με αυτό το χθοτροφείο. Αν παράγει ψάρια, αν πουλάμε, αν είναι βιώσιμο. Επίσης υπάρχει ένα μονόξυλο, ένα πριάρι και η παράγκα, η οποία δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, κύριε Δήμαρχε, και επειδή και είναι για τους πολίτες είναι μια προσφορά χρόνων και για τουριστική ατραξιόν, θεωρώ ότι πρέπει αυτό οπωσδήποτε να βγάλετε ένα κονδύλιο να περιποιηθεί ο χώρος. Και θέλουμε να μου πείτε μια εικόνα το τι συμβαίνει με το Ιβάρι. Το ερώτημά μου, είχαμε πάρει μια απόφαση ομόφωνη το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την αναγκαστική απαλωτρίωση του κτηρίου ΤΑΟΛ, του νοπιού. Γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι στείλατε επιστολή και το υπόμνημα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο. Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε αν έχετε κάνει περαιτέρω ενέργειες να μιλήσετε με την κυρία Υπουργό ή με τον κύριο Βουλευτή και αν είστε στην κατεύθυνση ώστε το θέμα αυτό να φτάσει και να συνομιλήσετε με την Υπουργό να δούμε τι θα γίνει. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στο μια επιστολή σε ένα έγγραφο και εννοείται ότι πρέπει και εμείς, εσείς μάλλον σαν Δημοτική Αρχή, εφόσον υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να επικοινωνήσετε και με τον Βουλευτή, ώστε και αυτός να τρέξει από την πλευρά του το ομόφωνο αίτημα της Λευκάδας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Τυρογιάννης Γεώργιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ στο πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα, τα πω ήδη. Είχα και δεσμευτεί εξεύρεση σταυλικών εγκαταστάσεων, αλλά σταυλικές εγκαταστάσεις δεν έχουμε δει ακόμα. Είχατε δεσμευτεί για σύμβαση με συνεργείο περισυλλογής βοηδών, ούτε και αυτό έγινε. Μέχρι και σήμερα, 2,5 με 3 χρόνια η Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε πιάσει κανένα ανεπιτήρητο. Σχεδόν καθημερινά γίνουμε αποδέκτης παραπάνω κατοίκων όχι μόνο της τουρνής Λευκάδας, αλλά και άλλων περιοχών, ότι εμφανίζονται σε κατοικημένες περιοχές, ότι γίνονται ζημιές σε καλλιέργειες. Προσφάτως, την προηγούμενη εβδομάδα, εμφανιστήκαν στο κεντρικό δρόμο στα Μαζαράτα, με κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος. Είναι και αυτό μέσα. Πήγανε στο κημητήριο στην Υπλουβή και έγινε κόκκος χαμός. Έστω και τώρα. Υπάρχει κάποια λύση από τη Δημοτική Αρχή για το σοβαρό αυτό θέμα? Ευχαριστώ.
7: Ο κύριος Γκαζής Γεώργιος έχει το λόγο.
8: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα αναφερθώ στο λιμενικό ταμείο. Είναι 3 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου, 2 χρόνια από την ώρα που κάνατε τα γένεια. Δεύτερο καλοκαίρι που πετάμε τα λεφτά στο φρόντο για τη φύλαξη και για κάποιους υποτίθεται που θα βοηθήσουν στην αδειοδότησή του. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν θα κουραστώ ποτέ να σας ρωτάω μέχρι να το δω να λειτουργεί. Θέλω να με ενημερώσετε τι γίνεται με το καταφύγιο των ιστικών σκαφών στον Ιδρύ. Πήρατε μια απόφαση από μόνο σας, χωρίς να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, έτσι ώστε να γίνει η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού του Ιδρύου. Κύριε Δήμαρχε, ασχοληθήκατε έστω και λίγο με τη φύλαξη αυτού του δρόμου, με την τήρηση αυτών που αποφασίσατε μόνο σας. Και για να συνεχίσω σε αυτό που λέω ότι αποφασίσατε μόνο σας, εδώ βλέπουμε ότι το έγγραφο αυτό, κύριε Δήμαρχε, το έστειλε η πολεοδομία. Στην Ειδική Επιτροπή Επικινδύνων Ετοιμόρροπων 29/4/26 και το στέλνει, το γνωστοποιεί, το κοινοποιεί και στο Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Λευκάδος και Μαγανησίου. Από τη στιγμή να πιστέψω ότι δεν το γνωρίζετε, αλλά σας το εξήγησε καλά στην αρχική του ερώτηση, τοποθέτηση, ο κύριος Δρακονταϊδής. Και ακούσατε τι σας είπε, τι ζητάει και τι λέει. Και δεν τοποθετηθήκατε επ' αυτού. Εγώ θα πω ότι για άλλη μια φορά, όπως έτσι και η πεζοδρόμηση του Ιδρύου, λειτουργεί ο Δήμαρχος όπως ο ίδιος θέλει. Δεν γνωρίζουμε τίποτα στο Διοικητικό Συμβούλιο, άλλο που τώρα δεν υπάρχει. Και επειδή, να αναφέρουμε και αυτό, δεν έχετε καταφέρει ακόμα 3 μήνες μετά την ανασύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κύριε Δήμαρχε, εγώ έχω αρχίσει και πιστεύω ότι πλέον, μετά από όλα αυτά, ότι δεν είστε ικανός να είστε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Αργύρος Νικόλαος έχει το λόγο.
9: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, θα αναφερθώ και μια ερώτηση να κάνω στο Δήμα Πολωνίων, στη Βασιλική Η κοινότητα Βασιλικής έχει φτιάξει μια εφαρμογή στο Viber που αναρτεί διάφορες εργασίες, έργα που γίνονται και όλα αυτά στο χωριό μας. Προημερών έγινε μια ανάρτηση, συνεχίζεται η κοπή πόρτων και η διαδικασία συνεχίζεται. Μπορεί μπορείτε να μας πείτε πού, πού ήταν εξαφανισμένη αυτή η δημοτική αρχή τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο? Θα κόψουμε τα χόρτα. Κόβουμε χόρτα τώρα. Καλά κάνε και τα κόβετε. Ξέρετε είναι καλότερα γιατί τα μαζεύουμε και σανά λίγο για τα, τα βάλουμε το χειμώνα για, το, για τα ζώα μας. Πάμε λίγο στο δρόμο, λίγο στο εργοστάσιο, πρελουργείο. Σας είχαμε αναφέρει και συγκεκριμένα εγώ πάλι και με 60 τόσες υπογραφές ανθρώπους, δημότες. Είναι άβατος ο δρόμος εκεί. Άβατος. Τι κάνατε, έχουν περάσει 4 μήνες, τίποτε. Ο δρόμος είναι πάλι άβατος. Δεν περνάει αμάξι. Όχι, πέρασα προσφάτως πριν 3 μέρες. Και πάμε στην ερώτηση. Δεν μιλάμε για σκουπίδα ή καθαριότητα, δεν μιλάμε. Θεώρησα να μην πάω πάλι να βγάλω φωτογραφίες, να σας αναρτήσω τα φωτογραφία, να τις βλέπετε προσωπικά εσείς. Αλλά θα ήθελα να ζητήσετε από την κοινότητα να σας βάλει στην εφαρμογή, να σας τα ανεβάζω εγώ, να σας στέλνω να τα βλέπετε. Πάμε λίγο για την ερώτηση. Μπορείτε να με εξηγήσετε και να μου πείτε μια απάντηση. Λιμενικό Ταμείο, ως πρόεδρος, τι γίνεται με την εκβάθυνση του λιμανιού? Έχω χάσει τη μέτρα. Τέταρτη, πέμπτη παράταση έληξε 15 Σεπτέμβρη. Τέλος του χρόνου πήρατε και ένα χρόνο ξανά μανά από το, το Υπουργείο για τα χρήματα. Χάνονται τα χρήματα. Είναι ακόμη μαούνα σε αυτή την περιβόητη σκελία και την περιμένουμε ακόμη που τη περιμένα εδώ και 1,5 χρόνο. Γιατί είχε παρκάρει σκελία λόγω καιρού. Θέλω μια απάντηση παρακαλώ για το αγκυροβόλιο. Γιατί για το, την εκβάθυνση. Γιατί πάνω στον τόπο, στον παλιό μόλο τη Βασιλική, υπάρχουν ακόμη αυτά τα μπλόκια εκεί πέρα και θα είναι για πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Πελεγρίνος Πυρίδων έχει το λόγο, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
10: Ήθελα να πω ότι το προηγούμενο συμβούλιο είχε γίνει στο κάλαμο και δεν είχαν κάποια σοβαρά θέματα.

0: συγκεκριμένα μπορείτε, κύριε Αντιπρόεδρε?
1: Συγκεκριμένα ήταν με λογαριασμούς και με κρίματα.
0: Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν 8 μήνες, το Φεβρουάριο του 2026, είχαμε το πρόβλημα με την κακοκαιρία και τις ζημιές που γίνανε. Καταφέρει η Δημοτική Αρχή και κηρύχθηκαν 3 Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 8 μήνες μετά, σήμερα δηλαδή τον Οκτώβρη, έχουμε καταφέρει να χρηματοδοτηθεί, να εγκριθεί ένα ποσό 2 εκατομμύρια για το Δήμο Λευκάδας και κάποιο ποσό για την περιφέρεια. Η περιφέρεια εξήγηνε ένα έργο για συντήρηση, αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κτλ. 620.000. Υπογράφηκε και η σύμβαση γι' αυτό. Ο Δήμος έχει κάνει μια μελέτη για 22 έργα σε 19 οικισμούς. Όταν ολοκληρωθούν και φυσικά χρειάζονται, θα πρέπει να γίνουν, όμως δεν αρκούν αυτά, πρέπει να γίνουν και άλλα, θα τα πω πια. Θα έχουμε κάπως βελτιώσει την κατάσταση της ασφάλειας των υποδομών και των πολιτών. Εκείνο που μου προξενεί εντύπωση όμως είναι ότι και καλά έκανανε και ο βουλευτής και ο δήμαρχος ανακοινώσανε πρόσφατα με δελτία τύπου την πρημοδότηση των μαθητών των 3 δημοτικών ενωτήτων. Καλό είναι αυτό. Όμως, γίνεται ένα ερώτημα. Για ποιες σχολές? Για αυτές που έχουμε στη Λευκάδα, που η πολιτική της παράταξη και των 2, εκείνη η πολιτική της παράταξη κατάργησε? Δεν ήταν ο Γαβρό που κατάργησε το πανεπιστημιακό τμήμα στη Λευκάδα? Άλλοι το καταργήσαν. Και που ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Είχαμε υποσχέσει ότι θα είναι στο μηχανογραφικό, δεν πήγε. Επανέρχομαι στο κύριο θέμα όμως. Για τα έργα τα άμεσα που πρέπει να γίνουν, μάλλον την καθημερινή λειτουργία του Δήμου, μέχρι να γίνουν αυτά τα 22 έργα που ανέφερα, δεν έχω το χρόνο να πω πού προβλέπεται τη μελέτη, θα το μάθουμε σιγά σιγά. Θα έρθει και από τη Δημοτική Αρχή, φαντάζομαι, και καλά θα κάνει να ενημερώσει. Υπάρχουν όμως κάποια ζητήματα, κάποια θέματα που δεν έχουν μπει ούτε στις μελέτες και θα πρέπει να μπουν. Να πω πια. Η Λόρδου Βίρονα στην πόλη θα πλημμυρίσει πάλι φέτος. Η Ούλαφ Πάλμε θα πλημμυρίσει. Η Ναβάρχου Βιλάνδρου το ίδιο. Η περιοχή της Αγίας Μαρίνας από τις εργατικές κατοικίες μέχρι και το διασταύρωση του Άι Γιάννη πάλι θα πλημμυρίσει και με κίνδυνο να έχουμε και φαινόμενα, όπως το λένε, καταστροφής περιουσιών. Επίσης, στον Ιδρύ και το Μεγάλο Αυλάκι, τι θα γίνει? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι? Και θα πω τι μπορεί να γίνει. Στην Νικιάνα, τα υδατορέματα, εκεί που είναι στη Αρμα... Δεν μπορεί να γίνει εκεί τίποτα. Στους Καριώτες και στη Λιγιά. Τα δύο υδατορέματα που είναι αρμοδιότητες του Δήμου, δεν πρέπει να καθαριστούν? Στη Βασιλική το ίδιο. Να μην αναφέρω άλλα τώρα. Ξέρω ότι έχει αρχίσει μια προσπάθεια για καθαρισμό φρεατίων. Να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και στις παρυφές της πόλης και στους οικισμούς τους υπόλοιπους. Επίσης, τέτοια εποχή ήταν σχεδόν παλιότερα καθαρισμένες όλες οι περιφερειακές σούδες γύρω από την πόλη και τους άλλους οικισμούς. Τώρα, γιατί δεν προχωράμε σε αυτούς τους καθαρισμούς? Υπάρχει χρόνος ακόμη μέχρι να αρχίσουν οι βροχοπτώσεις έτονα.

Πάκος. Έθεσαν ζητήματα και ερωτήματα 6 δημοτικοί σύμβουλοι, 3 λεπτά για κάθε απάντηση σε δημοτικό σύμβουλο, σύνολο 18 λεπτά η δημοτική αρχή. Παρακαλώ. Μάλιστα. Αντιδήμαρχος κύριος Λάζαρης Νικόλαος έχει ασκήσει το λόγο για θέματα αρμοδιότητάς σας, κύριε.

0: 2-3 διαγωνισμοί. Όμως ήταν άγωνη, δεν ήρθε κάποιος να εκδώσει ενδιαφέρον. Μετά έγινε συζήτηση με κάποιο κύριο που ήταν και παλιά στο συνεργείο που είχε ξανασχοληθεί πιο παλιά, πιο παρελθόν. Μας είπε ότι θα έρθει, αλλά όταν έφερε τα χαρτιά του δεν είχε τις προϋποθέσεις. Βασικά είχε κάποιο πρόβλημα με την εφορία. Τώρα είμαστε στη διαδικασία τις επόμενες μέρες, ίσως και σε 3-4 μέρες, να υπογράψουμε με ένα άλλο συνεργείο, το οποίο έχει καταθέσει την υπηρεσία τα χαρτιά και όπως με ενημέρωσε, σε 3-4 μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα υπογράψει. Αυτό μπορώ να πω, το συνεργείο είναι όλοι από την Λευκάδα. Αποτελείται από άτομα που είναι λευκαδίτες. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε. Σας είχα ενημερώσει στο παρελθόν ότι υπάρχει στάβλος το οποίο έχει δοθεί δωρεάν προς το Δήμο για να χρησιμοποιηθεί. Και επιπλέον το καινούριο συνεργείο έχει και δεύτερο στάβλο. Έχει και δικό του στάβλο. Οπότε θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους δύο. Γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, δεν είναι μόνο τα βοηδή, τώρα έχουμε διάφορα προβλήματα και με τα εγωειδή, με τα πρόβατα. Λόγω κάποιων μέτρων εκτάκτων που έχουν ληφθεί, θα πρέπει όλα αυτά να πηγαίνουν σε διαφορετικό στάβλο. Δεν μπορεί να βάζει τον ίδιο στάβλο, δηλαδή και τα βοηδή και τα εγωπρόβατα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλος αντιδήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος κύριος Σολδάτος Γεώργιος.
2: Έχει το λόγο. Για αυτό είναι σπασιλικές μάλλον, για τα πόρτα άκουσα εγώ πριν πολύ ο Νίκος ο Αργυρός. Ναι, όντως, πήγαν οι εργάτες και τα πόρουν με τα χέρια, γιατί όπως ίσως γνωρίζουμε όλοι δεν έχουμε καταστροφή αυτή τη στιγμή, χειριστή μάλλον πρόκειται, ούτε και σχετική μελέτη, ο κ. Λάζαρης ξέρει, για να βγει το συνεργείο έξω. Επομένως πάνε με τα χέρια, ειδικά τώρα που παίζουν. Έχω όμως και φωτογραφικό υλικό των ιδίων ανθρώπων της πολιτικής προστασίας. Και πράγμα βλέπω 3η 29 Σεπτέμβρη, μετά βλέπω πρωτύστερα 11 Ιουνίου, βλέπω 11 Μαΐου, που ήδη οι άνθρωποι κόβαν. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν κοβόντουσαν πριν και βγαίνουν τώρα. Στα πλαίσια λοιπόν της πρόληψης της πλημμύρας, κόβουν ό,τι μπορούν με τα χέρια οι άνθρωποι. Κόβουν και καλά, με την έκανα. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα του καταστροφέα, να ήταν ευκολότερα. Έχουν. Τώρα διάβαζα τις ημερομηνίες εκεί, τώρα μου είσαι. Κοβότσα και τότε με φωτογραφικό υλικό στη διάθεση από την Google. Τόσο δίνω μετά.
3: Κόβατε τον Απρίλιο χόρτα, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε.
1: Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε.
3: Κόβατε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο χόρτα στη Βασιλική.
2: 11 Μάη, λέω ημερομηνίες που έχω φωτογραφικό.
3: Γιατί θα σας φέρω
1: αυτό. Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Ωραία, συνεχίζουμε. Τα χόρτα κοβόντουσαν, κόβονται, ελλείψη μηχανημάτων. Και όταν θα έχουμε χάρη, θα περάσουν καταστροφές. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, δρόμος για εργοστάσιο. Ναι, όντως είναι χαλασμένος αρκετά. Γίνεται μια προσπάθεια να εντακτήσει ένα πρόγραμμα μεγάλο, δηλαδή σε ένα DAP να πέσει ολόκληρο, αλλά μέχρι τότε είναι μακριά, οι βούβες είναι εκεί, σε ένα δίκτυο ίδρυψης που πέρασε εκείνη από τα 20 μέτρων.

0: δύσχερα, είναι παραπάνω και είναι κατάσταση. Στις επόμενες μέρες θα πέσει πετό, που είναι το πιο γρήγορο να μπορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του και μετά να δούμε πώς θα ενταχθεί να γίνει ένας ασφαλτοτάπτας για όλο το μήκος αυτό. Πετό θα πέσει πάντως για τις κούβες αυτές στις επόμενες διάστημα, δηλαδή άμεσα τώρα θα πέσει. Το άλλο, μαζευτήκανε και πέρσι 60 άτομα είχαν πάει στο Ισαγγελάι, ήρθαν εδώ, φανάξει και μετά πολύ το δίκιο. Και τώρα έχει γίνει χειρότερο, να λέμε ψέματα. Με την που πέρασε ο τροχός και έβαλε και το δίκτυο τόσων ατόμων, τους είπαμε ακόμα χειρότερο, είναι το συζητάμε καν. Δεν ξέρω, εκπάντησε τη μέρα κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ταμείου, θα απαντήσετε εσείς για την βασική και να πω εγώ ό,τι ξέρω, θα απαντήσω εγώ. Εκεί είναι το γνωστό πρόβλημα του κυρίου Εκμετζόγλου, του εργολάβου. Ο κύριος Εκμετζόγλου, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζήτησε τρίτη φορά τώρα νέα παράταση. Τρίμηνιο συνήθως. Θυμίζω ότι οι δύο προηγούμενες, παρά την αρνητική εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, η πολιτική απόφασε να του δοθεί η παράταση. Θυμίζω επίσης ότι, δεν νομίζω το λέγει σοβαρά, τέλος πάντων μέσα στα Ιούλιο προς Αύγουστο ήρθε να κάνει έργο και καλά, αδύνατον αυτή την εποχή. Θυμίζω επίσης ότι επικαλείται πως δεν έχει γερανό. Θυμίζω όμως επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου, πραγματικά υπάρχει, το οποίο υπήρχε όμως και πέρυσι, δεν έχει αλλάξει κάτι, και δόθηκε μια παράταση με μια πρόχειρη, ας πούμε, τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε το Υπουργείο. Θα δούμε τώρα. Αυτός ο άνθρωπος θεωρούμε ότι δεν υπάρχει. Τώρα προσανατολιζόμαστε σε ποινικές ρήτρες εναντίον του. Δεν μπορούμε να του κάνουμε κάτι άλλο. Επικαλείται ότι δεν έχει πλωτό γερανό και φορτηγίδα να μεταφέρει τα λίμματα, τα πυροχωρήματα, τη λάσπη. Αυτή είναι η επικοινωνία που έχουμε. Είναι κάτι εδώ με τον Απλέμον, είναι η ίδια εταιρεία. Εκτός και προηγούμενος, δεν ξέρω, αυτό είναι, κάνουμε προσπάθεια με λίγα λόγια, αυτό το τύπο. Όταν θα φύγει πρέπει να γίνει μια μελέτη, ένα έργο, καλά 2 χρόνια μετά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι καθαρά θέμα του ίδιου. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση που αφορά.
1: Η αντιδήμαρχος κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή έχει το λόγο. Και να χαίρεστε την εγγονή σας.
2: Ναι,
1: θα την καμαρώσετε και νύφη, κυρία Αντιδήμαρχε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σχετικά με κάτι που ακούστηκε για τη Δημοτική Επιτροπή και αν υπήρξε επαρκής ή όχι ενημέρωση για τα άτομα που θα απαρτίζουν την αποστολή στην Ιαπωνία. Είναι γνωστό ότι στη Δημοτική Επιτροπή εκείνο το οποίο προσωπικά εισηγήθηκα ήταν η εξειδίκευση των πιστώσεων, αυτών δηλαδή των χρημάτων που θα επιβαρύνουν το Δήμο για την αποστολή που θα απαρτίζεται από τα υπηρεσιακά και ερετά πρόσωπα. Ως εκ τούτου καμία περαιτέρω ενημέρωση δεν μπορούσα να παρέχω και δεν έπρεπε να παρέχω, γιατί δεν γνώριζα και γιατί αν γνώριζα δεν είχα τη σχετική αρμοδιότητα και επομένως δεν θα μπορούσα να προχωρήσω σε αναφορές προσωπικού έτσι ενδιαφέροντος. Όσον αφορά τη μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ανάπλαση εντός σχεδίου πόλης Λευκάδας, να θυμίσω μάλλον ότι ήταν ένα από τα έργα μελέτη στην προκειμένη περίπτωση που ήταν ενταγμένα από την προηγούμενη δημοτική περίοδο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και τα οποία υπό πολύ ασφιχτικές προθεσμίες δημοπρατήσαμε και ας το πούμε καταφέραμε να μην χαθούν οι χρηματοδοτήσεις αυτές. Αρχικός προϋπολογισμός ήταν 978.000 περίπου. Λοιπόν, μέσα από δημοπράτηση, από ενστάσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και την εξέταση αυτών και λοιπά, στις 23/4/26 η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το τελευταίο τρίτο πρακτικό της Επιτροπής που διεξήγαγε την δημοπρασία και ανέδειξε σαν μελετήτρια την εταιρεία με την οποία ο Δήμαρχος υπέγραψε πριν λίγες μέρες την σύμβαση. 369.000 συν τον ΦΠΑ είναι 447.000 ευρώ και αφορά την μελέτη του σχεδίου πόλης στα Βαρδάνια 46 στρέμματα και στα Περιβόλια 32 στρέμματα. Είναι η εκπόνηση μελέτης ανάπλασης αυτών των περιοχών και βέβαια η μελέτη είναι το πρώτο βήμα και το σημαντικότερο για την μελλοντική ίσως υλοποίηση και των έργων που θα υποδειχθούν μέσα από τη μελέτη. Τώρα όσον αφορά το κληροδότημα Κομινού, δεν ξέρω τι θα ήθελε να ίσως αναφέρει ο Δήμαρχος. Εγώ επειδή στην προηγούμενη συνεδρίαση στο Κάλαμο δεν μπόρεσα να έρθω ούτε διαζώσεις, αλλά μου ήταν και αδύνατη η συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, γιατί στο χώρο που βρισκόμουν δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε σήμα κλπ. Ό,τι άκουγα, άκουγα κακήν κακώς από το ραδιόφωνο και μάλιστα ετεροχρονισμένα, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει μια καθυστέρηση. Εκείνο το οποίο έχω να γνωστοποιήσω στο σώμα και θα το έκανα και στον Κάλαμο αν ήμουν παρούσα, είναι ότι κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς σαν υπηρεσία ψάξαμε να ψάχνουμε ακόμη δηλαδή ουσιαστικά να βρούμε κάποια ιδιοκτησιακά έτσι κομμάτια, να το πω, τα οποία φέρονται να είναι οι δεξαμενές ίδρυυσης του Καλάμου. Επειδή υπάρχει μία, ας το πούμε, αντιδική αυτή τη στιγμή με το άλλο κληροδότημα, όχι του Κομινού, του Κανδυλιώτη, αν δεν κάνω λάθος, Κανδυλιώτη. Στην προσπάθεια αυτή να βρούμε στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι δεξαμενές αυτές ίδρυυσης του Καλάμου έχουν κατασκευαστεί μέσα σε δημοτική έκταση ή μέσα σε έκταση κατόπιν άδειας αυτών που σήμερα φέρονται σαν ιδιοκτήτες και παλαιότερα ήταν κάποιον άλλον, ήρθα σε επικοινωνία με το γραφείο του κυρίου Δημήτρου Πολάλη, δικηγόρου, και των συνεργατών τους. Εκεί λοιπόν, επειδή ακριβώς ήταν πολύ, να το πω έτσι, άνθρωποι ομιλητικοί και ζήτησαν και μια συνεργασία σχετικά με το κληροδότημα Παναγή Κομινού. Είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά τα άκουγα εγώ, για να είμαι ειλικρινής, και ζήτησα να μου στείλουν στο προσωπικό μου email μία αναλυτική, γιατί μου τα λέγανε στο τηλέφωνο και ήταν αδύνατο στο σημείο που ήμουν να κρατάω σημειώσεις. Ζήτησα λοιπόν, παρακάλεσα να μου στείλουν αναλυτικά ό,τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από το κληροδότημα, προκειμένου να δω τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεται ο Δήμος και ποιο είναι το πρόβλημα. Μου απάντησαν πράγματι στο προσωπικό μου mail, γιατί δεν υπήρχε και άλλος τρόπος δηλαδή, και μου έγραψαν πολύ αναλυτικά τι είχε συμβεί από το 2015 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, να το πω έτσι. Και επειδή ακριβώς κατά την έρευνά μου, σύμφωνα με αυτά που μου στείλανε, εντάξει, είπα ότι δεν είναι πλέον, ας πούμε, κάτι το οποίο θα μπορούσα να το λύσω, να το κάνω, να το χειριστώ μόνο μου, γιατί δεν ήταν και αρμοδιότητα δική μου, ήταν περισσότερο αρμοδιότητα της νομικής υπηρεσίας, έτσι όπως έκρινα. Αυτό το έδωσα και πρωτοκολλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο, προκειμένου να πάρει το δρόμο του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες κλπ. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να διαβάσω το mail όπως ακριβώς μου εστάλει από το γραφείο του κυρίου Πολάλη και το υπογράφει συνεργάτης του, η δικηγόρος κυρία Βίκη Ζαμπέλη. Και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για να έτσι διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα. Αν έχω την ανοχή σας και τη χρονική, να το διαβάσω, Πρόεδρε. Λοιπόν, από το γραφείο λοιπόν του κυρίου Πολάλη, 28 Μαΐου του 26, με υπογραφή, με συντάξασα την κυρία Βίκη Ζαμπέλη, δικηγόρο όπως σας ανέφερα, και συνεργάτη του κυρίου Πολάλη, απευθυνόμενη σε μένα, μου λέει: αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχη, σε συνέχεια της σημερινής τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας επισημαίνω τα ακόλουθα. Η ενασχόλησή μας με το ενθέματι κληροδότημα ξεκίνησε περί τον Νοέμβριο του 2015, όταν μας ενημέρωσε σχετικά με την ύπαρξη της υπόθεσης αυτής ο τότε πρόεδρος Καλάμου, κύριος Ιωάννης Κανδυλιώτης. Αμέσως διενεργήθηκε έρευνα στο αρχείο του Πρωτοδικείου Πειραιός και βρήκαμε τη διαθήκη του Παναγή Κομίνου, και όχι Κομινού, Κομίνου, και την κοινοποίησα στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Επισυνάπτεται, γιατί μου έχει επισυνάψει αυτά τα, για να έτσι με ενημερώσει. Η αρμόδια διεύθυνση ήδη από τον Ιούνιο του 2016 έχει αποστείλει έγγραφο προς το Δήμο Λευκάδας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Επισυνάπτεται και αυτό. Αλλά δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, σε συνεργασία με τη συνάδελφο κυρία Μαυρέτα Καρύδη, ουδημία ενέργεια έγινε από την πλευρά του Δήμου για την υλοποίηση αυτών. Επισημαίνω ότι το διαμέρισμα ε3 είναι του Δήμου, ενώ το διαμέρισμα ε2 είχε εκποιηθεί από τον ίδιο του διοθέτη όσο ήταν εν ζωή. είχε υπάρξει απόφαση και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου, αλλά η τότε Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε στην υπογραφή του ενώπιον του κυρίου Κερχουλά. Επισυνάπτεται. Από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινοφιλών Περιουσιών είχε οριστεί και εκτελεστής από το Μητρό Εκτελεστών ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαβέρδας, λογιστής, αλλά ούτε και αυτός κατάφερε να κινητοποιήσει το Δήμο και τελικά παραιτήθηκε. Από την έρευνά μας είχε προκύψει ότι το διαμέρισμα ήταν μισθωμένο στον κύριο Παναγιώτη Μπούγαλη, ο οποίος κατέθετε τα μισθώματα στον με αρίθμ τάδε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με δικαιούχους τους κυρίους Καρβούνη Σπυρίδωνα του Χαραλάμπους, Καρβούνη Παναγιώτη του Χαραλάμπους και κόμματα Γρηγόριο του Αθανασίου. Στη συνέχεια, το 2016, ο Δήμος, μέσω επιστολής της κυρίας Καρίδη, υπέδειξε προς το μισθωτή έναν άλλον λογαριασμό. Επισυνάπτεται. Είχαμε επικοινωνία και με τη λογίστρια του Δήμου, την κυρία Τσιμεράκη, η οποία μετά από πολλή πίεση συμπεριέλαβε το διαμέρισμα στο Ε9 του Δήμου το 2017. Έκτοτε, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, έχουμε ενημερώσει και τον κύριο Γαζή, αντιδήμαρχο το 2022, υπάρχει άφθονη αλληλογραφία από την πλευρά μας, που είναι στη διάθεσή σας, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Δήμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν όσα αναφέρονται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών, γιατί τα μισθώματα όλων των ερτών δεν γνωρίζουμε τι έχουν γίνει και δυστυχώς επαπειλούνται βαρύτατα πρόστιμα σε περίπτωση αμέλειας σύμφωνα με το νόμο των κοινοφελών περιουσιών, νόμο 4182 του 2013. Η οριζόντια ιδιοκτησία φέρει καεκτάδα, λέει το ΚΑΕΚ, φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται να γίνει και η διόρκηση στο κλιματολογικό γραφείο Πειραιώς και Νήσων. Η οικονομική μας προσφορά για όσες εργασίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα και όσες θα απαιτηθούν μέχρι τη σύνταξη της συμβολιογραφικής πράξης αποδοχής της κληρονομιάς και της καταχώρησης στο κτηματολόγιο με αίτηση προδήλου και αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης, αφού δηλαδή γίνει προηγούμενα η απαιτούμενη διόρθωση, είναι 5.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%. Επισημαίνεται στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα κλπ. Με εκτίμηση Μπίκη Ζαμπέλη, δικηγόρος ΣΥΓΜΑΠΗ. Είναι αλήθεια ότι την ίδια ώρα που έλαβα και διάβασα, μάλλον ήταν μάλλον κάποια νυχτερινή ώρα, την ίδια μέρα που διάβασα το mail, εγώ το απέστειλα στον κύριο Μασούρα για να έτσι μου πει τη γνώμη του και να δω τι γνωρίζει, και στον κύριο Σπύρο Αργύρη, υπάρχουν και τα αποδεικτικά, ας πούμε, προκειμένου να ελέγξει το ΚΑΕΚ. Τον υπόλοιπο χρόνο, να το πω, έλεγξα, τσέκαρα και πράγματι μέσω της οικονομικής υπηρεσίας είναι δηλωμένο στο Ε9. Στην ερώτησή μου γιατί δεν ανοίχθηκε λογαριασμός κληροδοτήματος Παναγή Κομινού, ουσιαστικά μου είπαν, και θεωρώ ότι έτσι είναι, ότι δεν πω τι να ανοίξουμε λογαριασμό όταν δεν έχουμε κάνει αποδοχή του κληροδοτήματος. Άποψή μου λοιπόν ήταν ότι και όταν στις εκείνες τις μέρες μου ενημέρωσε ο κύριος Μασούρος ότι η κυρία Καρίδη το χειρίζεται σε συνεργασία με την κυρία Καρίδη, μάλλον όχι, η κυρία Καρίδη έλειπε μέχρι 24-8 με άδεια εκείνο το διάστημα. Της είχα πει και την παρακάλεσα και πράγματι τη μέρα που ήρθε από την άδειά της είχε ετοιμάσει την εισήγηση προκειμένου μέσω Δημοτικής Επιτροπής να επικαιροποιήσουμε τις προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της προηγούμενης δηλαδή, προκειμένου να ξαναπάμε από εκεί που είχαν σταματήσει τις δύο προηγούμενες θητείες. Γιατί και η μία Οικονομική Επιτροπή επί θητείας του κυρίου Δρακονταϊδη και η Οικονομική Επιτροπή επί θητείας κυρίου Καλού είχαν τότε εξουσιοδοτήσει τον εκάστοτε δήμαρχο προκειμένου μέσω του συμβολογραφείου του κυρίου Κερχουλά να εξουσιοδοτήσουν το γραφείο του κυρίου Πολάλη για να κάνει αυτή τη διαδικασία και κυρίως έτσι όπως προκύπτει από το έγγραφο που εγώ έκρινα ότι πρέπει να γίνει προσωπικά, αλλά και αυτή ήταν και η άποψη της νομικής μας υπηρεσίας, να γίνει η αποδοχή του κληροδοτήματος. Γιατί αν δεν γίνει η αποδοχή του κληροδοτήματος, δεν μπορεί να ανοιχθεί και λογαριασμός στην τράπεζα, στην οποιαδήποτε τράπεζα, λογαριασμός υπέρ κληροδοτήματος Παναγή Κομινού. Αυτά είχα να πω.
3: Ο κύριος Δήμαρχος. είδη, κύριε Αντιδήμαρχε, έγινε πολλή συζήτηση. Εκδήλατε ότι δεν παρακολουθήσατε όλα τα σημεία. Και επειδή πράγματι πρέπει να ενημερώσω, γιατί εγώ δεν το έχω θέμα, είμαι ακόμα στην έρευνα, κύριε Κωνσταντινίδη. Και το θέμα αυτό έπρεπε να το στείλετε όχι μονάχα εκεί που το στείλατε, αλλά και στο γραφείο δημάρχου. Όχι, δεν λέω τίποτε. Λέω, να μην λέω. Ναι, στο πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο όμως πρέπει, γιατί δεν ήρθε σε μένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί μου στείλετε το προηγούμενο. Αυτό δεν το στείλατε. Δεν αντιδικούμε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το θέμα αυτό δεν είναι καθαρά της νομικής υπηρεσίας, πρωτίστως είναι διοικητικό. Καμία αντίρρηση, μα δεν σας κάνω παρατήρηση. Λέω, γιατί βλέπετε αναφερθήκατε, εγώ δεν νόμιζα ότι θα αναφερόσαστε με λεπτομέρειες. Θα έλεγα όπως είχα πει εκεί, και παρακαλώ, επειδή με ακούνε όλοι κύριε Πρόεδρε και ήσασταν και παρόν τότε στο Κάλαμο. Μιλάμε για μια υπόθεση με την οποία ασχολείται όλη η κοινωνία του Κάλαμου. Και εκτός Κάλαμου. Είναι πολύ σοβαρή. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή με την έρευνα που κάνω. Και τι είχα πει τότε και στον κύριο Πρόεδρο, να μην πει αυτό το θέμα καν προς συζήτηση στον κάλο, όταν μου το έφερε. Για έναν απλό λόγο, κύριε Κωνσταντινή, δεν είστε, δεν θα το πούλετε αυτό. Είπα γιατί. Διότι δεν θέλω να συζητάμε ανοιχτά και μάλιστα στο σύνολο των κατοίκων του Καλάμου την τελική βούληση του διαδέτη. Είναι ενάντια στον νόμο. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει. Είναι ενάντια. Διότι αυτό που ακούτε όλοι σας, ότι νομίζετε διαφορετικό, ευχαρίστως θα θέλετε να το πλωδιάσω. Και επειδή όλα τα ξέρετε, θα πρέπει και αυτό να το ξέρετε. Πάση. Και η δική μου η άποψη, κύριε Πρόεδρε, το θυμάστε, σας είπα να μην γίνεστε. Εσείς ήρθατε και μου είπατε ότι τα τάπα όλα, αλλά ο κύριος καλός επειδή. Είπα, εντάξει, μάλλον σας είπε, από την ημέρα. Και τελικά εκείνη την ημέρα δεν το περίμενα και τελικά έγινε συζήτηση. Και έγινε αυτό το οποίο το απευχόμουν. Διότι δεν μπορεί κανένας να μιλάει. Ό,τι θέλει μπορεί να φέρει, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει για την διαθήκη ενός ανθρώπου που όταν πέθανε άφησε την τελική του θέση, θέληση μέσα στην ιδιόχειρη, επαναλαμβάνω, διαθήκη. Εγώ έτσι ξέρω τα γράμματα, όπως τα λέω. Δεν γίνεται. Να δούμε τι ακριβώς λέει, αν άφησε, δεν άφησε, οπότε έτσι πρόκειται από εκεί. Για μένα, θα συνεχίσω. Παρά το γεγονός αυτό, αφού ήρθε το θέμα, τελικά η θέση ήταν όχι πολύ εκτεταμένη. Είπα τελικά, αν το γνώριζε ο κύριος Καπανταϊδής, είπε ότι δεν το γνώριζε, δεν το θυμόταν. Ο κύριος Καλός είπε δεν το γνώριζε, δεν θυμότανε, και ανέφερα εκεί δύο συγκεκριμένες αποφάσεις της τότε, παρακαλώ, της τότε Οικονομικής Επιτροπής. Μία που ήταν με απόφαση επί εποχής του κύριου Καρπονταϊδη και προείδευε της Οικονομικής Επιτροπής ο κύριος Δήμαρχος. Που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, Νικητάκης, ναι, εντάξει, πέλε το όνομα, αλλά εντάξει, υπόθηκε. Και η δεύτερη ήταν επί διορχίας του κυρίου Καλού και προείδρευε ο ίδιος ο κύριος Παναγιώτης. Και στις δυο περιπτώσεις, κυρία Δημήμαρχε, υπήρξαν αποφάσεις. Η ομοφωνή επέγεται, διότι είναι εξειδικευμένο θέμα. Δεν είναι γενικό θέμα. Ούτε είναι ένα θέμα, ξέρετε, αυτό που φέρνουμε για να πάρουμε έτσι μια θέση. Το γνωρίζανε, δεν μπορούσαν να ξεχάσουν. Άψε. Και η μια περίπτωση και η άλλη. Και υπήρξε ομόφωνη απόφαση με συγκεκριμένες, μάλιστα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο αριθμού κλπ. Αυτά υπάρχουν. Δεν τα πω εδώ. Γιατί κύριε Πρόεδρε, επιμένω, όπως επέμενα εκεί, θα έρθει αφού ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα. Άρεσε και τον κύριο Μασούρα. Και ειδικότερα σήμερα, βλέπω και κάτω να είχα σήμερα. Και του είπα ότι θέλω να σπίτι μου, αφού έχω είχα καλέσει ήδη και την κυρία Μαυρέκα. Καλή, κυρία Καλή. Της οποίας το όνομα εμπλέκεται. Άρα η νομική υπηρεσία το γνώριζε. Δεν το γνώριζε ο κύριος Μασούρα. Επομένως και αυτό δεν θέλω εδώ να πω. Έχω σημειώσει, κρατάω σημειώσεις, προχωράω και ακολουθώ τον δρόμο που πήρα εκεί. Η απόφασή σας ήταν, νομίζω, ερευνητική. Και παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ κύριε Πρόεδρε, παρά έχω την υποχρέωση ως δήμαρχος να ερευνήσω, διότι αποτελεί και θέμα υπηρεσιών. Είναι υπηρεσία. Τις υπηρεσίες αναγκαστικά και υποχρεωτικά και από την υποχρέωση του θα πρέπει να καλέσω τις υπηρεσίες, κάλεσα και τον κύριο Βάτη, ώστε να δούμε τι ακριβώς έγινε και τα πράγματα δεν είναι τόσο όσο νομίζουμε καθαρά ή πρέπει πραγματικά να μην παρασυρθούμε και αναφερθούμε σε άλλα πράγματα τα οποία μετά θα χρειαστούμε από τα δύο χρόνια. Είναι πάντως πολύπλοκο το θέμα. Διότι έπρεπε τότε να ληφθεί η απόφαση και η απόφαση να εκτελεστεί. Αποφάσεις λοιπόν πάρθηκαν, δεν εκτελέστηκαν. Από εκεί και πέρα πρέπει να διερευνηθεί γιατί δεν εκτελέστηκαν. Ποιος είχε την ευθύνη της εκτέλεσης. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, είναι ένα σοβαρό θέμα. Άρα λοιπόν, εγώ επιμένω κύριε, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια σχετική έρευνα διοικητική. Σαφώς θα εμπλακεί η νομική υπηρεσία, αλλά είναι εμπλεκόμενη αυτή τη στιγμή στο τέλος. Η νομική υπηρεσία είναι εμπλεκόμενη. Δηλαδή, υπάρχει το όνομα της κυρίας. Σίγουρα. Και το έχει διαχειριστεί. Έφερε χωρίς να με ρωτήσει στη Δημοτική Επιτροπή μια εισήγηση και εκεί αρνήθηκα να τη συζητήσω, κύριε Δήμαρχε, και το ξέρετε αυτό. Γιατί, διότι επιτέλους ο Δήμαρχος αναλαμβάνει υπόψη του αυτά που πρόκειται να συζητηθούν και στην περίπτωση της Δημοτικής Επιτροπής και στην περίπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά νόμο είναι θεσμικό αυτό και ό,τι άλλο προκύψει πρέπει να δει πράγματι συμπλήρωμα όλων αυτών των πληροφοριών που πρέπει να δουν γιατί δεν είναι ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ακόμα και τώρα, δεν είμαι σε θέση. Πράγματι να πω ξεκάθαρα αυτό εκείνο που κύριο. Το ξεκάθαρα με αυτά που λέω μέχρι τώρα. Τα άλλα που λέω ένας έτσι, τα άλλα λέει αλλιώς, τα άλλα αυτό, αυτό είναι προς έρευνα. Και επειδή είναι πληροδότη και επειδή εμπλέπονται νομικοί και ιδιαίτερα μάλιστα υψηλών προδιαγραφών γραφείων νομικών του κυρίου Πολάνη, όπως αναφέραμε. Και έτσι είναι. Που είναι και ο γιος του, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και η κυρία Ζαμπέλη, και η κυρία Ζαμπέλη. Η οποία κυρία Ζαμπέλη, μάλιστα, της είπαν, δεν άκουγε, ίδια δεν άκουγε. Κάποιος μετά με πήρε και ζήτησε συγγνώμη, κάποιος λέει μου είπε έτσι ότι εσείς είπατε αυτό, τελικά με πήρε, λέει συγγνώμη, δεν είπε έτσι. Άξι την πάλι, εγώ δεν το έκανα θέμα. Σημασία όμως έχει ότι είναι ακόμα σε περιπέτεια το θέμα. Δεν γνωρίζομαι που πήγανε τα χρήματα, ούτε που πάνε τα χρήματα. Και ο Δήμος πρέπει σαφέστατα να κάνει φανερή και σαφή τη θέση του. Και είμαι υποχρεωμένος γι' αυτό. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ζήτησαν δε οι νομικοί σύμβουλοι του κληροδοτήματος και επιτώνουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, να έρθουνε, να δούνε και να παραστούν και όταν θα βρουν τον τέμος του Μικρού Συμβούλου, τσίπα πούστα, θα τηλεφωνηθούμε, θα την πω έτοιμο.
1: συνεχιστεί λοιπόν η διαδικασία. Οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Ο πρόεδρος της εκλογής.
3: Τι να απαντήσω, εντάξει κύριε Γαζή, να σας απαντήσω μονολεκτικά. Κύριε Γαζή, με το λιμνικό ταμείο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απαραιτηθώ και θα εισηγηθώ να γίνει και εσείς. Έτσι, να σου δώσουμε και την ευχή μας. Λοιπόν, κύριε Γαζή, αφήστε πια τα αστεία. Είσαι πολύ νέος και σου είπα να δομήσεις πρώτα τον εαυτό σου. Εγώ το λέω, εσείς δεν τα ακούτε, δεν πειράζει. Επομένως εδώ λοιπόν δεν απαντάω άλλο σε αυτά. Δεν απαντάω κύριε Γαζή. Δεν απαντάω κύριε Γαζή.
1: Συνεχίστε κύριε Δήμα, παρακαλώ.
3: Δεν έχουμε διακοπές.
1: Ναι, συνεχίστε
3: κύριε Δήμα. Δεν απαντάω στο παρόν, γιατί και το άλλο ότι πήραμε απόφαση, ο πρόεδρος πήρε απόφαση να κάνει την πεζοδρόμηση του Ιδρύου. Πρόεδρος μόνος του, κύριε Αντιπρόεδρε του Κυβερνητικού Δημοτικού Λιμνικού Ταμείου, πρόεδρος. Λοιπόν, κύριε, επικίνδυνο ετοιμόρο από το πεζοδρόμιο. Αν εσείς ξέρω, καταλάβα αυτά, ακούστηκαν, αυτά λέω. Λοιπόν, το καταφύγιο τουριστικού... Δεν χρειάζεται σχόλια που ακούγονται.
1: Συνεχίστε κύριε Δημαρχέ, τις απαντήσεις σας, χωρίς διακοπές.
3: Λοιπόν, επομένως λοιπόν, απαντάω στον κύριο Γαζή.
4: Παραλόγου δηλαδή,
3: δεν θα απαντήσω.
4: Μην απαντήστε κύριε Δημαρχέ, μονολογήστε έτσι.
3: Δεν σας απαντάω.
4: Επί μισή ώρα άλλο ρωτάει ο άνθρωπος, άλλο απαντάτε εσείς. Τι αγνοείτε, μπορεί εμένα γνωρίζει, αλλά εγώ απάντα όμως.
3: Άλλο για εσάς να του απαντάτε εσείς τότε του κύριου Γαζή. Που σας βλέπω ότι δεν έχετε καθόλου.
4: Τι δεν έχουμε, σας ακούμε μισή ώρα και ακούμε, καμία της χαρακτηρίζω. Στην ερώτηση που έθεσα,
1: παρακαλώ.
4: Τι παρακαλείτε, πρόεδρε, τι παρακαλείτε. Μισή ώρα ακούγαμε προηγουμένως.
3: Κύριε Καλέ, δεν καταλαβαίνετε. Εδώ μέσα θα ασχοληθούμε μόνο με εσάς. Είναι ο πρόεδρος.
4: Πρόεδρο, απευθύνομαι.
3: Όχι κύριε, απευθύνεται σε μένα.
4: Στον πρόεδρο.
3: Ότι με ακούτε τη μισή ώρα. Θα πάρω άδεια από εσάς.
4: Όχι, αλλά υπάρχουν και...
3: Σας παρακαλώ τους κανονισμοί της κυρίου, ο κύριος πρόεδρος.
4: Μάλιστα. Καταστρατηγείτε.
3: Δεν έχετε εσείς, δεν έχετε λόγο εσείς. Αφού με διακόπτε συνέχεια. Μα με διακόπτετε κύριε. Ωραία, κύριε πρόεδρε, Στάνα, δεν έχω αυτή τη στιγμή να πω κάτι σπουδαιότερο. Τα έχω άλλωστε είναι κοινά θέματα, τα έχω ξαναπαντήσει, δεν χρειάζεται.

σύστημα με τα ανεπιτήρητα έσπαση. Εγώ όχι μόνο δεν ξέρω τι να πω, αλλά ούτε στα μάτια να τον κοιτάξω. Αυτό είναι που θα έρθει και θα μου πει γιατί είναι ο τάφος της μάνας χεσμένος και γεμάτος βοηδόσκατα. Δεν έχω ούτε τι να πω, ούτε στα μάτια τον κοιτάξω. Επειδή αποφάσισα να μην χαλιλαστώ από εδώ και πέρα άλλο, θα παρακαλέσω τον εισαγγελέα Λευκάδος και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εμπλέκεται να ερευνήσει εάν υπάρχουν ευθύνες και σε άτομα εκτός από τους ιδιοκτήτες. Ένα άλλο, ο υφυπουργός ο Καβαδάς έχει ρίξει καραντίνα στα ζώα. Νομίζω, δεν είμαι 100% αλλά το διαπιστώσω, ότι έπρεπε να είναι σε καραντίνα και τα μοσχάρια του συγκεκριμένου, επειδή υπάρχει και εκμετάλλευση από εγωπρόβατα και δεν τηρείται τίποτα. Ένα άλλο θέμα, οι αγροτικοί δρόμοι είναι όλοι διαλυμένοι. Έχει 4-5 χρόνια να γίνει οποιαδήποτε συγκλήση. Έκτακτα φαινόμενα πέρσι δεν γίνανε μόνο στο Ιδρύ και στη Βασιλική, γίνανε σε όλη τη Λευκάδα και η Καριά έχει και εμείς έχουμε προβλήματα. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Να έρθει η υπηρεσία να το ελέγξει, έχω στείλει διέγραφο. Ένα άλλο, την Κυριακή γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Έχει τρεις διαδρομές. Η μία διαδρομή περνάει από την Αμερικάνικη βάση και από τον ΑΕΛΙΑ και ανεβαίνει πάνω στον Προφήτη Ηλία. Από ό,τι με ενημερώσανε και χθες οι διοργανωτές, υπάρχει ένα κοπάδι ίδια εκεί πέρα, τα οποία βοσκός δεν υπήρχε, αλλά υπήρχαν 4 τζοπανόσυλλα τεράστια. Δεν ξέρω όταν θα τρέχουν, είναι και μικρά παιδιά στην διαδρομή αυτή. Δεν ξέρω την Κυριακή όταν θα τρέχει ο κόσμος πώς θα το εκλάβουν αυτά. Αυτά μπορεί να το πάρουν σαν απειλή και να κάνουν επίσης. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα να μαζευτούν αυτά. Ευχαριστώ.

0: κύριος ο πρόεδρος του Αγίου Νικήτα έχει το λόγο.
1: Στις διαδικασίες.
0: Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος ζήτησε το λόγο επί της διαδικασίας.
1: Ωραία, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε. Για πολλωστή φορά εμείς για κάποιο λόγο δεν παίρνουμε απαντήσεις. Στα ερωτήματά μας, εγώ τουλάχιστον πάλι που έβαλα και το Ιβάρι, πάλι δεν πήρα απάντηση, που θεωρώ για μένα και για πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι σοβαρό το ζήτημα. Λοιπόν, γιατί από εκεί μπορεί να βοηθηθεί ο κόσμος να φάει και ένα πιάτο ψωμί πλέον λόγος. Η διαδικασία...
0: Ολοκληρώστε.
1: Αλλά επειδή θα προσπεράσετε κύριε Δήμαρχε, και θα σας πω το εξής. Λοιπόν, εδώ αυτό το δεν απευθύνομαι σε εσάς, αλλά στη Δημοτική Αρχή. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, να μην παίρνουμε απαντήσεις, είναι ένα παράδειγμα. Εμένα με προσβάλλει. Εδώ προσπαθείτε στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου να μονοπολεί ανάμεσα στο Δήμαρχο και στους επικεφαλείς παρατάξεων και εμείς εδώ πέρα να είμαστε γλάστρες.
0: Κύριε λοιπόν, Δήμαρχε, έχετε το λόγο
1: και
0: να
1: αυτό
0: απαντήσετε.
1: Λόγο, και γι' αυτό το λόγο εγώ να μου δώσω όποια απάντηση θέλει. Εγώ εδώ πέρα τουλάχιστον κύριε, με προσβάλλει σαν Δημοτικό Σύμβουλο αυτή η κατάσταση. Δεν ήρθα εδώ πέρα ούτε να χαλάω τον χρόνο τσάμπα. Ήρθα εδώ να εκπροσωπήσω μια κοινότητα ανθρώπων τέλος πάντων, να κάνω τις ερωτήσεις μου όπως οφείλω να τις κάνω, να κάνω τις υποθετήσεις μου που θεωρώ τις κάνω όσο μπορώ και να βοηθάω και τη Δημοτική Αρχή και γι' αυτό το λόγο εγώ διαμαρτύρομαι και θα αποχωρήσω από το Συμβούλιο. Λοιπόν, ο γλάστρα δεν θα γίνω κανένας εδώ πέρα εγώ. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο να ακούσετε την απάντηση στο θέμα σας. Έχετε το λόγο κύριε Δήμαρχε.
2: Δεν το έκανα γιατί δεν θέλω να απαντήσω σε εσάς. Όχι, όχι, όμως είμαι εγώ. Γιατί πράγματι υπήρξε ένα θέμα αυτό που με φύγει και με πήρε περισσότερο χρόνο. Σας λέω λοιπόν, σε ό,τι αφορά το χθιοτροφείο, έχω συνηθίσει αναλυτικό, έτσι, αναφορά, αναλυτική αναφορά τι ακριβώς συμβαίνει με το χθιοτροφείο, όχι μόνο από πλευράς παραγωγής, αλλά και πώς λειτουργεί και γιατί δεν έχουμε μια κανονικότητα παραγωγής. Και δεύτερον, να κοιτάξουμε εκεί για το θέμα της παράγκας, δηλαδή αυτό το σπιτάκι που είναι εκεί, που είναι παραδοσιακό, το έχω βάλει ήδη μέσα στο πρόγραμμα που θα κάνουμε την ανάπλαση όλης της Μερκάδας. Είναι μέσα εκεί, έχει περιληφθεί για να κάνουμε ένα κανονικό, ωραίο κύκλο το οποίο θα είναι και χρήσιμο για τους ψαράδες. Αυτό είναι εκεί. Σε ό,τι αφορά τώρα, αν είδα την υπουργό εκεί, νομίζω ότι με ρωτήσατε για την αναγκαστή, για την αναγκαστή απολωτρίωση. Επί εμείς, ενώ την Γενική Γραμματέα, και μια στιγμή που είναι για τον Πολό, μου λέει δεν είναι δικό μου θέμα κύριε Δήμαρχε, το θέμα αυτό είναι ιδιωτική περιουσία. Αν κάτι γίνει και τελικά συμβεί να γκρεμιστούν όλα, καμία αντίρρηση. Αλλά εγώ δεν μπορώ να παρεύω. Είναι ιδιωτική περιουσία. Αυτή ήταν η απάντηση. Άρα, για να κάνουμε μια απολωτρίωση πρέπει να πάμε επί ιδιώτη. Ιδιώτη έχει πουληθεί και έχει αγοραστεί από ιδιώτητα. Και έχει μια περιπτώτη. Δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό, στο Δήμο δηλαδή, δεν ανήκει ούτε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Άρα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αν θέλετε να πάρω μια ευρύτερη θέση, όλα αυτά είναι του Δημοσίου. Ό,τι ανήκουν και στο Δήμο, διότι ο Δήμος ως ΟΤΑ ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επομένως και η κτηματική υπηρεσία έχει κάποιο λόγο. Άρα τι να απολωτριώσει, του δημοσίου απολωτριώσει δεν τα έκανε ό,τι αφορά το κάστρο. Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό όμως, διέπεται από νόμο της ιδιωτικού δικαίου. Ο κύριος Τσινογιάννης νομίζω ότι έκανε, πήρε απάντηση από τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο κύριος Γαζής είπα για αυτά που άκουσε. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Δημοτικό Συμβούλιο το άλλο, ο κύριος Αργυρός νομίζω πήρε απαντήσεις από τον κύριο Αντιδήμαρχο. Έχει περισσότερη αποκτία. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, πρέπει να δούμε πάντως. Έφυγε και ο Αργυρός. Κύριε κύριε. Έχω ευλακία και θεωρώ ότι έχει καθαριστεί. Είναι ξεκαθαρισμένο. Με ενδιαφέρει αυτή η σούδα που πεταλήγει δίπλα από το ταβέρνα που έχει. Είναι η σούδα που κατεβαίνει, βγαίνει στη θάλασσα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι. Πήγα και είπα να δούμε τι θα κάνουμε. Και μου είπανε ότι δεν είναι και γύρω σαν. Και δεν είναι δημοτικό. Είναι της περιφέρειας. Μίλησα με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη και επομένως αναβάλλουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει έστω και από εκεί. Δεν ξέρω αν λέτε αυτό ή λέτε
3: αυτή
2: γιατί
3: σούδα,
2: να είναι πιο πάνω που είναι.
3: Ναι, αυτή τη σούδα εγώ την καθάριζα εμείς που είχαμε κάθε χρόνο. Επειδή είσαι ένα τεράστιο πόλεμο όπως έχετε και εσείς και είχατε και κάποιο επεισόδιο εδώ, έβαλα προσπάθους εκεί να
2: πέρατε. Και μάλιστα δεν θέλω να πω.
3: Ωραία, λοιπόν, επειδή είσαι από πολύ σοβαρά επεισόδια και με τον κύριο αυτό, ψάξα και βρήκα όλες τις νομοθεσίες με το προϊστάμιο της υπηρεσίας για ανήκει πράγμα της περιφέρειας. Και του έδωσα και 50 σελίδες να τη διαβάσει και ακόμα επιμένει ότι είναι το δίκιο.
2: Ναι, αλλά ζήτησα και ήδη μου είπε να μου απαντήσει μια κοινή σύσκεψη πλέον περιφέρεια.
3: Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα στο κοινό.
2: Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορώ να δώσω άλλη απάντηση. Σε ό,τι αφορά για το αγκυροβόλιο και το λιμάνι, δεν κάτι πάει, σας είπε. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε άλλο. Το έχω πει και στον κύριο Εμπασίτο, στον περιφερειάρχη. Και όχι μόνο.
3: Μπορούσατε εδώ και 1,5 χρόνο, 2, να είχατε κυρίσει έκπληκτο το αργολάβο, να είχατε αυτό... κάνει καινούργια του μέτρα.
2: Αλλά όταν έρχεται...
3: Να πιο πολλά χρήματα και να
2: πέραμε έχετε δίκιο, αλλά όταν έρχεται που μας επιτρέψει...
0: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώστε.
2: Εγώ θα το έκανα, αλλά όταν οι υπηρεσίες λένε όχι θα του δώσουμε το ελευθέρω, δεν μπορώ εγώ να τους πω όχι δεν θα δώσουμε.
0: Μπορούμε να...
2: Τι να κάνουμε.
0: Μπορείτε να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Ναι, συνεχίστε κύριε Δήμαρχε.
2: Στον κύριο Σέρβο νομίζω ότι δόθηκαν οι απαντήσεις. Πάντως, δεν είναι, κύριε Σέρβο, δεν είναι μονάχα τα 19, οι 19 οικισμοί. Όπου υπάρχει οικισμός, κάπου 44, έχουν πράγματι υπάρξει μελέτες και μελέτες. Όχι, είναι άλλα εκεί και άλλα αλλού.

0: Καλησπέρα σε όλους. Θα σας απασχολήσω λιγάκι με ένα θέμα το οποίο κανείς μπορεί να πει ότι έχει αναφερθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε κάνει μια στατιές της του καλοκαιριού μια ερώτηση ο κ. Δρακοταγής. Είναι για το θέμα της παραλίας του Μήλου, η οποία για πρώτη χρονιά φέτος λειτουργήσε ως πλησίναστη. Το ερώτημα ήταν γιατί βγήκε η πολυσύγναση για την προηγούμενη χρονιά. Τώρα έχουμε μέσα στον Αύγουστο λήφθηκε καινούργια απόφαση και είναι πολυσύγναση και το 2027. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Έτσι, κανείς το ακούει σαν πολυσύγναση και λέει εντάξει, είναι πολλοί κόσμος. Και τι πειράζει να πάει και ένας αβαγωσώστης. Δεν είναι ακριβώς έτσι το θέμα. Για να τηρήξουμε μια παραλία πολυσύγναστη, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Ήδη πέρασε μια χρονιά. Λειτουργήσε ως πολυσύγναστη. Έχουμε δύο όρους, δύο βουνά με σκουπίδια στην παραλία του Μήλου. Έχουμε διασώσεις που γίνονται με βαρκούλες και εάν γίνει ομιγέννητο κάτι ξαφνικό, δηλαδή μια πυρκαγιά ή ένα σεισμός και έχουμε αυτά από φόρ, ακόμα δεν μας έχουν δώσει την απάντηση τι θα γίνει. Και επίσης έχουν μια παραλία η οποία δεν έχει προσέγγιση, δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Αν πέσει κάποιος, πηγαίνει η ΕΜΑΚ, τον μαζεύει, τον φέρνει με βάρκα στον Άγιο Νικήτα και από εκεί τον παραλαμβάνει τον ασθενοφόρο. Δηλαδή δεν υπάρχουν καμία ουσιαστικά από τις προϋποθέσεις, έτσι ούτε πόσιμο νερό, ούτε τα απαραίτητα ας πούμε, που πρέπει να έχει μια οργανωμένη παραλία. Απλά εδώ πέρα τι γίνεται. Μια και είμαστε στο τέλος της σεζόν, να πούμε ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Ας πούμε, είναι κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο μια επιχείρηση είναι που έχει τις απλώστερες και δεν μπορεί κανείς άλλο να πάει και έχει στήσει και την καντίνα πάνω στο Μήλο. Και υπάρχουν και καμιά δεκαριά βαρκάριδες που πηγαίνουν έρχονται και φέρνουν τον κόσμο. Συν ξέρω εγώ κάποιοι λιανοπολιτές που πηγαίνουν εκεί πέρα. Ο Τσίλος Σπρίς τον υπολογίζουμε κάθε μέρα, τον Αύγουστο ιδίως, 20-25 χιλιάρια την ημέρα. Δεν θέλουν να σταματήσει αυτή η κομπίνα. Βάζουν έναν ουσιαστικά μέσα της πολυσύγνωσης έναν αβαγωσώστη σε μια παραλία 850 μέτρων και κανονικά έπρεπε να είναι τρεις. Έτσι, απλώς είναι για τα μάτια του κόσμου. Αυτό που γίνεται, πιστεύουμε, είναι ότι επειδή έχει η παραλία του Μήλου και έχει κριθεί και από εμάς και από τον Δήμο, δηλαδή προστατευόμενη, και επειδή είναι μέσα σε αυτό που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός πάρκο του Ιωνίου, έτσι, θέλουν να την απεντάξουν από εκεί για να γίνει, ας πούμε, να εξακολουθεί να την εκμεταλλεύονται και την αποκλειστούν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, βάζοντας από εκεί την ζωή του. Ήδη έκανα ένα εγγραφό στον κύριο Δήμαρχο, ζήτησα να γίνει προσφυγή εναντίον της απόφασης αυτής. Έχουμε το παράδειγμα του Δήμου Κέας, όπου έβγαλε 6 παραλίες του Δήμου Κέας που δεν μπορούσε να έχει πρόγραμμα ο Δήμος εκεί και προσέφυγε στους Υπουργείους Επικρατείας και δικαιώθηκε. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε αρισμετό. Πραγματικά αυτός που είναι αρμόδιος να προσφύγει είναι ο Δήμος. Η κοινότητα δυστυχώς θα το έκανα σαν κοινότητα, αλλά δεν υπάρχει νομικό πρόσωπο της κοινότητας, δεν έχω δικαίωμα που πρέπει. Μπορώ να προσφύγω ίσως σαν άτομο, αλλά ας πούμε το κόστος είναι τεράστιο. Πρέπει ο Δήμος να αντιδράσει άμεσα, γιατί αυτό ας πούμε θα εάν δημιουργηθεί κάτι, είναι θέμα τύχης, ας πούμε, είναι θέμα καθαρά τύχης. Θα συμβεί κάτι, θα μας γράφουν όλες οι εφημερίδες και θα εκτεθούμε και στα μάτια όλου του πληθυσμού. Σας ευχαριστώ.
1: Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας Κομιλιού έχει το λόγο. Νικόλη, ναι, μας ακούει.

0: καλησπέρα. Εγώ θέλω να αναφερθώ με την κακοκαιρία που έγινε το Φλεβάρι και πάθαμε στο Δήμα Πολωνίων, πάθαμε τη μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά μπορώ να σου πω αναλυτικά το κάθε χωριό και τι έπαθε. Εγώ έχω δύο δρόμους κομμένους, με άσφαλτο δρόμους εκεί από τυπούς. Ένα ζυγκολί προς Άγιο Βασίλειο έχει μείνει 1,5 μέτρο, δεν περνά αυτοκίνητο, και ζυγκολί προς Ήβρο έχει πάθει μεγάλη καταστροφή. Έχω στείλει δύο χαρτιά. Έχω ενημερώσει και στη Βασιλική τον κύριο Δήμαρχο, δεν έχει έρθει κανένας να ελέγξει. Και την προηγούμενη φορά στο Συμβούλιο εδώ πέρα πάλι το ξαναενημέρωσα και μου είπαν ότι θα βγουν τα χρήματα και μετά θα έρθουν να ελέγξουν. Εγώ βλέπω ένα δελτίο τύπου που είχαν κάποια χρήματα και στις καταστροφές δεν πήγανε. Εμένα προσωπικά που είναι κομμένοι δρόμοι πραγματικά από καταστροφή. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι διαλυμένοι και κομμένοι. Εγώ μιλάω για κεντρικούς δρόμους. Η Πολύ Σίβρο και Σίβρο Αγίου Βασιλιά οι δρόμοι. Ούτε εκεί πέρασε κανένας, ούτε σημάνεις, δεν ασχολήθηκα και εγώ με τις σημάνεις και αυτά. Θα γίνει ατύχημα, τέλος πάντων. Τα έργα είδα ότι πήγανε σε δρόμους που δεν είναι για την εκπαιδεία ανάγκη, χιλιόμετρα τσιμέντα από εδώ, χιλιόμετρα από εκεί, και εγώ έμεινα στον αέρα. Δηλαδή με τους δρόμους που τους κοιτάζω. Πραγματικά έπαθα ζημιά. Οι αγροτικοί δρόμοι δεν τους συζητάμε, έχω τρεις κομμένους, εγώ μπορώ να σας φέρω φωτογραφίες, στοιχεία. 4 χρόνια δεν έχει περάσει σαν μηχάνημα. Ένα από τον τελευταίο, όλο την αλήθεια, που ήταν δήμαρχος, και τα επόμενα τρία δεν έχει περάσει. Εγώ σε ένα μήνα ο κόσμος θέλει να πάει στα χωράφια διαλιές. Εγώ δεν ζω από τους εκεί πέρα. Είναι αγρότες, έχουν ελιές, έχουν χωράφια. Εγώ τώρα τι να τους πω σε ένα μήνα που θέλουν να πάνε. Με τι να πάνε στις ελιές, με τι να πάνε στα χωράφια τους. Πώς θα περάσουν στον Άγιο Βασίλη, ένα χωριό δεν μένει κανένας, έχουν χωράφια, έχουν περιουσίες, δεν μπορούν να περάσουν. Μέχρι και του παπά του φτιάξα χαρτί ότι του απαγορεύω να περάσει να πέσει στην εκκλησία. Το έχω το χαρτί. Που θέλει να λειτουργήσει. Εγώ τι να κάνω. Και τι να πω στον κόσμο μου που θέλει να πάνε στα χωράφια του και στις ελιές του. Και τα χρήματα αυτά που ήταν για πολλά χωριά που είχαν πάθει ζημιές δεν πήγαν στις ζημιές. Εγώ θέλω μια απάντηση δήμαρχε να δώσω χωριανούς μου πόσα πάνε στα χωράφια του ένα μήνα και πόσα περάσαν από τον δρόμο. Νικολή Σίβρο είναι, αν τον δείτε, έχει κάτσει 10 πόντους επί 30 μέτρα, είναι κομμένο στα βουνάκια, έχουν βάλει ένα σίδερο, κάποιος έβαλε, γιατί έχει τρύπα, ίσα περνάει ένα σίδερο και περισσεύει. Δηλαδή μιλάμε για σκοτώθει κόσμο. Και κορδέλα και, ναι. Και έχει βουλιάξει γενικός Νικολή Σίβρο δρόμος και είναι κεντρικός, γιατί. Είναι κεντρικός. Γιατί όποιοι έρχονται από τον Ιδρύνα πάνε και ο Νικήτα και πίσω, του βγάζουν το GPS από την ίδια δρομή. Αυτοκίνητα ανεβοκατεβαίνουν ουρά. Γι' αυτό είναι κεντρικός. Και ποδηλάτες ή πολύ, αλλά είναι κεντρικός γιατί το GPS σου βγάζει σκοτεινή απόσταση. Και στον ποτάμι, τον έχει η Μαρία, έχει και ο Σπύρος το ξέρει. Και πιο πάνω έχει βουλιάγματα, λέει, περπατάς εκεί 30 πόντους κάτω. Δηλαδή έτσι και πας στην άκρη, φύγεις από κάτω με τα αυτοκίνητα. Και έχω στείλει δύο χαρτιά. Και στη Βασιλική του κύριο Ζήμα τον ενημέρωσα, μου λέει αποκλείεται να περάσανε. Και εδώ στην προηγούμενη φορά που συμμαχήσαμε λίγο, πάλι το ενημέρωσα. Πάλι εγώ τώρα τι να κάνω, σε ποια φάση να πάω. Και το δεύτερο είναι το επόμενο αγροτική δρόμη. Σε ένα μήνα εγώ θέλω να δώσω το απόγευμα που θα πάω πάνω, το βράδυ στο καφενείο, να του πω τι θα κάνουν, πώ θα πάνε στα χωράφια του ένα μήνα. Και ο κύριο Ορδάτο, θα έχει δει του δρόμου, θα έχει δει άνθρωπου και φωτογραφίε που στείλει. Και αυτά. Εγώ τι να κάνω. Που έρχομαι σε δύσκολη θέση.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχο.
2: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι ήρθε ο κύριος Κλαβενίτης ο λόγος. Εγώ πάντως έχω μια αναφορά και μελέτη. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Θα τα δω προσεκτικά, γιατί εκεί, επειδή είναι μαζί 4-5 χωριά, μιλάω για τα μικρά χωριά, να δω τι μου έχει δώσει, ελάτε στο γραφείο να τα δούμε, γιατί δεν είναι. Αλλά σίγουρα αυτά τα οποία αναφέρατε και που ήταν από νεροποντές θα βγουν.
0: Αυτό μπορεί να έχει, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτά που μπορεί να έχει, ναι, έχουν πέσει και λυθιές μέσα στο χωριό, μικρολυθιές, μικροτέτοια, έχει πάθει ζημιές και στο χωριό μέσα. Εγώ μιλάω για αυτά τα αναγκαία που είναι για ατύχημα, αυτά τα αναγκαία δεν τα έχουμε περάσει, έπρεπε να είναι σε αυτά τα χρήματα που ήταν εδώ πέρα. Να είναι, και όχι, σας μιλάω ειλικρινά, στα κορτά τα 50.000 ευρώ σε ένα δρόμο που πάει στο πουθενά. Δηλαδή να σας τα πω τα έργα ένα-ένα, τα ξέρω.
1: Συνεχίστε κύριε Δημαρχέ, την απάντησή σας.
2: Τα χρήματα αυτά δεν μπορούσα να πάρω έναν δρόμο όπως που τα φέρνανε, γιατί έπρεπε αυτά έχουν περιθώριο χρόνου. Έπρεπε μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο αυτά να ολοκληρωθούν, να τα υποβάλουν και να εγκριθούν. Συνεπώς λοιπόν, ό,τι ήταν έτοιμο το πέρασα και υπάρχουν επίσης ακόμη διαθέσιμα χρήματα. Ένα άλλο πρόβλημα, να πείτε, αν δεν είναι σε αυτά που λέω εγώ ότι μου έχει δώσει. Ελάτε όμως να το δούμε στο γραφείο μου και να δούμε ποια είναι και ποια δεν είναι. Να το δούμε, επαναλαμβάνω, ναι, θα έχω από αλλού, κύριε Πρόεδρε. Εμένα με ρωτάτε, σας απαντάω. Ακούστε, ακούστε, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν ήρθανε όλα αυτά, δεν ήρθε ένα και δύο και πέντε, πολλά ήρθαν. Κάποιο, ακούστε με τώρα, κάποιο 2 εκατομμύρια ήταν. Δεν ήταν, ξέρετε, δεν φτάνανε κιόλα. Αν δεν έπαιρνα, κύριε Πρόεδρε, ακούστε με, αν δεν έπαιρνα και από αλλού χρηματοδότηση, δεν μπορούσε να μπορούσε. Επομένως, αν κάποιο έχει μείνει απ' έξω, σας λέω, ελάτε να το βάλετε.
1: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε, σε κάποιο άλλο θέμα να απαντήσω.
0: Δήμαρχε, εγώ δεν έχω κανένα έργο μέσα. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη υπάρχει για μένα, ούτε πουθενά. Αν υπάρχει μελέτη, εγώ έρχομαι αύριο. Εγώ αύριο, στο επόμενο συμβούλιο, ναι, θα σας πω, θα φτιάξω ένα χαρτί, θα υπογράψω όλοι οι συμβούλοι ότι είσαστε υπεύθυνοι για τους δρόμους, άμα γίνει αντίκτυπο.
2: Δεν χρειάζεται να απαντήσουν όλοι οι συμβούλοι, κύριε Πρόεδρε.
0: Όλα υπογράψουν για την ευθύνη.
2: Θα υπογράψω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Φέρτε το όμως,
0: δεν έχω κάνει ούτε μελέτη.
2: Είχαμε κουβεντιάσει και έχω σημειώσει έργα. Ελάτε λοιπόν να το δούμε.
0: Σημειωμένα,
2: γιατί
0: αλλά δεν
2: έχω βάλει, μήπως, ακούστε κύριε Πρόεδρε, δεν είδατε αυτό, τι δηλαδή το χρήμα δεν έχει πατρίδα, μπορεί να μπει και ένα άλλο έργο, πάλι από νεροποντές είναι. Επομένως θα σας δώσω
0: αυτά πάλι. Τα χρήματα που πήγανε στην εμένα δεν έχουν πάει σε νεροποντές.
2: Ωραία, τι θέλετε τώρα να κάνουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή, αν
0: θέλω...
2: και το συγκεκριμένο κατοστάρι που από εκεί που ήρθε.
0: Και θέλω και μία απάντηση για τους αγροτικούς τους δρόμους, τι
2: δεν
0: να
2: είναι
0: πω...
2: δυνατόν να γίνει έτσι, ούτε ο προγραμματισμός γίνεται έτσι. Έχετε τον αντιδήμαρχο, νομίζω ότι κάναμε έναν προγραμματισμό από όλους τους προέδρους. Έχω εκεί όλα τα στοιχεία σας. Ελάτε να δίνουμε και τα δικά σας όπως και τον άλλο.
0: Δεν νομίζω, Δήμαρχε. Δεν νομίζω,
2: Δήμαρχε. Είναι στη διάθεσή σας.
0: Δεν
2: τα βάλαμε στην τσέπη μας, κύριε.
0: Δεν είπα αυτό, δεν κατηγορούσα.
2: Ωραία, επομένως ελάτε, σας λέω. Σας δίνω απάντηση. Δεν θέλετε την απάντηση.
0: Δεν είναι, κύριε.
2: Θέλετε κουβέντα.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Πάνω μπορείς να πούμε λύση. Τη λύση ελάτε να την βρω εγώ.
0: Έπρεπε να μπουν εδώ μέσα, πρέπει να
2: δεν είναι, έπρεπε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.

0: απλό μια απάντηση να μου πείτε για του αγροτικού δρόμου. Αν μπορείτε, ναι. Όταν θα μπορέσουμε από το καναπό του χωριανού μου να πάνε στα χωράφια του
1: αγροτικού δρόμου. Θα στείλω εγώ το μηχανικό να τα δείξει.
0: Του αγροτικού δρόμου.
2: Παρακαλώ, κλείστε και το μικρόφωνο για να δεν μπορώ να προεδρεύσω. Ναι. Δημότες επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Πείτε μας. Ναι, κάποιος άλλος δημότης. Πείτε μας, πείτε μας.
3: Γιατί εμείς τα κάνουμε. Σαν δημοτική κίνηση Λευκάδα Ανάποδα, θέλαμε να επαναφέρουμε λίγο το αίτημα της ονοματοδοσίας οδού προς τιμή της Πόπης Βουτσινά, της μεγάλης αντιστασιακής και πολύ γνωστής για την δικτατορική της δράση. Πιστεύω ότι σαν δήμος οφείλουμε να αποκτήσουμε φόρο τιμής σε αυτή την προσωπικότητα και για τις νεότερες γενιές. Αγωνιστές για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, για την αλληλεγγύη, την λαϊκή. Γνήσιο τέκνο εδώ της Λευκάδας, πρέπει οι νεότερες γενιές να έχουν μια αναγωγή στα σημαντικά της ιστορίας, νομίζω. Άρα, επειδή τέθηκε το ζήτημα και από την ΕΛΜΕ, τον χρόνο που πέρασε, τέθηκε από ό,τι πληροφορήθηκα και από την παράταξη όλη για τη Λευκάδα, στην προηγούμενη συνεδρίαση, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήκηκεν η ώρα, ας πούμε, να πάρετε μια απόφαση, να δρομολογήσετε λίγο τις διαδικασίες, ό,τι προβλέπετε τέλος πάντων από, σε επίπεδο νομικό και διαδικαστικό. Ευχαριστώ.
2: Συνεχίζεται η διαδικασία με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο ενός καινούριου επιβατικού υβριδικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες...
1: Κύριε Πρόεδρε,

δισκογραφείο μου επιτέλους. Έλα, δισκογραφείο θα το δούμε. Αλλά δεν υπάρχει, θα γίνει αμέσως. Και επόμενη μέρα. Έλα.

0: πριν να συνεχιστεί λοιπόν στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο ενός καινούργιου επιβατικού υβριδικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας και τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Δημάρχου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κύριος Λάζαρης Νικόλαος, ο οποίος έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου έχει ανάγκη από την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο ενός

0: όχημα θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρολογικών αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις και εκπροσωπήσεις του Δημάρχου. Τα υφιστάμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή και οι ανάγκες δεν επαρκούν και υπάρχει και παλαιότητα των οχημάτων, όπως γνωρίζουμε. Πρόκειται για οχήματα ηλικίας άνω των 20 ετών με αυξημένο κόστος επισκευής και συντήρησης. Εισηγούμε λοιπόν την έγκριση της προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο ενός καινούριου επιβατικού αυτοκινήτου υβριδικής τεχνολογίας για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Συνολικού προϋπολογισμού 28.000 με ΦΠΑ. Παρακάτω αναφέρει τα χαρακτηριστικά. Να σημειώσω εδώ ότι θα είναι έως 1.400 κυβικά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό, στο τακτικό προϋπολογισμό ΑΛΕ με 28.000 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρων εισηγούμε την έγκριση της ανωτέρου προμήθειας και των βασικών χαρακτηριστικών του από το οχήματος και τη διαβίβαση της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δήμαρχος, για να λέγαμε 2-3 πράγματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα και όχι αυτή η οποία παρουσιάζει έτσι. Στη μελέτη δεν είναι μέσα. Δεν υπάρχει το αθάνι τόσο καθαρά. Το Νικολίνο Ανάσημο τόσο καθαρά. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, ας μην παρεκκλίνω εγώ τη συζήτηση. Λοιπόν, και αν δεν είναι, θα μπει αύριο το πρωί. Όπως ακούσαμε, αύριο το πρωί πήγε έτσι. Πρόεδρε, να ξέρεις, αύριο το πρωί πήγε. Για άλλη, δεν υπάρχουν λεφτά, λοιπόν, φυσικές καταστροφές είναι. Μήπως προσπαθείτε να το κάνετε χειρότερα. Αφήστε, λοιπόν.
1: Είναι προς πίσω αυτό που κάνει.
2: Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αλλά αυτό, μιλήσουμε... αυτό που κάνει ο κύριος Δήμαρχος είναι μόνιμα πίσω.
1: Για να μιλήσουμε αυτό, με όρους μπασκετικούς.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό που λες και δεν παίξαμε και καλά το Σάββατο και χάσαμε. Ας ελπίσουμε.
1: Καλωσορίζουμε και τον κύριο Θερμό Ευάγγελο που ήρθε.
2: Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό καθεαυτό. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι φάνηκε και ας έτσι στεναχωρηθεί ο εισηγητής ότι υπήρχε μια προχειρότητα στο πώς ήρθε το θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή τέλος πάντων στο πρώτο προηγούμενο όταν αναδείχθηκε από την από εδώ πλευρά ότι υπήρχε μια αντίφαση σχετικά με το τι συστάμε. Εγώ εδώ λοιπόν τώρα θα θέσω δύο άλλα ζητήματα. Για ποιο λόγο και περιμένω απάντηση. Διορθώθηκε το 1400 κυβικά, εντάξει, αλλά θα πω εγώ ότι αν η πρόθεση ή αν το αίτημα, και εδώ είναι το ερώτημα προς τον κύριο Λάζα, ήταν από την τεχνική υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία δικαιούται νομιμότατα να πάρει όχημα άνω του 1400 κυβικά. Μόνο η τεχνική υπηρεσία. Τι λέει όμως αυτό. Εκείνο θέλω να ρωτήσω εγώ λοιπόν είναι το ζήτημα. Για ποιο λόγο μπαίνουν αυτοί οι περιορισμοί που λέμε ως 150 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και εκπομπές του διοξείδιου του άνθρακα και η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου μέχρι 6,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρο. Αυτό θα ήθελα μια απάντηση για ποιο λόγο μπαίνουν, αν υπάρχει κάποια διάταξη που πρέπει να προβλέπονται, εγώ δεν γνωρίζω κάτι σχετικό. Και το δεύτερο είναι το άλλο. Ότι αν θυμάμαι καλά κύριε Λάζαρη, στον αρχικό προϋπολογισμό υπήρχε ένα κονδύλι της τάξης του 40.000 ευρώ. Και για λόγους αναμόρφωσης, για λόγους άλλων αναγκών, μειώθηκε κατά 12.000. Εγώ θα ρωτήσω το εξής, γιατί δεν είμαι ψήμυρος. Χρειάζεται ένα αυτοκίνητο δήμος. Χρειάζεται. Για ποιο λόγο λοιπόν βάζουμε, περιορίζουμε, πάμε δηλαδή να πούμε σε ένα κουστούμι, το οποίο αμφιβάλλω αν έγινε επί τούτου, το κουστούμι ενώ της 28.000 αυτό εγώ, και όχι να πάρουμε ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικά, μια αντίρρηση, το οποίο να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες και ας κάνουμε και 30.000. Άρα εξηγήστε μας, έχετε καταλήξει σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι μέχρι 1400 κυβικά, η κατανάλωσή του είναι 150 γραμμάρια το κυβικό, δεν καταναλώνει πάνω από 6,5 και δεν κάνει πάνω από 28.000. Θα το ψηφίσουμε να τελειώνουμε δηλαδή. Αλλά εδώ είναι κάποια πράγματα τα οποία εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνα έτσι όπως έρχονται. Θα ήθελα κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, μετά, όταν θα ακούσουμε και τον κύριο Δρακοντέιδη. Τις παρατηρήσεις του. Έχετε το λόγο, κύριε Δρακοντέιδη.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, τις παρατηρήσεις είχαμε κάνει στο προηγούμενο συμβούλιο. Είχαμε πει ότι δεν χρειάζεται αμάξι πάνω από 1.000. Χρειάζεται να πάρει αμάξι ο Δήμος. Δεν το συζητάμε. Εγώ το θυμάστε πόσο το έχω πει και την προηγούμενη φορά. Άρα με αυτό συμφωνήσαμε. Είχαμε πει επίσης ως παράταξη ότι θεωρούμε ότι με ένα αμάξι μέχρι 1400 κυβικά βγάζουν τόσους πολλούς ύπους πια τα αμάξια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα πιένουν πύραυλο στην Αθήνα όσο γρήγορα θέλει. Επομένως από αυτή την άποψη, το ότι το αλλάξατε αυτό και το λάβατε υπόψη, εμείς θετικά το εκτιμούμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα αν έχετε καταλήξει και σε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν με απασχολεί εμένα η μάρκα. Θα γίνει η διαδικασία όπως προβλέπεται από τον νόμο. Τα χρήματα που λέτε είναι 28.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο προϋπολογισμός δηλαδή ο συνολικός. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα θα κάνετε τις διαδικασίες. Εμείς συμφωνούμε και θα το ψηφίσουμε.
1: Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
4: Εγώ έχω μια ερώτηση που νομίζω αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι. Ας πούμε ότι χρειάζεται ταυτόχρονα και η τεχνική υπηρεσία να το χρησιμοποιήσει και ο Δήμαρχος. Ποιος θα το πάει?
1: Η ζωή μας έχει διλήμματα, συχνά διλήμματα, κύριε Βεριώτη.
4: Και...
1: έχει συχνά διλήμματα.
4: Δύο, μία, τρεις.
1: Έχετε κι άλλο δίλημα, αναθέστε. Μπορείτε να συνεχίσετε.
4: Όχι.
1: Κάποιος δημοτικός σύμβουλος από τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη που μας ακούν. Άλλος δημοτικός σύμβουλος από τους παρισταμένους. Ο εισηγητής έχει το λόγο.
5: Ευχαριστώ. Το άρθρο 744, προμήθεια και χρήση οχημάτων του νόμου 5314 του 26, που είναι πρόσφατος, θέτει τα 1400 κυβικά ως το γενικό ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυβισμού για τα επιβατικά οχήματα εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Επειδή το ρώτησα και εγώ αυτό για την υπηρεσία, μου απάντησε η υπηρεσία για το γραφείο κίνησης ότι οποιαδήποτε υπέρβαση αυτού του ορίου επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση και για πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες, όχι τεχνική, αλλά τη δημοτική αστυνομία ή την πολιτική προστασία. Και χρειάζεται και έκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι από την αποκεντρωμένη. Γι' αυτό και βάλαμε αυτό. Ένα όχημα λοιπόν, και ένα όχημα ως 1400 κυβικά προσφέρει τη βέλτιστη σχέση κόστους απόδοσης, γι' αυτό έχουν βάλει και αυτά εδώ. Δηλαδή λέει, σύμφωνα με το 5314 του 26 νόμο, για τα αυτοκίνητα 1400 κυβικών εκπομπής σε 0,2 μέχρι 150 κατανάλωση βενζίνης μέχρι 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρο, δηλαδή το έχει η νομοθεσία αυτά τα χαρακτηριστικά που βάλει. Αυτό, ευχαριστώ. Το ύψος λέει έως 28, μπορεί να πάει 32 και να γίνει σαν αμόρφος, δεν το γνωρίζω αυτό. Ευχαριστώ.
1: Έχετε...
5: προφανώς θα έχει γίνει από το γραφείο.
1: Ναι. Έχετε δευτερολογία, επιθυμείτε?
2: Κύριε Πρόεδρε, μάλιστα. Το μόνο το οποίο θα πω είναι με κατάσταση. Το αστυνομικό σας κλινικό, κύριε
1: Πρόεδρε. Τόσο αλληλεξάρτηση έχουμε.
2: Υπάρχει, φαίνεται τώρα τελευταία, έχει αναπτύξει αυτή η καλή σχέση, οπότε έχει καλλιεργηθεί.
1: Αλληλεξάρτηση.
2: Λοιπόν. Τώρα κύριε Στραβοδελή, το πάει το θέμα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι, κύριε Λαζαρή, ότι αν έχετε καταλήξει σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι μέχρι 25.000, οκ, να το ψηφίσω. Αν δεν έχετε κάνει έρευνα αγοράς και καταλήξετε σε ένα αυτοκίνητο με αυτά τα χαρακτηριστικά, 1400 κυβικά και κάνει 30.000, δεν είναι σωστό προς τα πίσω να ερχόμαστε και να επανέλθω πάλι να κάνουμε ένα μόρφωση, να προσθέσουμε 2.000 κλπ. Αν έχετε λήξει, προχωρήστε, πάρετε τον νέο σχόλο στο πανηγύρι. Να κάνει. Εγώ θα πω, είχε 40.000 ο προπολογισμός και είπε 20. Εγώ θα πω, μακάρι να έχει γίνει. Κλείνει η παρένθεση. Θα δούμε, τους επόμενους μήνες. Να είστε καλά.
1: Το τέστην, τι προτείνετε?
2: Το ψηφίζουμε, κύριε.
1: Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση.
2: Ανάγκη υπάρχει, το χρόνο ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Καταχωρήθηκε ομόφωνη απόφαση, κύριε Ζαβιτσάνε. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα για την εκ νέου έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας του Τέιγεν Έρικ Χάβαρ εκτός θαλάσσια ζώνης Λιμένα στα σύμβατα τοπικής κοινότητας Ευγείρου Λευκάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σολδάτος Γεώργιος, ο οποίος έχει το λόγο.
6: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε δεν είναι θέμα όπως τα προηγούμενα, είναι διαφορετικό θέμα αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται τοποθέτηση πρώτης εξέδρας. Πρόκειται για μια πλωτή εξέδρα, η οποία είναι στα σύμποτα σε θαλάσσια ζώνη εκτός και σε αζωνισμένα, σε θαλάσσια υπερηγή εκτός υπότων, η οποία αυτή η πλωτή εξέδρα είναι αυτή που της έχει λήξει η άδειά της που ισχύει από το 2021. Αυτές λοιπόν οι εξέδρες στην πενταετία ζητάνε ανανέωση της χρήσης τους. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας και κάτι ακόμα για να το θυμηθούμε πάλι να πούμε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι απονομοδοτικό όργανο στην περίπτωση αυτή όταν είμαστε εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, σε αντίθεση με το Ελληνικό Ταπείο, όπου είναι καθοριστικό αποφασιστικό όργανο. Άρα λοιπόν, όπως όλα όσο τουλάχιστον έρχονται εδώ, το περνάμε και το κοιτάζουμε. Έχουμε λοιπόν το αίτημα του κυρίου Τέγκεν Έρικεν Χάπαρ του Άλτον. Έχουμε του λιμεναρχείου Λευκάδα στην σύμφωνη γνώμη. Έχουμε τη τοπική κοινότητα σε βιβλίο του σύμφωνη γνώμη. Και καταλήγουμε ότι δεν ισχύει το σκεπτικό και οι λόγοι που απορρίφθηκαν τα τρία προηγούμενα αιτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της συνεδρίας της 22 έκτου και 11 τετάρτου και 14 με την 140 κλπ. Δύο στα σύμβατα Ανθμάνο Κράτη και μία στην Έβγυρο. Αυτά ήταν νέες πρώτες εξέδρες. Εδώ πλάμε για ανανέωση αδείας. Επομένως, από είναι ανανέωση αδείας. Είναι στα σύμβατα, είναι από το 21. Εισηγούμαστε θετικά να δοθεί ξανά η θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ίδια, είπαμε, υπάρχουσα πρώτη εξέδρα που υπήρξε από το 21. Στην Εύγυρο, στα σύμβατα, το οποίο γινόταν Εύγυρο Λευκάδος. Και εισηγούμαστε θετικά στη νέα διαδότηση.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς πριν τοποθετηθούμε για το συγκεκριμένο θέμα, θέλουμε να θέσουμε ένα ερώτημα προς τον κύριο Δήμαρχο. Προφανώς συναφές, σχετικό. Μας έχει απασχολήσει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορμή προβλήτες που είχαν μπει πάντα για εκτός χερσαία ζώνη συγκεκριμένα, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτές που γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας είχαν απασχολήσει λοιπόν ζητήματα προβλητών οι οποίες είχαν τοποθετηθεί και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά και σε αυτή την δημοτική περίοδο, περισσότερες, οι οποίες δεν είχαν έρθει για συζήτηση, για την γνωμοδότηση, για την έκφραση γνώμης. Παραδείγματα τα θυμάστε, είναι παντελώ. Και ούτε είναι σκοπός μου τώρα να πω για ποιο λόγο το γραφείο δεν το έχει κοινοποιήσει στο γραφείο του Μάρκου, δεν το έχει κοινοποιήσει στο γραφείο του Μάρκου, γιατί μία-δύο δεν είχε γιατί ο κύριος Δήμαρχος, η Εθνική Εκκλησία, τα παραβλέπουμε αυτά. Είχαμε πει όμως, και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι και μένουμε να το δούμε να υλοποιείται, ότι θα εκπονηθεί από την πλευρά του Δήμου Λευκάδας η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα για να δούμε πόσες χωράει ο τόπος. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Είχαμε πει όμως όταν κουβεντιάζαμε για τις προβλήτες και για το θέμα π.χ. στην Γιάννα που είχε γίνει και μεγάλο ζήτημα για την τοποθέτηση της μιας εκ των δύο που είχαν τηθεί τότε, ότι εδώ είμαστε, πεδίο δόξης λαμπρό για το Δημοτικό Συμβούλιο εννοώ, για τις περιπτώσεις τις οποίες, για τις προβλήτες για τις οποίες λύγει η αδειοδότηση που είχε δοθεί τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πει τώρα το 26, 27, 28 και πάει παρακάτω, ότι θα το ξαναβλέπαμε. Και θέτω λοιπόν εγώ τώρα το ερώτημα προς τον κύριο Δήμαρχο, γιατί καταλαβαίνετε ότι μία απόφαση δημιουργεί ένα προδικασμένο. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο και θα ήθελα να έχω την απάντησή του σε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, είδαμε την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, του χωρικού ενώ, του κύριου Σουρμπάδου, ότι είναι θετικός. Θα ήθελα την άποψή σας και τη θέση σας μάλλον, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εισήγηση. Σε 3-4 μήνες, σε ένα μήνα, δεν ξέρω πότε, δεν έχω τόξει κάτι συγκεκριμένο, θα έρθει άλλη. Όχι από την αρχή να τοποθετηθεί μια γυναία, αλλά μια αίτηση ουσιαστικά ανανέωσης της χρήσης. Ποια θα είναι, και αναμένοντας, ελπίζω μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της νομικής αρχής να έχουμε τη μελέτη αντιφέρουσα ικανότητα, το εύχομαι, αλλά μέχρι να έχουμε τη τους έκανε όταν τη μελέτη αυτή. Ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθηθεί? Θα ανανεώνονται απριόρι οι αιτήσεις αυτές, αναμένοντας την υφέρουσα ικανότητα? Θα παίρνουμε αποφάσεις τις οποίες δεν θα ανανεώνουμε αναμένοντας την υφέρουσα ικανότητα? Θα ήθελα λοιπόν την πολιτική σας τοποθέτηση επί αυτού του ζητήματος, γιατί ξαναλέω και πάλι, έτσι, δεν έχει σημασία αν η συγκεκριμένη προβλήτα είχε μπει επί ημερών μας, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Αλλά λέω ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο ουσιαστικά αίτηση ανανέωσης εντός εισαγωγικών άδειας, διατήρησης ουσιαστικά της προβλήτας, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση σας, έτσι, συνολικά. Και στη δευτερολογία που θα τοποθετηθώ, κύριε.
1: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
3: Στο ερώτημα ή στο τέλος? Στο τέλος. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής πράγματα από τη μεριά μας. Καταρχήν μιλάμε για εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα. Άρα δεν μιλάμε για το λιμάνι των Σιβώτων. Εδώ βέβαια θα ανοίξω μια παρένθεση. Έτυχε να πάω πριν 3 μέρες στα Σιβώτα. Δηλαδή, αυτά τα στοιχεία, το στοιχείο που θα σας πω είναι πριν από 3 μέρες. Αυτή τη στιγμή δεν αναφέρομαι στην υπόθεση τώρα που συζητάμε, θα πάω αμέσως μετά. Αυτή τη στιγμή μέσα στα Σίβωτα υπάρχουν 10 ή 11 τις μέτρες. Πλωτές εξέδικα. 10 ή 11. Μιλάω πάντα για το λιμάνι. Γιατί το λέω αυτό, ενώ η υπόθεσή μας να κουβεντιάσουμε μια περίπτωση εκτός χερσαίας? Γιατί αυτό που είχαμε αποφασίσει, και νομίζω το είχα αποφασίσει και ομόφωνα ως Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει το γρηγορότερο η μελέτη περιβαλλοντικών, πώς το λένε, επιπτώσεων, περιβαλλοντική μελέτη δηλαδή, για να δούμε τη φέρουσα ικανότητα του κάθε λιμανιού κτλ., πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε, να την επισπεύσετε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα γιατί αφορά το μέλλον της Λευκάδας. Και όπως ξέρετε, αυτές οι 11 που σας είπα θεωρούνται κεκτημένο δικαίωμα για ορισμένους. Και άμα πας να τις κάνεις 8, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο στην τύχη, θα γίνει πόλεμος. Για να μην γίνουν οι 11-14, λέω ότι βάλτε ένα deadline, μην πάτε στο φινάλε και για τα 13 λιμάνια να κάνετε συνολική μελέτη. Επιλέξτε και να το κουβεντιάσουμε. Αν θέλετε, εμείς έχουμε και πρόταση. 3-4 που είναι τα πιο επίγοντα, είναι αυτά που είναι πιο πνιγμένα, να το πω, και αναθέστε μόνο για αυτά τα 3-4. Και σε άλλη φάση αναθέτε και για άλλα 4-5. Για να το λύσουμε έτσι. Γιατί αν πάμε μια συνολική μελέτη, και το οικονομικό θα αυξηθεί πολύ το αντικείμενο, και μπορείτε να πείτε και δικαιολογημένα ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εγώ το είπα αυτό για να κρούσω τον κόδυνα του κινδύνου. Διότι όπως ξέρετε, ό,τι και να αποφασίσουμε εμείς, στο τέλος το Υπουργείο κόβει την πίτα. Έτσι. Εμείς όμως πρέπει να παλέψουμε για τον τόπο μας. Αυτό το μοντέλο έτσι όπως πάει, δεν θα υπάρχει Λευκάδα σε 20 χρόνια να μπορεί να είναι επισκέψιμη για τους τουρίστες και κατοικήσιμη για τους ηθαγενείς. Έρχομαι τώρα στο αντικείμενο. Εγώ νομίζω ότι, λέει ο κύριος Καλός, και κάτι γνώμη μου σωστά το λέει. Τι, πείτε μας τη γνώμη σας, πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσουμε τώρα τις εκτός χερσαίας ζώνης, πώς το λένε, περιπτώσεις. Που θα έχουμε πολλές, μην νομίζετε ότι είναι μία και δύο. Πάμπολες. Εδώ πάλι έχουμε δύο κατηγορίες. Έχουμε μία κατηγορία επαγγελματιών που ζητάνε να μπει μία πλωτή για να ασκήσουν μία δραστηριότητα επαγγελματική, εννοώ, ξέρω εγώ, εκεί που πάνε τα παιδάκια ή που, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν 10 βάρκες, έτσι, ή καταδύσεις, ή... Και έχουμε και μία άλλη κατηγορία ανθρώπων που θέλουν να βάλουν μία πλωτή εξέδρα για να βολευτούν να πάνε σπίτι τους από την μεριά της θάλασσας. Είναι δύο ξεχωριστές κατηγορίες. Κατά τη γνώμη μας, επομένως, πρέπει να τις κρίνουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε τσιτάτο για όλα, πρέπει να κρίνουμε τις περιπτώσεις. Πάμε τώρα ακόμα πιο συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας. Εγώ θα ρωτήσω το εξής τον κύριο Σολτάτο, που πιθανό θα το ξέρει, ή όποιον άλλο το ξέρει, τέλος πάντων, το ξέρω, είσαι εκεί, ο συγκεκριμένος κύριος ασκεί κάποια δραστηριότητα επαγγελματική? Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Υπάρχει κάποιος άλλος που να ξέρει? Δεν ξέρεις. Εντάξει ρε παιδί μου, θα σε συγχωρέσω. Άμα είναι, θα σε σκοτώσουμε την επόμενη φορά. Γιατί το ρωτάω αυτό, όχι που από μαζοχισμό. Εγώ λέω το εξής. Εγώ έχω πληροφορηθεί, και μάλιστα ο κ. Παλός μου το, ότι εκεί υπάρχει σπίτι. Τώρα, αν είναι και επαγγελματικοί και ενοικιαζόμενα κτλ., δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει οίκημα. Έτσι, οίκημα. Οίκημα, δεν ξέρω αν είναι επαγγελματικό. Αυτός ο άνθρωπος για να το φτιάξει αυτό το οίκημα, πήγε από κάποιο δρόμο. Προφανώς. Πώς το αυτός. Με drone, δεν φτιάχνονται ακόμα. Σε καμιά εικοσαρία χρόνια θα φτιάχνουν. Λέω λοιπόν, εφόσον ο άνθρωπος εξυπηρετείται και δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα του τύπου που περιέγραψα προηγουμένως, εμείς γιατί πάμε να ανανεώσουμε μια άδεια τέτοια. Θυμίζω ότι σας είπα ότι πρέπει να την εξετάζουμε κατά περίπτωση. Το κάθε αίτημα πρέπει να το εξετάζουμε ξεχωριστά και όχι πακέτο. Δώσαμε εκεί, άρα θα την δώσουμε παντού. Έτσι. Θυμίζω τέλος ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πέρα από το ότι να αντιληφθούμε πού οδηγεί τη Λευκάδα με αυτή την ιστορία του θαλάσσιου τουρισμού, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, που τη χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη, αλλά πρέπει να μπουν και ορισμένα γέμια σε ορισμένα πράγματα που μπορούμε ή να παλέψουμε να μπορέσουμε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν δεν έχουμε απάντηση στο τι δραστηριότητα ασκείται εκεί, αυτό που μου απάντησε τώρα ο κύριος Σολδάτος που μου είπε δεν ξέρω. Αν δεν έχουμε απάντηση σε τέτοιου είδους ζητήματα, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Αν όμως είναι ένα απλό σπίτι ή ακόμα και ενοικιαζόμενα δωμάτια, από τη στιγμή που υπάρχει πρόσβαση από τη στεριά, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο άλλος πρέπει να έχει πρόσβαση και από τη θάλασσα. Δεν το αντιλαμβάνω. Πείτε με χαζό. Δεν το αντιλαμβάνω. Αν θέλει να πάρει σκάφος, ας πάει να το δέσει 200 μέτρα πιο πριν. Εάν έχεις, Γιώργο, κάποια απάντηση, με διακόπτεις, γιατί και εγώ τελειώνω σε ένα λεπτό. Πες μου για να το κλείσω.
1: Ναι, επιτρέπετε τη διακοπή.
6: Με συγχωρείτε, αφού δεν πάνε και την έγκριση, επειδή σε είπα, δεν γνωρίζω, έμαθα τώρα, ο συγκεκριμένος νοσηλευτικός έχει για την Μπάρτουνη προβλήτα και έχει ένα σκάφος μεγάλο, 12 μέτρα, 18, δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι, και χρησιμοποιεί για αυτόν τον σκοπό. Και το άλλο το που ρωτήσατε πριν.
3: Είναι το σπίτι του δηλαδή.
6: Είναι το σπίτι του και έχει τον κότσο κάπω πάνω. Δεν είναι για επαγγελματική δραστηριότητα, είναι ιδιωτική. Και έχει και πρόσωπα που ξέρω από αυτόν τον αυτονόητο. Το είπα μόλι τώρα γιατί. Ναι, ναι. Καλά,
3: είναι αυτονόητο ότι θα είχε για να φτιάξει το σπίτι.
6: Ναι.
3: Κοιτάξτε τώρα αν δείτε λοιπόν. Και κλείνω το πρόεδρο. Έχουμε έναν ιδιώτη, ο οποίο έχει λεφτά, άνθρωπο να είναι καλά. Τα βγάλει και με τίμιο τρόπο ακόμα καλύτερα. Έτσι, να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα χαίρεται, να πάρει μεγαλύτερο σκάφος. Εγώ του εύχομαι και το εννοώ αυτό που λέω. Όμως, για φανταστείτε όσοι έχουν ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα που είναι βραχώδης ή ακτή, που έχουν και λεφτά και ένα σκάφος να ζητάνε όλοι εξέδρες. Εγώ δεν θα πω επομένως τη θέση μας, γιατί την καταλάβατε, είμαστε αντίθετοι δηλαδή. Αλλά σκεφτείτε αυτό που σας είπα. Έρχονται αύριο 20 αιτήματα. Από το Γέννη θα πω. Λέω τώρα μια περιοχή που δεν έχει παραλίες, προσβάσεις εύκολες κτλ. Ας πούμε, εννοώ. Και σου ζητάει ο άλλος να βάλω και μια πλωτή. Να βάλω και μια πλωτή γιατί γουστάρω, έχω μεγάλο σκάφο.
1: Ή δικό σας αίτημα.
3: Ή δικό μου αίτημα. Ναι, μόνο που εγώ δεν θα το έκανα. Γιατί είμαι προσγειωμένος επί του εδάφους. Δεν ύπταμε. Έτσι. Για μένα τα λεφτά είναι μέσον, δεν είναι σκοπός. Για άλλους είναι σκοπός. Τέλος πάντων, αν είναι καλά οι άνθρωποι, δεν απασχολούν. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να τις βλέπουμε κατά περίπτωση και να είμαστε κατηγορηματικά αρνητικοί εάν έχουμε ένα σπίτι και ένα πλούσιο. Τι λέει ρε φίλε, σοβαρά. Και επειδή είσαι πλούσιος δηλαδή, θα πρέπει να γεμίσουμε εμείς όλο το κόλπο της ευχή των συμβότων. Αν πάτε και δείτε τα... Όχι αν πάτε, είτε πάρει. Συγγνώμη. Εάν είναι πάρα πολλά σπίτια κοντά στη θάλασσα πηγαίνοντας προς το μυχό του κόλπου. Όχι μέσα στον κόλπο που είναι οι άλλες εξέδρες.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Βελιώτη.
3: Έτσι.
1: Ναι. Άρα το λόγο.
3: Είμαστε εξ αυτών των λόγων αντίθετοι.
1: Ο κύριος Βελιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
4: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση που περίμενα να απαντηθεί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται Δεν έχουμε χρία άλλων μαρτύρων, διότι είναι σαφές, μάλλον είναι σαφής κατά τη γνώμη μας, ο λόγος που δεν πρέπει να δώσουμε έγκριση για ανανέωση της άδειας. Νομίζω είναι σαφές. Και επαγγελματική δραστηριότητα να ήταν, δεν μπορεί χάρη της όποιας επαγγελματικής δραστηριότητας ενός ο οποίος φτιάχνει ένα σπίτι, είτε το νοικιάζει είτε όχι, δίπλα από τη θάλασσα, να έχει και το προσωπικό του λιμάνι, για να δένει το προσωπική του βάρκα, σκάφος, μεγάλο, κρουαζιερόπλιο και δεν ξέρω τι άλλο. Ειδικά με αυτούς τους όρους που συζητάμε ήδη για το σύνολο της Λευκάδας και των περιοχών εκτός χερσαία ζώνη λιμένα. Νομίζω είναι σαφές ότι πρέπει να μην δώσουμε την έγκρισή μας.
1: Κάποιος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί... Η κυρία Κωνσταντινίδη, η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστία.
7: Είναι αλήθεια ότι εξαιτίας της κοινωνικής υποχρέωσης, οικογενειακής τέλος πάντων, δεν είχα την ευχαίρεια να διαβάσω, αλλά διαβάζω τώρα την εισήγηση.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
7: Ποτέ δεν είναι αργά, ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια βεβαίωση επιθεώρησης για ανανέωση της πλωτής προβλήτας με υπογραφή του μηχανικού του ναυπηγού τέλος πάντων που την δεκόνησε, 15/5/26. Μιλάει λοιπόν για 86 τετραγωνικά συνολική επιφάνεια εξέδρας, αριθμός στοιχείων προβλήτας 3 και περιγράφει τα στοιχεία αυτά πλωτός προβλήτα, αποτελούμενος από 3 πλωτά στοιχεία και ράμπα πρόσωσης. Και συνέχεια, εκεί που λέει προκύπτουν τα ακόλουθα, μας λέει στην προβλήτα υπάρχει δυνατότητα να πλογιοδετήσουν μέχρι 2 σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων έκαστο αναπλωτό στοιχείο ή να πρυμνοδετήσουν 6 σκάφη ολικού μήκους μέχρι 16 μέτρων έκαστο αναπλωτό στοιχείο. Εδώ έχουμε 3 λοιπόν πλωτά στοιχεία, επομένως μέχρι 2 για το κάθε πλωτό ή μέχρι 6 για το κάθε πλωτό μέχρι 16 μέτρων. Εδώ συνολικού μήκους 16 μέτρων, 6 σκάφη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι για απλή χρήση, έτσι, οικογενειακή, ας το πούμε, που ξέρω εγώ να εξυπηρετεί, και θα χρειαζόταν μάλλον περαιτέρω διερεύνηση. Και εγώ θα είμαι με την επιφύλαξη που είχα εκφράσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, γιατί πράγματι αυτό το κακό με τις προβλήτες έχει παραγίνει, αφέθηκε εντελώς ή τέλος πάντων επιβλήθηκε, αν το θέλετε, και άνωθεν από το Υπουργείο, η οποία είτε λάμπανε είτε δεν λάμπανε υπόψη της γνωμοδοτήσης του Δημοτικού Συμβουλίου ή το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούσε να γνωμοδοτήσει γιατί και γιατί, δεν έρχονταν τα εισηγήσεις όποτε έπρεπε. Και επειδή ακριβώς είχα τοποθετηθεί και στην προηγούμενη συζήτηση σχετικά με το θέμα ότι πρέπει να επανεξεταστεί το σύνολο των προβλητών και αυτών που ήδη είναι τοποθετημένες και να μπει μια σειρά και μια τάξη για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο που εμένα τουλάχιστον έτσι θεωρώ ότι είναι καταχρηστικό, στέκομαι με επιφύλαξη απέναντι στην εισήγηση και θα...
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
8: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, κύριε Δρακονταϊδή, επειδή εσείς πήρατε το κύριο. Πρώτον, τι έχει γίνει ως τώρα. Τι έχω κάνει ως τώρα. Τι έχουμε κάνει ως τώρα. Μπήκαν κάμερες σε όλο, μιλάμε τώρα για Λευκά. Και αυτό θα συνεχιστεί στα τα λιμάνια. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα τα ακούστε. Γιατί μιλάω για Λευκάδα, αλλά αυτό θα συνεχιστεί στα τα λιμάνια. Είχαν κάμερες σε όλο το λιμάνι. Έχουν μπει πυροσβεστικές ατζίες που τρέχει παράλληλα με τον έργο της ΕΒΕΛ. Τρίτον, έχει δρομολογηθεί ο καταλυσμός κάτω από τις πλωτές. Αυτό για το λιμάνι Λευκάδα. Συνεχιστούν αυτά σε όλα τα λιμάνια. Παραδείγματι. μία μελέτη. Η παρατήρηση έγινε σε λιμανολογικό και πληματολογικό γραφείο, και το οποίο, η οποία μελέτη περιλαμβάνει, δεν ακούστηκε τώρα, και το οποίο περιλαμβάνει Α. Υφιστάμενη κατάσταση, όπως εδώ το είχα πει. Δεύτερο, πράγματα δικάμενα. Χωροταξίες, βρήκα το κείμενο. Χωροταξίες για να αποδειχθεί ο αριθμός των πλωτών και των σκαφών που δίνεται να φιλοξενηθούν σε κάθε λιμάνι. Και το τρίτο, να ελεγχθεί η ποιότητα υδάτων και να οριστεί ετήσιος δημοτολογικός έλεγχος για κάθε λιμάνι, κάθε χρόνο. Ετήσιο. Πού βρισκόμαστε? Αυτή εδώ είναι ένα μέρος της μελέτης.
9: Επειδή

Вот так.

0: όμως θα πρέπει να λύσει θέματα διαχρονικά. Δηλαδή, είναι τοποθέτηση, νέα τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση. Θα ανανεώνουμε τις επανατοποθετήσεις. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Γιατί αν αποφασίσουμε ότι μονίμως αφού δώσαμε σε αυτούς, μονίμως θα είναι αυτή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να περιοριστεί. Μπορεί να είναι δύο χρόνια, μπορεί να είναι τρία, μπορεί να είναι πέντε, μπορεί να μην είναι κάθε χρόνο. Αλλά αυτά θα μπουν όλα στον κανονισμό. Γιατί από τη στιγμή όλα αυτά θα πάρουν γραφήματα. Αλλά και παράλληλα να μπαίνει ηλεκτρονικά η πληροφόρηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κανονισμός ο οποίος θα διαβάζεται από όλους και θα ισχύει για όλους. Εκεί, κύριε Δαρκοταϊδή, που βρούμε πράγματι.
1: Άρα λοιπόν λέμε τώρα ναι ή όχι, αν επιλέξουμε ότι δεν απαντούμε, σημαίνει ναι. Αυτό.
2: Δευτερολογία επιθυμείτε? Ο κύριος Καλός Χαράλαπος έχει το λόγο.
3: Λοιπόν,
2: γνωμοδότηση κάνουμε έτσι κι αλλιώς πάντως.
3: Γνωμοδότηση, ναι.
2: Το γνωρίζετε. Το επισημένο λέω, το επισημένο. Άλλος αποφασίζει. Ο κύριος Καλός Χαράλαπος έχει το λόγο και τον διακόψα.
3: Ναι, δεν πειράζει κύριε.
2: Έχετε το λόγο.
3: Πρώτα απ' όλα, προσπάθησα να παρακολουθήσω λίγο την τοποθέτηση του κύριου Δημάρχου. Θα πω το εξής, ότι σε αυτά τα οποία αναφέρθηκε για τις χερσαίες ζώνες λιμένα. Πρώτο κρατώ. Σήμερα κουβεντιάζουμε για μια εξέδρα η οποία είναι εκτός χερσαίας ζώνης. Δεύτερο κρατώ. Μας είπε ο κύριος Δήμαρχος και μας παρουσίασε κάποια στοιχεία μιας μελέτης. Τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά δεν έφτασε κάποια πληροφορία αναφορικά με την φέρουσα ικανότητα που είναι το ζητούμενο πάνω στο οποίο θα στηριχτεί είτε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τις εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, είτε το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. Ακούσαμε με ενδιαφέρον μια σειρά όλων ενεργειών, δεν ακούσαμε τίποτα για τη φέρουσα ικανότητα. Τρίτο κρατώ. Μας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος ότι έχει ανατεθεί η μελέτη, άρα περιμένει την ολοκλήρωση της μελέτης. Και την ίδια στιγμή μας είπε ότι ζητά οικονομικές προσφορές. Επειδή τα προηγούμενα από το 2019-2023 έχω υπηρετήσει σήμερα με την αντίληψη σε την οποία είχα εγώ για τα πράγματα, τον τόπο, δεν μπορώ παρά να πω ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και να έχει αναπτυχθεί η μελέτη και να ψάχνουμε οικονομικές προσφορές για να δούμε που θα αναθέσουμε πάλι. Ένα από τα δύο. Το παραβλέπω και αυτό. Να σπάει στην ευχή. Θα πάρω απάντηση σε όλα αυτά, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ακούστε να σας πω τώρα εγώ. Λοιπόν, επειδή σας ακούμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά από αυτά τα οποία λέτε δεν στέκουν. Παρόλα αυτά, με μεγάλη στοικότητα καθόμαστε και σας ακούμε. Ακούστε τουλάχιστον λίγο και εμάς που λέμε το ένα και το ένα κάνει δύο και όχι 1,5 ή 2,5 και απαντήστε επί αυτού.
2: Συνεχίστε.
3: Σας λέω λοιπόν, είπατε ή δεν είπατε ότι έχετε αναθέσει τη μελέτη? Το είπατε. Είπατε ή δεν είπατε ότι ψάχνετε οικονομικές προσφορές? Τα είπατε αυτά ή δεν τα είπατε? Τα είπατε. Δεν ξέρω εδώ και εκεί. Τα είπατε ή δεν τα είπατε? Τα είπατε και τα δύο. Ακόμα καλύτερα. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι και τα δύο ταυτόχρονα δεν γίνονται. Ένα από τα δύο δεν ισχύει. Τότε δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
2: Συνεχίστε, κύριε Καλέ, συνεχίστε.
3: Δεν γίνεται.
2: Θα σας δοθεί
3: Δεν γίνεται. Συνεχίστε. Δεν γίνεται. Θα ακούτε τα πράγματα όπως είναι. Όχι όπως θέλετε εσείς να είναι. Και σας ρωτάω λοιπόν εγώ, επανέρχομαι. Έχει γίνει αναφορά, έγινε αναφορά στα λεγόμενά σας για τη φέρουσα ικανότητα?
4: Βεβαίως, ναι.
3: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έγινε, δεν ξέρουμε εμείς. Αυτά τα οποία είπατε ήταν ή δεν ήταν για τα λιμάνια? Και μας έκανατε και ένα ειδική αναφορά για το τι γίνεται στη Λευκάδα.
4: Είναι και για άλλες περιπτώσεις
3: που θα περιληφθούν στον κανονισμό. Σας λέω λοιπόν εγώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Συνεχίστε, κύριε Καλέ.
3: Λέει ο κύριος Δημάρχος.
4: Αφού ρωτάς, συνεχίζει κατά.
3: Και συνεχίζει τον κατηφορό, το λεκτικό πάντα, έτσι. Λοιπόν, ότι θα περιληφθούν και άλλες περιοχές εκτός λιμανιών. Δεν έχετε την αρμοδιότητα, κύριε Δημάρχε. Η αρμοδιότητα σας περιορίζεται στις χερσαίες ζώνες λιμένα. Πώς θα το κάνουμε? Μπορεί να είναι στη βούλησή σας να φτιάξετε ένα νέο Παρθενώνα. Τι να κάνουμε?
4: Εμείς
3: άρα θέλετε. Λοιπόν, μην λέτε πράγματα
4: που δεν
3: ισχύουν.
4: Δεν θα διδαχθώ από εσάς.
3: Πρώτα απ' όλα, μην με διακόψετε.
2: Παρακαλώ,
3: μην εξάπτεστε. Γιατί ο κόσμος έχει νου και κρίνει.
4: Και
3: καλά κάνει. Να σας ξανατιμήσει για να πάμε ακόμα τον τόπο πιο μπροστά. Ακόμη και έτσι, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα. Δεν είναι το θέμα μας, κύριε Πρόεδρε. Δεν προστατεύετε τη διαδικασία, όχι εμένα, γιατί εγώ δεν χαμπαριαζώ. Το έχετε αποδείξει.
2: Συνεχίστε.
3: Αλλά τι να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε.
2: Θα απαντήσει μετά.
3: Όταν εγώ κάνω κακώς, διακόπτω μια φορά τον κύριο Δήμαρχο, πλέτα σας παρακαλώ πολύ. Τώρα ο κύριος Δήμαρχος διακόπτει συνεχώς και δεν με αφήνει ούτε να ρωτήσω την πρότασή μου. Δεν παίρνετε θέση. Γιατί είσαστε κοντά εκεί, γιατί? Πείτε, έχω το λόγο.
2: Έχετε το λόγο.
3: Μιλάω για εσάς, κύριε Δήμαρχε, δεν απευθύνομαι σε εσάς.
2: Συνεχίστε, κύριε Καλέ.
3: Στα λεγόμενά σας.
2: Χωρίς διάλογο.
3: Και από εκεί και πέρα, εσείς, όταν έρθει η ώρα σας, η σειρά σας, πείτε ό,τι θέλετε. Αυτά τα οποία λέω εγώ λοιπόν και παίρνω την ευθύνη των λεγόμενων μου είναι έτσι. Είτε σας αρέσουν, είτε δεν σας αρέσουν. Και όχι, το λέω εγώ. Και το λέω νόμος. Τέλεια. Η αρμοδιότητά σας που αναπτύξατε ήταν και που μπορεί να βάλει το οποιοδήποτε κανόνα, οποιοδήποτε κώδικα, όπως είπατε κλπ. Είναι για τις χερσαίες ζώνες λοιπόν. Δεν μπορεί να βάλει να παραμείνετε παρέξω. Το να πάρουμε μια απόφαση εδώ, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, για το ποια είναι η γνώμη μας. Έτσι είναι, κύριε Σολδάτο, το είπατε. Ονομοδοτικά. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για άλλες περιπτώσεις, βεβαίως και οφείλουμε να το κάνουμε. Βεβαίως. Αλλά όχι όμως θα θεσπίσετε εσείς κανόνες ή το Δημοτικό Συμβούλιο κανόνες για εκτός σχεδίου, εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, αν θέλετε να νομοθετήσετε, έτσι μέσω κάποιου υπουργείου, αυτό να το συζητήσουμε και να το βάλουμε. Όχι όμως εσείς. Τώρα εσείς μένετε τα δικά σας. Πείτε το θέλετε. Θα πάρουμε απάντηση. Να την πάρω την απάντηση, εδώ είμαστε και θα περιμένουμε. Λοιπόν, εγώ όμως, κύριε Δημαρχέ, τώρα απευθυνώ σε εσάς, θέλω να κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Εδώ το ζητάω κατευθείαν. Πρόσωπο με πρόσωπο. Πιο ξεκάθαρο, ποια είναι η θέση σας μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία αναφερθήκατε ή μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία σκέφτεστε και θέλετε να κάνετε και μακάρι να τα κάνετε αυτά τώρα. Εδώ τώρα. Σήμερα έχουμε ένα θέμα. Σε ένα μήνα θα έχουμε άλλο θέμα. Τι κάνουμε? Παίρνουμε κατά περίπτωση να το συζητήσουμε. Συλλήφθη να τις απορρίπτουν όλες. Έτσι, βάζουμε μικρότερη διάρκεια. Πείτε, γιατί η εισήγηση είναι ξεκάθαρη. Για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, είπε ο κ. Σοκράτος, ο συζητητής, ότι προτείνει αυτό. Ο κ. Δρακοταϊδής έβαλε κάποια ζητήματα. Εγώ είπα για το θέμα της φέρουσας ικανότητας. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Εγώ δεν λέω ποιον το σωστό και ποιον το λάθος. Εδώ να το δούμε. Αλλά θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσετε εσείς, έτσι που είσαστε ο δήμαρχος, ποια είναι η γραμμή, η άποψή σας, έτσι να μην πω γραμμή, η πολιτική σας θέση για αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίσουν. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είμαι κατηγορηματικός σε αυτό, όσα γνωρίζω, όλα τα γνωρίζω και εκεί και επιβεβαιωνόμαστε. Σε όσα δεν είμαι σίγουρος, το λέω με μια μικρή επιφύλαξη. Στις περιπτώσεις, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ένας νόμος του 21. Στις περιπτώσεις που αναφερόμαστε για πρόσδεση σκαφών, γιατί υπόθηκε από τον συνάδελφο, υπάρχουν και άλλες χρήσεις, μπορεί να δοθεί τριετία. Αυτό το καταθέτω στο Συμβούλιο με κάποια μικρή επιφύλαξη. Θα το δούμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, είτε πνευματικά είτε καθολικά, και για τους χώρους και για τα λιμάνια που εκεί δέχονται πιο μεγάλη πίεση, αλλά και για τα εκτός χερσαία ζώνης λιμένα, που έχουν και εκεί φαινόμενα τα οποία ακουμπάνε τα όρια, αν δεν το έχουν φτάσει, τα όρια του κορεσμού. Επιφυλάσσομαι ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Δρακοταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο για δεύτερο.
5: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το γενικό που αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος με την ενδεχόμενη ανάθεση της μελέτης, δεν θα διαφωνούσα καθόλου σε αυτά που είπε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αυτής της μελέτης. Μόνο που το περιεχόμενο αυτής της μελέτης, έτσι όπως διαβάστηκε τώρα, αν έχει και άλλα στοιχεία και δεν υπόθηκαν, εγώ λέω τι άκουσα. Αυτά από τα στοιχεία που διαβάστηκε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, δεν έχουν να κάνουν όμως με την φέρουσα ικανότητα ενός λιμανιού. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα, γιατί η φέρουσα ικανότητα ενός λιμανιού δεν εννοούμε να μετρήσουμε πόσο είναι το σκάφος, επί πόσο, επί τόσο, άρα εκεί μέσα χωράνε 10 εξέδρες αυτό το λιμάνι. Εμείς θέλουμε να μετρήσουμε τη φέρουσα ικανότητα με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δηλαδή με βάση τα προβλήματα στο περιβάλλον που δημιουργούνται. Γιατί αν θέλετε, και εγώ μπορώ να σας βγάλω, αν μου δώσετε τις διαστάσεις ενός πι, ενός λιμανιού, να σας πω ότι χωράνε τόσες εξέδρες. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι σε ένα χώρο ενός λιμανιού, που είναι ας πούμε 20 στρέμματα το λιμάνι, το λέω έτσι λίγο σχηματικά για να συνονοηθούμε, περιβαλλοντικά και με βάση την εικόνα του λιμανιού, με βάση τη θέση του λιμανιού, αν είναι κλειστός κόλπος, αν είναι ανοιχτός κόλπος, μια σειρά παράγοντες περιβαλλοντικούς, τι δυνατότητα φέρουσα υπάρχει. Αυτό, από αυτά που διάβασε ο κύριος Δήμαρχος, δεν προκύπτει. Αν προκύπτει και δεν το διάβασε, θα μας το διαβάσει, υποθέτω, και θα το δούμε. Εγώ λέω, από αυτά που διάβασε, δεν προκύπτει. Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμα η ανάθεση. Είναι στην διαδικασία, πώς το λένε, της διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο που θέλω να πω, και θέλω να το ακούσει και ο νομικός μας, ο πρόεδρος, είναι ο κανονισμός λιμένα. Είναι ένα πράγμα που βάζει τους κανόνες στο λιμάνι. Δεν έχει να κάνει με τα ζητήματα τα προηγούμενα που είπα. Είναι άλλο πράγμα οι κανόνες που πρέπει να μπουν μέσα σε ένα λιμάνι. Αν δηλαδή ένα λιμάνι πρέπει να έχει για πυρόσβεση, πρέπει να έχει εκείνο, πρέπει να έχει τ' άλλο. Λέει ποια πράγματα, και αυτά υπάρχουν μέσα στο master plan του λιμανιού, που ήδη υπάρχει στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, γιατί είναι από το 19. Εδώ όμως δεν συζητάμε και για αυτά. Αυτά τα είπαμε ως παρεπόμενο, ούτως ώστε όταν θα μας έρθουν και άλλα θέματα για εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, να ξέρουμε και πώς θα πορευτούμε, αν έχουμε αυτή τη μελέτη. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Διαβάσατε, εκτός από την εισήγηση, τα μέσα έγγραφα, συνάδελφοι? Τα διαβάσατε? Ξέρετε γιατί εξέδρα μιλάμε? 86 τετραγωνικά. Κάντε τα εσείς λογαριασμό, χωρίς να είστε μαθηματικοί, χωρίς να είστε μαθηματικοί, και βγάλτε, εάν πάρετε υπόψη σας, ότι μία εξέδρα έχει ένα μέσο πλάτος περί τα 2,5 μέτρα. 86 τετραγωνικά. Καλά, το λιμναρχείο εγκρίνει και να βάλω και στον τάφο της μάνας μου πλωτή εξέδρα. Εγώ σας λέω, δείτε το έγγραφο του λιμναρχείου, δείτε το έγγραφο παρακάτω, τη βεβαίωση επιθεώρηση για ανανέωση πλωτής προβλήτας. Θα δείτε λοιπόν ότι μιλάμε για εξέδρα 86 τετραγωνικά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μιλάμε επομένως για μια εξέδρα που έχει ένας άνθρωπος ένα σκαφάκι 5 μέτρα και βάνουμε μια εξέδρα, ξέρω εγώ, η οποία έχει μήκος 4 μέτρα 5, 5,5. Εδώ μιλάμε για τέρας. Για μεγάλη δηλαδή πλωτή εξέδρα. Αυτό, Δήμαρχε, πρέπει να το πάρετε υπόψη σας. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν κρίνομαι με γενική ρετσέτα. Δεν κλείνομαι με γενική ρετσέτα, αλλά πρέπει να τις βλέπουμε κατά μόνας. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, και δεδομένων αυτών που είπε ο Δήμαρχος ότι θα γίνουν, εγώ δέχομαι ότι θα έχουν γίνει μετά από 6 μήνες, 8, 10, δεν έχει σημασία, θα έχουν γίνει, το βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, εμείς να εγκρίνουμε? Όχι. Εμείς νομίζω πρέπει να έχουμε, με βάση τα στοιχεία αυτά που σας είπα και τα βλέπετε, γιατί τις έχετε τις εισηγήσεις, να εγκρίνουμε μία εξέδρα 86 τετραγωνικών για να έχει κάτω από το σπίτι του ένας κύριος, τον οποίον τον σέβομαι, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, Έλληνας ξέρω, ούτε με νοιάζει, έτσι, να θέλει μία πλωτή για να δένει το σκάφος του, με συγχωρείτε, να πάει να το δέσει στο λιμάνι των Συμβότων, λέω εγώ, και να περπατάει και 300 μέτρα. Αν το σπίτι είναι 300 μέτρα. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να κατεβαίνει δηλαδή, να βάλει το μαγιό του και να μπαίνει μέσα. Και πού οδηγείται εν τέλει όλο αυτό το κομμάτι, το ανατολικό, γιατί το δυτικό δεν έχει τέτοιους κινδύνους για όλο, επειδή είναι άγρια η θάλασσα, στο οποίο να γίνει μια πλωτή εξέδρα όλων. Αναλαμβάνετε, συνάδελφοι, αν σηκώσετε το χέρι σας, και δεν το λέω τώρα έτσι, θέλω να με σεβασμό το λέω έτσι απέναντί σας, ευθύνη. Γιατί αν έρθει ένας άλλος αύριο, εκτός χερσαίας πάλι, πάντα για αυτή την περίπτωση συζητάω, και τελειώνω με αυτό, Πρόεδρε, και είναι 40 τετραγωνικά και δεν είναι 86 που είναι τούτη, θα μου πείτε, έλα μωρέ, εμείς είχαμε 86, τώρα 40, μικρή είναι, αντιδώσουμε και αυτή. Και πάει λέγοντας, έτσι ανοίγουν και οι ωρέξεις των πολιτών, έτσι, αν θέλει το όποιο Υπουργείο, ας δώσει ό,τι θέλει. Εμείς να μην έχουμε βάλει τη βούλα και τη σφραγίδα μας πάνω σε αυτό. Διότι όπως σας απέδειξα, δεν πρόκειται για μια μικρή εξέδρα που μπορεί να νομίζει κάποιος, αλλά για μια πολύ μεγάλη εξέδρα. Για να εξυπηρετήσει, επαναλαμβάνω, όχι έναν επαγγελματία που θα το καταλάβαινα να κάνει ένα τέτοιο αίτιο. Έναν πολίτη, ο οποίος θέλει να έχει το σκάφος του κάτω από το σπίτι του.

0: σίγουρα όχι για την χρήση που αναφέρεται η συγκεκριμένη αίτηση. Δεν αναφέρεται ακριβώς, μάθαμε όμως. Οπότε τοποθετούμαστε αρνητικά και δεν είναι σωστό να δώσουμε καταρχήν θετική άποψη, γιατί έτσι αύριο που λύγει η προθεσμία θα πάρει για 5 χρόνια από το Υπουργείο. Ενώ ακόμα και αν κάποιος θέλει να επανεξεταστεί, πρέπει να δοθεί αρνητική σε αυτή τη φάση. Για να σκεφτεί και το Υπουργείο, αν είναι, να δώσει και το ίδιο αρνητική απόφαση. Λέω τι λέει η λογική. Εμείς, είπα και στην πρωτολογία, είμαστε αντίθετοι, πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να δοθεί άδεια για την εγκατάσταση της πλουτής εξέδρας.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ή δεν διατυπώνω για πρώτη φορά σωστά τα νοήματά μου, αν παρακολουθήσω το κύριο Καλό ή οποιοδήποτε άλλο που λέει τα ίδια, ότι δεν κατάλαβε. Εγώ είμαι σαφής. Ξαναδιαβάζω. Η μελέτη πρέπει να έχει 3 στάδια, δηλαδή 3 φάσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει μελέτη αν δεν υπάρχει περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης. Έχω κάνει 100 μελέτες. Για να κάνεις μελέτη πρέπει πρώτα να περιγράψεις αυστηρά μάλιστα, γιατί από εκεί εξαρτάται. Από τη βάση εξαρτάται τι θα προτείνεις. Τη φυστάμενη κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Να κάνω ανάλυση. Όχι. Προχωράμε. Το δεύτερο τι είπα. Χωροταξική ανάλυση για να αποδείξει κανείς και τον αριθμό πλωτών, αλλά και των σκαφών, των πλωτών εννοούμε τις γέφυρες, ή των σκαφών. Και γενικά όταν λέμε αυτό δεν εννοούμε λοιπόν την φέρουσα ικανότητα λιμανιού. Τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή. Τι να κάνω εγώ σε αυτό δηλαδή. Τι να κάνω. Άρα εδώ το 2 είναι πράγματι δεν θα αποδεχθούμε την υφιστάμενη κατάσταση. Μπορεί να την αποδεχθούμε, να ήταν άλλη τέλεια. Και να συμφωνεί με την υφιστάμενη κατάσταση με πια, με την φέρουσα ικανότητα. Που είναι το δεύτερο όμως μέρος της μελέτης. Αυτό είπα. Αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε και το τρίτο, να ελεγχθεί η ποιότητα των νερών και να οριστεί ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος λιμανιού. Και το τέταρτο που έχω σημειώσει και το έχει, είναι πέρα από αυτά, θα υπάρξουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί, για να εγγράψει κανείς έναν κανονισμό. Αλλά ο κανονισμός, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ανάγκη και στους φοιτητές μου δεν ήταν να κάνω αυτή την λεπτομερή ανάλυση, να την κάνω. Τι θα είναι εκεί. Θα είναι πράγματι ένας κανονισμός σύμφωνα με το περιεχόμενο και την ερμηνεία του περιεχομένου ακόμη της υφιστάμενης νομοθεσίας. Δεν νομοθετώ εγώ εδώ. Νομοθετώ βεβαίως, ναι, κάνοντας τον κανονισμό, αλλά ο κανονισμός δεν μπορεί να είναι εκτός της θεσμικής τάξης. Άρα τι χρειάζεται δηλαδή να λέω κάθε φορά εδώ. Επομένως κύριε Καλέ, μη προσθέτε λέξεις, χαρακτηρισμούς που τελικά όχι μονάχα δεν είναι σωστό, αλλά δεν δίνουν και ευχέρεια να πάρουμε θέση σε αυτά τα θέματα. Το να μπερδεύετε εσείς νοήματα και διάφορα άλλα πράγματα και να μου λέτε μετά ότι εγώ δεν τα είπα ή δεν τα εννοούσα, κάντε λάθος. Είναι σαφέστατες. Είναι 4 βασικές, 4

0: Βασικά στάδια, αλλά τα τρία πρώτα είναι θεμελιακά. Επομένως λοιπόν η φέρουσα ικανότητα δεν λέει τίποτε. Πρέπει να έχετε στοιχεία για να πείτε για τη φέρουσα ικανότητα. Και τα στοιχεία είναι όχι μονάχα γραμμικά, αλλά είναι και στοιχεία τα οποία είναι υφιστάμενης, αλλά και προοπτικής ανάπτυξης, αν τελικά θέλουμε οποιαδήποτε μεταβολή. Και γι' αυτό προσθέτω και έχω πει, θέλουμε και τις προτάσεις. Άρα λοιπόν, ο κανονισμός μπορεί να γίνει βεβαιότατα ναι, αλλά σεβόμενη την υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία νομοθεσία όμως δεν είναι μόνο ο νόμος, είναι και η νομολογία, κύριοι συνάδελφοι. Δεν είμαστε αδαείς, κύριε Καλέ, που θέλετε συνεχώς να τονίζετε αν με καταλαβαίνετε ή δεν με καταλαβαίνετε. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Ωραία, πέστε μου να τα κάνω πιο λιανά. Αυτό όμως πρέπει να το λάβει υπόψη του οποιοσδήποτε μελετητής. Δεν είμαι εγώ. Γιατί, διότι εδώ είναι τεχνική, όλοι και τεχνικός θα κάνει αυτό. Όμως θα πρέπει να μου αποδείξει αυτά τα τέσσερα στάδια. Και κύριε Πρόεδρε, έδωσα γραμμές, όχι όπως θέλει μόνο ο μελετητής. Εγώ τι είπα, θέλω να μου περιγράψει την πιστάμενη κατάσταση. Είναι απαραίτητο, διότι χωρίς αυτή, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε πρόκληση. Το δεύτερο, να μου πεις τελικά, αν δεν είναι αυτό το ορθό, υποχρεούσε να μου δώσει, γιατί δεν είναι ένα λιμάνι μόνο, είναι περισσότερα λιμάνια. Και η δυναμικότητα διαφέρει από το ένα λιμάνι στο άλλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο προορισμός του κάθε λιμανιού για το τι θα πάει και τι σκάφος και πόσο πληθυσμό θα δεχτεί. Αυτά είναι αυτονόητο. Δεν κάνω εδώ ανάλυση.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Οπότε, κύριε Πρόεδρε, είμαι σαφής. Ποια είναι η θέση μου? Η θέση μου την είπα. Και είναι σαφέστατη. Αν αυτή τη στιγμή δεν μας ενοχθεί μέχρι να έρθει η μελέτη και ο χρόνος αυτός βάζουμε ένα εξάμηνο, και αν αυτός χρησιμοποιεί σε αυτό το διάστημα να πάει στο σπίτι του, δεδομένου ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κίνηση στα λιμάνια, μπορούμε να του πούμε εντάξει κύριε, για 3 μήνες, για 6 μήνες, ναι. Αυτή είναι η δική μας θέση. Δεν θέλουμε, πέστε όχι. Εγώ δεν είπα ούτε στους δικούς μας να πείτε ναι ή να πείτε όχι. Εδώ όλοι μας λέμε. Γιατί στο διάστημα εκείνο, αν έχουμε τη μελέτη, θα την έχουμε, πιστεύω. Αν την έχουμε, τότε θα πάρουμε βασικές θέσεις, όχι μονάχα γενικές, αλλά και απόλυτα συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διαστάσεις και όλα αυτά τα στοιχεία που θα μας δώσει η μελέτη στα 3 ή 4 αυτές θέσεις. Δηλαδή, φάσεις μελέτης. Πρώτη φάση μελέτης, δεύτερη φάση μελέτης, τρίτη και στο τέλος δώσει μας και προτάσεις.
1: Ο εισηγητής λοιπόν του θέματος έχει τον τελευταίο λόγο.
2: Ωραία.
1: Της εισηγήσεως.
2: Έχω προβληματιστεί και διδαχτεί από όσα που είχαν εδώ μέσα. Κυρίως από αυτά είπε ο κύριος Δήμαρχος για την μελέτη εντός και εκτός λιμένων, την οποία δεν την έχουμε ακόμα στα χέρια μας, για το γεγονός ότι αν τώρα δεν πάρουμε απόφαση, αύριο θα θεωρηθεί ναι. Για αυτά που είπαν οι δύο πρώην δημάρχοι, που είναι όλα κατά την άποψή μου, δηλαδή και ο κύριος Βεριώτης, δίνεις τώρα μία, λες ένα ναι, στην πρώτη που εμφανίστηκε, που έληξε κάπου εδώ λιμνό, λες τώρα, πάει η σειρά η κορδόνη, μία πίσω από την άλλη. Πρέπει να κλείσουμε να λέμε ναι, λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι ως εισηγητής θα ανασκευάσω λιγάκι αυτά στο την εισήγησή μου και θα πω ότι μέχρι να γίνει αυτή η μελέτη και να έχουμε στα χέρια μας και να πάρει σάρκα και ωστά, να σταθούμε αρνητικά και αμέσως μετά, όταν θα έρθει η επόμενη και η επόμενη, επίσης αρνητικά μέχρι να έχουμε τα στοιχεία που θα φέρει ο κύριος Δήμαρχος εδώ. Μέχρι τότε να μείνουμε αρνητικοί σε αυτό το θέμα. Αυτή. Για αυτή την κατηγορία μιλάμε. Δεν είναι 6 μήνες, είναι 5 χρόνια. Δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση. 5 χρόνια. Ή τίποτα. Το Υπουργείο, κύριε Δήμαρχε, θα πει 5 χρόνια. Δεν μπορεί να πει 6 μήνες. Ας δούμε αρνητικά σε όλους μέχρι να πάρουμε στα χέρια μας τη μελέτη σας. Ναι.
3: Κύριε Πρόεδρε.
2: Οπότε, με συγχωρείτε κύριε Καλέ, εγώ αναδιπλώνω ας πούμε την εισήγησή μου, είπα, προβληματίστηκα και δάκα από όλους εδώ μέσα και νομίζω ότι γιατί θα έρθει η επόμενη και η επόμενη να σταθούμε αρνητικά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη. Ευχαριστώ πολύ.

0: δευτερολογία μου μέχρι και τώρα έστειλα ένα ερώτημα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έτσι υπάρχει μια επαφή στο Υπουργείο και μου είπε ότι έχει αλλάξει, δεν υπάρχει τριετία. Αυτό που είπα προηγουμένως έχει αλλάξει το 2021 και μετά, ίσχυε μέχρι κάποιο διάστημα. Εδώ τώρα οι ανανεώσεις γίνονται και οι ανανεώσεις με αυτή την φόρμα την οποία λέμε τώρα είναι για 5 χρόνια de facto. Άρα να μην πλανάτε το θέμα που έθεσα για τα 3 χρόνια, δεν υπάρχει. Και εγώ, Δήμαρχε, τώρα σας λέω, εγώ είπα για τα 3 χρόνια, άσχετα αν θα άλλαζε το σκεπτικό μας, έτερων εκάτερων, είναι για 5 χρόνια. Εγώ θα πω ότι, γιατί δεν είχα τοποθετηθεί, με καλύπτει αυτή η τοποθέτηση του, η τελευταία προφανώς εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, του χωρικού εκεί. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, εκείνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι εσείς να επισπεύσετε αυτό το οποίο, από ό,τι καταλάβαμε, το έχετε ξεκινήσει, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό, αξίπατε 6 μήνες, μακάρι να είναι 6 μήνες, θα πω εγώ, μακάρι, έτσι θα το χαιρετήσουμε, να έχουμε, για να ξέρουμε κι εμείς, έτσι, ένα πλαίσιο, μια βάση πάνω στην οποία θα καλούμαστε, έτσι, ωραία, οπότε...
1: Μπορείτε να αναγνώσετε την τελική πρόταση για εισήγηση, κύριε Ζαβιτσάνε, όπως λέτε. Το ελληνικό ταμείο σε συνεργασία με το Δήμο. Γιατί εδώ είμαστε εκτός και σε αζωλινάδο. Μπορείτε λοιπόν να αναγνώσετε την τελική εισήγηση. Θαλάσσια ζώνη λιμένα. Ωραία. Τίθεται σε ψηφοφορία λοιπόν το θέμα. Ομόφωνη η απόφαση. Μάλιστα. Προχωρούμε στο τρίτο θέμα λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Απόφαση ΔΣ για προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Εισηγητής είχε οριστεί ο αντιδήμαρχος κύριος Μπακογιώργος Χρήστος, ο οποίος απουσιάζει για σοβαρό λόγο, και θα είναι εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Αρματάς Γεράσιμος, ο οποίος έχει το λόγο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Δήμος για την κάλυψη της υπηρεσίας βοήθεια στο σπίτι χρησιμοποιεί τα οποία είναι ηλικίας άνω των 20 ετών και τα οποία παρουσιάζουν συχνά πυκνά βλάβες, το κόστος επισκευής και συντήρησης είναι αρκετά μεγάλο και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν και εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο της υπηρεσίας για τον παρακόμενο χρησιμότητα στους εργαζόμενους του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό προτείνω, εισηγούμε την προμήθεια ενός αυτοκινήτου το οποίο θα εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, μειωμένους ρήπους. Η προμήθεια αυτή θα

0: 2000 ευρώ, ποσό το οποίο ήδη είναι και γραμμένο στον αλεύρι 35-31-20-20 1003 του προϋπολογισμού του 2026. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα προδοθεί στη συνέχεια στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης με σχετικό αίτημα προκειμένου να ληφθεί και η απαιτούμενη έκθεση. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλα, πώς έχει το λόγο.
2: Την τοποθέτηση μου να ευχηθώ και εγώ, γιατί έχω προσπαθήσει 6-7 φορές και όλο σεβαστή να όλη η οικογένεια να χαίρεται το εγγονάκι, να χαίρεται και αυτό το ονοματάκι του και να είναι υγιές και ευτυχισμένο και χαρούμενο για όλη τη ζωή, έτσι, και να μακροημερεύσει. Τα βλέπω εδώ, γιατί βλέπω τα αγγλικά εδώ και δεν τα έχουμε πει ακόμα. Λοιπόν, θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά αυτή η ευχή, έτσι, γιατί υπάρχει ιδιαίτερα δυναμία στην κόρη, οπότε ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, τώρα θα το στηρίξουμε το αίτημα, αλλά θέλω λίγο την προσοχή του κύριου Δημάρχου. Κύριε Δημάρχε, επίκειται, όπως γνωρίζουμε, ένα από τα συνέδρια της ΚΕΔΕ, σωστά, τον άλλο μήνα. Θα σταθώ με αυτό. Εγώ πρόκειται στα όργανα στα οποία έτσι είμαι στην Επιτροπή στην ΚΕΔΕ, με λίγα λόγια, να το θέσω, και ίσως θα πρέπει να έχετε δει και νωρίτερα, αλλά θα πρέπει να τεθεί και σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή παιδίν και γενικότερα. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Έγινε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο και είχα τη χαρά να δεχθώ όλα τα άτομα του βοήθεια στο σπίτι ως μονίμους υπαλλήλους με τη μοριοδότηση την οποία έγινε, γιατί ήταν ένα καθεστώς, ας το πούμε, να μην το πω ομοιρίας, αλλά ανασφάλειας για τους εργαζόμενους. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ξέρουμε από τότε ότι το Υπουργείο, ναι, και κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, ναι, προφανώς, έτσι. Εγώ ήμουν μόνο επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σκληρό. Οπότε,
1: συμπληρώνει ο κύριος.
2: Οπότε, συμπληρώνει, να ακουστεί.
1: Συμπληρώνει.
2: Πώς έχει ξεκινήσει.
1: Ο κύριος
2: Εγώ λέω πότε υπογράφηκε, ναι. Αλλά αυτό έχει ξεκινήσει, να το δεχτώ και αυτό, μια και υπάρχουν και, πώς το λέμε, κυβερνήσεις συνεργασίας. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα με τον
1: Συγκυβέρνησης.
2: Όχι συγκυβέρνησης.
3: Έτσι. Συγκυβέρνηση θα είναι άλλη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα. Άλλα ακούγονται πάντως τώρα που έχετε κάνει στροφή στη σοσιαλδημοκρατία. Θα τα βρούμε αυτά, θα τα βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, όχι, τη σενάρια κυκλοφορούν, λέω, τα οποία δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, επί του θέματος. Τα υπόλοιπα να μην γραφτούν στα πρακτικά, έτσι, εκτός των ευχών. Από τότε που μονιμοποιήθηκαν, ας το πούμε, οι υπάλληλοι του βοήθεια στο σπίτι, ξέρουμε ότι έρχονται περιοδικά κονδύλια για να καλύψουν τις μισθοδοσίες. Εγγράφονται στον προϋπολογισμό και πληρώνουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόγραμμα, όταν φτιάχτηκε, το οποίο, να μην πω κι εγώ επί κυβερνήσεως Πασόκ, να βάλω και εγώ το κερασάκι λοιπόν τότε. Λοιπόν, το βοήθεια στο σπίτι, έτσι να τα πούμε όλα. Οπότε τώρα έχουμε ολοκληρωμένο το φάσμα το πολιτικό, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έγινε με σκοπό να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι με φορείς υλοποίησης στους Δήμους. Λέει λοιπόν τώρα εδώ ποιος είναι ο εισηγητής, ο κύριος Μπακογιώργος, ο οποίος λείπει, δεν έχει σημασία. Λέτε εσείς ως Δήμαρχος, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα, θα το ψηφίσω. Χωρίς ούτε 1400 ούτε εκείνα, θα το ψηφίσω. Λοιπόν, σωστή είναι η εισήγηση. Δεν γίνεται να μην η πολιτεία, άσχετα πώς εκφράζεται, με ποια κυβέρνηση, να μην δεν υποστηρίζει τους Δήμους με τα οχήματα τα οποία είναι αναγκαία για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Δεν είναι μια δουλειά γραφείου. Ξέρουμε ότι γράφουν χιλιόμετρα τελείωτα. Σωστά, σωστά. Ξέρουμε ότι όλα τα αυτοκίνητα έχουν ένα χρόνο ζωής. Έτσι συμβαίνει στα μηχανήματα. Λοιπόν, δεν γίνεται να αφήνει αυτό το τομέα ακάλυπτο το Υπουργείο των Χ Δήμων. Προφανώς εμείς τώρα μιλάμε για το Δήμο Λευκάδας. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα, και εγώ σας είπα ότι έχω σκοπό να το θέσω, αλλά και εσείς δείτε το, σκεφτείτε το, θέστε το, γιατί παίρνουμε ένα αυτοκίνητο. Και σας λέω εγώ τώρα, επειδή γνωρίζουμε την κατάσταση, λύνουμε το πρόβλημα, συνάδελφοι. Κάνουμε ένα μπάλωμα. Θα έρθετε εσείς ως δήμαρχος σε 6 μήνες να πάρουμε όλο αυτοκίνητο. Άλλες 20.000. Και ξανά, δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, ότι επιβαρύνουμε το δημοτικό προϋπολογισμό για μία δράση, για μία ενέργεια καλύτερα, που θα έπρεπε να γίνεται κεντρικά. Και προφανώς δεν θα γίνει μόνο για το Δήμο Λευκάδας, αλλά εγώ σας λέω, μπορεί να έχει απασχολήσει και άλλους δημάρχους, έτσι. Δεν το ξέρω, αλλά θίξτε το και να το βάλουμε και στην Παιδείν, να υπάρχει ένα. Γιατί προφανώς βοήθεια στο σπίτι δεν έχει μόνο ο Δήμος Λευκάδας, έχουν και άλλοι Δήμοι. Και να βγει ένα κονδύλι από το Υπουργείο Εσωτερικών και να καλύψει, να κάνει μια χαρτογράφηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που σωστή είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, και να προβεί σε μια κεντρική παραγγελία χ αυτοκινήτων και αναλογικά με το πόσοι είναι οι ωφελούμενοι, που εμείς εδώ στη Λευκάδα έχουμε πάρα πολλούς, ή εργαζόμενοι ή οτιδήποτε άλλο τα κριτήρια που θα τα βάλει αυτό, να μας καλύψει και να είμαστε ωραίοι και ευχαριστημένοι όλοι, άρα και να γλιτώσουν και οι δημοτικοί κουρβανάδες, προϋπολογισμοί, από ένα έξοδο το οποίο κατά την άποψή μου οφείλει να το κάνει το Υπουργείο. Αυτό και στέκομαι θετικά στην εισήγηση.
1: Ο κύριος Δαρκοταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
4: Κοιτάξτε τώρα μια κουβέντα για το γενικό, ναι, αξίζει τον κόπο. Μια κουβέντα όμως μόνο. Δεν υπάρχει διάθεση μόνο, παιδιά, τώρα για κοινωνική πολιτική τώρα. Τώρα μην τρέφουμε αυταπάτες. Εμείς βεβαίως πρέπει να το διεκδικούμε. Σωστά το είπε ο κύριος Καλός. Σωστά πρέπει και η Δημοτική Αρχή και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ κτλ. Δεν υπάρχει διάθεση. Αλλού πάνε τώρα. Ξέρετε που πάνε τώρα. Έτσι. Εμείς βεβαίως πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί, να παλεύουμε, να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, πώς το λένε, να μπορέσουν πράγματι να ενισχυθούν οι Δήμοι, γιατί αν όχι εσείς, κάποιοι από εσάς, τους συμβούλους από εμάς μάλλον όλους, ξέρουμε την κατάσταση των αυτοκινήτων. Είναι τραγική εικόνα της. Τα περισσότερα δηλαδή είναι για πέταμα. Και τα έχουμε χρυσοπληρώσει 40 φορές με αυτή την ιστορία με τις βλάβες. Συνέχεια. Με τις συντηρήσεις, αυτό εννοώ. Επομένως, είναι αναγκαίο να πάρουμε. Εγώ λέω λοιπόν, συμφωνούμε να πάρουμε επομένως, δεν το συζητάμε, προφανώς, και με τους όρους και τα ποσά που έχουν τεθεί εδώ, προφανώς τα έχει διερευνήσει η υπηρεσία, επομένως εμείς συμφωνούμε. Αλλά εάν δεν αλλάξει αυτό το κοινωνικό μοντέλο συνολικότερα, τώρα τι να σας πω τώρα, εντάξει, η κατάσταση είναι τραγική. Θα τα πούμε άλλη ώρα που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο να το πούμε.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
5: Είναι η αλήθεια ότι και σε αυτό το κρίσιμο τομέα, αυτό που λέμε υποχρηματοδότηση, το οποίο θα το πληρώσουμε εντός εισαγωγικών τώρα, αλλά και το κομμάτι της υποστελέχου, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιεί το όποιο αυτοκίνητο, νομίζω ότι έχει χτυπήσει κόκκινο και χτυπάει ακόμα περισσότερο, οξύνεται το πρόβλημα, γιατί μεγαλώνουν κατά πολύ οι ανάγκες. Δηλαδή οι ανάγκες της όποιας κατοίκων βοήθειας, περίθαλψης ουσιαστικά, γιατί γι' αυτό σε αυτό αναφερόμαστε, μία τακτική φροντίδα του στυλ περίθαλψης, αυξάνει και τις υποχρεώσεις των Δήμων που δεν θα έπρεπε να τις έχουν φορτωμένες στις πλάτες τους, αλλά να είναι μία αμιγώς κρατική υπόθεση και μέρημνα, που δεν είναι. Και εδώ καταλήγουμε και εμείς να επομιζόμαστε ένα κόστος. Το κόστος της μετακίνησης είναι αρκετά βασικό, γιατί μιλάμε και για απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί είναι πραγματικά πολύ πιο εμφανής η ανάγκη και η χρησιμότητα του προγράμματος του Βοήθεια στο Σπίτι. Και όπως καταλαβαίνετε, καλούμαστε εμείς τώρα να πληρώσουμε ουσιαστικά και για κρατική αρμοδιότητα, κάτι που θα έπρεπε να είναι κρατική αρμοδιότητα. Δεν είμαστε ενάντια, όμως δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε και αυτό το ζήτημα και να πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα. Δεν είναι καλώς καμωμένα με αυτή την έννοια. Εξ ανάγκης τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την θέση να πρέπει να καλύψει ο Δήμος κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι δική του αρμοδιότητα. Συμφωνούμε με την προμήθεια του αυτοκινήτου, με αυτή τη σοβαρή, όχι επιφύλαξη, πολιτική, να το πω έτσι, ένσταση επί της ουσίας.
1: Η Δημοτική Σύμβουλη, η κυρία Κάτσεν Θεοδώρα, έχει ζητήσει το λόγο.
6: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος
1: Καλός. Μισό λεπτό, κυρία Κάτσεν, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος.
7: γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση που επικρατεί στη βοήθεια στο σπίτι. Να μιλήσει η κυρία Κάτσιου που είχε και το τμήμα. Είναι απελπισία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το δεύτερο αυτοκίνητο που ετοιμάζω στην επόμενη φάση να πάρει βοήθεια στο σπίτι, θα ήθελα να παρακαλέσω να το σκεφτείτε και την άλλη φορά που θα το φέρω. Είναι ντροπή για όλους μας, κυρίως λόγω επικινδυνότητας τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί. Για να πάνε και μπαίνουν, κύριε Καλέ, τρεις και τέσσερις μέσα. Και καμιά φορά πέντε. Εγώ είμαι βέβαιος τώρα ότι μπαίνουν και πέντε μέσα. Διότι όταν κάποιο αυτοκίνητο κάποια φορά ή δεν είχε, ξέρεις, πετρέλαιο, βενζίνη μέσα ή είχε πάθει μια βλάβη, φέραν το ένα και μπαίναν όλες μέσα. Δεν είναι άκρος επικίνδυνο. Θα έλεγα όχι μονάχα αυτό, όταν θα έρθει και η επόμενη εισήγηση, να παρακαλέσω, θα μου πείτε εκ των προτέρων. Θα βρούμε ποσό, θα δούμε κυρία Κωνσταντινίδη τον προϋπολογισμό που θα έρθει ξανά. Και να βάλουμε 20.000, δεν είναι 20.000 για να γλιτώσουμε 4 ή 5 ζωές. Παράκληση θερμή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η κυρία Κάτσον Θεοδώρα έχει το λόγο.
6: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Καλός και στα λεγόμενα του Δημάρχου, εννοείται, για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι για τα οχήματα. Επειδή όσο ήμουνα σε αυτή την υπηρεσία και θεωρώταν και ουσιαστική η θητεία μου στο βοήθεια στο σπίτι με πράγματα που έγιναν, είχαμε κάνει μελέτη. Είχαμε κάνει μελέτη για δύο οχήματα. Την είχε κάνει η ίδια η υπηρεσία. Άσχετα αν δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε γιατί δεν βρέθηκε πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαγορά χρηματοδοτική από το Υπουργείο. Είναι ένας παράγοντας αυτός. Και δεύτερος, δεν προχώρησε γραφειοκρατικά, θα έλεγα το δεύτερο. Πάντως, μελέτη, κύριε Καλέ, έχει γίνει από την ίδια την υπηρεσία για δύο οχήματα. Γιατί όταν ανέλαβα, δύο οχήματα ήταν στο συνεργείο και δούλευε μόνο το ένα. Το ένα ήταν εντελώς απαράδεκτη κατασκευή του, γιατί κόστιζε υπερβολικά, είχε ένα μεγάλο κόστος για το Δήμο και ήταν ασύμφορο και θα ήταν ούτε για 6 μήνες δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μόνο το ένα. Φτιάχτηκε το ένα. Ναι, ήταν και ο κύριος Λάζερ, συγγνώμη Άρη, τα είχαμε δει τότε τα οχήματα γιατί ήταν σε συνεργείο της πόλης και αποφασίσαμε, μας έδωσε το και ο Δήμαρχος και προχωρήσαμε και φτιάξαμε μόνο το ένα. Αλλά τα οχήματα είναι όντως απαράδεκτη κατάστασή τους και μπαίνουν ζωές μέσα. Ζωές συμπολιτών που επιτελούν ένα πολύ μεγάλο έργο, θα έλεγα, για το όλο το νομό. Και πηγαίνουν και σε περιοχές δύσβατες. Έτσι, δεν πάνε στο ίσιωμα, πάνε σε βουνά και ραχούλες. Έτσι, θα ήταν πραγματικά ευχής έργων, εφόσον έχετε την ΚΕΔΕ μπροστά σας και μπορείτε να πιέσετε και οι δύο από τις δύο πλευρές και από τις θέσεις που είστε, να μπορέσουμε να πάρουμε για την Λευκάδα δύο οχήματα ακόμη. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, ζήτησε το λόγο.
8: Ουσιαστικά και εγώ ζήτησα το λόγο για να πω ότι είπε και ο δήμαρχος και η κυρία Κάτσενου και διαπίστωσα και εγώ, γιατί το γραφείο κίνησης το οποίο υπάρχει στην τεχνική υπηρεσία κάνει πράγματι υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να έχει τα αυτοκίνητα σε ετοιμότητα. Έτσι, οι δύο κυρίες που δουλεύουν εκεί έχουν και αυτές πολύ μεγαλύτερη αγωνία από εμάς για τα αυτοκίνητα που δίνουν σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε περίπτωση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι η αρχή και λίγο λίγο χρειάζεται και πρέπει να νεωθεί σχεδόν το σύνολο του στόλου των αυτοκινήτων του Δήμου.
1: Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση και προχωρούμε στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση επιχορήγησης εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και συλλόγων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2006. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος έχει το λόγο.
7: Το θέμα μας είναι η ένδειξη εκφορής
2: εκμηλώσεων.
7: Συγγνώμη. Το θέμα μας είναι η έγκριση επιχορήγησης εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και συλλόγων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2026, που όμως υπάρχει προϋπόθεση ότι είναι ενεργή. Η εισήγησή μου είναι θετική και αναφέρομαι στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής που επέβαλε έτσι για επανεξέταση του αιτήματος. Και τον χρηματοδοτούμε με 1.100 ευρώ στον πολιτισμό. 1.100 ευρώ είχε ζητήσει για 1.000, του άλλου με 1.100. Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Μελάνηθρος έχει ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι, μεγαλύτερο ποσό. Του έχουμε βάλει 1.000 ευρώ, γιατί έχει ξαναπάρει μέσα στο έτος άλλα 1.000. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο, επαναλαμβάνω, Νεοχωρίου Μελάνηθρος. Τρίτον, είναι η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας. Υπάρχει ένα συνέδριο, μοναστικό συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί 13 με 15 Δεκάτου, αυτό το μήνα. Είναι στην λαμβάνει χώρα στην Παφανερωμένη, στη Μονή Παφανερωμένης, και αναφέρεται στο θέμα Ορθόδοξους Μοναχισμούς και Ιεραποστολή. Και η ιδιαίτερη μία θα γίνει για τον μακαριστό Αναστάσιο της Αλβανίας. Έχουμε βάλει τα 1.800, συγγνώμη, είναι τα 1.800, ναι, το τέταρτο είναι αυτό, 1.800, μπήκε λάθος σε αντιστοιχεία. Είναι το 4.800 Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας για διοργάνωση του 5ου Μοναστικού Συνεδρίου. Αλλά εξίσου και το τέταρτο, που είναι η Νέα Χοροδία, ζητάει 2.000, βάλαμε 1.800 επίσης, γιατί η Νέα Χοροδία πράγματι διοργανώνει πάντοτε τηλεοπτικά έτσι γυρίσματα στη Λευκάδα για την καταγραφή και την ανάδειξη τοπικής μουσικής και χορευτικής παράδοσης σε συνεργασία με το δίκτυο της ΕΡΤ από 7 έως 11 Δεκάτου του 26. Είναι γνωστή η δραστηριότητα της Νέας Χοροδίας, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που το επιχορηγούμε. Δεύτερη περίπτωση, οι επιχορηγήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες δράσεις. Οι φορείς δεσμεύονται να προσκομίσουν απολογισμό και τα σχετικά δικαιολογικά διάθεση των ποσών. Η υποχρέωση κάθε επιχορηγούμενου φορέα αποτελεί αναφορά του Δήμου Λευκάδας και η χρήση του λογότυπου του στο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό προβολής που παράγεται μετά την έγκριση και υποβολή αντιγράφων του μετά τη δράση. Και γάμα, το συνολικό ποσό επιχορήγηση για τα πολιτιστικά σωματεία ανέρχεται σε 3.900, συνόλο δηλαδή, για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε 1.800 ευρώ και προβλέφθηκε στους παρακάτω ΑΑ εξόδων προϋπολογισμού και οικονομικού έτους 2026 Δήμου Λευκάδας. Και έχουμε ποσά και αλέ αιτιολογία. Επομένως, έχουμε, επαναλαμβάνω, 5.050. Αυτή είναι η αρχική βέβαια. Αν κάνετε το άθροισμα, δεν φτάνουμε εκεί. Αφήσαμε και κάτι για επόμενα. Έχουμε 5.050 στην πρώτη περίπτωση, 7.200 στη δεύτερη και 2.000 στην τρίτη. Προαιρετικές συμφορές νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Εισηγούμε την αποδοχή κατανομής και ύψους ποσού που έχουμε περάσει.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Ένα πράγμα θα σχολιάσω, και αν υπάρχει κάποιος να απαντήσει, δεν ξέρω, είναι ο κύριος Σκληρός, κύριος Δήμαρχος, δεν ξέρω. Λοιπόν, για ποιο λόγο υποβάλλουμε τα σωματεία σε, δεν θα πω δοκιμασίες, αλλά στη Βάσανο να ξανακάνουν πάλι αιτήσεις. Και αν έχουμε διαβάσει όσο έχουμε διαβάσει την εισήγηση, τα αιτήματα που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθη. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκλουβής. 13726. Αίτηση για επανεξέταση του αρχικού αιτήματος. Αριθμός πρωτοκόλλου του αρχικού αιτήματος 19326. Δηλαδή έχει κάνει αίτηση πολύ έγκαιρα ο πολιτιστικός σύλλογος Εγκλουβής το Μάρτιο 26. Προφανώς δεν πήρε καμία απάντηση. Προφανώς δεν θα αποπετάχθηκε στον καλό των αχρήστων. Προφανώς κανένας δεν το είδε. Και αναγκάστηκε να ξακάνει και δεύτερη αίτηση. 13-7. Δεν το λέω εγώ, η εισήγησή σας το λέει. Δεύτερο. Πολιτιστικός σύλλογος Νεγορίου Μελάνιδρος. Επανήλθε με νέα αίτηση. Η νέα αίτηση 8-26. Που σημαίνει ότι η παλιότερη θα είναι 3-4 μήνες νωρίτερα. Θα πω εγώ. Έτσι. Κατά τη στοιχεία. Και πάει λέγοντας.
7: Αφού λέει 25-8 και έτσι.
2: Είναι η νέα αίτηση, κύριε Δημαρχή. Η νέα αίτηση είναι.
7: Και 12-1.
2: Που σημαίνει. Yeah. Όχι, όχι. Η παράσταση είναι 12-1. Το αίτημα, η νέα αίτηση είναι 25-8. Που σημαίνει ότι υπήρχε και παλιά αίτηση. Κάποιους μήνες πριν. Δεν αναφέρεται ποια είναι η παλιά αίτηση, αλλά αν δείτε κατά τη στοιχεία με τον πολιτιστικό σύλλογο της Εγκλουβής, είναι ξεκάθαρο, αποδεικνύεται ότι χωρίς λόγο. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί, ψάξτε, βρείτε γιατί.
7: Αφού σας λέει να έχουν ξαναπάρει και κρατάμε το ελάχιστο, μήπως χρειαστεί κάποιος πολιτιστικός σύλλογος που δεν έχει πάρει και έρθει, νομίζω ότι δεν γίνεται. Σας παρακαλώ.
2: Κύριε Δημαρχέ, ίσως να μην έγινε εγώ αυτή τη φορά έτσι καλά, να μην το έχω πει. Εγκλουβής υπέβαλε την υπαρήθμη αίτηση 13-7-26 για επανεξέταση του αρχικού αιτήματος 19-3-26. Και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Σαφές. 68-67, το πρωτόκολλο 19-3, αφήστε τον άλλον, το Μελάνιδρο. Εγκλουβή. Επανεξέταση, το λέει κιόλας, το εισήγηση, επανεξέταση του αρχικού αιτήματος. Άρα υπήρχε αρχικό αίτημα το Μάρτιο του 26 και ξαναζητάει να ξαναζητηθεί, επανεξεταστεί το ίδιο αίτημα.
7: Ναι.
2: Με ημερομηνία 7-26.
7: Δεν είναι βέβαιο ότι δεν έχει πάρει. Πράγματι μπορεί να είναι και έτσι, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι το πρώτο εξάμεινο δεν πήρε.
2: Εγώ τώρα σας
7: δεν
2: λέω,
7: είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
2: Εγώ τώρα σας λέω ότι διαβάζω στην εισήγηση,
7: ναι,
2: που διάβασα.
7: Είναι το αίτημα αυτό. Απαντάμε στο αίτημα το πρώτο που δεν απαντήθηκε αμέσως, γιατί δεν ήταν έτοιμη με βάση την παραχώρηση στους συγκεκριμένους κωδικούς. Αλλιώτικα δεν γίνεται, γίνεται έτσι αναμορφώσει.
2: Δεν θα σταθώ. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ, κύριε.
7: Ωραία.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Λοιπόν, δείτε το. Δεν υπάρχει λόγος να υποβάλουμε σε βάσανο αυτή τα σωματεία. Όταν έρχονται στην ώρα τους, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι όλοι θετικά στεκόμαστε. Και όπως θα σταθούμε θετικά και σε αυτήν την εισήγηση.
1: Ο κύριος Δρακοντέδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
9: Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά τα ποσά. Θα ξαναπώ αυτό που είχα πει στην προηγούμενη και στην πιο προηγούμενη και στην πιο προηγούμενη συζήτηση για αιτήματα χρηματοδοτήσεων. Αυτό που εξυπηρετεί το Δήμο και τα σωματεία είναι η εξής διαδικασία. Τέλος του χρόνου, πριν μπει ο καινούριος χρόνος, κατά το Νοέμβρη με Δεκέμβρη, φεύγει ένα έγγραφο από το Δήμο. Πάει στα σωματεία όλα και τους λέει μέχρι 31 Γενάρη, άντε 15 Φλεβάρι θα πω εγώ, κάντε τις αιτήσεις σας για το ετήσιο πρόγραμμα, γιατί τα σωματεία στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όχι όλα, έχουν ένα σχεδιασμό ετήσιο για το τι εκδηλώσεις κάνουν. Λίγος πολύ ξέρουν. Άρα, αλλά αυτό να τηρηθεί, όχι να το, δηλαδή να πούμε μέχρι 15 Φλεβάρι και να τηρηθεί. Τα παίρνει ο Δήμος, έχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης, άρα η κυρία Ρεκατσίνα μπορεί να δει τα οικονομικά της καλύτερα σε σχέση με τα αιτήματα, και μετά έρχεται και εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει πάντα, τις οικονομικές και τα λοιπά, και εγκρίνει τα ποσά που θέλει. Βεβαίως υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις έκτακτες που προκύπτει μια εκδήλωση πράγματι έκτακτη, ναι, αυτή ευχαρίστως μετά να τη δούμε, αλλά όχι να είναι αυτός ο κανόνας. Δηλαδή ερχόμαστε και δίνουμε χρήματα 4 ή 5 φορές το χρόνο, εγκρίνουμε χρηματοδοτήσεις χωρίς κανένα λόγο. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε από την αρχή, για να κάνει και το σωματείο του κουμάντου του να ξέρει πόσα λεφτά θα πάρει. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Ένα σχεδιασμό θέλει. Εφαρμοζόταν. Και επαναλαμβάνω, δεν αποκλείει ένα σωματείο που θέλει να κάνει μια, του προκύπτει έκτακτα να κάνει μια εκδήλωση, να το χρηματοδοτήσουμε ευχαρίστως. Αλλά να είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Δείτε το αυτό, σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ελπίζω να το δείτε κάποια στιγμή. Προφανώς συμφωνούμε με τις χρηματοδοτήσεις.
1: Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος.
10: Ναι, είναι σωστή αυτή η παρατήρηση ότι βοηθάει.

0: να κρύψει τίποτα ή να ζητήσει συγγνώμη για τίποτα. Έχει τις θέσεις της. Οι οποίες θέσεις της για πολλούς μετριοπαθείς, θα έλεγα, δεν είναι και τόσο μακριά από τα πιστεύω τους. Δηλαδή το να λένε ότι οι μετανάστες θα πρέπει να έρθουν, αλλά να έρθουν με κάποια τάξη, ποιος δεν το δέχεται.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μιλάμε για απαγόρευση, γιατί λένε είναι ένα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο fernideco.gr. Τα

0: 91,6.
1: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.oikosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiupargha.gr.

Δευτέρα 5 Οκτώβρη. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Όπως κάθε Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα. Είναι η ζωντανή αθλητική εκπομπή Prisma Sports στους 91,6. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Σάκος Βυσαρίων. Μια νίκη και μια ήττα είχαμε για τις ομάδες στην γάμα εθνική κατηγορία και στον έκτο όμιλο για τον Μπας Πρέβεζα. Εκτός έδρας κέρδισε με ανατροπή στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Αν και χάνοντας με ένα 0 το γύρι στο παιχνίδι κέρδισε 2-1. 2-2 για τον Μπας Πρέβεζα. Αντίθετα, ο Τηλικράτης Λευκάδος δεν τα κατάφερε. Έχασε στην έδρα του, πιστεύω, μια ήττα έκπληξη από την ομάδα του ΟΦΑΜ, του Αγίου Μαθαίου της Κέρκυρας. Με πέναλτι βέβαια, με πέναλτι πιστεύω ότι είδα και στο βίντεο που ανέβασε η ομάδα του Τηλικράτη Λευκάδος, θα πρέπει να ήταν έξω από την περιοχή. Πρώτος βοηθός και διαιτητής τώρα δεν ήταν να δίνει την ανατροπή έξω από την περιοχή, τι να πω. Βέβαια δεν υπάρχει VAR, VAR στον ΓΑΜΑ Εθνική. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν καλή εμφάνιση του Λυκράτη, ιτήθηκε στη δεύτερη αγωνιστική. Στον άλλο όμιλο που η Αναγέννηση Άρτας με ανατροπή κέρδισε με 3-1 την Νάουσα στο γήπεδό της. Αν και χάνοντας με ένα 0 γύρισε το παιχνίδι. Αντίθετα, ο Πας Γιάννα δεν τα κατάφερε και για τη δεύτερη αγωνιστική, μετά την ισοπαλία που έφερε με 0-0 στο γήπεδό του στους Ζωσιμάδες στην πρώτη αγωνιστική με την Αναγέννηση Άρτας. Έφερε ισοπαλία 1-1 στο γειτονικό εκεί παιχνίδι με την Θύελλα Κατσικάς. Αν και προηγήθηκε με πέναλτι, σοφαρίστηκε. Δεν είναι καλή εμφάνιση στο Πας Γιάννα. Και θα πρέπει να προσέξει αρκετά να γίνει πιο δραστήριος, πιο ανταγωνιστικός για να μπορέσει να ανέβει στην Super League 2. Βέβαια είναι αρκετά νωρίς, δεύτερη αγωνιστική είναι. Τώρα στο μπάσκετ, πρεμιέρα με νίκη για την Νικόπολη στην National League 2. Δεύτερη σερή ήταν για τη Δόξα Λευκάδος στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ που αγωνίζεται από φέτος η Δόξα Λευκάδος. Μετά από την πρώτη αγωνιστική που έχασε στη Ρόδο από τον Κολοσσό Λόδο με 91-75, υπέστη βαριά ήταν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτά θα τα πούμε.

Πάμε σιγά σιγά στα θέματα της εκπομπής μας. Πάμε να πούμε για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε 2-2 ο ΠΑΣ Πρέβεζα εκτός έδρας στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Αν και χάνοντας με 1-0 το γύρισε σε 2-1. Θα σας πούμε λίγο τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, πάντα και στον έκτο όμιλο, και τη βαθμολογία. Τα πλήρα αποτελέσματα: Πανελληνοξεριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτη Λευκάδος Άγιος Ματθαίος 0-1, Ατρόμητος Παρατρών Λευκήμη Αθλητική Ένωση Λευκήμης 5-0, Άρης Φιλετών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-5. Οι δύο ομάδες οι οποίες φαίνονται από την που θα είναι υποψήφιες για να καταλάβουν την πρώτη θέση του πρωταθλήματος είναι ο Πανεγιάλιος και η Παναχαϊκή.

βαθμολογία σε δύο παιχνίδια. Στην πρώτη θέση είναι ο Πας Πρέβεζα Απόλλων, ο Ατρόμητος Πατρών και ο Πανεγιάλιος με 6 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΑΟ Πλαταριάς και η Παναχαϊκή. Μάλλον, συγγνώμη, ο ΑΟ Πλαταριάς με 4, η Παναχαϊκή με 3, ο Άρης Φιλιατών με 3, ο Τηλικράτης Λευκάδος επίσης με 3 και ο Άγιος Ματθαίος. Στην ένατη θέση ο Παλιξουριακός με 1 βαθμό και χωρίς βαθμό είναι η Λευκήμη, ο Παναγριακός και ο Αλεβάντε.

Θα πούμε ότι φέτος από οι 12 ομάδες που αγωνίζονται στην δεύτερη κατηγορία και στο δεύτερο όμιλο, ότι οι 6 πρώτες ομάδες που θα τερματίσουν θα παίξουν μεταξύ play-off στην πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση οι 6 πρώτες ομάδες ξαναπαίζουν μεταξύ τους στους 5 αγώνες ένα γύρο. Ο πρώτος, τρίτος και ο τέταρτος με έκτος εντός έδρας.

Πάμε λίγο στο παιχνίδι που έγινε στην, στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς με το τοπικό παλιλιξουριακό. Κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό με τον Χρουσιέλ. Στο 40 λεπτό ο Παπουτσής έφερε το παιχνίδι στα ίσια κάνοντας το 1-1. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Βαζέγα βρήκε τον γκολ και έκρινε την αναμέτρηση με τον Γιάννη στο 72 να διαμορφώνει το τελικό 1-2. Διαιτητής ήταν ο κύριος Βαβαρούτας από την ΕΠΣΑ Χαΐας και οι δύο βοηθοί από τον ίδιο σύνδεσμο. Είναι ο Σωτηρόπουλος ο πρώτος βοηθός και ο Σικελιάς ο δεύτερος βοηθός. Ο Παλιλιξουριακός του Λία Ζέρβα κατέβηκε με τους Χαλκίδη Κρουσιέλ Πατρώνης Σταμένη 68 Πολυδωράτος Χατζιάη 52 Μελιγκιώτης Γεωργάκης Γονής 75 Μοντέιρο Συριάτος 75 Λικούδης Μπράτη 59 Σίτσας Ρούσης και Γκερμπεσιώτης. Ο Παύς Πρέβζα του Χριστό Βαζέχα κατέβηκε με τους Γρηγορίου, Μουσιωτίτσα, Ράπτη Ορφανό, Τόσκα Παπουτσί, 69 Γιάννος, Καραμπέτσος Μαγκανάς, Τσάλα, 75 Καρμακόλιας, Γιαννής, 87 Μέρκο, Μαγκανάς, 69 Τουρμούσογλου.

Πάμε στην άλλη ομάδα, στον Τελικαράτη Λευκάδος. Όπως σας είπαμε στην αρχή, γνώρισε την ήττα στην έδρα του με τον Άγιο Ματθαίο 0-1 με ένα πέναλτι, όπως σας είπα, με πέναλτι που είδα σε βίντεο εγώ και αν κάνω και δεν νομίζω να κάνω και μετά λάθος, ότι η φάση, η ανατροπή που έγινε του ποδοσφαιριστή του Άγιο Ματθαίο έγινε έξω από την περιοχή, με στο πλαίσιο τζέφη της αγωνιστής για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η καθυστερή του αγώνα στο 92 φιλοξενούμενη κέρδισε απέναντι. Ο Ζάγκος ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 0-1.

0: Πάμε να ακούσουμε τι είπαν οι προπονητές μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων. Το Τηλικράτη Λευκάδος, Άγιος Ματθαίος.
1: Βρίσκει την εικόνα της, βρίσκει το πρόσωπό της, το προφίλ της, το στυλ της και εύχομαι να

0: ανοίγει συνέχεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή της ομάδας του Τηλιγράτη, να πω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Τηλιγράτη, να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε στην αρχή μας ακόμα και οι δύο ομάδες να πετύχουν τους στόχους τους. Και φυσικά συγχαρητήρια στον συνεργάτη μου και για το χρόνο του Γιάννη.
1: Άρχισε τώρα το πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική, ας πούμε. Εσύ πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα, είναι καλύτερο, το περσινό, χειρότερο, πώς το βλέπεις?
0: Σίγουρα η δυναμική των ομάδων είναι πιο χαμηλή από ό,τι ήταν πέρσι. Όμως και στο χαμηλό πάντα υπάρχει ανταγωνισμός. Στο επίπεδο που είναι, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός. Θα είναι ανταγωνιστικό και αυτό φέτος, θα έχει το ενδιαφέρον του. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
2: Τα είπε όλα ο Ανδρέας, ο άμυρος συνεργάτης. Το alter ego, το δικό μου, αυτός το δικό μου και εγώ το δικό του, προσπαθούμε, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία, η οποία έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Και όταν λέω δυσκολίες, εννοώ δυσκολίες εργασιών των παιδιών, των αθλητών που δεν γυμνάζονται σωστά. Και όμως προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια πολύ όμορφη εικόνα πρώτα στα αθλητήρια, μετά στον αγωνιστικό χώρο. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε οι απανταχού άγιοι μαθήτες να είναι υπερήφανοι για την ομάδα τους. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ξέραμε, γνωρίζαμε πού θα έρθουμε να παίξουμε, γνωρίζαμε με ποιον αντίπαλο παίζαμε. Άλλωστε, είναι η πρώτη φορά που έχουμε παίξει αντίπαλο με το Τηλιγράτη και ξέρουμε την ιστορία και την δυναμική του. Ήταν δύσκολο παιχνίδι για μας, πολύ δύσκολο, διότι ξέραμε ότι θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε μια ταχύτατη, γρήγορη ταχύτατη, δυνατή και κοντρολαρισμένη ομάδα. Καταφέραμε να κάνουμε τους χώρους, καταφέραμε να δεν περάσανε οι κάθετες που ξέρω ότι και το γρήγορο παιχνίδι του Τηλιγράτη και ευτυχίσαμε στην τελευταία φάση, αν και είχαμε κανένα δύο φάσεις ακόμη να προηγηθούμε, καλές φάσεις, με την τελευταία φάση που κερδίσαμε το πέναλτι και κερδίσαμε το παιχνίδι. Θέλω λίγο να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καζάρα. Καλή συνέχεια. Είναι νέος φιλόδοξος και άνθρωπος βορειοελλαδίτης και ξέρουμε τι σημαίνει από το κέντρο της Ελλάδος και πάνω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το βορειοελλαδίτικο ποδόσφαιρο εκπροσωπεί υπάρξει όλη την Ελλάδα στο παγκόσμιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Θα τα αναποδώσουμε και καλή συνέχεια στο Τηλιγράφη.
1: Όλους τους στόχους που καλύψαμε, ο στόχος της ομάδας είναι να παίξει με παιδιά από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Πέντειας και να φτιάξει ένα καλό σύνολο.
2: Εμείς καταφέραμε το καλοκαίρι και κρατήσαμε τους περισσότερους παίκτες από αυτούς που πήραν το πρωτάθλημα στην άφα κατηγορία του Πικού πέρσι. Είχαμε πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες, διότι και στην Κέρκυρα, όπως γνωρίζετε και εσείς, ο συναγωνισμός στο τοπικό είναι τεράστιος και οι οικονομικές δυνατότητες των ομάδων διαφορετικές. Εμείς είμαστε μια ομάδα και περισσότερο ντόπιους, αλλά μια ομάδα η οποία ό,τι υποσχεθεί στον αθλητή, αυτό θα συμβεί μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά από τον Κέρκυρα έχουν έρθει και έχουν πλαισιώσει αυτήν την ομάδα. Τώρα, το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ο Ανδρέας, ενδεχομένως να μην γνωρίζει τη δυναμική αυτής της περιφέρειας,

0: όπως η Πλάτα Ριάλ, οι οποίες συνεχούν να κρατήσουν και μιλάω για το γύρο, για το γύρο εδώ, έτσι. Εμείς δεν έχουμε παραδείγματα πολλά, μεγάλα, αλλά και μέσα να μετακινήσω πολλά. Θα προσπαθήσουμε πάντως να επαναλαμβάνω να φανούμε εντάξει και να κάνουμε τους απανταχού αγιομαθήτες υπερήφανες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κόλωσε.
2: Στο σημείο που παιχνίδι, εντάξει, είμαστε πολύ συναθρωμένοι, γιατί και πολλοί ποδοσφαιριστές μας βρέθηκαν σε κακή μέρα, αλλά και δεν μπορέσαμε να βγάλουμε πολλά πράγματα από αυτά που είχαμε δουλέψει μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω ότι μας κόστησε ιδιαίτερα ότι ήταν πολύ μικρός ο καθαρός χρόνος του παιχνιδιού. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι ο καθαρός χρόνος ήταν 30 λεπτά, 25 λεπτά, ας πούμε. Πρέπει να ξαναδούμε λίγο το βίντεο για να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι παίχτηκε ποδόσφαιρο. Ήταν και με την ανέχεια του διαιτητή, αλλά και με την

0: αρέσει και θα προσπαθήσουμε έτσι να πατήσουμε πάνω στο χρόνο, να δούμε ποια λάθη κάνουμε και να τα διορθώσουμε. Τώρα για το παιχνίδι, για το κομμάτι έτσι, το αγωνιστικό, εμείς πετύχαμε δύο γκολ τα οποία μας εγκυρώθηκαν. Θα πρέπει να δω στο βίντεο. Δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις οι οποίες δεν μπορέσαμε να τις τελειώσουμε έτσι όπως θα θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα συγκεντρώσει. Δηλαδή, μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και σαν επακόλουθο αυτό το πέναλτι που ήταν εκτός περιοχής, γιατί το είδαμε στο βίντεο ήδη, ας πούμε, το παρουσιάσαμε στον διαιτητή. Το πέναλτι ήταν ξεκάθαρα εκτός περιοχής. Νομίζω ότι αυτά όλα τα δεδομένα μας δημιουργήσαν τεράστιο πρόβλημα.
1: Η ομάδα δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, εσείς που το κρίνετε αυτό, στα πόλα μαζί να απαντήσετε συνολικά. Επειδή είσαστε κοντά στις φάσεις που στην ουσία έκαναν το παιχνίδι, με το πέρασμα που μας είπατε, τη φάση του γκολ του πρώτου ημιχρόνου, αν το είδατε και αν υπήρχε
0: φάουλ.
2: Σε αυτή τη φάση, από ό,τι ξέρω, ότι είναι πρώτο Φίλιξ πριν γίνει η κόρη.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Και το πέρα τη Φίλιξ πριν γίνει η πέρα, αλλά δεν ήταν. Έτσι είναι ξεκάθαρο που ήταν.
1: Αυτό είναι εντάξει, το ξεκαθαρίζουμε και από το βίντεο. Και ένα τελευταίο για το παιχνίδι στο Αγίου.
0: Καταρχήν, για το ότι δεν δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, φτάσαμε στην περιοχή, απλά δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις. Δηλαδή, το παιχνίδι παίζονταν έξω από την περιοχή της αντίπαλης ομάδας. Το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις. Αυτό είχε να κάνει και με τη συγκέντρωση, αλλά και όταν ο χρόνος, η διαχείριση του χρόνου ήταν ένα δύσκολο κομμάτι και δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Γιατί για τον καθαρό χρόνο του παιχνιδιού μιλάω έτσι. Αν ήμασταν πρώτα που προσανατολίσε, αν ήμασταν πολύ συγκεκριμένα, θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε. Είμαστε μια ομάδα η οποία είναι δύο παίχτες από πέρσι. Θα πρέπει να το δουλέψουμε και θέλει χρόνο, γιατί όταν είναι καινούργια ομάδα πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνει ο ένας τις συνήθειες του άλλου. Θα πρέπει να γίνουμε ομάδα, έτσι να το πω περιφραστικά. Τώρα το παιχνίδι στο Αίγιο είναι γνωρίζουμε τη δυναμική. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, θέλει άλλη αντιμετώπιση. Θα είναι διαφορετική κατάσταση, είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από αυτό. Θα προσπαθήσουμε να θα παλέψουμε για όλες τις φάσεις που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Γιατί πιστεύω ότι το Αίγιο έχει μία της καλύτερης ομάδας στο πρωτάθλημα και πιστεύω ότι θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε εμείς και πόσο έτοιμοι θα είμαστε για αυτό το παιχνίδι, το οποίο ξαναλέω είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που έχει σήμερα.
3: Ήταν ο κύριος Χοροδρογιάννης από πλευράς Αγίου Ματθαίου και ο κύριος Καζανάς από πλευράς Τηλικά Λευκάδος. Να σας πούμε ότι και ο κύριος Καζανάς αφισβήτησε το συγκεκριμένο πέναλτι, ότι έγινε καν πέναλτι λέει, αλλά εγώ πιστεύω ότι έγινε ανατροπή, ήταν έξω από την περιοχή, το ξαναλέω πάλι. Αν μπείτε και δείτε το βίντεο θα δείτε του Τηλικράτη ότι έχω κάποιο δίκιο. Να πούμε ότι ο Τηλικράτης Λευκάδος θα αγωνιστεί στην τρίτη αγωνιστική εκτός έδρας στον Πανηγιάλιο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Πανηγιάλιο, που φαίνεται μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος στο πρωτάθλημα.

φεύγουμε από τον έκτο όμιλο, πάμε λίγο στον δεύτερο όμιλο που αγωνίζεται βέβαια για να γίνει Σάρτας και ο ΠΑΣ Γιάννενα. Τα πλήρη αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής: Βέρεια Αθλητικός Σύλλογος Βατουλάκου 4-0, Καστοριά Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1, Ευρωδαϊκός Δόξα Μουσχαλαουρίου 2-0, Θύαλα Κατσικάς ΠΑΣ Γιάννενα 1-1. Για να γίνει Σάρτας Νάουσα με 3-1 με ανατροπή. Σας είπαμε ότι ρεπό είχε ο Αλέξανδρος Φλόρινας. Η επόμενη αγωνιστική, ο Εναγέννης Σάρτας αγωνίζεται πάλι στην έδρα του με τον Εορδαϊκό. Το πλήρες πρόγραμμα: Αθλητικός Όμιλος Βατουλάκου Μακεδονικός Σιάτιστας, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια, Δόξα Μουσχαλουρίου Βαστοριά, Εναγέννης Σάρτας Εορδαϊκός, Νάουσα Θύελα Κατσικάς, ρεπό θα έχει ο ΠΑΣ Γιάννενα. Με τα στοιχεία τα αντιλέσουμε από την ιστοσελίδα του artagol.gr για να μην παρεξηγηθούμε. Και πριν τα στοιχεία από πλευρά Τηλικράτη, δηλαδή τις συνεντεύξεις, τις αντλήσαμε από το sporttime24.gr. Πάμε στη βαθμολογία για τον τρίτο όμιλο, σε δύο αγωνιστικές. Η Αναγέννηση Άρτας και ο Ιρδαϊκός και ο Μακεδονικός Σιάτιστας είναι με 4 βαθμούς στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Βέρεια, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, η Καστοριά και η Δόξα Μουσχαλουρίου με 3 βαθμούς. Ο ΠΑΣ Γιάννενα έχει 2 βαθμούς στην 8η θέση. Η Θύελα Κατσικά 1 βαθμό. Και η Νάουσα με το Βατόλακο έχουν 0 βαθμούς.

0: Να πούμε ότι στη συνέντευξη τύπου που δώσανε ο Στουρνάρας και ο Σιτουρίδης από πλευράς προπονητών και εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών από πλευράς Αναγκής Μανιώτης και ο Τσακίρης από την πλευρά της Νάουσας.
1: Αλλά για να το λέτε εσείς κάτι ξέρετε καλύτερα από εμένα, είστε χρόνια εδώ πέρα. Αν δεν υπάρχει πίστη, δεν μπορεί να υπάρχει πάθος. Υπάρχει μεγάλη πίστη στο πλάνο δουλειά που κάνουμε τη εβδομάδα. Εμείς δεν έχουμε βγει πουθενά να πούμε τίποτα για συνθήκες εργασίας, για καθημερινότητα, για δυσκολίες, για γήπεδα καλά, για γήπεδα κακά, για βροχές, για ήλιο, για θερμοκρασίες. Πέσαμε φιλικό με 45 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν καλή εμφάνισή μας και δεν ακούσαμε και ωραία σχόλια, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο εργασίας για να παρουσιαζόμαστε εδώ με πίστη και πάθος. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Συνεχίζουμε όμως, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Πολύ τίποτα. Έχουμε 4 βαθμούς και παίζουμε ένα πολύ δύσκολο μας το Σάββατο με Νορβηγικό. Το μυαλό μας σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται, συνεχίζουμε και ζητάμε τη στήριξη του κόσμου. Εμείς θέλουμε συνέχεια τη στήριξη του κόσμου όλο και περισσότερο.
2: Λογικό είναι, αν η ομάδα πηγαίνει καλά και βλέπει αυτό ο κόσμος που είδε σήμερα.
1: Μακάρι να πηγαίνουμε όσο καλά μπορούμε, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορείς και να πηγαίνεις τα πάντα καλά. Αυτό... Η ζωή είναι διαφορετική. Υπάρχει δυνατότητα. Θα έχεις και ήττα, θα έχεις και νίκη, θα έχεις και χ.
2: Θα έχουμε διπλάσιο κόσμο. Εάν συνεχίζει η ομάδα να πηγαίνει έτσι, να μην βλέπει αδιαφορία στους παίκτες και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πούμε το Σάββατο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και
2: εμείς ευχαριστούμε.
1: Για την παρουσία σας και τον κόσμο της καλής συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Στουρνάρας από πλευράς Αναγέννησης. Ακούγουμε τις δύο ποδοσφαιριστές, τον Μανιώτη από πλευράς Αναγέννησης και τον κύριο Τσακίρη από πλευράς Νάου.
2: Ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι μπορεί να πάρετε κάτι. Στο τέλος ήρθε η ήττα. Πώς είναι στο παιχνίδι εσύ, που μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, την ένταση που είχε.
4: Στο πρώτο μήνυμα δεχτήκαμε και την πίεση από τα παιδιά, στα πρώτα λεπτά. Ήμασταν αρκετά καλοί, το διαχειριστήκαμε σωστά. Αντίσαμε μπάλα κάτω σε κάποιες φάσεις. Ευτυχήσαμε με μια ποιοτική ενέργεια από έναν πλάγιο άτομο που μας σκοράρουμε. Προφανώς μας έδωσε η ψυχολογία αυτό για να συνεχίσουμε να κάνουμε το πρώτο μήνυμα. Στο δεύτερο μήνυμα, λογικό ήταν η ομάδα της Άλτας να βγει πιο επιθετικά, να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, να προσπαθήσει να σκοράρει. Και εμείς επιλέξαμε να έχουμε έναν πιο παθητικό ρόλο, να κρατήσουμε το αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο. Δυστυχώς αυτό το άθλημα σε τιμωρεί. Κερδίσαμε την μια κόντρα από το φάουλ, γυρίσαμε και το παιχνίδι. Εντάξει, προφανώς και μας στεναχωρεί αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν σταματάει τίποτα. Είναι δεύτερη αγωνιστική, όλο το μέλλον είναι μπροστά μας, τα κεφάλια κάνουν δουλειά και συνεχίζουμε.
2: Καλή πορεία να έχετε.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Μανιώτη, πολλές φάσεις, δύσκολα τον γκολ. Στο τέλος ευτυχήσατε μετά τον 80 να κάνετε τον κόσμο χαρούμενο μετά από πολύ δίκαιο. Δηλαδή τη χαρά του κόσμου που είδαμε στην κυρία, την είδατε και εσείς τη ζήσατε. Για την ένταση που βγάλατε και για τη συνέχεια.
5: Καταρχήν, καλησπέρα από μένα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Γκάσουας για την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία θα έρθει για να μας παίξει και το αποτέλεσμα, είτε αυτό ήταν για τους άλλους βαθμούς είτε τρεις. Είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα με τον coach για το πώς θα πιέσουμε από τα πρώτα λεπτά να προσπαθήσουμε να βγάλουμε φάσεις, το οποίο ό,τι δεν έχει συμβεί με τον αγωνιστικό χώρο, κάνουμε πάρα πολλές προϋποθέσεις για γκολ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθούμε παρά την πίεση που δώσαμε στον αντίπαλο. Μια πάρα πολύ ποιοτική ενέργεια του Ελευθεριάδη και την Άουσα, το επόμενο γκολ, μας έφερε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Το μόνο που είπαμε μέσα στα αποδυτήρια στην Ελλάδα απλά ήταν ότι πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μοτίβο που ήμασταν στο πρώτο και ακόμα περισσότερο. Όπως είπατε, βγάλαμε πάρα πολύ πάθος στο δεύτερο ημίχρονο και μεγάλη πίστη για το αποτέλεσμα που θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Και αυτό βγήκε και στο γήπεδο. Καταφέραμε να βάλουμε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τόσο χρόνο που παίζω γάμα εθνική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό από μια ομάδα, είτε είναι εντός είτε εκτός έδρας. Ενώ παίζει με έναν ποιοτικό αντίπαλο, γιατί έχουν συμβεί μάθημα οι υποδιέστερους αντιπάλους, να γίνεται αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για τη στήριξή του που ήρθε στο γήπεδο, μας χειροκρότησε. Να καταλάβει τον τρόπο να το πω, τον αναγκάστηκε να μας χειροκροτήσει με την προσπάθεια που κάναμε. Αναγκάστηκε να μας χειροκροτήσει γιατί πιστεύω 90-95 λεπτά που διέκρισε το παιχνίδι ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ασχέτως που δεχτήκαμε έναν γκολ και πήγαμε πίσω. Θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το πάθος που βγάλανε. Φάνηκε στα μάτια μας από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο γκολ πόσο πάθος είχαμε. και πόσο πίστη είχαμε για αυτό, για το αποτέλεσμα. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε αυτό το ίδιο. Έχουμε τόσο έδρα μάτς το Σάββατο. Καλούμε τον κόσμο να έρθει πάλι στο γήπεδο και ακόμα περισσότερο να μας στηρίξει για να πάρουμε πάλι το θετικό αποτέλεσμα που είναι μόνο 3 βαθμοί.
3: Το Σάββατο λοιπόν 3 βαθμοί.
5: Καλή το Σάββατο.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επαναλαμβάνουμε ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη των δύο προπονητών και των δύο ποδοσφαιριστών από πλευράς Αναγέννησης και από πλευράς Νάουσας την αντλήσαμε μέσω από της αθλητικής ιστοσελίδας του artagol.gr και από τους συναδέλφους εκεί στην Αθήνα.

από το ποδόσφαιρο πάμε στο μπάσκετ με δελτίο τύπου της Νικόπολης. Ιδανική πρεμιέρα για την εθνική ομάδα. Η Νικόπολη πρέβεζε Σιλμόντο, επικράτησε της Αθλητικής Ένωσης Πιτικών με σκόρ 63-72 στην Πάτρα. Στην πρώτη αγωνιστική του National League 2, παρουσιάζοντας κατά διαστήματα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, έφτασε δίκαια στην πρώτη της νίκης της σεζόν. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και στο προπονητικό επιτελείο. Την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτώβρη στις 7 το βράδυ σας περιμένουμε όλο στο ΔΑΚ Πρέβεζας για τη δεύτερη αγωνιστική απέναντι σε Εθνική Ένωση Καναλακίου. Όλοι μαζί στο πλευρό της ομάδας μας, αναφέρει το δίλητο τύπου της Νικόπολης.

Δίθεται εδώ Ξαλιφκάδος μετά την πρώτη αγωνιστική που έπαιξε εκτός έδρας με τον Κολοσσό Ρόδο, έχασε 91-75. Χθες έχασε και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με διαφορά 34 πόντων.

0: Επίσης, Πρέβεζα Λευκάδος ανακοίνωσε για τις μεικτές ομάδες τους προπονητές την πρόσληψη των ενωσιακών προπονητών. Επίσης, Πρέβεζα Λευκάδος ανακοίνωσε την πρόσληψη των Αθανάσιου Γιουργατσέλη και Πέτρου Στράτη ως ενωσιακών προπονητών των μεικτών ομάδων K14 και K16 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Κατόπιν ομόφωνα απόφαση της διοίκησης.
1: Λοιπόν, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
0: Ήταν το τελευταίο κομμάτι της αθλητικής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε το Sky, σε απότομα. Ήταν η αθλητική, ζωντανή αθλητική εκπομπή Prisma Sports στο 91,6. Μια αθλητική εκπομπή που επιμελήθηκε η παρουσίαση ο Σάκος Βυσσαρίων. Θα είμαστε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, στις 8 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γιατί εμείς 4 ημέρες επανάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
2: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κηπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
3: Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος του πληθωρισμού για το ενδεχόμενο τρίτης αναθεώρησης προς τα πάνω. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
4: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027, και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
5: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
6: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
4: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστούγεννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Για 5η ημέρα οι μηχανότρατες δεν βγήκαν στα ανοιχτά, με τους ψαράδες να επιμένουν ότι δεν αντέχουν το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο και να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το κόστος με τα πολεμικά έχει αυξηθεί κατά 900 ευρώ ημερησίως και ζητούν ενίσχυση και αποζημιώσεις. Οι κινητοποιήσεις κλείνουν την Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και η αγορά μένει χωρίς ψάρια, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ της Μέρη Στούμπα.
7: Για 5η μέρα οι μηχανότρατες των ψαράδων δεν βγήκαν στα ανοιχτά.
8: Όλες οι μηχανότρατες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου με κατεύθυνση το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου εκεί έδεσαν στο λιμάνι διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Όπως αναφέρουν, δεν αντέχουν άλλο ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο.
7: Μία μηχανότρατα καταναλώνει 1.000 με 1.500 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Πριν τον πόλεμο, το κόστος για 1.000 λίτρα ήταν 500 με 600 ευρώ. Πλέον έχει υπερδιπλασιαστεί στα 1.300 με 1.400 ευρώ. Κάτι που μεταφράζεται σε 800 με 900 ευρώ επιπλέον κόστος ανά ημέρα.
9: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε τις 20.000 μηνιαίως.
10: Μοιραία πλέον δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
7: Σκάφη μέσης αλίας, μηχανότρατες και γρηγοί προσεγγίζουν την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι επαγγελματίες ζητούν ανάλογη αντιμετώπιση με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
11: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποζημιωθεί από το 100% της ανόδου μέχρι και 70%. Η Ελλάδα Ελλάδα ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ένα σέντ.
7: Σε αναβρασμό και η Αλή στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.
12: Κατόπιν συμφωνίες που είχαμε και με τους εμπόρους, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας προ τιμή τους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια, ενώ όλη η αλληλεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα.
7: Και αφού τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα, δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά.
13: Η απόφαση των αλλιέων να αποκλείσουν την ιχθυόσκαλα μεταφράζεται άμεσα και στην αγορά. Καθώς όπως μπορείτε να δείτε, οι πάγοι στην αγορά καπάνη είναι άδεια από ψάρια.
14: Τα λεφτά μας είναι λίγα, τα πορτοφόλια στεγνώσανε.
7: Οι αλλιεί δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
3: Την ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, που δέχεται άγριο πρέσινγκ για την ακρίβεια στα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μαξίμου, και η κόντρα συνεχίζεται. Να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
15: Με το ενεργειακό κόστος να ανεβάζει και το πολιτικό θερμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών, ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
16: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
15: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
16: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
15: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
17: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
15: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
18: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδόρηματος.
19: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
15: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
4: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
20: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι η μη μέτρο για σπιρήνη στη Άγκρονα θα αποτύχει.
21: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
15: Η ΕΣΥ πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
22: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως το ντίζελ κίνησης.
15: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
3: Εκτός συνόρων, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεφ στην Ισπανία, ένας από τους μακροβιότερους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς, που αψήφισε τον Τραμπ δημοσίως για τον πόλεμο στο Ιράν και ένας ηγέτης της αριστερής συμμαχίας και τακτικιστής που ποντάρει τώρα ότι θα καβαλήσει το κύμα οργής της στεγαστικής κρίσης. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και με έναν 15χρονο να ακροτηριάζεται. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
23: Είναι, Λένα, ένα υποχρεωτικό ρίσκο και όχι ένα λελογισμένο ρίσκο, υπό την έννοια ότι αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση. Έχει αποδειχθεί πολύ ικανός να επιβιώνει πολιτικά ο Σάντσες. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας, ότι από το 2023 η κυβέρνηση μειοψηφίας του δεν
0: Παρ' όλα αυτά η ισπανική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Όμως το πρόβλημα εδώ είναι ότι με βάση τις μετρήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και το ρεπορτάζ προηγουμένως, η Ισπανία πηγαίνει σε εκλογές με το κόμμα το κεντροδεξιό και το ακροδεξιό μαζί να βρίσκονται περίπου στο 50%. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για τον Σάντσες είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχει κατακριμιστεί και κατακαιρματιστεί η αριστερά, οι σύμμαχοί του, σε αυτούς τους οποίους θα πρέπει να προσφύγει για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Επομένως το πιθανότερο σενάριο όσο έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι να μην καταφέρει να επανεκλεγεί. Προσδοκά πιθανόν ότι δεν θα βρουν κεντροδεξί με τους ακροδεξιούς και έτσι δεν θα καταφέρουν να σχηματίσουν εκ νέου κυβέρνηση. Όμως να πούμε ότι το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 6% πάνω σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες
1: μπορεί και να περίπου 12%. Αποφασίσει. Τώρα, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, η περίπτωση Σάντσεθ είναι και ένα τεστ της ευρωπαϊκής αριστεράς κόντρα στα κόμματα του λαϊκισμού που έχουν αναδειχθεί στην Ευρώπη σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά.
23: Σωστά, και ο Σάντσες είναι και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς, για όποια αξία αυτό έχει. Να πούμε εδώ, Λένα, ότι και στην Ιταλία η κεντροδεξιά μαζί με την άκρα δεξιά ενισχύονται. Βέβαια η κεντροαριστερά στην Ιταλία παραμένει επίσης ενισχυμένη. Στην Πολωνία έχουμε μια ενισχυμένη κεντροαριστερά αλλά πολύ μεγάλη ενδυνάμωση των κεντροδεξιών, κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων. Και βέβαια στη Γαλλία, αν αυτή τη στιγμή διεξάγονταν εκλογές, ας πούμε την ερχόμενη Κυριακή, η νίκη της Λεπέν τουλάχιστον στο πρώτο γύρο θα ήταν θεαματική. Επομένως ο Σάντσες φαίνεται να είναι ένα από τα τελευταία προπύργια των κεντροαριστερών. Να δούμε βέβαια θα γίνει σε εκλογές στην Ιταλία και στην Πολωνία, αλλά στην Γαλλία νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου προδιαγεγραμμένο.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, προχώρησε σε επιθεώρηση για τη διπλή ανάπλαση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
25: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
26: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Τιτανικός.
6: Cosmos. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός. Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Ελλάδα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίσε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκη, σημειώνοντας αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επί τη ΕΔΗ κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλούν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Με αυτό τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και το Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε επίσης μία εμπλοκή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στην Αιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών. Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία 2 οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονταν να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 35χρονο. Οι δύο άνδρες αναζητούνται, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου. Συναγερμό σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Πάτρας, έπειτα από τηλεφώνημα για διαρροή αζότου σε ιατρείο. Δόθηκε εντολή να ανοίξουν τα παράθυρα, να αεριστεί ο χώρος, ενώ ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο. Απομακρύνθηκαν 4 φιάλες αζότου από το χώρο του ιατρείου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. τέλος την Πέμπτη. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Και ήταν 1962 όταν οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο επίσημο σίγγλ με τον συγκεκριμένο τίτλο Love Me Do στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι να ξεκινήσουμε λίγο αγαπησιάρικα. Να καλοπιάσουμε την εβδομάδα. Είναι 5 του μήνα. Είναι Οκτώβριος. Έξω είχε ένα πάρα πολύ γλυκό απόγευμα. Νωρίτερα με φοβερά χρώματα στον ουρανό. Μια πολύ ωραία δύση πίσω από το ΣΕΦ εδώ στην γειτονιά μας. Στο Νέο Φάληρο. Ελπίζουμε να είστε καλά, να περάσατε όμορφα. Ναι, ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο μου ό,τι είχε να κάνει με τα καιρικά. Οι καταστροφές στην Κρήτη. Ένα τεράστιο. Πρόβλημα. Δεν ξέρω, ίσως πάρει πάρα πολύ καιρό να κλείσουν κάποιες πλήγες. Η καλή είδηση μας ήρθε από την Εθνική που έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα, πήρε την ισοπαλία και κλείδωσε την τρίτη θέση στο δεύτερο όμιλο της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Το καλό πάντως το είπε ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά δεν έκρυψε την εκτίμησή του για την Ελλάδα. Ερωτηθείς τι θα άλλαζε μετά τους δύο αγώνες χωρίς νίκη απέναντι στην Γαλανόλευκη, απάντησε με χιούμορ. Δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλον αγώνα με την Ελλάδα. Αυτό τα είπε όλα. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα. Αν συνημειώναμε τέρμα, δεν θα μας σταματούσαν. Αυτό εδώ είπε και νομίζω ότι αυτό περιγράφει πολλά. Λοιπόν, το Σάββατο περπάτησα πάρα πολύ στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ όμως, δηλαδή πολύ έλειωσα. Μ' άρεσε, γιατί και ο καιρός ήταν ωραίος, έτσι δροσερός. Και μια παρατήρηση θέλω να κάνω για το κέντρο, το οποίο ακόμη έχει τουρισμό. Έχει τουρισμό. Η πόλη ακόμη έχει ζωή. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι κάτι από καλοκαίρι. Στο κέντρο της Αθήνας. Το καλύτερο βέβαια που είδα, οφείλω να ομολογήσω, γιατί ξέρετε, κλέβεις και μια ματιά. Περνούσα λοιπόν από Ψηρή. Εκεί έχει κάποια μαγαζιά που ανοίγουν από νωρίς το πρωί εστιατόρια. Είδα 9 η ώρα τουρίστρια να τρώει γεμιστά. Αλήθεια, το πρωί. 9 στις 9 το πρωί γεμιστά. Ο συνοδός της έπινε ένα καφέ. Η κοπελιά γεμιστά. 9 η ώρα το πρωί. Ωραίος. Έτσι ο τουρισμός που έχουμε. Αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό. Και βέβαια το ιστορικό κέντρο. Λοιπόν, μια υποσημείωση. Δεν είναι στα καλύτερά του. Δηλαδή, πολύ σκουπίδι. Άπλητη δρόμη και έχει ποτίσει το υγρό από το σκουπίδι. Τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά, συγγνώμη. Όπου περνούσες από μαγαζιά που ήταν, ξέρω εγώ, σουβλατζίδικα και τα λοιπά, έχει ποτίσει το πλακάκι από ό,τι υπάρχει μέσα στο σουβλατζίδικο, το πλακάκι του πεζοδρομίου. Εντάξει, αυτή δεν είναι εικόνα, όχι για τους τουρίστες. Εμένα δεν με νοιάζει αυτή.

Δεν είναι η ώρα που θέλει να έρχεται, οφείλω να ομολογήσω. Κάνει κάτι guest εδώ το βράδυ. Είναι, εντάξει, είναι μια ηχολήτρια πριβέ της πρωινής ζώνης, λόγω του ότι και είναι τα στελέχη και οι διευθυντές. Καταλάβατε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Θανάση Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου ότι θέλετε εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Βλέπω το μήνυμα της Ιφηγένειας και γελάω, θα το διαβάσω συνέχεια. Τι άλλο έχουμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε. Τώρα, θαυματουργοί τρόποι επικοινωνίας. 2-698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003 είναι το Viber. Εδώ περιμένουμε εικόνες, φωτογραφίες, μηνύματα, εννοείται. Βίντεο, αν έχετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Αμέ. Σκεφτόμουν το εξής. Γιατί να ξέρετε, σκέφτομαι πολλές από τις συνομιλίες μας. Δεν κατάλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξαν 2-3 μηνύματα. Τα οποία ήταν πάρα πολύ τοξικά. Πάρα πολύ τοξικά. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα, νομίζουν κάποιες και κάποιοι ότι κάτι κάνουν. Πρώτα απ' όλα ότι θα μου χαλάσουν τη ζαχαρένια μου. Δεν το λέω εγωιστικά. Ξέρετε κάτι, η δουλειά μας έχει και ένα στοιχείο υποκριτικής. Με την έννοια ότι εγώ, ό,τι και αν έχω στη ζωή μου, οφείλω εδώ, οφείλω για εσάς να είμαι και χαρούμενος, να είμαι και χαμογελαστός, να έχω και καλή διάθεση. Σας το ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι η ζωή ενός ανθρώπου που κάθεται εδώ είναι ρόδινη. Κάθε άλλο. Αλλά εγώ οφείλω να είμαι εντάξει απέναντί σας. Έτσι. Προσέξτε, είτε συμφωνείτε με αυτό που λέω, είτε διαφωνείτε. Δεν κατάλαβα, ειλικρινά, υπήρξαν 2-3 μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πάρα πολύ τοξικά. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος σπίτι του, να μην πω ότι του έχει πάει στραβά. Έτσι. Να μην το πω. Ακούει και η μητέρα μου και θα μου πει: δεν σε έχω αναθρέψει έτσι. Δίκιο έχει. Αλλά να μην πω ότι του έχει πάει στραβά. Έτσι. Αλλά και κάθεται τώρα, ακούει μια εκπομπή, ας πούμε, ακούει ένα σχόλιο, ακούει κάτι με το οποίο διαφωνεί. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, την τοξικότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτό μεταφέρεται πρώτα απ' όλα από τον τρόπο που βλέπεις αντιδράσεις στα social media. Νομίζουν δε κάποιοι ότι με το να ρίξουν την τοξικότητά τους και το τυχολί τους, ότι ανεβοκατεβάζουν έτσι κυβερνήσεις. Μια φορά, πριν από πάρα πολύ καιρό, είχα μια συνομιλία με μια πολύ καλή μου φίλη. Και η οποία μου έλεγε: είδες αυτό, το Νατάλο έγινε. Τι λέω, ηρέμησε. Ηρέμησε. Όλα κρίνονται στην κάλπη. Το τι βλέπεις εσύ στα social media από αυτούς που ακολουθείς, δεν σημαίνει ότι αυτό ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Έτσι. Όλα κρίνονται στην κάλπη. Το λέω αυτό πολύ ψύχρεμα, γιατί ακούω και διαβάζω τοξικά μηνύματα, τοξικά σχόλια. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, το δικό μας θα το λύσουμε. Αν βλέπω κάτι τοξικό, το οποίο δεν έχω κανέναν λόγο να το διαβάσω, δεν θα το διαβάζω. Οπότε εκεί λύνεται, είναι διαδικαστικό το ζήτημα και όχι ουσιαστικό για μένα. Λοιπόν, τώρα έχουν αρχίσει και έρχονται τα ωραία μηνύματά σας. Πάμε στην επίσκεψη που έχουμε. Μια επίσκεψη, το έγραφε πάρα πολύ ωραία ο Αλέξης Παπαχελάς, με παρόν και μέλλον. Γιατί? Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση Τραμπ. Απέχουμε πόσο, ένα μήνα, κάτι λιγότερο, κάπου τόσο είναι, από τις εξαιρετικά σημαντικές εκλογές για το Κογκρέσο και με δύο πολέμους σε πλήρη έξαρση. Χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια προφανή τελική έκβαση. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Ο Αμερικανός λοιπόν υπουργός έρχεται, είναι ένας πολιτικός παίκτης πάνω απ' όλα. Και μαζί με τον αντιπρόεδρο Βάντς είναι οι δύο επικρατέστεροι προεδρικοί υποψήφοι για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα και δεν είναι λίγοι βεβαίως εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Ρούμπιο

0: ενδέχεται να επιλέξει να μην διεκδικήσει το χρήσμα το 2028 αλλά το 2032. Θα είναι 61 ετών, νεότατος, και θα έχει αφήσει τον Βάνς να διαχειριστεί την αμέσως επόμενη μέρα της εποχής Τραμπ. Κάτι όχι τόσο εύκολο. Ό,τι και να γίνει πάντως, θα είναι βασικοί πρωταγωνιστές και οι δύο, και βασικός πρωταγωνιστής και ο Ρούμπιο, στην αμερικανική πολιτική σκηνή για πάρα πολλά χρόνια. Ο Ρούμπιο, όπως σημείωσε ο Αλέξης Παπαχελάς, γνωρίζει τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Διατηρεί πάρα πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ και το λόμπι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι αρκετά σκεπτικός ως προς τον ρόλο της Τουρκίας. Όπως και ο κάτοχός του στην πρώτη θητεία Τραμπ, επιλέγει να επισκεφτεί την Αθήνα και όχι την Άγκυρα. Αυτό είχε ξαναγίνει τότε, όντως. Σπάζοντας έτσι ένα ταμπού που υπήρχε της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ότι όποτε πήγαινε στη μία πρωτεύουσα έπρεπε να πάει και στην άλλη. Αθήνα, Άγκυρα. Ή Αθήνα, Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, υπήρχε αυτό. Ήταν ένα ταμπού διπλωματικό, ένα ταμπού της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ της Αμερικής. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, απλώς δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε, αλλά θα δείξει τι σημαίνουν όλα αυτά. Στην πράξη θα φανούν τις επόμενες ημέρες. Ο Ρούμπιο λοιπόν έχει δείξει ότι δεν περιορίζεται από τις παραδοσιακές δεσμεύσεις που επιβάλλει η γραφειοκρατία. Έχει συγκρουστεί αρκετές φορές στο παρασκήνιο με τον Αμερικανό, πρεσβή στην Άγκυρα. Οπότε είναι, όπως πολύ ωραία έκανε την ανάλυση του ο Αλέξης Παπαχελάς, μια επίσκεψη με παρόν και μέλλον. Στα διαδικαστικά να σας πω μόνο ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αρκετές στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Θα είναι δύσκολο το τριήμερο στο κέντρο. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Εκεί γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικές, σε κεντρικούς δρόμους, για παράδειγμα στην Βασιλή Σοφία, στη Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Βασιλίσσα Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου, θα έχουμε διάφορους περιορισμούς. Τώρα δεν έχει νόημα. Οπότε καλύτερα να αξιοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Έτσι. Αυτό για αρχή. Να πάω σε κάποια μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ στον Δημήτρη. Να μην δίνω σημασία στα άρρωστα μυαλά. Όχι, δεν το λέω, να σου πω κάτι. Δεν θα χαλαστώ για τον εαυτό μου. Έρχομαι με τις καλύτερες προθέσεις. Σας το ξαναλέω, ασχέτως από το αν συμφωνεί κάποιος με αυτά που λέω ή διαφωνεί. Κι εγώ δεν σημαίνει, κι εγώ ακούω ραδιόφωνο, έτσι είναι με ερωτικές εκπομπές, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με ό,τι ακούω, κάθε άλλο. Αλλά γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η τοξικότητα? Και ξέρετε κάτι, το βλέπω, εντάξει, υπάρχει, είναι διάκριτο στην πολιτική, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να πολύ μυαλό, δεν θα τσακωθούμε ταυτόχρονα, το βλέπεις, τι γίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα, βλέπεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν αρθρώνεται επιχείρημα. Μια άλλη απορία που έχω είναι γιατί οι πολιτικοί νομίζουν ότι θα πάνε σε κάποιο πάνελ τηλεοπτικό και θα αρθρώσουν λέξη. Για τον εντυπωσιασμό ή για το πεντάλεπτο που θα φανεί το πρόσωπάκι τους. Τίποτα άλλο, γιατί επί της ουσίας, πείτε μου το τελευταίο καλό που ακούσατε που ήτανε. Το τελευταίο καλό που ήταν, που ήταν. Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκα στην τοξικότητα στα social media, Δημητρά, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε η Ελένα Διβάνη στο στούντιο στις 3, στην τηλεόραση του Sky. Μια εξαιρετική συνέντευξη. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι θα πει και μετά θα δανειστώ, γιατί μου ήρθε η ιδέα από ένα σχόλιο που έγραψε η αγαπητή μου η Μαριάννα Υπηριώτη. Την εκτιμώ πάρα πολύ τη Μαριάννα. Πάρα πολύ. Είναι κυρία σε όλα της. Λοιπόν, έγραψε ένα σχόλιο με αφορμή την τοξικότητα που προκύπτει στα social media και πώς έπεσαν να φάνε την Λένα Διβάνη γιατί την παρουσίασαν ανιστόρητη. Αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Προσέξτε λοιπόν τι θα πει.
1: Ως ένας άνθρωπος που ξέρει καλά την ιστορία και των προηγούμενων αιώνων και μέχρι σήμερα, τι Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερό μας εθνικό αυτογκόλ?
2: Ο πόλεμος του 1897.
1: Ναι, ναι. Γιατί?
2: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, όχι γνώθησε αυτόν.
1: Βγάλαμε λίγο τα μάτια.
2: Πας χωρίς γνώθησε αυτόν. Δηλαδή, αποφάσισαν ότι ο βασιλιάς Όθωνας που ήταν Ιούχου, όπως ξέρουμε, λοιπόν, ήταν ο πρώτος. Γιατί είναι ωραίος ο λαϊκισμός, δηλαδή σε αγαπάνε. Άμα λες δυσάρεστα πράγματα, δεν σε αγαπάνε.
3: Ναι.
2: Οπότε, ως ψιλοχαζός που ήταν, ήθελε πάρα πολύ να τον αγαπάνε. Αυτό είναι ύποπτο για πολιτικό. Μην τρελαίνεις να σε αγαπάνε. Λοιπόν, οπότε πρώτος είπε, θα μπούμε κι εμείς στον πόλεμο και μόλις κάνουμε μία γύρα, αυτό λέγανε οι λαϊκιστές,
1: ναι.
2: με τη φουστανέλα θα υποχωρήσει ο Τούρκος. Ο Τούρκος έφτασε, όχι μόνο δεν είχαμε στρατό, δεν είχαμε δρόμο να πάει ο στρατός ως εκεί. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Και ξεκινήσαμε πόλεμο, όπου ο Τούρκος έφτασε μέχρι τη Λάρισα,
1: ναι.
2: και αν δεν μεσολαβούσαν οι Άγγλοι, θα είχε φτάσει μέχρι την Αθήνα. Αυτό ήταν το αυτογκόλ όλων των εποχών.
3: Και το μεγαλύτερο κουσούρι ποιο είναι?
2: Αυτό. Να μην καταλαβαίνεις ποια είναι τα asset σου, τι έχω υπέρ μου, αυτό, τι έχω κατά μου, αυτό. Από προσωπικό επίπεδο, από το πώς δίνεσαι ρε παιδί μου, πώς είσαι, τι πρέπει να κρύψεις, τι πρέπει να εμφανίσεις.
3: Ναι.
2: Στη δουλειά, ποιο είναι το δικό σου προσόν, ποιο είναι το ελάττωμα, αυτό. Πώς θα βαδίσεις από την ξέρεις αυτά.
3: Στο και σήμερα αυτό πώς το μεταφέρεις. Στο σήμερα, στην Ελλάδα σήμερα, 2026.
2: Πού, στην πολιτική?
3: Όχι, γενικά στην κοινωνία. Πού το κάνουμε αυτό το λάθος?
2: Παντού.
3: Ναι.
2: Το κάνουν όλοι, παντού. Δηλαδή, βλέπω, αυτό που λέγαμε πριν για το ιατρείο, ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις κριτήριο.
0: Λοιπόν, ξέρετε, η Μαρία Ευθυμίου είναι μια ιστορικός που έχει δεχτεί πολύ μεγάλη επίθεση από εθνοσωτήρες, δικαστές των κοινωνικών δικτύων. Τώρα, ο δεύτερος στόχος, η Λένα Διβάνη. Αγράμματη την είπαν, ανιστόρητη την είπαν, σούργελο την είπαν, κυριούλα την είπαν, γελία. Στο γνωστό βεβαίως πλαίσιο απαξίωσης των πανεπιστημιακών καθηγητών. Τα σχόλια λοιπόν κάτω από τις αναρτήσεις είναι ακόμη χειρότερα. Πρόστιχα. Στην κυριολεξία πρόστιχα. Τι έκαναν λοιπόν? Έκοψαν μια φράση από αυτά που είπε από την Ελένα Διβάνη και το διάβασαν όπως ήθελαν στα social media. Διαστρέβλωσαν τα λόγια της. Τι πραγματικά λοιπόν είπε η Ελένα Διβάνη, και γι' αυτό σας είπα να το προσέξετε. Η Ελένα Διβάνη είπε στην τηλεοπτική συνέντευξή της εδώ στο στούντιο στις 3 ότι το μεγαλύτερο εθνικό μας αυτογκόλ ήταν ο πόλεμος του 1897, για τον οποίο ευθυνόταν ο ολέθριος λαϊκισμός των πολιτικών της εποχής. Και συμπλήρωσε ότι ο Όθωνας ήταν ο πρώτος λαϊκιστής. Προσέξτε, δεν είπε ότι οργάνωσε τον πόλεμο του 1897. Τον Όθωνα τον αναφέρει ως παράδειγμα λαϊκισμού. Απλά. Εννοώντας προφανώς την αποτυχημένη εμπλοκή του στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Έτσι. Λέει σαφώς ότι ο Όθωνας ήταν ο πρώτος που ενεπλάκη σε πόλεμο δίχως το γνώθις αυτόν. Το ακούσατε. Δεν είπε ότι οργάνωσε τον πόλεμο του 1897. Εξάλλου, είχε πεθάνει 30 χρόνια πριν. Και γι' αυτό άρχισαν να λένε ότι είναι ανιστόρητη κτλ. Και έρχεται λοιπόν η Μαριάννα Πυριώτη, την οποία ξεκάθαρα λέω ότι την εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι, σημειώνει, ισχύει ότι ο Όθωνας ήταν ψιλοχαζός και ήθελε όλοι να τον αγαπάνε, όπως είπε. Και γι' αυτό ξεκίνησε και τον πόλεμο. Τον Κρυμαϊκό και όχι τον Ελληνοτουρκικό το 1897. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για όσους πράγματι γνωρίζουν ιστορία και διακρίνουν την ουσία πίσω από τα λόγια της. Τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποίησε βεβαίως ήταν συμβατά με το χαλαρό κλίμα της εκπομπής. Αν το λεκτικό ενοχλούσε τόσο πολύ τους σοβαροφανείς, μεταφράζω, ο βασιλιάς Όθων, παρόλο που είχε αγαθές προθέσεις για την Ελλάδα, ήταν αφελής και θεροβάμων.
4: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε Και τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. ομάδες. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου, τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία, της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
12: Yes!
11: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-275916 και 26820-22753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Πόσο δίκιο έχεις. 100 εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μιμ Πλέσσα. Πρέπει να σας πω, τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή. Είχα πάει στο σπίτι του στην Καλλιτεχνούπολη για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής συνέντευξης. Ήταν εκεί και η Λουκίλα Καρέρη, σύζυγός του. Ένας τόσο χαμογελαστός άνθρωπος. Μας περίμενε, είχε πάρει, τέλος πάντων, μας είχαν κεράσει ωραία πράγματα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι είχε κάτσει σε μια γωνιά, κοντά σε ένα πιάνο και δεν ήθελα να τελειώσει συνέντευξη. Πάντως μας έχει χαρίσει μοναδικές, έτσι, επιτυχίες και βεβαίως και η συνεργασία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, γιατί και εκεί βγήκαν τεράστιες επιτυχίες από μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακόμη ένα, άντε για να περάσουμε στο θέμα που μισό λεπτό. Έτσι είναι μια εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της. Από Ρούμπιο Πλέσσα και από Πλέσσα να δούμε πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια στη θέρμανση σε ένα τυπικό σπίτι των 80 τετραγωνικών. Όλα τα έχουμε. Πάμε. Ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, ένας τρόπος υπάρχει εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση. Αγκαλιά!

0: τέτοιο πρέπει να ακούτε τις κρύες νύχτες του χειμώνα και μετά αγκαλίτσα, ξέρετε. Πάντως θα σας πω και ένα μυστικό. Επειδή ρε παιδί μου, το σπίτι μου ψιλοπάγωσε λίγο απότομα. Ίσως θέλει ότι είναι σε πιλωτή από πάνω. Έτσι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα τις τελευταίες μέρες υπάρχει, παιδιά, ένα μαγικό εργαλείο που λέγεται αφιγραντήρας. Αν και δεν, δηλαδή, μια-δύο μέρες βγάζει, μετά δεν βγάζει. Γιατί εντάξει, τα σπίτια, ξέρετε, έχουν τώρα και μονώσεις και τα λοιπά. Δεν είναι. Αλλά ρε, παιδιά, αμέσως ξηραίνει τα ατμόσφαιρα. Αμέσως. Και βεβαίως αποδίδει και καλύτερα η θέρμανση. Όταν με το καλό, αχρίαστη να είναι, χτυπάμε και ξύλο. Γιατί εκεί που είναι το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα λοιπά, κλάμα. Οπότε αγκαλιά. Έτσι, θα βάζετε τέτοια τραγούδια του Μπίμπι Πλέσσα τα βράδια, τα κρύα βράδια του χειμώνα, θα γίνει η κατάσταση. Οπότε κάτι θα εξοικονομήσατε. Δια της τριβής. Ξέρετε, μπλέκονται πόδια, χέρια και τα λοιπά, μια χαρά η θερμοκρασία. Οπότε φωνάξαμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Χριστοδουλή. Έχουμε και καιρό να το πούμε. Το θυμόμαστε μόνο για κάτι δυσάρεστα. Τέλος πάντων. Και λέμε, έχουμε ένα τυπικό σπίτι 80 τετραγωνικών. Καλύτερα να μην είναι παρά που πιλωτή, σας λέω. Ούτε τελευταίος όροφος. Το καλοκαίρι, άστο. Δηλαδή κάπου ενδιάμεσα. Διαλέξτε έναν άλλο όροφο. Έτσι. Γιατί ούτε ο πρώτος είναι το κριτήριο, ούτε ο τελευταίος. Σε έναν ενδιάμεσο κτίριο. Όροφο στο κτίριο. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Πού και πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως τα κλιματιστικά inverter και τις αντλίες θερμότητας. Τι συμφέρει, τι... Γεια σου Μιχάλη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
0: Εδώ ταιριάζει και ο στίχος που λέει «Γεια σου Μιχάλη μου, το χάλι μου», κάπως έτσι δεν το λέει.
1: Ναι, έτσι, ακριβώς. Έτσι.
0: Για το χάλι θα μιλήσουμε. Για πες τι, έχουμε ένα γοντάρι.
1: Η άσκηση έχει δείξει ότι για μια τυπική κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων στο λεκανοπέδιο Αθηνών και όχι στη Φλόρινα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Μέτρια μόνωση στο ακίνητο, όταν λειτουργούμε 8 ώρες στο σύστημα θέρμανσης, ανάλογα με την πηγή θερμότητας, υπάρχει και ένα κόστος. Η άσκηση έχει δείξει τι πληρώναμε τον Νοέμβριο του 2025 και τι θα πληρώσουμε τον Νοέμβριο του 2026.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την τυπική.
0: Και κατασκευή. Ανάλογα με τη θέρμανση που θα έχουμε, θα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης. Νοέμβριο του. Ναι.
0: Ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε.
1: Ναι. Καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης. Νοέμβριο του 2025, για τα 150 λίτρα με ένα 10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, αν θυμάσαι πέρσι, αυτό μας κάνει 165 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Φέτος, το Νοέμβριο. Με 1,75 έχω πάρει το δυσμενές σενάριο, που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι από 1,75 και κάτω. Τα 150 λίτρα μας κάνουν 262 ευρώ. Άρα θα...
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: 97 ευρώ.
0: 100.
1: Ακριβώς. 100, ναι. Ωραία.
0: 100 πες.
1: Άρα σε μία περίοδο θέρμανσης, 5 μηνών, θα πληρώσω...
0: 500 παραπάνω.
1: Δηλαδή μισθός έχει πάει περίπατο. Εντάξει, περίμενε.
0: Το 500, στο 500 παραπάνω, όχι στο σύνολο, έτσι.
1: Όχι,
0: έτσι. Μην μείνει η εντύπωση ότι μισθός για ένα πεντάμενο. Στο παραπάνω πάει ο μισθός. Έτσι, ωραία.
1: Φυσικά,
0: πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, πετρέλαιο το λύσαμε.
1: Φυσικό αέριο, πέρσι 113 ευρώ, φέτος 156 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση 43 ευρώ.
0: Τρώγεται.
1: Ναι, εντάξει, τρώγεται, okay.
0: Κόβεις τα ποτά ενός Σαββατοκύριακου.
1: Ναι, ναι, κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πέρσι που ήταν περίπου στα 14,9 λεπτά η κιλοβατόρα, ναι, ναι. Και τώρα είναι πάνω από τα 20. Μιλάμε για 169 ευρώ, δηλαδή 44 ευρώ επιπλέον.
0: Δηλαδή πέρυσι ήταν, φέτος ήταν 169, πέρυσι πόσο ήταν, μείον 44.
1: 125.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Αντλία θερμότητας, πέρυσι 86 ευρώ, φέτος 116 ευρώ, επιπλέον 30 ευρώ.
0: Και αυτά τσίμισαν, βέβαια.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το φθηνό μέσο παραμένει η αντλία θερμότητας, το ακριβό μέσο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, οι πληροφορίες που έχω από πάρα πολλούς πελάτες μου και κόσμο δηλαδή που μιλάω σαν ενεργειακός επιχειρηματής, οι 9 στους 10 δεν θα βάλουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες αυτό το χειμώνα, εάν η τιμή είναι πάνω από, πρόσεξε, αν είναι η τιμή που θα είναι δηλαδή πάνω από 1,50. Πάνω από 1,50.
0: Ναι. Το 1,50 το θεωρώ λίγο δύσκολο. Εκτός και αν είναι προς το τέλος που ίσως έχει φανεί κάτι να έχει αλλάξει κτλ.
1: Ναι.
0: Πάντως στην αρχή δεν θα είναι τόσο.
1: Ναι,
0: έτσι λέγεται.
1: Το θέμα είναι ότι οι τιμές στα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό. Βλέπεις τι γίνεται με τη βενζίνη. Καταρχήν έχω κάνει και μια άλλη άσκηση.
0: Τι άσκηση?
1: Λοιπόν, η άλλη άσκηση λέει το εξής. Είμαι πιο συγκεκριμένος. Uh-huh. Λοιπόν, τι πληρώναμε για λογαριασμούς ενέργεια στο Νοέμβριο του 25, τι θα πληρώσουμε για λογαριασμούς ενέργεια στο Νοέμβριο του 26.
0: Ναι.
1: Πετρέλαιο θέλουμε να σκύπαμε 165.
0: Okay.
1: Ρεύμα 120. Βενζίνη αμόλυβη για 100 λίτρα να κινηθείς το μήνα, τόσο είναι περίπου ο μέσος mm-hmm. οδηγός, μας κάνει 470 ευρώ.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Και τα τρία μαζί. Τώρα, Νοέμβριο του 26, είπαμε πετρέλαιο 262, ρεύμα 170 από το 120, mm-hmm. να ξέρει, και βενζίνη με 220, που εκεί θα κινηθεί περίπου, για τα 100 λίτρα 220. Αν προσθέσει το 262, το 170 και το 220, μας κάνει 652. Δηλαδή, αυξάνεται μηνιαίως κατά 182 ευρώ.
0: Ένα 200 είπες.
1: Ένα 200, άρα δηλαδή στους 5 μήνες έχει χαθεί ολόκληρος ο μισθός. Όχι ο μισθός, ολόκληρος. Έτσι.
0: Ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν,
1: δεν σας έκανα την καρδιά.
0: Όχι, ρε φίλε. Εγώ σε ξεκίνησα με μίμη, πλέσαμε με τραγούδια ωραία κτλ. Και η κατάληξη είναι τώρα. Μας έχεις αφήσει. Τι να σου πω.
1: Πάντως τη λύση την έδωσε, αγαπητέ Δημήτρη, ο φίλος μας ο Γιώργκεσεν. Αυτός τι εξαίρετη προσωπικότητα. Πού τον βρήκε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οποίος τι είπε προχθές στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, λέει. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει, μάλλον προτρέπει.
0: Να καταναλώνουμε λιγότερο.
1: Να σβήσουμε τα φώτα, να μην κινούμαστε με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή ο άνθρωπος μας γυρνάει στο μεσαίωνα, γιατί δεν έχει άλλη πρόταση.
0: Ναι, καλά, η Ευρώπη σε αυτό τώρα το έχει χάσει το παιχνίδι, άστο. Καλά, και δεν είναι το μόνο παιχνίδι που έχει χάσει. Άστο, τώρα πάει αλλού η κουβέντα.
1: Αλλά τώρα εντάξει, λοιπόν. είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Εμείς ναι,
1: είναι δυνατόν,
0: εγώ σε παρακαλώ. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
1: προχωράμε,
0: πολύ.
1: Δημήτρη, προχωράμε.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά. Μου λέει η Μαρία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, την Γεωργιανή τη Χαρά. Είχε μιλήσει πέρυσι μια Γεωργιανή εδώ στην εκπομπή. Και είχαμε κάνει μια εκπληκτική συνέντευξη. Εκπληκτική. Πώς είχε έρθει, τι δουλειές κάνει, πώς τις φέρθηκαν εδώ κτλ. Χρειάστηκε γιατρό, αλλά δείχνει ανασφάλιστη. Για τον απρόστατο λόγο ότι εδώ και 3,5 χρόνια δεν έχει ανανεωθεί η αίτηση ανανέωσης κάρτας παραμονής που έχει. Έσχος, μόνο έσχος. Μόνο έσχος. Και τι έκανε τώρα με το πρόβλημα υγείας που είχε η Μαρία μου. Την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης. Στατιστικά, περίπου 1 στους 7 πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πάντα οι άνθρωποι να σκέφτονται ή να συμπεριφέρονται απόλυτα λογικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συναντήσει συχνά τοξικές συμπεριφορές, αδικαιολόγητη επιθετικότητα ή αντιδράσεις που δεν έχουν σχέση με εσένα, κάποια να ζητούν τον καυγά. Ξαναπέστο. Σπύρος. Σπύρο μου, δεν αναφέρομαι σε σένα, γιατί μου λες εδώ, αν εννοείς κάποιο δικό μου σχόλιο, ζητώ συγγνώμη, απλώς αναφέρω κάτι. Προφανώς εσύ αναφέρεσαι στην ιστορία Τριαντόπουλου, έτσι. Ότι κάποιο πρόσωπο προς τη δικαιοσύνη αρνείται παραπομπή. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι υπάρχει βέβαιο αδίκημα. Προφανώς. Και σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας, αλλά εμένα το σχόλιο μου είχε να κάνει. Και προσέξτε, γιατί εκεί που μίλησα για το πολιτικό στίγμα, ας πούμε, το στίγμα, εγώ δεν μίλησα για το, προφανώς και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ούτε κούνησα το δάκτυλο για να καταδικάσω κάποιον. Το θέμα ήταν ότι έκανα μια αναφορά ότι όπως έμεινε το πολιτικό στίγμα στο ΣΥΡΙΖΑ για την ιστορία, ξέρω εγώ, του παπά, του 13-0, υπάρχει πολιτικό στίγμα και τώρα. Και εσείς μου είπατε, γιατί μπλέκω τη μία ιστορία με την άλλη. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος. Μίλησα για πολιτικό στίγμα όταν έχουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Όχι δικαστικές. Για παραπομπή σε αυτό αναφέρθηκα. Και μετά άρχισαν όλοι εδώ να μου λένε, όχι όλοι, κανά δυο. Αλλά Σπύρο μου, προφανώς. Και το τεκμήριο αθωότητας, όχι πρέπει να το σεβόμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν θα μιλήσουμε για δικαιοσύνη. Ούτε στείνουμε ένα δικαστήριο. Όχι. Άλλο είπα, άλλο έγινε αντιληπτό και γι' αυτό δέχτηκα αυτή την τοξικότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πειράζει, πέρασε. Πάμε σε άλλη εβδομάδα. Ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, Παναγιώτης. Αν εμπεριέχεται στην σημερινή θεματολογία σου, αναρωτιέμαι για το συμβάν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την υπόθεση των 9 μη εγγραφέντων επιτυχόντων στην ιατρική και σε άλλες σχολές. Δεν είναι μόνο 9. Δώρος από Τσίπρα μου λέει: χρειάζονται ατομικές συνεντεύξεις των 9 επιπάτρες ή οικογένειες των επιτυχόντων εξαντλήθηκαν οικονομικά από τα φροντιστήρια στην δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Δεν υπάρχουν φοιτητικά δάνεια από κάποιες συστημικές τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, Παναγιώτη, πατέρας τριών παιδιών που ξόδεψα αρκετά. Οπ, Παναγιώτη, έχουμε ξαναμιλήσει. Στείλε μου αριθμό κινητού. Έλα. Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Ο Άγγελος, επειδή αναφέρθηκα στην τουρίστρια που είδα 9 η ώρα το πρωί να τρώει γεμιστά στην περιοχή Ψήρη, ντομάτα και πιπεριά έχει και πιπεριά. Ρε παιδί μου, δεν σε θερίζει πρωί-πρωί πιπεριά, έτσι από περιέργεια. Αλλά παιδιά, είχε βάλει και ένα ποτήρι κρασί. Εγώ από πάνω έτσι περνούσα και λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό που βλέπω, και ένα πιάτο φέτα. Εντάξει. Αλλά μου λέει ο Άγγελος, και εγώ γεμιστά και δεν με κοιμά πρωί-πρωί. Αλλά μην μαρτυρείς. Τώρα το είπα. Μου το έγραψε στο τέλος. Το μην μαρτυρήσεις. Παναγιώτη, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα χαρώ. Και θα είναι και μια ωραία κουβέντα. Η ultimate είναι η θερμοπρόσωψη. Ακριβώς σπορ. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, έχεις βάλει σπίτι. Να πάω στα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, γεια σου Σταυρούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, μανιάνα. Βρήκες πεζοδρόμιο να περπατήσεις στο ιστορικό κέντρο, Δημήτρη. Μπράβο σου. Εγώ γηγενής δεν βρίσκω πλέον. Είναι όλα πεζοδρόμια και πεζόδρομοι κατηλημένα από τραπεζοκαθίσματα. Μισό. Δεν είπα και το άλλο. Έχετε δει πεζοδρόμια που είναι σε άθλια κατάσταση? Κάτι κουνιούνται, κάτι πλάκες. Πας εσύ με το ωραίο, το καθαρό στο παπούτσι. Πατάς πάνω στην πλάκα, τσαπ, πετάγεται το νερό από μέσα. Βρέχεται η κάλτσα. Και συχαίνομαι μετά τον εαυτό μου. Δηλαδή, έχει μαζευτεί νερό κάτω από την πλάκα, οι οποίες κουνιούνται. Αυτά δεν αντέχουν πολύ. Δεν αντέχουν πολύ. Είναι για τα μάτια του κόσμου. Είναι για να πάρουν κάποιοι την εργολαβία να κάνουν. Έβλεπα στη γειτονιά μου, στον κεντρικό δρόμο στην Ταξιαρχών, στον Κορυδαλό, που έκαναν τώρα τα πεζοδρόμια. Και περπατούσα το βράδυ, εχθές, και έβλεπα, ρε παιδί μου, τους αρμούς. Έτοιμοι να διαλύσουν. Ακόμα δεν τα έχουν βάλει. Γιατί, εντάξει, προχειράτζα. Ποιος θα το ελέγξει. Αλλά βλέπεις τον αρμό ότι δεν είναι σόι. Το καταλαβαίνεις. Και εγώ που δεν είμαι ειδικός το βλέπω. Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Για αυτό που είπα για τα πεζοδρόμια που περνάς έξω από ένα σουβλατζίδικο, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, που είναι, ρε παιδί μου, άπλυτα. Και ξέρεις, τρώει ο άλλος, ας πούμε, το σουβλάκι, του πέφτει λίγο το τζατζίκι κάτω, του πέφτει λίγο σάλτσα. Δεν τα καθαρίζουν μετά. Μου λέει, λίγδα λέγεται αυτό, Ιφηγένεια. Έτσι είναι, λέει, έτσι είναι η δρόμη σε όλη την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποσημείωση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να δω κάτι. Μου έστειλε ο Παναγιώτης ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο. Πού είσαι, ρε Παναγιώτη? Α, Παναγιώτης έστειλε. Ωραία. Προσοχή. Προς τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να καλέσετε τον Παναγιώτη που έχει στείλει το μήνυμα στο www.sky. Έχει στείλει τώρα το κινητό του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου, θα τα πούμε. Γρηγόρης. Πιθανόν οι 9 φοιτητές που πέρασαν ιατρική δεν πήγαν και είναι αποφοιτοί επαγγελματικών λυκείων που ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το δικαίωμα να περνούν στα πανεπιστήμια, αλλά προφανώς δεν έχουν τις βάσεις για να σπουδάσουν σε αυτές τις δύσκολες σχολές. Πάντως ο Πρίτανης δεν είχε αναφερθεί σε 9. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που δεν πήγαν στην ιατρική σχολή. Είχε αναφέρει άλλον αριθμό. Μεγαλύτερο. Τον έψαξα την προηγούμενη εβδομάδα και δεν τον βρήκα γιατί ήταν στο εξωτερικό. Οπότε κάποια στιγμή υποψιάζομαι ότι θα τον πετύχουμε εδώ και θα κάνουμε μια, νομίζω, ουσιαστική κουβέντα μαζί του. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον βρούμε και θα τα πούμε αναλυτικά. Γιατί όντως αυτό το θέμα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι... για να δω, έχουμε τον Παναγιώτη. Νομίζω θα τον έχουμε, το φίλο τον Παναγιώτη, για να τα πούμε, να δω. Είναι ο Παναγιώτης που μου έστειλε το μήνυμα ότι έχει φάει αρκετά χρήματα σε Πατέρας τριών παιδιών που ξόδεψε αρκετά για ιδιωτικά φροντιστήρια δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Οπότε τον έχουμε κοντά μας. Ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα συζητήσουμε και αύριο μαζί του. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή εκπομπή σου.
0: Α, να είσαι καλά. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Είχα μιλήσει παλιά για, για το Πάλιο που γίνεται στη Σχένα.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα. Είσαι πατέρας τριών παιδιών.
1: Σωστά.
0: Και έχεις ξοδέψει, μου λες, αρκετά για ιδιωτικά φροντιστήρια δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Τα παιδιά σου σπουδάζουν, σπούδασαν, τι κάνουν?
1: Ναι, ναι. Τώρα παιδί στο μαθηματικό, η κόρη είναι στην αρχιτεκτονική και ο Μπέντζαμιν, η μικρή είναι στο γεωφανικό πανεπιστήμιο.
0: Άρα σπουδάζουν και τα τρία. Θηρίο είσαι.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, τι σήμαινε για σένα, Παναγιώτη μου, φροντιστήριο για τρία παιδιά?
1: Σήμαινε αρκετά κόστη, έτσι, συν την καθημερινή φροντίδα κλπ. Δηλαδή ήταν ένας μικρός αγώνας.
0: Εσύ...
1: Εγώ διαολίστηκα, μου πρέπει στην έκταση τη Χίδιν, που οι εννέα επιτυχόντες στην ιατρική της Πάτρας ότι αποφάσισαν να μην επιτύσσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Και... η Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, ας πούμε, ανέβασε το θέμα και είπε ότι δεν έχουν λεφτά τα παιδιά να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά για να πετύχουν στην ιατρική. Μπράβο. Έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα σε φροντιστήρια, γιατί η ιατρική είναι μια πάρα πάρα πολύ επίσης.
0: Και όχι μόνο, θέλει και προετοιμασία φοβερή, άρα φροντιστήρια από μικρότερη τάξη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από την πίτα λυκείου.
0: Mm-hmm.
1: Και αναρωτιέμαι, αυτά τα παιδιά γιατί απέσυραν την υποψηφιότητά τους? Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα κάτι άλλο ψυχολογικό?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Κοίτα, προφανώς τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι τέτοια θέματα προσφέρονται για πολιτική αντιπαράθεση. Το καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου, έτσι. Δεν το δικαιολογώ, όπα, μην παρεξηγηθώ, δεν το δικαιολογώ. Αλλά για κάποιους είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Πώς να το κάνουμε? Γιατί ακριβώς η πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται επί της ουσίας, γίνεται για να εντυπωσιάσεις το ακροατήριο. Έτσι, να χαϊδέψεις κάποια αυτιά.
1: Ακριβώς.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ έχοντας τρία παιδιά που πλήρωνες φροντιστήρια, πρώτα απ' όλα πήγαινες σε δημόσιο σχολείο?
1: Πήγαινα σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη. Πήγαινα σε ιδιωτικά σχολεία ή θέλανε και φροντιστήριο?
1: Ναι.
0: Άρα μην ρωτήσω αν έκοβες τίποτα από όλα τα είπα, εσύ πλήρωνες. Δεν μαζεύεται εύκολα.
1: Ναι, ήταν ένα ακριβώς πόλο.
0: Πολύ ακριβώς. Έχεις μετανιώσει, γι' αυτό όχι, υποψιάζομαι, αφού και τα τρία σου τα παιδιά σπουδάζουν.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Good Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr.

0: 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από τα στενά του Ορμούζα εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά δηληστηρία σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στο χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς. Συγκρούστηκε με άλλη ποντοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου με αποτέλεσμα 2 οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση από την ασφαλεία πατρών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ριγανόκαμπου στην Πάτρα στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κλοπών και άλλων αδικημάτων. Συνελήφθησαν 2 άνδρες. Ο ένας είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Κασαβέτιας και δεν είχε επιστρέψει και ο δεύτερος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για κλοπές σε σπίτια στην Πάτρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Elton John 1973 κυκλοφορεί το 7ο και εξαιρετικά επιτυχημένο του άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road. Και νομίζω από εκεί καταλάβατε τι ακούμε. 1973, πόσα χρόνια πίσω, ε. Αλλά Elton John είναι αυτός. Και κάτι ακόμη, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2011 έφυγε από τη ζωή Steve Jobs. Έτσι, ένας ιδιοφυής Αμερικανός επιχειρηματίας, οραματιστής, ήταν ο συνιδρυτής μαζί με τον Βόσνιακ, τον άλλο Steve Βόσνιακ, της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Apple, που έφερε επανάσταση στον χώρο των προσωπικών υπολογιστών με τη δημιουργία των πρώτων υπολογιστών Apple και στη συνέχεια του θρηλυκού Mac, και υπήρξε βεβαίως και εμπνευστής των καινοτόμων προϊόντων iPhone, iPad και πάει λέγοντας. iPhone,

Λοιπόν, έχω μηνύματα τα οποία θα τα πω στην συνέχεια, αλλά επειδή πιάσαμε διάφορα θεματάκια, μιλήσαμε για το Ρούμπι, για την επίσκεψη, έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και νομίζω ότι αναζητήστε το κύριο άρθρο της Καθημερινής, όχι το κύριο άρθρο, συγγνώμη, το άρθρο που υπογράφει ο Αλέξης Παπαχελάς την Καθημερινή, στην Καθημερινή της Κυριακής, θα το βρείτε, αν μπείτε στην Καθημερινή, στην ηλεκτρονική μορφή, το άρθρο, πήγαινε εκεί που λέει άρθρα και διαβάστε το. Γιατί πραγματικά αξίζει για το τι έχουμε μπροστά μας με τον Ρούμπιο. Και βεβαίως σε σχέση και με τις δικές του σχέσεις με την Τουρκία. Τέλος πάντων, ένας παίκτης πολιτικός που θα τον βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι από τους παίκτες των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ. Και επίσης, το ξαναλέμε, σπάει ένα ταμπού της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ ότι δεν είναι απαραίτητο ότι έρχεται στην Αθήνα. Είναι απαραίτητο να πάει και στην Τουρκία, βέβαια. Το αντίστοιχο κάτω από άλλες συνθήκες, εδώ θα το διαβάζαμε τελείως διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι δεν πάει καλά η εξωτερική μας πολιτική, το να τ' άλλο και τα λοιπά. Απλώς έχει να κάνει με το ότι ο Ρούμπιο είναι ο Ρούμπιο. Και έχει και συγκεκριμένες αντιλήψεις προφανώς για την Τουρκία. Αλλά πέρα από αυτό, δεν έχει να κάνει προφανώς με αυτό, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά το Σάββατο το βράδυ, επειδή βγήκαμε με κουμπάρους και λοιπές δυνάμεις έτσι να πάμε να πιούμε ένα τσιπουράκι, να τα πούμε κιόλας, αυτά τα ωραία, ξέρετε, αυτά έχουν αξία πια. Δεν έχουν, δεν έχει τίποτα άλλο αξία πέρα από το να βρίσκεσαι με τους δικούς σου ανθρώπους.

τότε. Έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη. Υπήρξε άνθρωπος στην παρέα που μας είπε ότι παιδιά δεν θα μετρήσει καμία ακρίβεια στο τέλος. Και το κοιτάξαμε καλά-καλά. Δηλαδή, τι. Ότι τι. Δεν θα μετρήσει ακρίβεια. Εγώ δεν λέω ότι από αυτό ξέρω εγώ θα πέσει μια κυβέρνηση κτλ. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια. Διότι οι προκλήσεις προφανώς θα είναι μεγαλύτερες όσο περνούν οι μέρες. Και τα νοικοκυριά θα αναζητούν τρόπους να θερμανθούν, καθώς σε ρεαλιστικά σενάρια το γέμισμα μιας δεξαμενής μας είπε πριν από λίγο ο αγαπητός ενεργειακός επιθεωρητής πόσο θα πάει. Το πετρέλαιο είναι πανάκριβο. Δηλαδή είναι ο χειρότερος τρόπος για να ζεστάνεις το σπίτι σου πια. Θέλεις, μας είπε, 100 ευρώ το μήνα για ένα τυπικό σπίτι 80 τετραγωνικών παραπάνω. Αν είναι στο 1,75. Αν είναι στο 1,75 θέλεις, μας είπε, 100 περίπου ευρώ παραπάνω το μήνα. Άρα στο πεντάμινο είναι 500 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα. Η πίεση προφανώς για τα νοικοκυριά έρχεται έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό με τις τιμές των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, με τις ενέργειες της κυβέρνησης προφανώς να προσπαθούν αλλά δυνατούν να ανακουφίσουν τους καταναλωτές. Έχουμε τον πληθωρισμό στο 5,1 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Έτσι, ανεβασμένος είναι ο πληθωρισμός. Βέβαια έχουμε και την εποδό ότι εντάξει, το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό και εισαγόμενο. Η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε συγκεκριμένα αγαθά. Για παράδειγμα στο κρέας. Έχει καταντήσει το μοσχάρι. Δηλαδή, ειλικρινά, παίρνεις ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμά και λες, όπα, και τι να σου κάνει και ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμάς. Έτσι, όπα. Εννοείται σε σχέση αυτό, το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, τα γαλακτοκομικά θα ανέβουν τώρα και για άλλο λόγο, έχουμε έλλειψη γάλακτος. Η φέτα λέει θα πάει στα 16-17. Ευτυχώς σας είπα, ακολουθήστε το παράδειγμα του Δημήτρη που τη βλέπει ως κάτι το οποίο απαγορεύεται για την ηλικία του. Έφαγα σήμερα φασολάκια με λίγο γιαούρτι. Υποκανονικές συνθήκες στα νιάτα μου, ήθελα ένα κιλό φέτα. Αλλά εντάξει, κρυφή η πηγή λίπους, λέει ο Δημήτρης, και πολύ αλάτι. Δεν κάνει παιδιά για τα 55. Είδες τα καλά των 55. Κόβεις τη φέτα. Και τρως με τα φασολάκια, τα λαδερά, γιαουρτάκι 2%. Ορίστε. Είσαι και εντάξει. Και έχεις γλιτώσει. Δεν ξέρω πόσο κάνει η φέτα. Γιατί δεν την τρώω. Στην εξίσωση βάζεις και το θέμα του στεγαστικού, διότι ναι, μια χαρά εκεί τα ενίκια στο ύψος των περιστάσεων δεν είναι τίποτα. Θα φωνάξουμε μια από τις επόμενες μέρες στο τηλέφωνο να έχουμε τον Θέμη Μπάκα να μας πει τι γίνεται και με το θέμα των ενίκιων. Οπότε ναι, θα έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-4, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 11. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. 698-123-1003 είναι το Viber, το θαυματουργό Viber, που εκεί μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, αν έχετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και αμέσως εδώ το διαβάζουμε. Και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται το μηνυματάκι σας και εννοείται ότι με χαρά θα το διαβάσουμε. Ένα επίσης θέμα το οποίο έπαιξε πάρα πολύ στα κυριακάτικα φύλλα ήταν όλη αυτή η κουβέντα με αφορμή την δήλωση που έκανε εδώ στον Sky η κυρία Ντόρα Πακογιάννη περί αλαζονίας. Υπήρξαν αρκετές αναλύσεις στον κυριακάτικο τύπο. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη ουσία του πράγματος. Γιατί ακούσαμε με προσοχή και τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Ότι τέλος πάντων, εγώ αποφασίζω, εγώ θα κρίνω και εγώ κτλ. Αλλά σκεφτόμουν το εξής το Σαββατοκύριακο. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις λίγο πιο χαλαρό χρόνο, κάθεσαι και σκέφτεσαι κάποια πράγματα και διαβάζεις και κάποιες απόψεις. Έτσι, πάει η

0: σκέψου και σε άλλα μονοπάτια. Και σκεφτόμουν το εξής. Είμαστε, ρε παιδί μου, στην αφετηρία προεκλογικής περίοδου. Έτσι. Δεδομένο είναι. Ασχέτως ότι κρατάει μήνες. Αν και πιστεύω, να το πω, εγώ πιστεύω ότι ίσως ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας μπροστά και την ακρίβεια, να μετάνιωσε που δεν πήγε σε πρώτες εκλογές. Γιατί ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Λέω εγώ. Λέω. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε στην αρχή μιας προεκλογικής περίοδου που θα κρατήσει καιρό. Προφανώς, και αν διαπιστώσει τώρα ο Πρωθυπουργός ότι βλέπει, ξέρω εγώ, ότι ο Δημήτρης είναι υπουργός του και ξεφεύγει. Είναι καβάλα στάλογο και πάει. Και δεν κατεβαίνει από το καλάμι. Έτσι. Σε μια προεκλογική περίοδο, θα πάρει κάποιο μέτρο εναντίον μου. Δηλαδή θα μου πει, να σου πω Μητσό, ξεκαβάλα, γιατί σε βλέπω να τρίζει καρέκλα σου. Θα διαταράξει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος αυτή τη στιγμή, της κυβέρνησης. Και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αλυσίδωτες εξελίξεις. Και το λέω αυτό γιατί. Πες ρε παιδί μου ότι εγώ ήμουν βουλευτής και με διαγράφει. Ωραίο παράδειγμα έχω φέρει, έτσι. Πες ότι είμαι ο βουλευτής που δημιουργεί πρόβλημα με την αλαζονική του συμπεριφορά, δημιουργεί πρόβλημα, έτσι. Και είχαμε αρκετά παραδείγματα τον τελευταίο καιρό αλαζονικής συμπεριφοράς. Θα σκεφτεί ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης ότι αν διαγράψω το Δημήτρη και έρχεται ο Σαμαράς, μπορεί κάλλιστα να πάει να πει στην αγκαλιά του. Καλή σκέψη. Οπότε, άστο. Ποια αλαζονία τώρα και πράσινα άλογα. Δεν υπάρχει τίποτα. Συμφωνείτε, γιατί δεν έχουμε δει και σε συμπεριφορές που ακούσαμε και υπόθηκαν πολλά, το ξαναλέω τον τελευταίο καιρό, να είδαμε να τραβάνε το αυτοί. Βέβαια θα μου πεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται από τις κλειστές πόρτες. Δεν έχει σημασία. Καλύτερα να γίνουν και φανέρα κάποια πράγματα και να στείλουν και ένα, κόσμο, και ένα μήνυμα στον κόσμο. Βγαίνει ο άλλος σου λέει για τη Συγκρού, βγαίνει ο άλλος σου λέει για το πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αν δεν έχεις 10 ευρώ για καύσιμα, καλό θα ήταν να βλέπαμε κάτι. Αλλά το ξαναλέω, είναι προεκλογική περίοδος. Έρχεται Σαμαράς. Θα κάτσεις τώρα να... Όχι, ας τα κάστα να εκεί στη φωτιά να καίγονται. Δημήτρη, γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Το σκέφτεσαι.
0: Είδες. Αυτό σημαίνει ότι αν ακούει παιδιά ο ηχολήπτης, ηχολήπτης, εντάξει, κάτι καλό κάνεις. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι θέλω. Έχουμε Monty Python. Ρίξε κάτι, γιατί κάτι θέλω να πω.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.
0: Και θέλω να διατυπώσω και ένα ερώτημα πριν πω. Μπορείς να βάλεις λίγο pause? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε λίγο pause στο. Βάλε. Δεν έχει λίγο πολύ, βάλε pause στο τραγούδι. Λοιπόν, περίμενε. Μου είναι μια ιδέα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα. Είτε στο Viber στο 698-123-1003, είτε στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου.

0: Καλησπέρα μου, μου λέει η Μανιάνα. Για μένα το πρώτο θέμα είναι το δημογραφικό, που είναι βεβαίως σε απόλυτη συνάρτηση με την οικονομική καθημερινότητα. Τι να πω, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σε ευχαριστώ πολύ Μανιάνα μου για το μήνυμα. Να πω την καλησπέρα μου στο Στάθη. Μου λέει η οικονομία είναι το πρώτο. Πολύ περισσότερο να το συνδυάσει με τη γενικότερη ταξική και τιμωρητική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης, μου λέει ο Στάθης. Ο Γρηγόρης. Αν κάποιος που έχει πει πολλές χαζομάρες φύγει και πάει Σαμαρά, ίσως καλό θα κάνει στον Πρωθυπουργό και κακό στον Σαμαρά. Όμως, είναι μια ανάγνωση. Ουσιαστική κι αυτή. Δεν έχει άδικο ο Γρηγόρης. Απλώς το.
1: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών, κερδίσεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα για κάτι παραπάνω. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του Διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη όλα τα μήλα 15% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα βλάχας, Κομπλέ, Vita Line και Delta σε σούπερ προσφορές. Επιπλέον όλα τα παιδικά δημητριακά, Special K και Extra Kellogg's ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα προϊόντα Παπαδοπούλου σε σούπερ τιμές. Και με αγορές 5 ευρώ κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
8: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σε αεροπλάνο είσαι.
9: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
10: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
11: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία, όμικρον εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-022-655.
12: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία

τώρα αυτό δεν μπορώ να το κρατήσω, θέλω να το μοιραστώ. Μου είπε η Δήμητρα Σταματίου κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο αμέσως το έκανε εικόνα στο μυαλό μου. Μου λέει να κάναμε, μου λέει, ραδιόφωνο στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, όχι αυτή τη εποχή. Μια άλλη εποχή. Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έχουν κάνει, μου το έκανε ένα ακροατή. Ο Παναγιώτης, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι μου στείλε? Μου στείλε ένα μικρόφωνο από έναν ραδιοφωνικό σταθμό στην Ατλάντα, χρονολογίας του 1947. Το οποίο είναι νίκελ, είναι όρθιο, στρογγυλό επάνω με ένα διχτάκι. Το οποίο είναι όλο νίκελ όμως. Είναι νίκελ, δεν είναι. Δεν το γδέρνεις και δεν φεύγει. Είναι νίκελ, κανονικά είναι πολύ βαρύ. Και το οποίο έχει και αυτό το καλωδιάκι που με τα τρία τα σιδεράκια μέσα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Μπορεί και να δουλεύει, αλλά είναι σε άριστη κατάσταση. Τώρα μου ήρθε η εικόνα, γιατί είπες για ραδιόφωνο στη Νέα Υόρκη. Για φαντάσου λοιπόν να ήταν καλεσμένος κάπου εκεί στην. Που μου έστειλε το μικρόφωνο σε ένα τέτοιο ραδιοφωνικό σταθμό και να μιλούσε σε ένα τέτοιο μικρόφωνο. Γιατί τέτοια ήταν τα μικρόφωνα το 47. Έτσι, ο Σινάτρα.

παιδιά, φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η φωνή, κάποτε έχει πρόβλημα με τις φωνικές του κορδές και ότι σταμάτησε και ότι όλοι τον είχαν κάνει πέρα και δεν έβρισκε δουλειά και πήγε και παρακάλεσε και μετά βέβαια.

0: καλώς ήρθατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Καλώς σας βρίσκουμε. Το τελευταίο ημίωρο νομίζω ωραία πέρασε και σήμερα. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί το έχω προαναγγείλει. Επειδή ως εκπομπή δίνουμε βαρύτητα και θέλουμε να δίνουμε βαρύτητα και χώρο και χρόνο στην τρίτη ηλικία, κοντά είμαστε εξάλλου. Ποιος θα νοιαστεί για μας μετά? Δηλαδή, λέει, ηλικιωμένος είναι, λέει, από τα 65 και πάνω. Όπου να είναι έρχεται. Κάτσε, ναι. Ξέρεις πως περνάνε 10 χρόνια. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο καλεσμένο μας, ένας εξαιρετικός καλεσμένος και έχουμε και καιρό να το πούμε, γιατί πάντα μιλάμε για στοιχεία. Επειδή αναφέρομαι σε στοιχεία. Λοιπόν, ένα μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι ψηφοφόροι. Είναι και οι ψηφοφόροι, ξέρετε, που έχουν ζήσει ως παιδιά οικογένειες που ενδεχομένως πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά την κρίση ως μικρότερα παιδιά. Μετά έζησαν την πανδημία. Η πανδημία μας φαίνεται τόσο μακρινή υπόθεση. Έχει αφήσει ισχυρότατο αποτύπωμα σε κόσμο κάποιας ηλικίας. Εδώ και εμείς τρομάξαμε. Είδαμε και πάθαμε, δηλαδή, να το ισορροπήσουμε. Ξέρετε, περνάω πολλές φορές έξω από σούπερ μάρκετ ή από τράπεζες ή από καταστήματα. Θυμάστε ότι είχαμε ουρά? Και γιατί το θυμήθηκα? Είδα κάπου, που το είδα αυτό, που έγραφε η απόσταση 1,5 μέτρο. Το έχουν αφήσει κάτω αυτό ακόμα. Και λέω, ρε, εσείς το ζήσαμε αυτό και δεν είναι και τόσο μακριά. Θυμάστε στο σούπερ μάρκετ που ήταν η ψυχολογική μας ισορροπία, το να πάμε με τη μάσκα? Άλλοι έπλαιναν τις τσάντες με... καλά, δεν το είχα κάνει ποτέ. Όχι, δεν το κατηγορούσα, αλλά το θεωρούσα και λίγο χαζό. Λέω, αν είναι, να έρθει, άρθει. Αλλά με πιάσε, μου ήρθε στο μυαλό, τώρα σήμερα το είδα, την απόσταση 1,5 μέτρου. Έχουν αφήσει κάτω το αυτοκόλλητο. Ακόμα. Πού το είδα, δεν μπορώ να θυμηθώ που το είδα. Λοιπόν, και λέω για τους νέους ψηφοφόρους, γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, υπάρχουν κάποια στοιχεία, δεν λέει, που περιγράφουν μια όχι και πολύ ευχάριστη εικόνα. Για παράδειγμα, το 25,6% της γενιάς Z, της λεγόμενης, απαντούν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν τον Κασιδιάρη. Αυτό από μόνο του με τρόμαξε. Είδατε τι έγινε και με το Γονίδι. Το ότι υπήρχαν νέοι από κάτω που χειροκροτούσαν το Γονίδι, που ειλικρινά, φασισταριό, με χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, αν είστε και φασίστες, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη. Φασισταριό. Το να λέει στον Κασιδιάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτίμησες να έρθεις εδώ να διασκεδάσεις και να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου, και να χειροκροτεί από κάτω το σύμπαν και νέοι άνθρωποι. Όταν λοιπόν σου λέει το 25,6% ότι είναι αρκετά πιθανό να ψηφίσει Κασιδιάρη, σύμφωνα με μια ανάλυση που έγινε από τη Μέτρο Ανάλυση, η τελευταία. Δηλαδή, ένα στους τέσσερις, 17 με 29, και κυρίως άνδρες, λένε ότι θα ψηφίσουν Κασιδιάρη. Αφήνω το κενό έτσι λίγο να το σκεφτούμε. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι θα πλακώσετε, γιατί μας ακούνε και ναι, και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό. Πάμε τώρα στο θέμα που έχω προαναγγείλει, γιατί υπάρχει, όπως πολύ εύστοχα υπόθηκε, η αόρατη πλευρά της στεγαστικής κρίσης. Ηλικιωμένοι που δεν αντέχουν το κόστος κατοικίας. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το να πληρώνουν ενοίκιο, έτσι. Είναι και το θέμα της συντήρησης. Βάλτε τα όλα κάτω. Οπότε έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων, ΟΑΕΔ, και τα λοιπά. Είναι πάντα αυτό το σεντόνι. Και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕ, τον Κωνσταντίνο Λιβέρη, να μας παρουσιάσει ακριβώς αυτή την πτυχή. Τι σημαίνει για τους ηλικιωμένους το κόστος κατοικίας? Γιατί πιάνουμε πολλές φορές τους νέους και λέμε, δεν φεύγουν από το πατρικό μέχρι τα 30, γιατί δεν το αντέχουν. Έχουν μια δουλειά, αλλά η οποία δεν μπορεί να καλύψει ενοίκιο και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τους ηλικιωμένους? Το έχουμε ξεχάσει. Καλησπέρα μου, τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά. Κάνουμε λοιπόν έρευνες και βοηθάμε το δημόσιο διάλογο.
0: Ωραία. Για πες μου τώρα, τι προκύπτει η Κωνσταντίνη από αυτή την έρευνα. Πρόσεξε. Δεν μας γράψε τα στοιχεία, τα βασικά ποιοτικά δεδομένα. Τι σημαίνει ηλικιωμένος και κόστος κατοικίας. Ας το δούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά το περιέγραψες πριν. Αυτή μας η έρευνα είναι διαφορετική. Γιατί? Γιατί έχει δύο πολύ σημαντικά ευρήματα. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες και το δεύτερο σκέλος με αυτό που έφυξες πριν με τους ηλικιωμένους. Και τα δύο συνδέονται. Γιατί συνδέονται? Γιατί αυτές οι δύο κατηγορίες είναι αόρατες από το δημόσιο διάλογο. Όταν ακούμε στεγαστική κρίση, πάει το μυαλό μας στο ενίκιο, στο δάσκαλο.
0: Στους νέους, στους τριαντάριδες που λέμε ότι μένουν με τους γονείς κτλ. Μόνο αυτό.
1: Όμως, ναι, όταν εμείς μελετήσαμε τις μεταβλητές για αυτό το κόστος επιβάρυνσης που είναι πολύ πολύ μεγάλο, διαπιστώσαμε ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Μάλιστα η υπερεπιβάρυνση είναι 6 στους 10 ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησία, ναι, και χωρίς στεγαστικό δάνειο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η ιδιοκατοίκηση παραμένει γύρω στο 69% σε αυτή τη χώρα, από 82% που ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχει μειωθεί, αλλά παραμένει σημαντικό ποσοστό μέσα σε αυτό το κόστος στέγασης.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο μεγάλο έβλημα είναι αυτό που ανέφερες, οι ηλικιωμένοι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, συνταξιούχοι μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έβλημα πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά την κυβέρνηση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κανένα σοβαρό μέτρο για να τους ενισχύσει στεγαστικά. Ενώ λοιπόν αυτός ο δείκτης υπερεπιβάρυνσης το 25 μειώθηκε περίπου 2,5%, στους ανθρώπους ηλικιωμένους άνω των 65 η πορεία ήταν ακριβώς αντίθετη. Μεγάλωσε μάλιστα από το 21 μέχρι το 25, από το 19 έφτασε το 32% το ποσοστό άνω των 65 που είναι υπερεπιβαρημένοι για να πληρώνουν παραπάνω στα κόστη στέγασης. Πολύ πολύ γρήγορα, τι είναι η υπερεπιβάρυνση?
0: Όταν
1: από τα 1.000 ευρώ καθαρά που σου μένουν, αν αφαιρέσουμε δηλαδή τα πενικτά τους φόρους, τα 400 πάνε στο κόστος στέγασης, τότε θεωρείς ότι δίνεις πάρα πολλά χρήματα για να συντηρήσεις και να πληρώσεις τα κόστη της στέγασής σου. Δηλαδή, επί 4 συνεχή χρόνια, αυτή η ηλικιακή ομάδα άνω των 65 μεγαλώνει όσον αφορά την υπερεπιβάρυνση. Μεγαλώνει γιατί δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, αλλά και γιατί όλα τα κόστη έχουν ανέβει ραγδαία. Ποια είναι αυτά? Είναι η ενέργεια,
0: ναι,
1: που αυξήθηκε. Είναι η θέρμανση από την ενέργεια,
0: ναι,
1: το ρεύμα, τα κοινόχρηστα, το νερό σου, οι επισκευές και η συντήρηση του σπιτιού, η ασφάλισή σου, ο ένφια και τα κοινόχρηστα. Όλα αυτά είναι ένα κοκτέιλ εξόδων.
0: Καλά, τα κοινόχρηστα, άστο.
1: Τα κοινόχρηστα έχουν ανέβει.
0: Τι έχουν ανέβει? Έχουν ανέβει? Στο Θεό. Και
1: ναι,
0: ακόμα δεν έχουμε θέρμανση μέσα, πρόσεξε. Αυτό, ναι, τώρα σκεφτόμουν ότι σου έρχεται, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Και εντάξει, εμείς δυστυχώς τώρα είμαστε μια πολυκατοικία, έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Που είναι λίγα τα διαμερίσματα. Είναι μόνο 4 διαμερίσματα. Δεν μοιράζονται τα κοινόχρηστα, παιδιά. Είναι ταβάνι. Δηλαδή, ναι, καλοκαίρι χωρίς θέρμανση, σου έρχεται, ξέρω εγώ, 90 ευρώ και κάνεις το σταυρό και λες πάλι καλά. Δηλαδή, πού να έχεις και θέρμανση? Το καλοκαίρι, που δεν έχεις τίποτα.
1: Έχεις
0: ένα παρτέρι κάτω να το έχεις ανθρώπινο, που περνάνε οι περαστικοί και κόβουν και τα λουλούδια και τους φωνάζω. Το ασανσέρ που θέλει, πώς το λένε, τη συντήρησή του. Και σου λέει, ξέρω εγώ, 90 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε. Και ακόμα δεν έχει θέρμανση. Λέμε, τι σημαίνει αυτό και για έναν ηλικιωμένο, έτσι?
1: Ακριβώς, πολύ περισσότερο επιβαρημένη κατηγορία. Εξάλλου το 27%, γιατί έχω μπροστά μου τα ποσοστά, τα λέω πολύ πολύ γρήγορα, δηλώνει ότι δεν μπορεί να διατηρήσει το σπίτι του και το χειμώνα τώρα που έρχεται επαρκώς ζεστό. Ένα στους 4 ηλικιωμένους δηλαδή δεν μπορούν να έχουν ένα ζεστό σπίτι, όχι μόνο να πληρώσουν. Αυτή τη στιγμή θα κληθούν να πληρώσουν ή τα κοινόχρηστα ή τη θέρμανση ή να αφήσουν να πλήρουν τη ΔΕΗ ή οτιδήποτε. Όλα μαζί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η σύνταξη για να πληρώσουν και να ζουν αξιοπρεπώς. Και φυσικά, να πούμε και το, πάμε πίσω λίγο στο πρώτο μας έβριμα, γιατί λέει όποιος έχει σπίτι έχει λύσει το στεγαστικό. Δεν το έχει λύσει το στεγαστικό έτσι όπως γίνεται. Ακόμα και αν υπάρχει ένας τίτλος ιδιοκτησίας, υπάρχουν πολίτες που έχουν μικροϊδιοκτήτες 50, 60, 70 τετραγωνικά που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ένας ηλικιωμένος μάλιστα χαμηλοσυνταξιούχος με ένα παλιό σπίτι που είναι ενεργειακά φτωχό, το οποίο δεν μπορούσε να το ανακαινήσει και να το επισκευάσει.
0: Έχει και μεγάλο κόστος στην ενέργεια και 1.000 πράγματα.
1: Πώς θα τα απεξέλθει? Δεν είναι ιδιωτικό το ερώτημα, είναι ουσιαστικό. Δεν μπορεί. Και αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση, γιατί πρέπει τώρα οι υποκειμένες μεταβλητές, δυστυχώς, αποτυπώνουν ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί ήταν εξειδικευμένη συγκεκριμένη κατηγορία. Η εθνική στρατηγική για τη στέγαση που κατατέθηκε δεν περιλαμβάνει αυτή την κατηγορία, δυστυχώς, που είναι για την επόμενη δεκαετία.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, Κωνσταντίνε μου, γενικώς αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα, είναι και θέμα της κοινωνίας. Δεν είναι θέμα που απασχολεί η τρίτη ηλικία. Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Είναι, δεν ξέρω γιατί. Αν και διάβαζα μια μελέτη ότι έχουν αρχίσει και τους υπολογίζουν πάρα πολύ ως καταναλωτές.
1: Ως ψήφους πάντως τους υπολογίζουν.
0: Ναι, άλλο αυτό. Ναι, γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε κιόλας από μια ηλικία και πάνω. Το έχουν κόψει το άθλημα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στοχεύσουμε και να μελετήσουν, να δώσουν στην κοινωνία ένα στοχευμένο μηχανισμό στήριξης του λειτουργικού κόστους της κατοικίας για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ηλικιωμένους. Όχι βέβαια με οριζόντια κριτήρια, μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Ναι, όπως το λες, όχι με οριζόντια κριτήρια. Θα πρέπει να το δούμε.
1: Μην ξεκινήσει ένα διάλογος από πού θα βρείτε λεφτόδοτα κτλ. Και να μην ξεχάσουμε και κάτι. Αυτός ο οποίος είναι τώρα 62, 63, 65 χρονών, μέχρι το 2017 κατέθεσε και εισφορές υπέρ στέγασης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς κοινού κεφαλαίου.
0: Το κοίζονται.
1: Και ακριβώς, και αποδίδουν και για τόκους.
0: Και τι γίνονται αυτά τα λεφτά.
1: Χρησιμοποιούνται από το κράτος, όπως και όλες οι καταθέσεις των δημοσίων οργανισμών, για ρέπος, για βραχυχρόνιο δανεισμό. Για να έχει το κράτος να πληρώνει
0: τις εισφορές που δίνανε μέχρι το 2017, αυτό είπες τώρα. Αυτοί που είναι τώρα, ναι, μια ηλικία που μέχρι τότε έδιναν εισφορές.
1: Έχουν εισφορές σε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν ούτε μία παροχή, έτσι. Υπάρχουν εισφορές σε ένα λογαριασμό και δεν μπορούν να ζήσουν, να θερμαθούν, να ζεσταθούν για τα υπολοιπόμενα 20-25 χρόνια σε αυτό το βίο.
0: Ναι, γιατί αυτό το πηγάδι δεν είχε πάτο.
1: Γιατί ο μέσος όρος είναι 87 είναι ο μέσος όρος, 65 είσαι, μακάρι να φτάσουν και να ανέβει και το μέσος όρος.
0: Όχι 65 είμαι, 65.
1: 87.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, και 55 και 60 δεν θεωρείς ηλικιωμένο.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Χρυσό στο χάπι. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Ετοιμάζετε τώρα κάτι, κάποια άλλη έρευνα?
1: Ναι, ετοιμάζουμε κάτι καλύτερο. Βγάλαμε σήμερα μια άλλη έρευνα πάλι για τις απευθείας αναθέσεις και ετοιμάζουμε και μια άλλη κριτική πάνω στις προτάσεις της Κομισιόν για τη στέγαση που δόθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Κάποιοι είναι δεσμευτικοί, κάποιοι μη δεσμευτικοί όροι. Θα σχολιάσουμε και θα κάνουμε
0: μια
1: αξιολόγηση σε λίγες μέρες.
0: Τέλεια. Οπότε περιμένουμε. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έλεγα πριν για τους νέους ψηφοφόρους, παιδιά, είναι μια δεξαμενή που είναι απροσδιόριστη. Ειδικά αυτοί που είναι 17 και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Αλλά όταν σου λέει το 25,6%, δηλαδή ο ένας στους τέσσερις, ότι πολύ πιθανό θα ψηφίσει Κασιδιάρη, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Ούτε τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Το άλλο, 56,3% των νέων 25 έως 34 ζουν ακόμη με τους γονείς. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία. Στην Κροατία είναι 62,3%. Ενώ, προσέξτε, στη Δανία το ποσοστό πόσο είναι? Εμείς έχουμε, το ξαναλέω, 56,3. Το ποσοστό στη Δανία είναι 3,9. Δηλαδή φεύγουν όλα τα παιδιά με τη μία. Άλλο ποσοστό, 14,2 των νέων 15 έως 29 ετών στην Ελλάδα είναι εκτός και εργασίας και εκπαίδευσης, σύμφωνα με ανάλυση μεγάλης τράπεζας. Το ποσοστό είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 11,1, ενώ το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή 14,2 είναι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Επίσης, το 78% όσων επέστρεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό έχουν είχαν μηνιαίο εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ στις χώρες όπου εργάζονταν. Με το που γύρισαν, ο μισθός τους, το 78%, πέφτει κατά 22%. Εντάξει, το αν θα γυρίσει κάποιος ή όχι είναι δική του επιλογή. Αλλά έχει και ένα κόστος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα πιάνουμε και να τα αγγίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα και καλά κάνουμε. Πριν κλείσω, θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αφού σας υπενθυμίσω ότι από αύριο έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω της επίσκεψης του Υπουργού από τις ΗΠΑ, του κ. Ρούμπιο. Θα μας έρθει εδώ. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή. Νομίζω ότι πρέπει να τα σκεφτούμε λιγάκι. Λοιπόν, διάβαζα το εξής. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την NASA. Μπορεί ένα πλαστικό μπουκάλι να καταλήξει σε μπισκότο? Ερευνητές λοιπόν στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχουν βρει έναν τρόπο να μετατρέπουν πλαστικά απόβλητα και υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών σε συστατικά τροφίμων χρησιμοποιώντας ειδικά τροποποιημένες ζύμες. Το CNN επανέφερε το θέμα, αυτή την ασυνήθιστη ιστορία, θέτοντας το προφανές ερώτημα. Θα έτρωγε κανείς ένα μπισκότο που ξεκίνησε τη ζωή του ως πλαστικό μπουκάλι? Η ιδέα ακούγεται παράξενη, έτσι, και σίγουρα είναι και παράξενη. Οι ερευνητές λοιπόν χρησιμοποιούν το πλαστικό που συναντάται κυρίως σε μπουκάλια ή και σε αναψυκτικά, το πλαστικό μαζί με υπολείμματα, λέει, καλαμποκιού και άλλης φυτικής βιομάζας υποβάλλεται σε μια διαδικασία που ονομάζεται οξυδοτική υδροθερμική διάλυση. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Στο αποτέλεσμα θα πάμε. Τώρα μη μου πείτε τη οξυδοτική υδροθερμική διάθεση. Διάλυση, αφήστε το τώρα. Αφήστε το. Λοιπόν, σε αυτό το στάδιο λοιπόν μπαίνουν στο παιχνίδι οι γενετικά τροποποιημένες ζύμες. Οι επιστήμονες έχουν προγραμματίσει διαφορετικά στελέχη ζύμης έτσι ώστε να μετατρέπουν τα μόρια που προέρχονται από το πλαστικό και τη φυτική βιομάζα του καλαμποκιού σε πρωτεΐνες λίπη, οργανικά οξέα, βιταμίνες και αρωματικές ουσίες. Με απλά λόγια, το πλαστικό δεν παραμένει πλαστικό μέσα στο μπισκότο, τα συστατικά του διασπώνται και ο άνθρακας που περιέχουν χρησιμοποιείται από τους μικροοργανισμούς ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων ουσιών. Δηλαδή επεξεργάζονται και όλα αυτά που σας είπα πριν και βγαίνει αυτό που βγαίνει. Η ιδέα ξεκίνησε από την NASA. Γιατί όμως? Η έρευνα συνδέεται με την NASA με μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, λέει, τεχνολογιών που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τροφή σε ανθρώπους που θα βρίσκονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τη γη. Ή ακόμη, προσέξτε, σε μια αποστολή στον Άρη, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι πρακτικό να μεταφέρονται από τη γη όλες οι ποσότητες τροφίμων που θα χρησιμοποιούσαν οι αστροναύτες. Το τι πλαστικό δηλαδή έχουν φάει, δεν λέγεται. Οι επιστήμονες λοιπόν εξετάζουν τρόπους που τα απόβλητα και άλλες διαθέσιμες πρώτες ύλες θα μπορούν να μετατρέπονται ξανά σε χρήσιμα προϊόντα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί σε υποβρύχια πλοία, λέει, που πραγματοποιούν πολύμινα ταξίδια ή περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπου η πρόσβαση σε τρόφιμα μπορεί να είναι δύσκολη. Η NASA τα σκέφτηκε όλα αυτά. Το θέμα είναι να μην ξέρεις τι τρως καλύτερα. Έτσι, άστο καλύτερα. Άστο. Λοιπόν, έχω κάτι μηνύματα. Τα τελευταία, Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την ωραία φωτογραφία και για την καλή νύχτα. Ναι, αύριο θα τα ξαναπούμε. Μου λέει η Φάνη, τίποτα μου λέει, δεν έχουμε κάνει καλά. Δυστυχώς, μεγαλώσαμε παιδιά χωρίς όνειρα και χωρίς διάθεση να παλέψουν για αυτά. Ρομαντικό, ίσως, μου λέει. Ωραίο μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Παιδιά, αυτή ήταν η Δευτέρα μας. Αύριο Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων, νομίζω, ο Στέφανος θα το πει, Νικολαίδης, ακριβώς στις 11, και μας μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε.
2: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. πρότυπος δελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας: αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμα πρωθυπουργός. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου. Οι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, όπως δήλωσε κάτοικος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, οι Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, όπως ανέφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το στενό του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ανογίων, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την κακοκαιρία. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ανογείων αύριο, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δημοτικές δομές του Δήμου Ανογείων θα λειτουργήσουν κανονικά. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στον χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου, με αποτέλεσμα οι 2 οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

100,3. 11 και 8 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Μαζί σα, κυρίε και κύριοι, μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και αριθμό στο Viber 6-9-8-1-2-3-1-3. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Εδώ η ενημέρωση. Εδώ και όλα τα υπόλοιπα.

0: Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα social media έχουν αυτή την τάση του εγωισμού και της επίδειξης. Δηλαδή, ξέρουν ότι παρανομούν, αλλά είναι τέτοια η λαχτάρα τους που θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν, που καταγράφουν όλες τους τις συνήθειες, τις πιο μοιγές τους σκέψεις και πράξεις. Καμία φορά και φυσικά την άσχημη οδική εκπαίδευση την οποία έχουν, εξού και οι σούζες στα social media και οι υψηλές ταχύτητες και τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε, και μετά είναι εύκολη δράση των υπηρεσιών αν εφόσον θέλουν. Εσχάτως δείχνουν να το θέλουν, διότι στα άλλα μέτωπα αποκαλύπτονται ότι είχαμε πάρα πολλούς σαρλατάνους οι οποίοι παρήχαν υπηρεσίες δωρεάν άφθονη διαφήμιση από το διαδίκτυο, από τα social media και από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να τα λέμε όλα, διότι παρήλαβαν οι κύριοι, κάναν παρέλαση, συγγνώμη, οι κύριοι, και μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουν χωρίς καμία χωρίς κανένα αντίλογο συγγνώμη, και ενδεχομένως με το αζημίο το καλησπέρα σας στιγμή ότι Πασκάη 100,3 ή στην Κρήτη καταστροφές στο Λασίθι είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά και οι ψαράδες απ' την άλλη με την έκρηξη της τιμής των καυσίμων είναι σαν διέξοδο. Η επαρχία στέλνει μήνυμα.
1: Είναι 8.000 τρέματα πατάτες στο κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
2: Σε όλο το οροπέδιο Λαστείο. Δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
3: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 τρέματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λαστείο αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί πολύ. Είναι ασύμφερο να πάμε στη δουλειά, γιατί θα πούμε μέσα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος το ενεργειακό στο προϊόν.
5: Το 80% το κόστος του αλευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120 με 130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες.
0: Και από ό,τι φαίνεται στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, δουλεύουν τα περισσότερα κόμματα που θέλουν να κάνουν ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα για το παρόν και για το μέλλον.
6: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
0: Για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Εξαρτάται από όλους εσάς. 11 και 11 συντονισμένοι στον Sky 100,3, 210-48-0-170-4, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Πολύ ψηλή απήχηση είχε η πλατφόρμα Sport FM TV στις πρώτες μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου των αγώνων καλαθοσφαίρης, όπως λένε στα ελληνικά, του μπάσκετ, και έπεται συνέχεια, διότι εκπλήξεις δέχονται η μία με

0: θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τακτικός υπάλληλος της ΕΡΤ, ξεκίνησε από τον οικονομικό τομέα, έγινε Γενικός Διευθυντής Προγράμματος στην αρχή της επταετίας Νέας Δημοκρατίας, μετά από διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ και επιλογή από τον Υπουργό, νίκησε στα σημεία την Κατερίνα Κασχανιώτη, η οποία είχε δημιουργήσει την ΝΟΒΑ. Στα πρώτα χρόνια της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και επελέγει ως διευθύνων σύμβουλος, αλλά μετά από δύο χρόνια ολοκληρώνεται η θητεία του και μετακινείται στη White Media Group ή στο Action 24 και στις υπόλοιπες εκεί επιχειρήσεις. Τρεις υποψηφιότητες για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΡΤ θα συζητήσουν την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Ο Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου του Ομίλου Κυριακού στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Κυριακού είναι ο διεθνής επιχειρηματικός όμιλος της οικογένειας Κυριακού. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Και ολοκληρώνουμε αυτή τη σύντομη ενημέρωση για τα μίντια, διότι ο Sky υποδέχει, καλωσορίζει την Κατερίνα Γαλανού στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Sky 100,3. Η Κατερίνα Γαλανού είναι δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ με πολυετή εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης της χώρας, έντυπα ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακά μέσα ενημέρωση, σε θέση ευθύνης, διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωση του ΣΚΑΙ 100,3 Σπύρος Μάλης, διευθύντρια προγράμματος η Τζέννη Πουπουλίδου. ΣΚΑΙ 100,3 στιγμιότυπα, τα σχόλια θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια, ήδη έχετε στείλει τα πρώτα. Και κυρίες και κύριοι, όταν συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα ή δυστυχήματα στη χώρα, οι πρώτοι άνθρωποι που έρχονται να συνδράμουν είναι οι διασώστες, οι οποίοι σπέβδουν με κάθε δυνατό τρόπο να προσφέρουν υπηρεσίες και να διατηρήσουν τους ανθρώπους στη ζωή. Θέλουμε να δούμε περισσότερα για αυτό το πολύ δύσκολο και σκληρό επάγγελμα του διασώστη, της διασώστριας. Ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος είναι πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Μαθιόπουλε.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Πόσο σκληρή είναι αυτή η δική σας εργασία?
1: Θα έλεγα ότι όντως είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα, γιατί ξέρετε, όταν προσπαθείς να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή και όταν αναφέρουν από το συντηρητικό κέντρο ότι υπάρχει ένα σοβαρό τροχαίο, μια ανακοπή, ένα επίγον περιστατικό, από εκεί πέρα θα πρέπει να δώσεις όλους τις δυνάμεις, καταρχάς να φτάσεις πολύ γρήγορα με μια αρκετά επικίνδυνη οδήγηση, να φτάσεις στο σημείο, να διασφαλίσεις το χώρο, γιατί ξέρετε, εκεί δεν πάμε, σταματάμε και κατεβαίνουμε, είναι ένα τροχαίο, ας πούμε, θα πρέπει να και εμείς να διασφαλίσουμε το χώρο έτσι ώστε να μην υπάρξουν άλλα ατυχήματα, να δούμε τοποθετείται το ασθενοφόρο κάπου πιο μακριά λίγο από τον τραυματία, έτσι ώστε μην έρθουν άλλα αυτοκίνητα πάνω και πέσουν και έχουμε άλλα ατυχήματα όπως έχουν συμβεί. Και από εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες που έχουν εκπαιδευτεί διασώστες να κάνουν, αυτό που έχουν σπουδάσει, ή αυτό είναι τροχαίο, είναι ένα σοβαρό περιστατικό, και να μεταφέρουμε ασφάλεια και όσο μπορούν το δυνατόν πιο γρήγορα έναν συνάνθρωπό μας, αν κινδυνεύει η ζωή του, στο πιο κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό.
0: Ποιος είναι ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε ένα περιστατικό, σε ένα έκτακτο συμβάν, κύριε Μαθιόπουλη?
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να στέλνουμε όταν είναι σοβαρό το περιστατικό, όσο το δυνατόν, το πιο σύντομο και γρήγορο ασθενοφόρο που υπάρχει στην περιοχή. Δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε να είναι πάντα όμως γρήγορα, γιατί ξέρετε, επιχειρούν περίπου, θα σας αναφέρω εδώ στην Αττική, περίπου 65 ασθενοφόρα, πρωί, απόγευμα και τα μισά τη νύχτα, σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων.
0: 65 ασθενοφόρα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής για 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: μέρα νύχτα, και προφανώς θα θέλουν και θέλουν συντήρηση τα όχημα.
1: Βέβαια, ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα, συντηρήσεις και αυτά. Βέβαια, έχει ανανεωθεί ο στόλος τα τελευταία χρόνια.
0: Ευτυχώς.
1: Έχει έρθει προσωπικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει έρθει. Απλά όμως θέλει περαιτέρω ενίσχυση.
0: Και είναι και η οδηγή των μοτοσυκλετών, σωστά?
1: Ναι, είναι μεγάλη βοήθεια δηλαδή ως προς τους συναδέλφους των ασθενοφόρων, γιατί ξέρετε, φτάνουν πρώτοι οι διασώστες, οι μοτοσυκλετιστές, όπου βοηθάνε στο σημείο μέχρι να έρθει, να δουν τι, αν είναι σοβαρό ή όχι το περιστατικό, έτσι ώστε να κρίνουν και αυτοί αν έρθει πιο σύντομα το ασθενοφόρο ή δεν χρειάζεται, γιατί πολλές φορές θεωρείται ένα περιστατικό σοπίκων και πηγαίνουν ήδη και τελικά κρίνουν ότι δεν είναι επίγον περιστατικό. Άρα πρέπει να διοχετεύσουμε το ασθενοφόρο σε άλλο πιο σοβαρό.

0: περιστατικό.
1: Άρα, κύριε Μαθηγούλη, είναι οι πρώτοι που κάνουν την εκτίμηση.
0: Που κάνουμε το τελευταίο διάστημα βγάζουμε περίπου 14 μοτοσυκλέτες. Τα τελευταία χρόνια είναι, γιατί βγάζαμε παλιότερα πολύ ή τα προηγούμενα χρόνια πολύ πιο λίγες. Είναι αυτοί που όντως που φτάνουν στο σημείο και έτσι έχουμε και εμείς μια εικόνα και στο συντονιστικό κέντρο τι περιστατικό είναι, αν είναι σοβαρό. Γιατί πολλές φορές αναφέρεται σοβαρό τροχαίο και τελικά δεν είναι. Ή αντίστοιχα μας αναφέρουν ότι είναι ένα απλό τροχαίο περιστατικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ποιες γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος σε αυτόν τον τομέα, κύριε Μαθιόπουλε?
0: Κοιτάξτε, οι διασώσεις έχουν τελειώσει τις σχολές ΕΕΚ, του ΕΚΑΒ ή κάποιες δημόσιες σχολές ιδιωτικές για 2 έτη. Έχουν κάνει συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Εμείς εφαρμόζουμε τα νέα πρωτόκολλα, τα διεθνή πρωτόκολλα, πάντα με συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Είναι πολύ δύσκολη και η δουλειά και η εργασία του διασώσεων γίνει και λειτουργήμα, εγώ θα το πω, από την εργασία. Γιατί ξέρετε, αν δεν την αγαπάς τη δουλειά αυτή, σίγουρα δεν μπορεί να την κάνεις.
1: Είναι προφανές.
0: Ναι, και η εκπαίδευση είναι πολύ, πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα, γιατί φανταστείτε ότι μέχρι και διασώστες πολλές φορές και στο ΕΚΑΒ εμείς έχουμε την επίγουσα ιατρική που έρχονται γιατροί για ένα χρόνο και τους εκπαιδεύουν στην προνοσοκομιακή φροντίδα και διασώστες.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή...
0: πάνε στην επίγουσα.
1: Τι σημαίνει επίγουσα ιατρική, το καταλάβουν οι ακροατές μας και οι μαθητές?
0: Επίγουσα ιατρική είναι οι γιατροί που πρέπει να μάθουν πριν τα επίγοντα ένα περιστατικό πώς μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Άρα αυτές τις γνώσεις τις έχουν οι διασώστες. Ή αυτό είναι τροχαίο, ή είναι ανακοπή, είναι ένα καρδιολογικό, είναι ένα κεφαλικό. Και τι δεν είναι, το θέμα δεν είναι πάση, γιατί ακούμε πολλοί πήγαν οδηγοί. Ακούμε πολλές φορές πήγαν τραυματιοφορείς. Δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς οδηγοί. Είναι διασώσεις πληρώματα ασθενοφόρου που και οι δύο, οι διασώσεις αυτοί, αν είναι και οι τρεις, και η μονάδα, ή με τη μηχανή που είναι και γιατρός. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα στο ασθενοφόρο, το πρόβλημα του ασθενοφόρου αποτελείται από 2 διασώστες και έναν ή μία γιατρό.
0: Ένα γιατρό είναι εκείνη τη μονάδα.
1: Αν είναι εκείνη τη μονάδα.
0: Είναι απλό ασθενοφόρο.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε στην Βόρεια Βορειοανατολική Αττική, έχω δει ότι τα πληρώματα στελεχώνονται από 3 ανθρώπους. Δηλαδή
0: έχουμε περίπου 8 με 9 μονάδες στην Αττική, διασκορπισμένες σε όλη την Αττική, έτσι ώστε να καλύπτουν κάποιες σοβαρά περιστατικά. Βέβαια, σίγουρα δεν φτάνουν οι μονάδες αυτές.
1: Ναι.
0: Αλλά και τις γνώσεις βέβαια που έχουν οι διασώσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό περιστατικό και έχει γυστηθεί πολλές φορές. Ναι. Όπως έχουμε πει και με το συμβάν τώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφτασε στα 3 λεπτά. Αλλά όπως είπαμε, θα πρέπει να και οι προηγούμενοι που κάνουν τις αντίστοιχες ενέργειες, δηλαδή καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, θα πρέπει να κάνουν σωστά.
1: Σωστά.
0: Έτσι ώστε όταν έρθει το εξειδικευμένο πλήρωμα διασώστες, να μπορούν να βγουν και πέρα να αναλάβουν αυτοί και να διακομίσουν όντως ένα περιστατικό το οποίο θα φτάσει τον πρώτο υγειονομικό σχηματισμό και μπορεί να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, που το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές.
1: Και από εκεί, από αυτό το σημείο κρατήθηκα, γιατί διάβασα ότι φτάσατε σε ελάχιστο χρόνο, δηλαδή διασώσετε 3 λεπτά, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε από
0: τη ξέρετε, γίνεται και με τους διασώσεις πολλές φορές, μπορεί να καθυστερήσει ένα ασθενοφόρο και να θεωρηθεί ενώ στην αρχή είναι ένα απλό περιστατικό να επίγον και να χάσει και τη ζωή του κάποιος στην άνθρωπό μας. Από εκεί πέρα ξεκινά άλλος γολοφάς και για τους διασώσεις και για τους εργαζόμενους που είναι στο συντονιστικό κέντρο. Γιατί φανταστείτε αν έχουμε να διαχειριστούμε 50 περιστατικά και έχουμε 2 ασθενοφόρα και κάποια περιστατικά είναι επίγοντα από αυτά τα 50, γιατί ξέρετε δεν είναι όλα επίγοντα. Από εκεί πέρα, εκεί όπως είπε ένας πρόεδρος δικαστηρίου που αποφάσισε μια υπόθεση, είσαι σε μικρή θεή. Άρα θα πρέπει να σε ποιο άτομο θα στείλεις το ασθενοφόρο. Πρώτο, γιατί αν όμως επιδεινωθεί η κατάσταση ενός άλλου συμπολίτη μας και δεν πάει ασθενοφόρο, από εκεί πέρα μπλέκονται όλοι οι συνάδελφοι.
1: Φυσικά.
0: Και αναγκαζόμαστε εμείς ως σωματείος εργαζόμενοι να πληρώνουμε αρκετά λεφτά σε νομικές υπηρεσίες, συμβουλές και σε δικηγόρους, έτσι ώστε να τους υπερασπίζονται στα δικαστήρια.
1: Και ποιες είναι οι μέσες αποδοχές ενός εργαζόμενου στο τομέα αυτό, κύριε Μαθιόπουλε?
0: Η μέση αποδοχή ενός διασώστη είναι περίπου 900 ευρώ.
1: 900 ευρώ τρέχει σε αυτό το χρόνο.
0: Έχει ευθύνη κάποια νυχτερινά και αργίες που όταν δουλεύει.
1: Και μιλάμε για αυτό το
0: πάρτι. Δεν έχει ωράριο 7ωρο, γιατί ξέρετε όταν πάρουμε ένα περιστατικό, ναι, όταν τελειώνει η ώρα, δηλαδή τελειώνει στις 11 ώρα το βράδυ, φανταστείτε ότι θα εκπαιδεύσει, θα τελειώσει περιστατικό, θα το παραδώσει στα τέμπτο νοσοκομείο και θα αφήσει πάντα το ασθενοφόρο όπως το όπως το παρέλαβες.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι χωρίς πρωτογενικό άπλο στις ΗΠΑ, ας πούμε, μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν ειδικές σειρές μυθοπλασίες για διασώστες όπου πρωταγωνιστούν.
0: Ναι, όντως.
1: Το Fox, για παράδειγμα. Ναι. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ρόλος δεν περνάει απαρατήρητο σχεδόν. Είναι κάποιοι άνθρωποι.
0: Αυτό μόνο οι πολίτες όταν πηγαίνουμε στο σπίτι καταλαβαίνουν το ρόλο του διασώστη. Ναι, ακριβώς. Γενικότερα γιατί βλέπουν τον αγώνα, τον καθημερινό αγώνα και εκείνη τη στιγμή που υπάρχει, βλέπουν τον άνθρωπό τους να κινδυνεύει η ζωή τους και τον αγώνα που δίνουν οι διασώστες στο σημείο. Γιατί οι διασώστες, όπως είπα, δεν είναι τραυματιφόροι, στον παίρνουμε και φεύγουν όπως λένε κάποιοι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και αυτό που έχουν σπουδάσει στο σημείο, έτσι ώστε αν μπορέσουν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή, να τον σώσουν εκεί που είναι και μετά να με ασφάλεια να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαθιόπουλη, στα απόψε μαζί μας. Και
0: να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλές. Κουράγιο. Κουράγιο για αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια. Την καθημερινότητα. Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Μέσος μισθός 900 ευρώ, συνυχτερινά. Σε 3 λεπτά η ανταπόκριση στο περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Δίπλα όμως εκεί στην Καρνεάδου τα χρήματα έρεαν μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μαζί με όλους τους χαρακτηριζόμενους πλέον εκ των υστέρων σαρλατάνους. Οι άλλοι που είναι επιστήμονες της πράξης της επιγούσης ιατρικής τρέχουν μέρα νύχτα στην Αθήνα, 65 με 65 συνολικά ασθενοφόρα, για αυτά τα 900 ευρώ. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασθενοφόρων, αλλά καθημερινότητα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω. Τηλεφωνούμε και φτάνουν, ενώ οι άλλοι είναι στην πολυτέλεια και ανάμεσα σε υπνοτιστές και λοιπές και λοιπούς μεγαλόσχημους. Καλησπέρα στη στιγμή ότι βασικά 100,3 τι γίνεται στη Γαλλία, εκρηκτικό το κλίμα λόγω της μαθητικής οργής. Πάμε να δούμε με τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή την ωραία χώρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Δελιγιάννης είναι δημοσιογράφος, παραγωγός και μόνιμος κάτοικος στο Παρίσι. Καλησπέρα, κύριε Δελιγιάννη.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους ακροδέες.
1: Πάλι
2: χαρούμενος που τα μιλάμε, που λέμε νέα μας. Λοιπόν,
1: μετά από καιρό, πόσα σχολεία είναι κλειστά αυτόν τον καιρό στη Γαλλία, κύριε Δελγιάννη?
2: Νομίζω τα 2/3 των σχολείων είναι κλειστά ή μη λειτουργούν. Μιλάμε για γυμνάσια και λύκεια, εντάξει, περισσότερα γυμνάσια, λιγότερα λύκεια. Υπάρχει περίπτωση τώρα να κατέβει και άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, διότι και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά εκρηκτική και έτσι επωφελούμενη της γενικότερης κατάστασης, της πολύ εκρηκτικής και πολύ κρίσιμης αυτές τις μέρες πραγματικά, με τις μαθητικές διαδηλώσεις και ξεσπάσματα θυμού και με επεισόδια που τα βλέπετε καθημερινά, δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα και από πλευράς κυβερνητικής στη Γαλλία, αλλά και από πλευράς αντιπολίτευσης και βουλευτών και γερουσίας. Με το, θα λέγαμε, θα έχετε μάθει ίσως ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζει η κυβέρνηση ένα διάταγμα για να μπορέσει να σταματήσει κάπως, να βάλει ένα φραγμό σε όλα αυτά τα επεισόδια που δημιούργησαν τρομερές ζημιές στα σχολικά κτίρια αλλά και εκτός από σχολικών κτιρίων, σε διάφορες έτσι εγκαταστάσεις που είναι γύρω από τα κτίρια τα σχολικά, ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Σαουδική Αραβία, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διελιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει τρία ρημουλικά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στέλνουμε εδώ την Παρασκευή 100,3. Επιστρέφουμε στο Παρίσι για να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δελιγιάννη. Είναι δημοσιογράφος, παραγωγός και μόνιμος κάτοικος της πρωτεύουσας Γαλλίας. Κύριε Δελιγιάννη, λοιπόν, λέγατε για τις εκλογές που έρχονται το 2027 στη Γαλλία.
1: Και οι οποίες εκλογές φυσικά οριοθετούν, θα λέγαμε έτσι, και καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο αυτές οι εκδηλώσεις, οι βίες, ας το πούμε, των κολεγίων και των, όπως λέμε, και των λυκείων, των γυμνασίων και των λυκείων, αυτή τη στιγμή δυναμητίζουν κάπως την ησυχία της Γαλλίας και του Παρισιού περισσότερο, διότι είμαστε όλοι σε αναμένα καύνα, κοχλάζει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Αύριο θα συζητηθεί, αύριο ετοιμάζεται μια μεγάλη απεργία, διαδήλωση των μαθητών, έχει κληθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία, θα είναι μια ημέρα τεστ. Αύριο συζητιέται και ο νόμος για το ό,τι σπάσεις το πληρώνεις, και φυσικά θα τεθεί και το πρόβλημα που έχει να κάνει με την πρώτη αιτία του ξεσπάσματος αυτού της μαθητικής εξέγερσης, που έχει να κάνει με την, θα λέγαμε, με την έλλειψη πόρων και χρημάτων από το γαλλικό κράτος για να αναρθωθεί η γαλλική εκπαίδευση. Πρέπει να σας
0: είναι
1: πω
0: τα χρήματα που δίνεται από τον προϋπολογισμό.
1: 60 δισεκατομμύρια.
0: Δεν είναι ένα υψηλό ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Τηρούμενο των αναλογιών και με την Ελλάδα και με άλλες χώρες, ναι, προχωρημένες, ναι, πολύ ευρωπαϊκές. Αλλά όπως βλέπετε, επειδή έχει και μια μεγάλη υπογεννητικότητα, όπως ξέρετε, η Γαλλία πρέπει να μιζάρει περισσότερο από ποτέ να ποντάρει στην εκπαίδευση. Και κατά ορισμένες περιοχές, λίγο πολύ σε όλες, υπάρχει μια έλλειψη καθηγητικού προσωπικού, το οποίο δεν θέλει με αυτές τις συνθήκες να πάει να εργαστεί. Να υπενθυμίσω, να πω στους ακροατές σας ότι ένας καθηγητής που πρωτοδιορίζεται παίρνει 2.000 με 2.200 ευρώ. Θα μου πείτε, πολλά είναι, αλλά ξέρετε, είναι οι συνθήκες δύσκολες. Δεν είναι οι συνθήκες πριν 20 χρόνια, 30, που έρε το χρυσάφι, όλα πήγαιναν, ναι, καλά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Το κόστος κατά πολύ.
1: Φυσικά και. Δηλαδή, μιλάμε για την επαρχία, εντάξει, μπορεί κάποιος, αλλά τώρα στο Παρίσι και με 2.200 δεν μπορεί να ζήσει κάποιος μέσα στο
0: Παρίσι. Είναι τα 700 ευρώ της Ελλάδας, 800.
1: Ναι, για να σας πω, καταλάβετε
0: το. Η αναλογία, δηλαδή, πώς είναι το ενίκιο.
1: Λοιπόν, η αναλογία στην επαρχία, αν στην Ελλάδα πληρώνει 3 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα, στη γαλλική επαρχία περίπου τα ίδια, 6 με 7 εκατοστάρικα περίπου. Στο Παρίσι μέσα αποκλείεται, είναι 3 φορές περισσότερο.
0: Τρεις φορές παραπάνω. 1.200, λοιπόν, καλημέρα σας, ένας δύο για δύο δωμάτια, ας πούμε, ένα, πώς είστε
1: εδώ. Βέβαια, ένα μικρό στούντιο, το στούντιο
0: που είναι, δηλαδή,
1: ένα μικρό στούντιο,
0: 200 ευρώ.
1: 18 τετραγωνικά, 20 τετραγωνικά, αν 25 τετραγωνικά, ποτέ δεν θα βρει, είναι 1.200 με το που λες, το 1.200. Πρέπει να δώσεις τρεις φορές το νίκη, ένα αυτό, και να έχεις και έναν εγγυητή ή δυνατόν τον πατέρα σου, τη μάνα σου, να είναι και δημόσιος υπάλληλος, ώστε να μπορούν να το κατασχέσουν αν δεν πληρώνεις. Για το Παρίσι είναι πολύ δύσκολο. Στην επαρχία είναι πιο ήρεμα, πιο cool, είναι πιο φτηνά, εννοείται. Όχι πως το Παρίσι δεν μπορεί να βρει φτηνές συνοικίες, αλλά λέω τους μέσους όρους, τους γενικούς όρους, εντάξει. Λοιπόν, ναι, και όλοι δεν είναι χρηματιστές να μένουν στο Παρίσι, οι καθηγητές όλοι αυτοί, οπότε φεύγουν προς τα προάστια ή φεύγουν προς αρκετά μακρινές κατευθύνσεις. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται από τη Βόρεια Γαλλία, από τη Νότια Γαλλία, που είναι σε απόσταση 40, 60, 80 χιλιόμετρα, πρέπει να κάνουν 160 χιλιόμετρα την ημέρα για να έρθουν.
0: Καθημερινά, χρησιμοποιώντας τρένο δηλαδή.
1: Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα. Καθημερινά το τρένο, εντάξει, λειτουργούν τα τρένα, αλλά δεν λειτουργούν πάντα όπως θέλουμε. Οπότε είναι μια αλυσίδα φαινομένων, πραγμάτων, κοινωνικών αναταράξεων, οι οποίες επηρεάζει η μία την άλλη. Οι μαθητές ξεσηκωθήκανε διότι πράγματι διαπιστώσαν ότι δεν δίνουν την προσοχή που έπρεπε ως κράτος. Έστω, εσείς λέτε πολύ τα 60 δισεκατομμύρια. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τα 60 δισεκατομμύρια, είναι να οραματιστείς και κάτι το οποίο θα διαρκέσει, θα πάει σε βάθος χρόνου 10-15 χρόνια. Και με βάση την υπογεννητικότητα να μπορέσουν οι νέοι καθηγητές, οι νέοι άνθρωποι που θα μπουν εργαζόμενοι, που θα πληρώσουν τις συντάξεις μας, εντάξει, τις συντάξεις μας, όσο είναι λιγότεροι και όσο έχουν περισσότερα προβλήματα, τόσο λιγότεροι θα πάνε να δουλέψουν, ναι, σε αυτή τη δουλειά. Άρα θα έχουν λιγότερο χρόνο και χρήμα για τις συντάξεις των γεροντότερων. Οπότε υπάρχει, τώρα θα κληθούμε και όλοι, το λέω αυτό, και εγώ συντάξεις, διότι θα κληθούμε και εμείς να βάλουμε το χέρι στη τσέπη παραπάνω για να μπορέσουμε με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το τι πληρώνει ο καθένας, να πληρώσουμε και αυτή την κρίση. Δηλαδή, κάπου η κρίση αυτή των παιδιών, των μαθητών, των χτυπάει όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που να μην έχει έμεσα χτυπηθεί οικονομικά ή κοινωνικά από αυτή την ιστορία. Και ιδιαίτερα οι γονείς. Οι γονείς θα φέρουν μεγάλη ευθύνη φέτος, διότι ορισμένοι σου λέει δεν μπορώ εγώ να αφήσω το παιδί μου πάνω να τα σπάσει, ακόμα και αν δεν ήθελε να τα σπάσει μια βιτρίνα ή οτιδήποτε άλλο, και να πληρώνω και 10.000 ευρώ. Δεν τα έχω. Οπότε θα τεθεί ένα άλλο πρόβλημα. Και αν δεν μπορέσουν να τα φέρουν πέρας, φυσικά θα τους κυνηγάει το δημόσιο φόρου ζωής, ότι ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι ένα πρόβλημα ηθικό, οικονομικό, πολιτιακό. Και, ναι, φαύλος κύκλος, και δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Ούτε διάταγμα, ούτε το καλύτερο διάταγμα, το καλύτερο νόμος θα μπορέσει αυτό να το ρυθμίσει σε μια μέρα. Θα περάσει καιρός. Δεν είναι Μάης το 68, αλλά αυτό που γίνεται τώρα είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο, ρεαλιστικό. Τα παιδιά, οι μαθητές ζητάνε, αντίθετα με το Μάη του 68 που δεν θέλαμε καθηγητές, θέλουν περισσότερους καθηγητές, καλύτερους καθηγητές, να δεσμεύονται, να μην φεύγουν, να μην υπάρχει έλλειψη προσωπικού, διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού στους αντικαταστάτες. Δεν πηγαίνουν, δεν έρχονται. Είναι ορισμένες περιοχές οι οποίες είναι δύσκολες, δεν θα χρηστούμε. Είναι πολύ δύσκολες. Είναι παιδιά προσφύγων.
0: Προσφύγων.
1: Ναι, από το Μάγκρεπ, παλιές αποικίες, ας πούμε, της Γαλλίας, οι οποίες στη τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά, όπως πάντα αρκετά στιγματισμένοι από τη γαλλική κοινωνία και από τη γαλλική ιστορία, φυσικά κάνουν τα πάντα για να αντισταθούν με όποιο τρόπο μπορούν. Είτε ακραίο, είτε μέτριο, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτό
0: που έφερε
1: τον κόσμο κάτω να διαδηλώνει και να διαδηλώνει εκτός από κόμματα, έξω από κόμματα, έξω από συνδικάτα. Είναι κάτι τρομερό αυτό και αρκετά θα έλεγα ελπιδοφόρο. Αλλά είναι και λίγο, θα λέγαμε, απελπιστικό και απελπισμένο. Είναι απελπισμένοι τα νέα παιδιά που κατεβαίνουν, φανταστείτε, 14, 15, 16 χρονών κάτω να ζητήσουν πράγματα απλά. Καλύτερη μάθηση, περισσότερες ώρες, περισσότερο το ένα, περισσότερο το άλλο. Δεν πάει άλλο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό περιγράφω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να σας φώτισα λιγάκι.
0: Βεβαίως, από πολλές πλευρές. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Δελεγιάννης, δημοσιογράφος, παραγωγός και μόνιμος κάδικος Παρισίου. Θα πάμε στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Η κυρία Λίλια Κουτσούκου είναι επαγγελματίας φωτογράφος, κάτοικος της πόλης. Για το άλλο μεγάλο ζήτημα που ξέσπασε, ο Πέδρο Σάντσης προκήρυξε προώρες εκλογές στη χώρα. Την ίδια ώρα όμως το στεγαστικό κίνημα, το κίνημα για ανθρώπινες κατοικίες, για τους ανθρώπους που να μπορούν να μένουν σε αυτές χωρίς κάποιος να τους διώχνει, είναι στο απογειό του. Καλησπέρα, κυρία Κουτσούκου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Η στεγαστική λοιπόν κρίση προκαλεί εκλογές στην Ισπανία.
2: Ναι, μετά από την απόρριψη του όχι νόμου, ενός ψηφίσματος, διατάγματος μάλλον, που εξαιτίας των προηγούμενων απορρίψεων του νομοσχέδιου για τη σημαντικότητα της κατοικίας για τους Ισπανούς, αρχίσανε τις διαδηλώσεις, περισσότερο κατά τη, και εννοείται ότι τα συνθήματα είναι και κατά της κυβέρνησης, αλλά είναι περισσότερο κατά των αυτόνομων κυβερνήσεων, όπου δεν έχουν μετά από το 2023 δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν το νόμο που έχει ψηφιστεί σε κρατικό επίπεδο. Με τη δυσκολία ότι υπάρχουν ορισμένες αυτονομίες όπως η Μαδρίτη και η Βαλένθια επίσης, έχουν μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της κατοικίας, υψηλά ενίκια. Μάλιστα έχουν χαθεί τα τελευταία 20 χρόνια πολλά δημόσια κτίρια που έχουν πουληθεί σε ξένα κεφάλαια, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Και γενικώς ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στην αρχή στη Μαδρίτη, αλλά σε 50...
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που διαμαρτύρονται. Και αν τα βάλει κανείς δίπλα-δίπλα, ναι, είναι οι νέοι στην Γαλλία, στο Παρίσι και στα περίχωρα που θέλουν καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερες ηλικίες στην Ισπανία που θέλουν στέγη. Δηλαδή πάμε ξανά στα βασικά.
2: Είναι και οι νέοι. Ό,τι έχει γίνει στη Μαδρίτη είναι και μάλιστα, δεν ξέρω, η κατασκήνωση αυτή, δεν ξέρω πώς το λένε, που έχει γίνει στο κεντρικό σημείο της Μαδρίτης, οι περισσότεροι είναι νέοι. Υπάρχουν υποστηρικτές και ηλικιωμένοι, εννοείται, και όλα ξεκινήσαν από τη γνωστή η ηλικιωμένη κυρία από τη Μαδρίτη που τη βγάλαν από το σπίτι της, αλλά το θέμα είναι γενικό, αλλά ευτυχώς με μεγάλη μας έκπληξη η νέα γενιά, αυτή που λέγανε όλοι ότι είναι έφραστη γενιά, έχει πάρει στην πλάτη της τις διαμαρτυρίες και έχουν πει ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να βρεθεί μια λύση. Και ο Σάντσεθ το περιμέναν ότι θα κηρύξει εκλογές, και γιατί δεν μπορεί να βγάλει κανένα νόμο πια.
0: Δεν μπορεί να περάσει κανένα νόμο, δεν έχει ούτως άλλως κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν μπορεί να κυβερνήσει, οπότε είναι σαν διέξοδο και το έρχεται η διαμαρτυρία από τα αριστερά.
2: Όχι, η διαμαρτυρία δεν ήρθε από τα αριστερά, η διαμαρτυρία ήρθε από τους Καταλανούς.
0: Ναι, συγγνώμη. Συνεχίστε παρακαλώ.
2: Τα αριστερά κόμματα, θέλω να πω, ψηφίσανε το διάταγμα και ο μόνος που ένα κόμμα, οι Junts που είναι αυτονομιστές από την Καταλωνία, εδώ και ένα χρόνο έχουν αποφασίσει να μην κάνουν ούτε καν αποχή από τα ψηφίσματα, γιατί είναι κατά της κυβέρνησης πια, αν και ήταν συνεργάτες σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο και εκεί υπάρχουν πλέον και άλλες δυνάμεις που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι της διακυβέρνησης.
2: Υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι που λένε ότι δεν είναι όλα τα παιχνίδια χαμένα για τον Σάντσεθ. Γιατί το θεωρούν έξυπνη κίνηση, αν μπορεί να θεωρηθεί έξυπνη μια κίνηση όπως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί πραγματικά ο κόσμος και κυρίως οι νέοι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι, κυρίως με αυτό το κόμμα, το καταλανικό κόμμα που δεν έκανε καν αποχή για να βγει το δημοψήφιο, αυτό το
0: διάταγμα. Για την αγίτηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky και θα σας ξανασυναντήσουμε την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Καλό σας βράδυ.
2: Καλή επιτυχία και καλό βράδυ.
0: Από τη Βαλένθια, κυρία Λίλια Κουτσούκου, είναι επαγγελματίας φωτογράφος. Η δεύτερη στάση λοιπόν στην Ισπανία, η πρώτη στο Παρίσι. Και αναρωτιέται ο Λευτέρης αν θα πάμε ταξίδι. Να μας βοηθήσετε να χαμογελάσουμε και να ονειρευτούμε. Ωραία, να χαμογελάς και να ονειρεύεσαι. Ωραία είναι τα ταξίδια και όλα τα συναφή. Πλην όμως υπάρχει και η σκληρότητα της πραγματικότητας και της επικαιρότητας. Ναι, είναι η απάντηση, θα το προσπαθήσουμε αυτό. Δεν είναι στο δικό μας χέρι. Αλλά την ίδια ώρα θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ, θα σας πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη και από Ήπειρο σε Ήπειρο, γιατί τώρα θα πάμε κυρίες και κύριοι στη Λατινική Αμερική, στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, που είναι αφιερωμένο στην Βραζιλία. Και υπάρχει το ερώτημα αν πρόκειται εκεί να σημειώσει άλλη μία νίκη η σκληρή δεξιά ο Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
3: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του καταδικασθέντος για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ, πηγαίνει με προβάδισμα 2 μονάδων απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Στον πρώτο γύρο, ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε ποσοστό 47% έναντι 45% του αντιπάλου του και όλα δείχνουν ότι η μάχη θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Η επιστροφή της ακραίας δεξιάς είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες πλέον, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Χιλή, το Περού ή την Κολομβία. Σε κάθε περίπτωση, η ζυγαριά στη Βραζιλία γέρνει όλο και πιο δεξιά, με τον Φλάβιο να καταγράφει ποσοστά μεγαλύτερα από εκείνα του πατέρα του το 2022, που είχε συγκεντρώσει 43%. Ενδεικτικό για την υποχώρηση της αριστεράς το γεγονός ότι φυσιογνωμίες όπως η πρώην κυβερνήτης του Ρίο Μπενεντίτα Ντασίλβα και η πρώην υπουργός περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα δεν κατάφεραν να εκλέγουν. Στο στρατόπεδο της δεξιάς πανηγύρισαν το βράδυ της Κυριακής με συνθήματα για τέλος εποχής του Εργατικού Κόμματος. Ο Λούλα παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα είναι κακό, αφού όπως είπε, στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένεις. Ομολόγησε ότι περίμενε ότι θα προηγείται αυτός, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αλλά κήρυξε πανστρατιά για τη μάχη του δεύτερου γύρου. Όπως υποστήριξε, εκεί θα φανεί η πραγματική εικόνα της Βραζιλίας. Συνολικά ψήφισαν 127 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι, περίπου όσοι και πριν από 4 χρόνια, με το ποσοστό αποχής να φτάνει το 21%, που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της χώρας και αποδίδεται στην απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική συνολικά, κυρίως εξαιτίας φαινομένων ευρείας διαφθοράς, για τα οποία έχουν κατά καιρούς κατηγορηθεί εκπρόσωποι όλων των πλευρών. Στα θετικά, το γεγονός ότι παρά τους σχετικούς φόβους και το κλίμα έντονης πόλωσης, οι εκλογές κύλησαν ήρεμα, χωρίς βία επεισόδια και συγκρούσεις. Το προβάδισμα του Μπολσονάρου χαιρέτησαν οι Τραμπ, Νετανιάχου και όλοι οι ομοειδεάτες του από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Είναι περιττό να υπογραμμίσει κανείς την παγκόσμια γεωπολιτική σημασία των εκλογών στη Βραζιλία. Θεωρείται βέβαιο, εκτός των άλλων, ότι η νίκη του Μπολσονάρου θα έφερνε ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μια επικράτηση του Λούλα θα κρατήσει τη χώρα πιο κοντά στην Κίνα, με την οποία άλλωστε συνδέεται και μέσα από την πρωτοβουλία των χωρών της ομάδας BRICS. Ο Μπολσονάρου έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τη σημασία της σχετικής ομάδας, απειλώντας μάλιστα ακόμα και με αποχώρηση.
0: Ο Κωνσταργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 11:39 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε την επόμενη ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξίδια με τα μάτια σας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ με ορθά ανοιχτά αυτιά για να πάρετε μια γεύση από αυτήν την υπέροχη μεγάλη χώρα, όπου ο πρόεδρος της είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιστροφή στην Ελλάδα για να πάμε σε έναν άλλον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και μίλησε πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση και τοποθετήθηκε για τα κυρίαρχα πολιτικά θέματα ως εξής.
4: Η διεύρυνση δεν είναι μόνο στελεχειακή. Είναι και στελεχειακή, αλλά πάνω απ' όλα είναι κοινωνική. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους αντιπάλους της κυβέρνησης. Όχι μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πάνω απ' όλα ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διευρυνθεί και στην κεντροαριστερά και στο κέντρο. Και αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, διότι η μάχη του κέντρου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνει τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Η μάχη για την πρωτιά, αλλά και για τη δεύτερη θέση, όπως καταλαβαίνουμε, το Πρωθυπουργού είναι σταθερότητα σε ταραγμένα νερά.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Με όλες τις εκδοχές, με όλες τις παραλλαγές, ένα θέμα επιστροφή στον Πυρσό. Αν θυμάστε, ο Πυρσός ήταν η σφορά του κόμματος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, όταν προσχώρησε μετά την πρόσκληση η Καραμαλή και τότε τη Νέα Δημοκρατία και είχε το Νι, το Δέλτα και ανάμεσα τον Πυρσό. Αναμένω. Για όσοι τιμούνται αυτές τις ωραίες λεπτομέρειες. Το σχόλιο τώρα του Παναγιώτη Λάμψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόραση του Sky με την Έλληνα Φιτσέλη.
6: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κύριος Σαμάρας έχει διδείξει τον δρόμο του, ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο έργο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 81 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
7: Στο
6: είναι,
7: τώρα.
6: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα, πρέπει να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη χώρας στην ΟΝΕ, που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
7: Το οποίο
6: προσπαθεί
7: είναι
6: το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μία ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μία ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
7: Έχει τους στρατηγούς της.
6: Κοίταξε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ, ιστορικά, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της παράταξης. Όμως.
7: Που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν και κρύβονται.
6: Που είναι προσεκτική, θα έλεγα, για να είμαι ακριβής. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν φιλοδοξίες ανάμεσα στα στελέχη. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν σε μια παράταξη στελέχη που φιλοδοξούν κάποια στιγμή να γίνουν αρχηγοί. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Πρόσεξε όμως. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή την αμφίπλευρη, δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δίζει στο κέντρο, που έχει φέρει κόσμο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ενδεχομένως, έχει διεμβολήσει προς το κέντρο και αριστερά του και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο, ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία, δεν είναι λίγο επίτευγμα.
7: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
6: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
7: Και τι ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
6: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόσο ζημιά θα κάνει δεξιά, πώς θα κάνει δεξιότερα.
8: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820 6214 και 6974 620 625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας: αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολλοί οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου. Οι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, όπως δήλωσε κάτοικος. Νωρίτερα, οι Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επέστρεφαν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, όπως είπε ακόμα πρωθυπουργός. Αυτήν την πορεία συνέχισε, δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες και δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα χθες το απόγευμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε 1 εμπλοκή. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το στενό του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανώγεια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ανωγείων, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την κακοκαιρία. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ανωγείων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δημοτικές δομές του Δήμου Ανωγείων θα λειτουργήσουν κανονικά. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στον χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε χτες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα sky.gr και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: ωραία στιγμιότυπα. Άλλαξε η μέρα, είναι ήδη 3η 6 Οκτωβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί σας μέχρι και τη μία. Εδώ κυρίες και κύριοι τα γεγονότα, εδώ τα ταξίδια, εδώ και η ανάλυση. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, έχει την καλοσύνη απόψε να είναι μαζί μας και μαζί σας, ώστε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο, με αφορμή εκείνο του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος μας έρχεται στην Αθήνα, γεμάτος δώρα, χαμόγελα, υποσχέσεις.
1: Αγάπη, βασικά.
0: Αγάπη, κυρίως αγάπη. Και εμείς είπαμε να πούμε τι γίνεται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Φυσικά και θα δούμε τι μας φέρνει. Έχουν και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνάτιου, την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, όπως μεταδόθηκε στην τηλεόραση του Sky. Αλλά ας ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή λίγο πιο βόρεια, γιατί ο Γιάννης Παλαιολόγος αγαπάει την παγωνιά και το κρύο και έφτασε μέχρι και την Αλάσκα.
1: Έφτασα μέχρι την Αλάσκα, ναι, νομίζω αυτή ήταν η τελευταία μου επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, προ τετραετίας. Είχα πάει...
0: Ταξίδι αναψυχής.
1: Σε ένα νησί, ναι, σε ένα νησί νότια του Άγκορας που λέγεται Κόντιακ, όπου είναι το σπίτι της αρκούδας Κόντιακ, που είναι η μεγαλύτερη αρκούδα στον κόσμο, εξάδερφη της Γκρίζλι. Και πηγαίναμε περιπάτους με την αρκούδα. Βλέπαμε τους ολομούς που είχε ξεκυλιάσει δίπλα στο ποτάμι. Μας κοιτούσαν η φαλακρή αετή από τα δέντρα. Ήταν ψιλοαξέχαστη εμπειρία.
0: Ήταν σαν το ντοκιμαντέρ του National Geographic.
1: Τελείως, ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπεις την αρκούδα να μπαίνει μέσα.
1: Ένιωθα συνέχεια ότι πρέπει να μιλάω σαν τον Άτεμπορο στο BBC.
0: Α, ναι, 100 ετών και.
1: Και πολύ γρήγορες κιόλας. Ναι. Δηλαδή τις βλέπεις έτσι και λες, εντάξει, θα μπορέσω να τις ξεφύγω. Είναι βαρύ πράγμα, αλλά έβλεπα μία που έτρεχε μέσα στο ποτάμι κάποια στιγμή και έλεγα Παναγία, είστε. Δηλαδή, αν αυτή με πάρει στο κατόφλι, δεν έχω ελπίδα.
0: Ήσασταν σε απόσταση.
1: Δεν ήμασταν σε ιδιαίτερη απόσταση. Δηλαδή, πρώτη φορά, το πρώτο sighting ήμασταν 5 μέτρα μακριά και είχαμε ένα κύριο μαζί, ο οποίος ήταν.
0: Οργανωμένο, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν ένα ζευγάρι, ναι, που το κάνουν αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Αυτός ήταν τράπερ εκεί, δηλαδή έμενε το χειμώνα και έπιανε τα ζώα για τη γούνα τους. Και ο οποίος λέει 35 χρόνια το κάνω αυτό. Έχω πάντα ένα όπλο μαζί, αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ να το χρησιμοποιήσω, γιατί έχουν τόσο άπλετη τροφή εκεί τα ζώα που δεν χρειάζεται να σου επιτεθούν. Έχουν τόσους ολομούς που κάνουν έτσι τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και έτσι αποδείχθηκε, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση.
0: Και έτσι, όχι, γλιτώστε,
1: και έτσι είμαι εδώ για να πούμε αυτή την ωραία ιστορία.
0: Απολαύστε, ναι, το τοπίο.
1: Να σου πω κάτι αστείο για αυτό το ταξίδι. Ναι. Όταν πήγα στο κομμάτι που κάναμε την περιήγηση, συνειδητοποίησα ότι δεν είχε καθόλου σύνδεση με το ίντερνετ. Αλλά καθόλου. Για 5 μέρες. Και είχα πει στην οικογένεια και στους φίλους μου πριν ότι πάω σε ένα μέρος όπου θα είμαστε με τις αρκούδες, δεν θα είμαι στο αυτοκίνητο, θα περπατάω και θα είναι δίπλα. Το οποίο είχε δημιουργήσει ένα φρυσό ανησυχίας, να το πούμε έτσι. Και μετά ξαφνικά δεν με βρίσκανε για 5 μέρες. Οπότε είμαστε και σε αυτή τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή που αν κάποιος δεν σου απαντήσει στο WhatsApp σε 10 λεπτά εκνευρίζεσαι μαζί του και στη μία ώρα παίρνει στο ασθενοφόρο. Και για 5 μέρες επικοινωνούσαν μεταξύ τους και λέγανε πού είναι ο Γιάννης, τι κάνει ο Γιάννης. Και όταν με το υδροπλάνο γύρισα στο Κόντιακ, στην κεντρική πόλη και ήρθαν όλα τα μηνύματα, ήταν όλοι τελείως φρικαρισμένοι.
0: Κατακλυσμός μηνυμάτων.
1: Ναι. Αλλά ήμουν καλά.
0: Πέντε μέρες ήμουν καλά.
1: Ναι.
0: Με υδροπλάνο,
1: Υδροπλάνο, βέβαια.
0: Η πτήση.
1: Πώς είναι ώρα.
0: Και πώς είναι η πτήση με το υδροπλάνο.
1: Φανταστική. Μία ώρα. Σκέφτομαι ότι το νησί είναι τόσο μεγάλο που κάνεις μία ώρα για να πας από τη μία άκρη στην άλλη με το υδροπλάνο. Είναι τεράστια η Αλάσκα. Τεράστια. Την αγόρασαν οι Αμερικανοί από τους Ρώσους επί Υπουργού Εξωτερικών Σούαρντ, που ήταν του Λίνκον και μετά του Τζόνσον, το 1867, αν θυμάμαι καλά, για 7,2 εκατομμύρια δολάρια μόνο. Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Πούτιν το έχει μετανιώσει πάρα πολύ.
0: Μήπως την επιστρέψει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, μα ξέρεις, όταν συναντηθήκανε στην Αλάσκα το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν ήταν, πώς το λένε, Freudian slip του πρόεδρου, του αγαπημένου μας πρόεδρου, αλλά είπε ότι θα βρεθούμε σε ρωσικό έδαφος.

0: γέννησε και τον, το, θεωρείται πρώτη γεωγράφη. Μετέπειτα πέρασαν τα κείμενά τους στον αραβικό κόσμο και διασώθηκαν. Αλλά ξεκινάει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί οι Γερμανοί ήθελαν να ρίχνουν βολές ακριβίας με το πυροβολικό τους. Οπότε κάθισαν και άρχισαν να κάνουν τοπογραφικά και να μετράνε τις αποστάσεις και έτσι άρχισαν να φτιάχνουν χάρτες ακριβίας.
1: Τι γνώμη πιστεύεις θα έχει ο Στράβωνος για τον Ντόναλντ Τραμπ?
0: Αγιογράφητος.
1: Με κάτω από τη βάση.
0: Ναι. Ο Στράβωνας είναι ο πρώτος που είπε ότι είναι η Ελλάς και η Μακεδονία. Έστειμουν Ελλάς και η Μακεδονία. Ο σπουδαίος γεωγράφος και τα λοιπά. Δεν τα λέμε το εθνικιστική, γιατί μην παρεξηγηθούμε, γιατί φυγαίνουν και μετά και κάποιοι.
1: Ας παρεξηγηθούμε, μωρέ, τι να
0: δει. Όχι, θέλουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Οι ιστορικοί, οι άνθρωποι στην αρχαιότητα, όσο αιώνα μπόρεσαν με δημοκρατία, μπόρεσαν να σκεφτούν ελεύθερα και να κάνουν παρατηρήσεις και λογικές σκέψεις και να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν τον κόσμο χωρίς τα μηχανικά μέσα ή τους υπολογιστές, τη τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε σήμερα. Σήμερα που έχουμε όλα αυτά, γιατί επικρατεί.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα πλέον, Βασίλη μου.
0: Επικρατεί παραλογισμός. Υπνοτιστές, καφετζούδες, τσαρλατάνοι, όλοι εδώ στην Ελλάδα.
1: Είναι όλο μέρος του σχεδίου των μηχανών για να μας. Πώς το λένε, βελούδινα να μας κυριεύσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ωραία, Αλάσκα. Ναι. Και τι φάγατε? Τρώγατε κανένα σολομό, κάτι?
1: Ναι, τρώγαμε σολομό, κάναμε και κάμπινγκ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν τώρα εντάξει. Εκεί μη φανταστείς.
0: Το σολομό τον πιάνατε και τον τρώγατε?
1: Όχι, δεν τον έπιασα εγώ το σολομό. Αν και ήταν κυριολεκτικά, δηλαδή έμπαινε στο ριάκι και είχε αμέτρητους. Αλλά όχι, ήταν. Μας τους παρήχανε.
0: Ναι.
1: Ξέρει, αν κάθομαι λίγο περισσότερο, μπορεί και να γινόμουν. Να ενσωματωνόμουν.
0: Και κρύο, έτσι, τι φορούσατε?
1: Εντάξει, ήταν καλοκαίρι, οπότε είχε. Μέσα στη μέρα είχε 15 βαθμούς. Βροχή, πάρα πολύ βροχή. Ναι. Μπορώ να σου πω κι άλλα. Μπορώ να σου πω ότι είχε τόση υγρασία. Είχα πάρει αυτή τη φοβερή κάμερα,
0: ναι,
1: που πρόλαβα να πάρω. Ξέρεις το close-up του φαλακρού αετού και την αρκούδα στο έτσι κτλ. Αλλά μετά στη δεύτερη μέρα περίπου έφαγε τόση υγρασία
0: που
1: ψόφισε και είχα φρικάρει. Γιατί έβλεπα την αρκούδα με τα αρκουδάκια και δεν μπορούσα. Είχα μόνο το iPhone. Αυτό.
0: Ναι,
1: ακόμα,
0: ναι.
1: Το λέω ακόμα και ακόμα με.
0: Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα.
1: Με πνίγει λίγο. Ναι. Πάμε, ας μιλήσουμε για κάτι δυσάρεστο τωρινό. Ναι.
0: Λοιπόν, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου στην Αθήνα, θέλουμε να δούμε ποιο είναι το κλίμα τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η κατάσταση πολιτική που διαμορφώνεται, γιατί πλησιάζει ολοταχώς ο Νοέμβριος. Και ναι, εδώ έχουμε τα δικά μας, τα βλέπουμε όλα ελληνοκεντρικά και Τουρκία κτλ. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη σκακέρα, για να θυμηθούμε τον Μπρεζίνσκι, είναι εκεί. Ένα κομμάτι της.
1: Ωραίος ο Μπρεζίνσκι.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Και νομίζω δεν θυμάμαι.
1: Έχει μια πολύ ωραία καινούργια βιογραφία του. Λοιπόν, ωραία, εγώ θα συνεχίσω λίγο με την Αλάσκα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Αλάσκα είναι μια πολιτεία ρεπουμπλικανική, κόκκινη, παραδοσιακά, η οποία είναι μια από τις πολιτείες στην οποία ελπίζουν οι δημοκρατικοί στις 3 Νοεμβρίου να τη γυρίσουν, να πάρουν έδρα στη Γερουσία. Η υποψήφια τους είναι 6-7 μονάδες μπροστά, το οποίο είναι αρκετά προσδόκητο και εντυπωσιακό, και είναι μια από τις πολιτείες, τις 4-5 πολιτείες που κέρδισε αρκετά άνετα ο Τραμπ το 2024, που αυτή τη στιγμή έχουν το προβάδισμα οι δημοκρατικοί, και αν τις πάρουν όλες θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, το οποίο αν ρωτούσες κάποιον πριν ακόμα και 6 μήνες, ίσως δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, αν είχαν ελπίδα να πάρουν τη Γερουσία δημοκρατική, θα σου λέει αποκλείεται. Προς το καλοκαίρι θα σου λέγανε 50-50, τώρα είναι κάπως 60-40 πιθανότητα. Δηλαδή είναι η Αλάσκα, είναι το Οχάιο, είναι η Άιωα, είναι το Τέξας, όλες τις πολιτείες που ο Τραμπ, όπως είπαμε, κέρδισε πολύ εύκολα πρόπερση, στις οποίες τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση από συντηρητικούς ψηφοφόρους, και που φαίνεται ότι οι δημοκρατικοί έχουν μια ευκαιρία να το γυρίσουν.
0: Γιατί διατήρησε τις υποσχέσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή αυτό που είπε κανένας πόλεμος κτλ.
1: Τελείο. Το τήρησε εκτός από ένα-δύο πραγματάκια. Ναι. Κοίταξε.
0: Ή η βενζίνη, ή τέλος πάντων.
1: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Για
1: να είμαστε δίκαιοι. Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε και είναι αλήθεια ότι υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνουμε καινούριους πολέμους, ειδικά στη Μέση Ανατολή, και ότι σε ένα χρόνο αφού αναλάβω θα ρίξω την τιμή των καυσίμων κατά 50%. Ανταυτού έκανε πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος πάει και χάλια για τις ΗΠΑ. Και η τιμή των καυσίμων και ιδιαίτερα του ντίζελ έχει φτάσει στα ιστορικά υψηλά, τα οποία κάθε εβδομάδα σπάνε.

0: μπορεί τώρα λίγο να μαζευτούν, αλλά μάλλον όχι για πολύ. Οπότε ναι, αυτή την πολύ κεντρική διπλή υπόσχεση την αθέτησε. Ναι. Από την άλλη, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του, ειδικά των ισπανόφωνων, οι οποίοι είναι πολύ θυμωμένοι μαζί του εξαιτίας μιας υπόσχεσης που τήρησε. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλα νούμερα για ρεπουμπλικανό υποψήφιο, συνήθως οι Λατίνοι ψηφοφόροι προτιμάνε τους δημοκρατικούς, αλλά τον ψήφισαν παρότι ο Τραμπ έλεγε πολύ ξεκάθαρα προεκλογικά ότι εγώ θα κάνω απελάσεις όπως δεν έχετε ξαναδεί, θα διώξω πάρα πολύ κόσμο από τη χώρα κλπ. Και όντως αυτό το έχει.
1: Ναι, σε υπερθετικό βαθμό.
0: Το έχει κάνει σε υπερθετικό βαθμό, το έχει κάνει πολύ πέρα. Δηλαδή υπήρχε μια προσδοκία ότι όταν το έλεγε αυτό υπερέβαλε και ότι εννοούσε απλά ότι θα βρει άτομα που έχουν ποινικό μητρό, που δεν έχουν σεβαστεί το. Ναι,
1: θα ήταν μια ήπια εκδοχή τέλος πάντων.
0: Ναι, ανταυτού έχει πάρει άτομα τα οποία ναι, μεν μπήκαν παράνομα στη χώρα, αλλά οι οποίοι ζουν εκεί για πολλά χρόνια, οι οποίοι είναι στυλοβάτες στις κοινότητές τους, πληρώνουν φόρους το ένα το άλλο.
1: Τους ξεσπιτώνουν δηλαδή.
0: Και
1: είναι Αμερικανοί πολίτες.
0: Αμερικανοί πολίτες δεν είναι, αλλά. Στην Αμερική μπορείς να πληρώνεις φόρους σε τοπικό επίπεδο χωρίς να είσαι Αμερικανός πολίτης.
1: Ναι. Τέλειο. Απλώς να πληρώνεις. Σωστό.
0: Ναι. Και αυτό έχει προκαλέσει. Δηλαδή στο Τέξας συγκεκριμένα, που υπάρχουν πάρα πολύ επιτυχημένοι ισπανόφωνοι επιχειρηματίες, ένα από τα θέματα τα οποία τίθεται πάρα πολύ έντονα τώρα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα χάνουν και 2-3 υπαλλήλους από το προσωπικό τους, γιατί έρχεται η ICE και τους παίρνει.
1: Αυτό είναι τρομερό έτσι, γιατί χάνουν εργατικά χέρια. Δεν μπορώ, πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις τους.
0: Ναι, και είναι.
1: Δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, Αμερικανοί να πάνε να κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά.
0: Λοιπόν, υπήρξε ένα σημείο, πρέπει να ήταν τον Ιούνιο πέρυσι, όπου πήγε να κάνει λίγο πίσω ο Τραμπ. Είπε ότι μίλησα με τους καλούς μου φίλους στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον αγροδιατροφικό κλάδο, που προφανώς εκεί είναι τεράστιο το ποσοστό των εργαζομένων που είναι μετανάστες, και ότι να βρούμε μια λύση τέλος πάντων και να μην το παρακάνουμε. Αλλά μετά ξαναπήρε τον έλεγχο της κατάστασης ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλλερ, και συνεχίστηκε αυτό το κρεσέντο απελάσεων, το οποίο τώρα έχει δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, έχει δημιουργήσει τεράστια κοινωνική ανταραχή σε πολλά μέρη στην Αμερική και σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στον Τραμπ.
1: Και πρόβλημα στην οικονομία, την τοπική, φαντάζομαι, όταν χάνονται θέσεις.
0: Ναι.
1: Χάνονται το εργατικό δυναμικό.
0: Αναμφίβολα.
1: Δεν το βρίσκει κάθε μέρα, γιατί και εδώ τα λέγανε αυτά. Και έγιναν αυτές οι ιστορίες των απελάσεων και μετά δεν έβρισκαν εργατικά χέρια για να κάνουν τη σκληρή δουλειά.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν, όλα αυτά στη θεωρία ορισμένων φαντάζομαι εντυπωσιακά και αυτό και καθίστε την τάξη, αλλά δεν ξέρω πόσο. Έτσι όπως το περιγράφεις, μάλλον έχει το αντίθετο αποτέλεσμα για τον Ντόναλντ. Έχουν βελτιωθεί η κατάσταση, οι μισθοί, οι αποδοχές, τα επιδόματα των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή υπάρχει κάτι που να είναι.
0: Που να πηγαίνει καλά.
1: Θετικό για τους ανθρώπους. Και άρα να έχει μια αντανάκλαση.
0: Κοίταξε. Κοίταξε. Η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οπότε ο κόσμος έχει θέση εργασίας. Το χρηματιστήριο είναι στα ύψη, αλλά αυτό αφορά κυρίως τα εύπορα και τα πιο εύπορα στρώματα και τα πολύ εύπορα στρώματα.
1: Ορισμένα άρα κερδίζουν από αυτό στα στελέχη.
0: Εννοείται. Εννοείται. Το ότι είναι χαμηλή ενεργεία προφανώς κάνει καλό και στον πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει αύξηση στις πραγματικές αποδοχές τελευταία φορά που κοίταξα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι αρκετά καλοί, αλλά έχει αυξανόμενο πρόβλημα πληθωρισμού και γι' αυτό αναγκάστηκε και ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, προκαλώντας τη λυσασμένη αντίδραση του Τραμπ, αναγκάστηκε να ανεβάσει τα επιτόκια. Παρεμπιπτόντως, ένας από τους κύριους λόγους, δηλαδή δύο είναι οι βασικοί λόγοι που έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Ο ένας είναι ο πόλεμος στο Ιράν, που έχει αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές, ειδικά στα καύσιμα που λέγαμε πριν. Και ο άλλος είναι βέβαια οι δασμοί. Γιατί τι κάνουν οι δασμοί? Αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών και δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις όλους με τοπικά παραγόμενο προϊόν. Οπότε και αυτό τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Και ο πληθωρισμός, ακόμα περισσότερο από το μεταναστευτικό, ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Τραμπ εξελέγει. Και το έχει. Και η χειρότερη. Οι χειρότερες επιδόσεις του στις δημοσκοπήσεις είναι στην απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τι έχει κάνει ο πρόεδρος για το κόστος ζωής.
1: Άρα και το κόστος ζωής και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαρόμετρο. Με άλλα λόγια, δηλαδή.
0: Περισσότερο από εδώ θα σου έλεγα.
1: Περισσότερο.
0: Ναι, γιατί η Αμερική πάντα είχε ένα κάπως διάτρητο δίχτυ ασφαλείας.
1: Σωστά, δεν υπήρχε
0: έγινε, έγινε πολύ πιο διάτριτο επί Ρόναντ Ρέιγαν και κανείς, δηλαδή η μόνη ουσιώδης προσπάθεια να ενισχυθεί έκτοτε ήταν από τον Ομπάμα με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
1: Το περίφημο Obamacare.
0: Το Obamacare.
1: Είχε καταγγείλει όμως ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Βέβαια. Προσπάθησε μάλιστα να το καταργήσει στην πρώτη του θητεία και ήταν ο ετοιμοθάνατος Τζον Μακέιν, ο οποίος τον μισούσε βέβαια, ο οποίος σε μια ψηφοφορία, νομίζω ήταν η τελευταία του ή από τις τελευταίες του ψηφοφορίες, έκανε το χέρι προς τα κάτω μέσα στη γερουσία και είπε ότι καταψηφίζω, και έτσι δεν κατάφερε ο Τραμπ να καταργήσει το Obamacare. Ακόμα προσπαθεί και τώρα βέβαια, χωρίς ποτέ να έχει αντιπροτείνει κάτι. Αλλά δεν υπήρχε ποτέ.
1: Άρα δεν υπάρχει δίκτυο.
0: Δεν υπάρχει σοβαρό δίκτυο ασφαλείας. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται.
1: Ασφαλείας ή και προστασίας. Δηλαδή είναι, χάνεις τη δουλειά σου, φεύγεις εκτός εντελώς.
0: Η δυνατότητά σου να έχεις ασφάλιση υγείας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την απασχόλησή σου. Υπάρχουν δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία θεσπίστηκαν από τον πρόεδρο Τζόνσον, τεξανό πρόεδρο, αλλά δημοκρατικό.
1: Κομμουνιστής και αυτός θα ήταν.
0: Κομμουνιστής τελείως. τη δεκαετία
1: του Donald Trump,
0: τη δεκαετία του 60, το Medicare που είναι για τους ηλικιωμένους και το Medicaid που είναι για τους φτωχούς, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά παραμένει ένα μεγάλο μέρος το οποίο είναι ακόμα και μετά το Obamacare είναι ανασφάλιστο. Και τώρα.
1: Ανασφάλιστο.
0: Ανασφάλιστο.
1: Άρα δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μπορεί να πάει μόνο για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και το παραμικρό, δηλαδή τα ιατρικά έξοδα είναι νούμερο ένα αιτία προσωπικής χρεοκοπίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οικογένειες χρεοκοπούν γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Δηλαδή, πολύ απλές επεμβάσεις ή επισκέψεις στο γιατρό για πολύ απλά πράγματα κοστίζουν απίστευτα ποσά, σοκαριστικά. Οπότε, ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο αγνοεί τελείως και για το οποίο διαφορεί τελείως ο Τραμπ.
1: Για μια χείριση σχολικό διότι θα σας πούμε.
0: Ναι, τώρα μην μου ζητήσεις να σου πω ακριβής τιμής, αλλά επειδή.
1: Όχι κάτι να κάνεις.
0: Όχι,
1: καρδιά, μια χείριση καρδιά.
0: Για απλές επισκέψεις. Ναι, μπορεί να φύγεις με τετραψήφιο, ας πούμε.
1: Τετραψήφιο
0: λογαριασμό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σοκαριστικό και είναι. Ένας από τους λόγους, άμα θυμάστε πέρσι. Το φθινόπ, τέτοια εποχή, είχαμε διακοπή λειτουργίας του Ομοσπονδιακού Κράτους. Ο λόγος διακοπής λειτουργίας.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και επέμεναν οι δημοκρατικοί. Μιλούσαν λιγότερο για την αντιδημοκρατική εκτροπή και για τη διαφθορά και όλα αυτά, και μιλούσαν για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις για το Obamacare ώστε να μπορούν τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι πολίτες να είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα, να ανανεωθούν και να μην εκπνεύσουν. Και θα εξέπνευαν στο τέλος χρονιάς και οι Ρεπουμπλικανοί θέλαν να τα αφήσουν να λήξουν.
1: Για περιμεχθεί το δηλαδή.
0: Ναι. Και δεν το κάνανε οι Ρεπουμπλικανοί. Και κυβέρνηση, το κράτος επανήλθε σε λειτουργία χωρίς να υπάρξει συμβούλιο από αυτού και στο τέλος του χρόνου, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι, αλλά εκατομμύρια Αμερικανοί χάσανε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που είχαν χάρη στον Ομπάμα, και επειδή τα κόστη, τα ασφάλιστρα που έπρεπε να πληρώνουν μηνιαία, πήγαν στο Θεό.
1: Αυτό είναι στην Ευρώπη είναι λόγος για μαζικές διαδηλώσεις αυτά, μια τέτοια καταστάσεις.
0: Ναι, στην Αμερική όταν πας να κάνεις κάτι, δηλαδή όταν ο Τζόνσον τότε έκανε το Medicare και το Medicaid, κατηγορήσαν αυτό που είπες, ότι είναι σοσιαλισμός, κομμουνισμός και έρχονται οι κόκκινοι να μας φάνε κτλ.
1: Οι οποίοι συμμετέχουν και κάτω από το κρεβάτι.
0: Ναι, ναι, rage under the bed, βέβαια. Μα τότε λέγανε ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και πρώην, πώς το λένε, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και αρχιστράτηγος της απόφασης στην Νορμανδία, ο Άικ Άιζενχάουερ, ότι ήταν κομμουνιστής, ότι ήταν κρυφός πράκτορας του διεθνούς. Ναι, ωραίες εποχές, καλοπερνούσαμε.
1: Έχει, ναι. Πάντοτε η ρητορική στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει τις γυφράσεις, καμία φορά περνάνε και σε πράξη.
0: Επειδή τώρα με έχεις βάλει σε μεταμεσονύχτιο ίστρο, να θυμίσω ότι
1: Ο Γιάννης Παλαιολόγος και εσύ, δημοσιογράφος.
0: Ο δικηγόρος που ήταν ο επικεφαλής της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων υπό τον γερουσιαστή Τζο Μακάρθι στη δεκαετία του 50, που εξαπέλυσε όλο αυτό το κυνήγι μαγισσών κατά φανταστικών και πραγματικών κομμουνιστών κάτω από το κρεβάτι, ήταν ο Ρόι Κόουν. Ο Ρόι Κόουν είναι ο μέντορας πολιτικά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
0: Βγαίνει και καινούργια βιογραφία του τώρα που λέγεται American Scoundrel από τον βιογράφο του Όπενχάιμερ.
1: Το βλέπουμε σε ταινία να γίνεται.
0: Πολύ πιθανό. Τον έχει παίξει τον Ρόι Κόουν σε μίνι σειρά.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ο Αλ Πατσίνο.
1: Ναι.
0: Ναι, φοβερή μίνι σειρά. Angels in America, φοβερό.
1: Γιατί κάτι το όνομα κάπως μου φαινόταν.
0: Πολύ κακό παιδί. Πολύ κακό.
1: Ναι, τόσο σκληρός δηλαδή.
0: Πολύ σκληρός.
1: Αδυσόπιτος,
0: ναι, ναι.
1: Και κοινικός, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Όποιο.
1: Ναι, και για να φτιάξει και ένα τέτοιο άνθρωπο να τον καθοδηγήσει, να είναι ο...
0: Μα το φώνεζε, υποτίθεται, στην πρώτη του θητεία ο Τραμπ, επειδή θεωρούσε ότι ο γενικός εισαγγελέας του και ο νομικός σύμβολος του Λευκού Οίκου ήταν πολύ, πώς το λένε, δεν ήταν αρκετά σκληρή. Φώνεζε, where is my Roy Cohn, πού είναι ο Roy Cohn μου.
1: Κατάλαβα, αυτή είναι η αντίληψη. Ναι. Και είναι και λίγο το κράτος όπως δημοσιεύεται προσωπικής χρήσεως. Έτσι με τέτοιες διατυπώσεις. Είναι γιοταχή, δηλαδή.
0: Και αυτό το έχουμε δει τώρα σε πλήρη ανάπτυξη, ας πούμε, στη δεύτερη θητεία. Στην πρώτη θητεία ήταν ακόμα λίγο ψαρωμένος, ας πούμε. Και είχε περιστοιχιστεί στην αρχή από φυσιολογικά άτομα που του βάζανε κάποια όρια. Δηλαδή πήγαινε να υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα που έλεγε αποσύρω τα στρατεύματα από την Νότια Κορέα, του το έπαιρνε κάποιο στο χαρτί και μετά το ξεχνούσε, ας πούμε. Και αυτά
1: είναι πραγματικά.
0: Αυτά είναι ψηλοπραγματικά, ναι. Αλλά ήδη από το τέλος της πρώτης.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δημοσιογράφος στην Καθημερινή και στο Inside Story, τίτλοι των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τώρα με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να σβήσει, όπως ενημέρωσε η υπηρεσία, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Νέα μέθοδο για το ξέβλημα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότητα, Πάσχα 100,3. Μπαίνουμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Και παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Ένα μικρό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα δούμε τι μας φέρνει. Και τώρα θα περάσουμε στους ανθρώπους που παρακολουθούν από πολύ κοντά την κεντρική πολιτική σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε, αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί με τους Έλληνες αξιωματούχους. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο, με στόχο, όπως τόνισε το State Department, την ενίσχυση της συνεργασίας των βασικών προτεραιοτήτων της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, Μπαλένα, μας τόνισαν τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, της περιφερειακής και της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα θέματα της ενέργειας. Θα επιβεβαιωθεί ξανά η στήριξη στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης και μετά θα εστιάσουν αποκλειστικά στην άμυνα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό μας είπαν στην ενημέρωση. Ναι. Η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος που βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων, δεν τα δημιουργεί δηλαδή, Ελένα.
2: Είναι το πρόγραμμα, είναι η ατζέντα, είναι όμως και οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές, Μιχάλη, εδώ στη χώρα μας.
1: Πολλά θα πάει στον στρατηγικό διάλογο, έτσι. Θα δει τον Υπουργό Εξωτερικό, θα δει τον Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που του είπε την ιδέα της η πρέσβηση Κιλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε, άρα θα θέλει να πάει να μιλήσει στην Πνίκα. Μου λένε μάλιστα ότι θα είναι μια ιστορική ομιλία, εάν βεβαίως επιτρέψει η ασφάλεια του Υπουργού να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει η ιστορική αυτή ομιλία στην Πνίκα. Επιθυμεί πάρα πολύ να εξηγήσει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη, το οποίο με ευθύνη του κυρίου Τραμπ όμως έχει, όπως λένε, παρεξηγηθεί. Θα μιλήσει φυσικά και για την Ελλάδα, σίγουρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύει ότι η χώρα μας είναι μια όαση σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και θα στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο, Λένα, όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν την Κύπρο και το Ισραήλ.
2: Με μια προσεκτική γλώσσα και διατύπωση, Μιχάλη, δεν περιμένουμε εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρητορική, αλλά ένα σύνθημα θα το δώσει, φαντάζομαι, ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Θα το δώσει για αυτή τη συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ, θα το δώσει οπωσδήποτε, διότι η Αμερική υποστηρίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, και την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι. Επίσης να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή θα έχει τη συνάντηση μαζί του στο Μαξίμου και μετά θα γίνει ένα ιδιωτικό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο θα παρευρεθούν 30 περίπου αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, Λένα, επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας. Η αμερικανική πλευρά, εκτός του κάθετου διαδρόμου, μας είπαν ότι μας μίλησαν για τη συνεργασία της Chevron και της ExxonMobil με την Ελλάδα και μου είπαν κάτι σημαντικό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης το δύο κολοσσών προς την Ελλάδα. Να το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, τα θέματα της Τουρκίας και ειδικά το Αιγαίο και η Κύπρος θα συζητηθούν στις συναντήσεις του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.

0: Μιχάλη Εγνατίου. Λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόραση του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Στου ακροατέ μα, ο Γιώργο Χαραπουλάκη γράφει λίγο νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι η πρόσφατα επίσημη απάντηση του State Department αναφορικά με τη λειτουργικά ήταν το βρείτε τα μόνοι σα. Καλέ συμμαχίε αναμφίβολα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, πολύτιμη σύμμαχο των ΗΠΑ. Άρα να μην έχουμε αυτά πάντε μόνοι μα, πρέπει να λύσουμε διαχρονικά τα ζητήματα με του γείτονε. Ποιο διαφωνεί, αλλά πε το γείτονα ότι θε να λύσει τα ζητήματα και άμα δεν σου πει ότι τα δικά σου είναι δικά μου. Μα ξανάρθει. Δεν είναι, η Τουρκία δεν παίζει έτσι. Παίζει με την ισχύ τη, οπότε εμεί αναπόφευκτα πρέπει να έχουμε εξοπλισμού, του οποίου μπορούμε να του χρησιμοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, γιατί κοστίζουν ακριβά και είναι και ανθρώπινε ζωέ, άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή. Πάνω και κάτω από τη θάλασσα. Στον αέρα δηλαδή, πάνω στη θάλασσα και κάτω από αυτήν. Ο Γιώργος μας γράφει, παιδιά, επειδή ακούω λίγο σαρκασμό για την Αμερική, έχω δύο νούμερα για εσάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αγοραστική δύναμη, 94.430 δολάρια. Η Γερμανία, 76.750 δολάρια. Άρα μεγάλη διαφορά βλέπουμε με αυτά που μας λέει Γιώργο στις αποδοχές στις δύο χώρες. Μπορεί να έχουμε τα λατώματά μας, συνεχίζει ο Γιώργος, αλλά δεν είμαστε πολύ άσχημα. Μας στέλνει το μήνυμά του από το Πάλο Άλτο στην Καλιφόρνια. Ευχαριστούμε πολύ, το καταγράφουμε. Δεν λέμε. Αν θέλετε ένα δικό μου σχόλιο, η Αμερική είναι η χώρα της ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου. Δηλαδή, έχεις το δικαίωμα να κάνεις σκληρή κριτική μέχρι τέλους. Όσο σου παίρνει εδώ στην Ευρώπη. Αν από εδώ ξεκίνησε ο διαφωτισμός, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα βέβαια, όταν αρχίζουν οι περιορισμοί στις ΗΠΑ, να μην γίνονται αποδεκτά ορισμένα μέσα ενημέρωση, να μην μπορούν να γίνουν ερωτήσεις, να είναι ειρωνική απέναντι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ξέρετε, αυτά περνάνε από ευθείας.
1: Να διώχνονται, Βασίλη, φοιτητές και να κόβονται οι βίζες τους επειδή έχουν τις λάθος απόψεις για το Παλαιστινιακό.
0: Επίσης πολύ σημαντικό.
1: Ο κύριος Ρούμπιο έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτά, μιας και θα τον καλοδεχτούμε.
0: Και να μείνουμε λίγο στο τομέα του μέσου ενημέρωσης. Γιατί
1: βεβαίως,
0: πρόσφατα
1: βεβαίως.
0: Το περιστατικό, το CNN, ποιο ήταν το.
1: Το MS Now, το CNN και το Πολίτικο. Ναι.
0: Τρία σημαντικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Στα οποία μπήκε εμπάργκο, απαγόρευση.
1: Ναι, τους έκοψε την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Βέβαια, την ανέκτησαν πολύ γρήγορα με δικαστική απόφαση, προσωρινή, η οποία τώρα προσπαθούν αυτοί να την κάνουν μόνιμη, την ανάκτηση της πρόσβασης. Εντάξει,
0: την ανάκτηση της πρόσβασης εννοούμε να έχουν τη δυνατότητα να είναι στο Λευκό Οίκο
1: οι πρόσωποι
0: τους και να βγάλουν ερωτήσεις.
1: Μα έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια από αυτή την κυβέρνηση. Καταρχάς, το Πεντάγωνο του πολέμαρχου Pete Hegseth έχει διώξει τους παλιούς διαπιστευμένους δημοσιογράφους από όλα τα μεγάλα μέσα, επειδή αρνήθηκαν να υπογράψουν μια καινούργια πολιτική για τα μίντια, η οποία ήταν τρομερά περιοριστική. Και αυτή τη στιγμή οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο, αυτό ίσως δεν το ξέρει πολύ κόσμο στην Ελλάδα, είναι κάτι απίθανοι τύποι, influencers, πώς το λένε, προφανώς φανατικοί οπαθοί του Τραμπ.
0: Είχα διαβάσει αυτά, δεν το πίστευα. Δεν είναι πλέον τόσο πολύ επαγγελματίες, αλλά είναι άνθρωποι που.
1: Προφανώς οι άνθρωποι που έχει η Washington Post ή η New York Times να καλύπτουν την Υπουργική Άμυνα εξακολουθούν να κάνουν δουλειά τους γιατί έχουν τις πηγές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο. Είναι τρομερό. Και μόλις πριν λίγη ώρα, πριν μπω στο στούντιο, είδε ότι ο Τραμπ ζήτησε την σύλληψη δημοσιογράφων του New York Times και άλλων τεχνητών μέσων ενημέρωσης, όπως τα είπε.
0: Τεχνητά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, γιατί είπαν ότι σε μία συγκέντρωση του στο Οχάιο είχε άδειες θέσεις. Καταπληκτικά πράγματα. Και
0: σε μία συγκέντρωση ποια.
1: Μιλούσε στο Οχάιο σε μία προεκλογική συγκέντρωση και οι New York Times γράψανε, ενδεχομένως για να τον πικάρουνε, ότι είχε άδειες θέσεις. Πιθανότητα επειδή είχε άδειες θέσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτός έχει μανία να λέει ότι. Θυμάσαι, από την πρώτη μέρα της πρώτης του θητείας που είχε πει ότι είχε το μεγαλύτερο πλήθος.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Και φαινόταν στις φωτογραφίες ότι δεν είναι, ότι είχε πολύ μικρότερο πλήθος από τον Ομπάμα. Και επέμενε για μέρες. Επέμενε.
0: Καλά, αυτό στα ελληνικά μέσα ενημέρωση ότι ήταν μεγάλη μικρή συγκέντρωση ήταν αντικείμενο αντιπαράθεσης για χρόνια.
1: Ναι, αλλά μπορούσε να αποδειχθεί τόσο εμφανώς, δηλαδή δεν ξέρω. Μιλάς τώρα για τις μεγάλες συγκεντρώσεις
0: του 1980 και τέτοια. Όπου εφημερίδες που ήταν πρόσκειτο στο Πασόκ έλεγαν για μεγαλειώδη συγκέντρωση και μετά έγιναν οι εφημερίδες που ήταν από την πλευρά της Δημοκρατίας της εποχής εκείνης, το 1980 έτσι, και έβγαζε φωτογραφίες από διαφορετικά σημεία όπου, με τις οποίες υποστήριζαν ότι η μεγάλη συγκέντρωση ήταν μικρή.
1: Έβγαινε όμως ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για μέρες να λένε ότι εγώ είχα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση.
0: Όχι, γιατί δεν τους απασχολούσαν όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Είχαν σοβαρές δουλειές.
0: Ναι. Ήταν στη φάση ότι. Καταρχήν άλλη πολιτική, άλλη κλάση, άλλου διαμετρήματος, με μεγάλη εμπειρία, με σχέσεις με Ευρωπαίους ηγέτες.
1: Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό με τα μέσα ενημέρωσης. Είναι προφανέστατα.
0: Μα η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι καθοριστικό για τις ενημέρωσεις.
1: Τρομερά αυταρχική η πολιτική αυτή τη κυβέρνηση και όχι μόνο με τα μέσα. Έτσι, θυμόμαστε που είχαν πάει να διώξουν τον Τζίμι Κίμελ από την εκπομπή του με ευθείες απειλές προς το κανάλι από τον επικεφαλής της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών ότι.
0: Ναι.
1: Με μαφιόζικους όρους, ότι we can do this the easy way or the hard way και τα λοιπά, και ότι έρχονται άδειες προς ανανέωση.
0: Ναι, αυτά όλα όσα μας περιγράφεις έχουν υποθεί, λεχθεί, μεταδοθεί, αναιρεθεί.
1: Πολύ ανοιχτά, πολύ ανοιχτά.
0: Είναι ένα brand fair που καθορίζει τις εξελίξεις, ένα μεταβαλλόμενο τοπίο πολιτικά.
1: Και να πούμε εδώ ότι στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης ο Τραμπ έχει πολλές επιτυχίες, δηλαδή έχει καταφέρει πολλά μέσα, δηλαδή το CBS ουσιαστικά το έχει καθυποτάξει, που έχει περάσει στα χέρια της Paramount Skydance, στην οικογένεια Έλισον, το CNN οδεύει στην ίδια κατεύθυνση, το TikTok, το αμερικανικό TikTok που αποσχίστηκε από το κινέζικο, και εκεί τον έλεγχο θα έχουν βασικά ο Λάρι Έλισον και ο γιος του, ο πατέρας κυρίως. Και το X, πρώην Twitter, είναι πλέον στα χέρια του Elon Musk. Οπότε το τοπίο έχει γίνει πολύ πιο φιλικά διακείμενο προς τον Τραμπ από ό,τι ήταν.
0: Και υπάρχει και αντιπαράθεση με το BBC σε διακόπτω που ζητάνε μια τεράστια αποζημίωση.
1: Ναι, επέμεινε τελικά σε αυτό ή το απέσυρε.
0: Ακόμη είναι ενεργό, ζωντανό.
1: Η πιο ωραία ιστορία πάντως για μένα, η οποία λέει και κάτι για τη σημασία ο μεγιστάνας που κατέχει το μέσο να αγαπάει το μέσο, είναι με τη Wall Street Journal και το ρεπορτάζ που είχε κάνει για τον Epstein και τη σχέση του με τον Τραμπ, όπου οι δημοσιογράφοι είχαν στείλει τις ερωτήσεις στους ανθρώπους του Τραμπ. Ο Τραμπ είχε τρελαθεί και όλοι στο επίπεδο τους, μέχρι το επίπεδο του Τραμπ στον Ρούπερτ Μέρντοκ, ασκούσαν τρομακτικές πιέσεις προς την εφημερίδα να μην το δημοσιεύσει. Και ο Μέρντοκ, ο οποίος είναι ένας υπερσυντηρητικός άνθρωπος, ο οποίος έχει δεχθεί και δικαίως κριτική εδώ και δεκαετίες για το πώς χειραγωγεί πολιτικούς και ελέγχει εκλογές κτλ. Του είπε: «Μεγάλε, ξέχνα το». Και ο Ρούπερτ Μέρντοκ έχει όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι ένας μεγιστάνας που αγαπάει τον τύπο, αγαπάει τις εφημερίδες και σέβεται την ανεξαρτησία του.
0: Συστατικό στοιχείο για μια μεγάλη δημοκρατία, η οποία έχει αφήσει το αποτύπωμά της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στην πραγματικότητα η ελευθερία της έκφρασης.
1: Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία στην έκφραση.
0: Πολυφωνία, ναι.
1: Τα οποία είναι στην Αμερική ήταν. Εδώ και πολλές δεκαετίες αυτονόητα, τώρα δεν είναι τόσο αυτονόητα.
0: Ναι. Εντάξει, υπήρχαν και αντιπαραθέσεις με τον Νίξον.
1: Ναι.
0: Κάποια ρεπορτάζ είχαν επιχειρηθεί να μην δημοσιευθούν, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το πιο διάσημο είναι που είχε πάει στα δικαστήρια για τα Pentagon Papers που είχε ξεκινήσει να τα βγάζουν οι New York Times, και όταν μπήκε.
0: Έγινε και ταινία αυτό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Με τη
1: Meryl Streep και τον Tom Hanks. Πολύ σωστά. Η ιστορία είναι ότι όταν μπήκε μπλόκο δικαστικό προσωρινό στους Times, πήραν τη σκητάλη στη Washington Post και το συνέχισαν, και μετά, αν θυμάμαι καλά, έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είπε ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος να σταματήσει τη δημοσίευση. Και υπάρχει και μια πολύ σημαντική απόφαση του ανώτατου δικαστήριου από τη δεκαετία του 60, η οποία λέει ότι για να μπορέσεις να κάνεις αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να αποδείξεις όχι μόνο ότι αυτός ο δημοσιογράφος έγραψε κάτι ψευδές, αλλά το έγραψε με μοχθηρή πρόθεση.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή ότι ήξερε ότι είναι ψέμα και το έκανε για να σε πλήξει. Άρα ο πήχης είναι πολύ ψηλά σε κάποιον ο οποίος κάνει αγωγή για να μπορέσει να κερδίσει μια διαδικασία, το οποίο προφανώς συμβάλλει πολύ στην ελευθερία του τύπου. Κάτι το οποίο καλά θα κάνουμε να μαθαίνουμε κι εμείς κάποια πράγματα από αυτό, γιατί η νομοθεσία στη δική μας χώρα συχνά είναι αρκετά
0: περιοριστική.
1: Διευκολύνει αυτό που θέλει να κάνει αγωγή στο δημοσιογράφο.
0: Ναι, τώρα άλλαξε η νομοθεσία, πέρασε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αντι-σλάπ, είναι λίγο αντι-σλάπ νομοθεσία, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Τις αγωγές.
0: Αυτές που είναι για να περιορίσουν.
1: Καταχρηστικές.
0: Καταχρηστικές, για να περιορίσουν το δικαίωμα στην έκφραση, δημοσίευση κτλ. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα να εφαρμόζεται.
1: Σιγά-σιγά.
0: Ναι. Ωραία, και δεν υπάρχει κάτι ωραίο στην πολιτική Τραμπ. Με όλα αυτά δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα καλό. Θα πει κάποιος.
1: Οπα.
0: Δεν υπάρχει κάτι που να είναι να ξεχώρισει.
1: Κάτι καλό,
0: Γιατί έχουν, βλέπουμε και τις αντιδράσεις. Υπάρχουν ψηφοφόροι που είναι θαυμαστές, ακόμη και Έλληνες.
1: Ναι. Νομίζω λιγότερο από ότι πριν δύο χρόνια. Κοίταξε.
0: Ναι, έχω βρεθεί μπροστά στην Ελλάδα σε καυγά μεταξύ Ελλήνων που.
1: Τραμπικών και αντιτραμπικών.
0: Τραμπικών και δημοκρατικών.
1: Όταν... Ποιος κέρδισε.
0: Οι τραπικοί γιατί φώναζαν στον χώρο της Εκκλησίας, στον προαύλιο χώρο, πολύ πιο δυνατά.
1: Αυτό φωνάζανε πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, θα πω το εξής.
0: Κάνοντας επίθεση στην Καβάλα Χάρης.
1: Ναι, καημένη. Ναι. Μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος παρελθόντος. Ναι.
0: Για πρόεδρος.
1: Για πρόεδρος, ναι.
0: Δεν θέλω να χάσουν, ναι. Δεν φαίνεται.
1: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Την πετάξαν και αυτή στα βαθιά 107 μέρες πριν την εκλογική. Πριν τη μέρα των εκλογών. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο λέγαμε. Τι λέγαμε. Κάμαλα, νέα, τραμπική και δημοκρατική.
0: Αν
1: έχει κάνει κάτι καλό. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ μπορώ να σου πω ότι υπήρχε ευρύτατη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στην αμερικανική κοινή γνώμη για την πολιτική ανοιχτών συνόρων που είχε εφαρμόσει ο Biden, απαντώντας την υπερβολικά περιοριστική, όπως θεωρήσω, πολιτική του Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αλλά όντως εκεί χάθηκε η μπάλα γύρω στο 22-23 και ο Τραμπ κατάφερε αρκετά γρήγορα ουσιαστικά να κλείσει τα σύνορα, δηλαδή να μειώσει πάρα πολύ τις, σχεδόν στο μηδέν τις ροές. Και θα επανέλθω και σε κάτι που έλεγα πριν, δηλαδή αν είχε κάνει αυτό που το έκανε και είχε περιορίσει τις απελάσεις σε άτομα τα οποία ήταν μέλη εγκληματικών συμμοριών ή που είχαν διαπράξει το σπανδική
0: μας. Που ήταν
1: νομίζω ότι η πολιτική του για το μεταναστευτικό θα ήταν τρομερά δημοφιλής. Αλλά παρασύρθηκε να κάνει πολύ πιο ακραία πράγματα. Ευρύτερα, πραγματικά, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω, πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω κάτι θετικό που έχει κάνει στη δεύτερη θητεία του. Δηλαδή,
0: από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ασκήμια γοητεία στους Έλληνες τρίτης γενιάς.
1: Ναι. Τους μετανάστες.
0: Μετανάστες, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν τους ρωτήσεις τώρα.
0: Τους Έλληνες μετανάστες τρίτης γενιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Πολίτες των
1: Αμερικανικών πολίτες. Σίγουρα ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε την. Πώς το λένε, την αντιπάθεια παλαιότερων μεταναστών έναντι νεότερων μεταναστών. Ναι. Έτσι.
0: Αυτή τη διαφορά. Ότι
1: εμείς ήρθαμε σωστά, αλλά τώρα που ήρθαμε θέλουμε να σηκώσουμε τη γέφυρα και να πέσουν οι άλλοι μέσα στην τάφρο και να πνιγούν.
0: Το μεταναστευτικό ήταν πραγματικό πρόβλημα λοιπόν για τις ΗΠΑ.
1: Η απώλεια ελέγχου στα σύνορα ήταν πραγματικό πρόβλημα. Ναι, στο Μεξικό. Και ήταν κάτι το οποίο έκανε μεγάλο λάθος ο Biden που δεν ασχολήθηκε πιο έγκαιρα με αυτό. Όταν ασχολήθηκε, μείωσε και αυτό πολύ τι ωραίε. Δηλαδή είχαν ήδη μειωθεί πριν αναλάβει ο Τραμπ. Ο Τραμπ έκλεισε τελείως τη στρόφιγγα και μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν μια αναγκαία, όπως το λένε, το εκκρεμέζε πρέπει να πάει προς τα εκεί για λίγο.
0: Οι δημοκρατικοί κάνουν αντιπολίτευση, είναι χαλαροί και έχουν τη θεωρία του όριμου φρούτου που είσαι στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, δεν είναι χαλαροί, απλά το σύστημα όπως είναι αυτή τη στιγμή το ομοσπονδιακό σύστημα, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Ελέγχουν το Λευκό Οίκο, ελέγχουν το Καπιτόλιο, ελέγχουν το Κογκρέσο, δηλαδή και τα δύο σώματα, Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία. Οι συντηρητικοί δικαστές είναι 2-1 στο ανώτατο δικαστήριο, 6-3. Οπότε η δυνατότητα, δηλαδή οι δημοκρατικοί μπορούν να μπλοκάρουν πράγματα στη Γερουσία, όπου απαιτείται μια υπερπλειοψηφία για να περάσουν νόμοι. Και το έχουν κάνει. Μπορούν να φωνάζουν που το κάνουν και μπορούν σε επίπεδο πολιτιών. Ο Gavin Newsom στην Καλιφόρνια είναι πάρα πολύ δραστήριος. Ο JB Pritzker στο Ιλινόι, αμφότεροι πιθανοί προεδρική υποψήφια το 28 και διάφοροι άλλοι, ο Άντι Μπεσίρ στο Κεντάκι, είναι διάφοροι δημοκρατικοί κυβερνήτες οι οποίοι στην πολιτεία τους ο καθένας, ναι. Αλλά αυτό τώρα στη διεθνή επικαιρότητα δεν ακούγεται τόσο πολύ.
0: Προφανώς,
1: το βλέπει κάποιος που παρακολουθεί πολύ τα εσωτερικά.
0: Υπάρχει κάποιος από τους δημοκρατικούς που έχει τα φόντα, τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει την Προεδρία των ΗΠΑ?
1: Αρκετοί θεωρώ, αλλά πρέπει να φανούν στο... Ξέρετε αυτό, ο παλιός αρχισύμβουλος του Ομπάμα, ο David Axelrod, έλεγε ότι η προεδρική εκστρατεία στις ΗΠΑ είναι σαν να κάνεις MRI στην ψυχή. Είναι μια πάρα πολύ, παρεμβατική διαδικασία, η οποία αναδεικνύει όλες τις αδυναμίες και όλα τα τροτά σημεία του κάθε υποψήφιου. Το τελευταίο καιρό ακούμε πολύ για το πόσο εξαιρετικός ομιλητής και πόσο καλά αποκαθιλώνει τον Τραμπ με τις ομιλίες του ο γερουσιαστής από την Τζόρτζια, ο Τζον Όσοφ, ο οποίος πάει για επανεκλογή τώρα τον Νοέμβριο. Αλλά πρόσφατα είχε μία συνάντηση με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος του έκανε δύσκολες ερωτήσεις και ψιλοτόβαλε στα πόδια. Πρέπει λοιπόν η Κάμαλα, την οποία ανέφερε εσύ νωρίτερα, ήταν κακή στις συνεντεύξεις, ήταν διστακτική στη λιανική πολιτική, αλλά ας πούμε στις ομιλίες της ήταν πολύ καλή και στο debate με τον Τραμπ τον πάτησε τον Τραμπ. Yeah. Πρέπει να είσαι καλός σε όλα ή σχεδόν σε όλα. Επίσης γίνεσαι πολύ καλύτερος κατά τη διάρκεια της εξαρτίας. Ο Ομπάμα έλεγε ότι το 2007 στις συνεντεύξεις του ήταν πολύ κακός. Μακρηγορούσε, ήταν πάρα πολύ ακαδημαϊκός και έμαθε πηγαίνοντας από πολιτεία και μιλώντας σε εκατοντάδες χιλιάδες δημοσιογράφους και παίρνοντας δύσκολες ερωτήσεις, λοιπόν, να γίνει πολύ πολύ καλύτερος.
0: Και να γίνει και τηλεοπτικός παραγωγός εκτός των άλλων.
1: Πολύ ταλαντός.
0: Ναι.
1: Και παραμένει σήμερα πάρα πολύ δημοφιλής, να το πούμε κι αυτό.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως να θέσει υποψηφιότητα.
1: Δεν μπορεί. Εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα ο Τραμπ για να βάλει ο ίδιος τρίτη υποψηφιότητα και έχουμε Τραμπ Ομπάμα.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Όχι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει το Σύνταγμα στην Αμερική. Ναι.
0: Η Χίλαρη Κλίντον, λένε, γράφονται από.
1: Η Χίλαρη μπορεί να ξαναβάλει όσες φορές θέλει, γιατί δεν έχει εκλεγεί ποτέ.
0: Ναι, υπάρχει ένα διπλή προοπτική.
1: Όχι, μωρέ. Η Χίλαρη είναι και αυτή. Πρέπει να είναι τώρα 70. Όχι, πρέπει 80. Είναι όλοι του. Νομίζω και ο Μπιλ και η Χίλαρη και ο Τραμπ είναι του 46. Γεννηθέντες. Οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Έχουν περάσει χρόνια.
1: Οι μεγάλοι άνθρωποι, ναι.
0: Ο Biden σε τι ηλικία αποχώρησε από την Προεδρία?
1: Ο Biden.
0: Γιατί τότε μαθαίναμε όλο το ιατρικό δελτίο.
1: Ο Biden όταν αποχώρησε ήταν 82.
0: 82, έχει χρόνια.
1: Και τώρα μαθαίνουμε για τον Τραμπ ότι είναι ο υγιέστερος 80 που έχει ζήσει ποτέ, ότι είναι περίπου Σούπερμαν. Ναι. Οι ιατρικές ανακοινώσεις του γιατρού του είναι καταπληκτικές από λογοτεχνική άποψη. Από ιατρική δεν είμαι σίγουρος. Αλλά...
0: Ένα φαγητό στις Ηνωμένες Πολιτείες που σου αρέσει?
1: Φαγητό?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν έχω εντρυφήσει στο μπάρμπεκιου του Νότου, γιατί δεν έχω πάει πολύ στο Νότο. Το οποίο λέγεται ότι είναι φανταστικό. Ναι. Εντάξει, ένα καλό μπέργκερ πάντα το τιμώ. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ ιδιαίτερα αν βρεθώ σε καμία. Ας πούμε το 2008 που είχα πάει στις προκριματικές στην Iowa, που θυμάμαι να κρυώνουν τα δόντια μου από το κρυό. Δηλαδή, θυμάμαι να είναι μείον 25 και να περιμένω έξω από το λεωφορείο να κατεβεί ο Τζον Έντουαρντς και πραγματικά θα θυμάμαι πονούσαν τα δόντια μου. Δηλαδή, με το wind chill ήταν μείον 30. Εκεί είχε κάτι diners όμως και είχε τρομερά φιλικοί οι άνθρωποι εκεί. Και είχε έτρωγες ένα ωραίο μπεργκεράκι, έπαιρνε κουβέντα. Με είχαν καλέσει ένα σπίτι, μια οικογένεια με 7 παιδιά, 17 παιδιά θυμάμαι να μου.
0: 7 ή 17.
1: Δεν με ξέρανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Παιδάκι από την Ελλάδα και με πήραν σπίτι τους και μου μιλήσανε για τις εκλογές και τον Ομπάμα και τον Έντουαρντς και τη Χίλαρη. Θυμάμαι είχε ένα τεράστιο πορτρέτο πάνω από την τραπεζαρία που ήταν. Ο μπαμπάς, μαμά και τα πολλά παιδιά στον πίνακα και από κάτω ζωντανά και τρώγαμε και μιλούσαμε για πολιτική.
0: Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουμε για να ξέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ένα
0: στην κορυφή.
1: Κοίταξε, τώρα θα πω δύο. Για τώρα πρέπει ο κόσμος που ενδιαφέρεται να διαβάσει το Regime Change της Maggie Haberman και του Jonathan Swan, που είναι οι δύο δημοσιογράφοι των New York Times που έχουν καταφέρει ακόμα και σε αυτό το Λευκό Οίκο που είναι πολύ πιο προσεκτικός από τον πρώτο Λευκό Οίκο του Τραμπ να βγάλουν διαμάντια και να περιγράψουν τους πρώτους 15 μήνες της δεύτερης θητείας. Ιστορικά ένα από τα πιο εκπληκτικά βιβλία τα οποία αξίζει κανείς να διαβάσει είναι το Team of Rivals της Goodwin, που είναι για το πώς ο Lincoln πήρε τους εσωκομματικούς του αντιπάλους και τους έβαλε στο Υπουργικό του Συμβούλιο με το οποίο πολεμήσανε και κερδίσανε τον εμφύλιο. Φανταστικό βιβλίο και αγαπημένο του Ομπάμα. Υποτίθεται ότι τον επηρέασε στην απόφαση να βάλει τη Χίλαρη ως Υπουργό Εξωτερικών.
0: Ο Γιάννης Παλαιολόγος, κύριε Σιγήρη, μας ταξίδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story. Σας αποχαιρετούμε με Blues Brothers. Περίεργη μετάφραση, γιατί φορούσαν μαύρα, αν θυμάστε στην ταινία. Δεν είχαν τίποτα. Οι ατσίτες με τα μπλε ήταν ο τίτλος ο ελληνικός. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική μέλα. Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Στέφανος Νικολαίδης με το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 στη 1 και μετά ο Μάνος Βλάρινος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πως

θυσινά ακόμα.